0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Είπαμε, Ηλίας Διαμάντης στα πλήκτρα και την καλημέρα μου στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα να είναι καλά. Στον Γρηγόρη το Μιλωνά από το σηματάρι που μας ακούει. Την καλημέρα μου και στα παιδιά που μας ακούνε στην Κάριστο. Το επόμενο λέει αφιερωμένο για όσους ακούνε την εκπομπή σας και περνάνε καλά.
1: Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.

Καλημέρα στον καλό φίλο τον Κώστα τον Αρβανίτη που μας ακούει κατοίκον στον Πειραιά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο από τα Σέρας. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, λέει ο Μιτσάρας για τη συνέχεια.

0: Ιωάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο το Γουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λοιπόν, πάμε στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν θα ακούσουμε άριες, θα ακούσουμε κάποιον να ψέλνει. Λοιπόν, 2000 Μέγαρο Μουσικής. Δεν θα ακούσουμε άριες, θα ακούσουμε κάποιον να ψέλνει.

Σιγά που θα κόλλωνε ο Πασχάλης να το πει ακαπέλα. Όταν ήρθε η επιτυχία με το τραγούδι του Φίβου τον Άστατο, ήταν ήδη φτασμένος τραγούδιστης. Παλιά καραβάνα ο Πασχαλάκης. Καλά να είναι.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το κύριο Διαμάντη. Είπαμε κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Ηλιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο edasa.gr.
7: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Μάλιστα. Και άντε πάμε μέχρι τα ψαχνά της Σέβειας. Εκεί ο φίλος μας ο Σέχης λέει: «Μας έλειψες Γιάννη Ευθυμίου, τα λαϊκά μονοπάτια δεν είναι ίδια χωρίς εσένα». Τι εννοείς, τα λαϊκά μονοπάτια είμαι εγώ? Δεν νομίζω να έχει κάποιος αμφιβολία, αν και κάποτε κάποιοι προσπάθησαν να καπηλευτούν το όνομα και όχι μόνο αυτό, προχώρησαν και σε πράγματα που δεν έπρεπε. Αλλά τέλος πάντων, αστειεύομαι, εννοείς που δύο εβδομάδες είχα ηχογραφημένα. Εντάξει, δεν θα παρλάρω κιόλα σε ηχογραφημένη εκπομπή. Χαρήκαμε πολύ που επέστρεψες, λέει, από την άδειά σου. Η παρουσία σου δίνει στην εκπομπή μια ξεχωριστή νότα, μια άλλη ζωντάνια και αυτό το κάτι που μας κάνει να ακούμε ακόμα με μεγαλύτερη χαρά. Λοιπόν, καλώς ήρθες Γιάννη, να είσαι πάντα εκεί και να μας κρατάς συντροφιά με το δικό σου μοναδικό τρόπο, λέει ο φίλος μας ο Σέχης, ο οποίος προφανώς πάει για δουλειά στο Βοτανικό, φεύγει κάθε μέρα από τη Χαλκίδα ο άνθρωπος από τα Ψαχνά για να πάει στο Βοτανικό για εργασία. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Πασχάλης Θερζής.
1: Τις αμαρτίες

Καλημέρα, Άρχοντα. Βάλε μια τραγουδάκι. Λέει: τώρα φύγαμε από το Κερατσίνι, πάμε για βόρεια. Δηλαδή, την αφιέρωση του Μπαρμπαρέζου δεν την άκουσες προφανώς. Λοιπόν, να σου αφιερώσουμε το επόμενο. Τι είναι, Θέμης Αδαμαντίδης. Δεν συμβιβάστηκες ποτέ. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Διαμάντης είναι στα πλήχτρα μαζί μας σήμερα. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας, θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, κάνουμε υπηρεσία λέει και σε ακούμε. Αφιέρωσε σε όλους τους συναδέλφους που ξενυχτάνε εδώ μαζί μας και μαζί σου για να περνάει όμορφα το νυχτέρι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα επίσης στην Πελαγία η οποία μας ακούει στα νότια προάστια. Α, έχω κι άλλες δύο, okay. Λοιπόν, καλημέρα στον Παντελή και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Κύριε Γιάννη, λέει, μπορείτε να αφιερώσετε ένα τραγούδι σχετικό με τα νυχτέρια μας και τα ξενύχτια μας. Κάτι θα κάνουμε και για σένα. Λοιπόν, Θέμης Αδαμαντίδης θα μας κλείσει την ώρα. Δεν συμβιβάστηκες ποτέ, λέει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι στη Θεσσαλονίκη το άλλο Σαββατοκύριακο θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, επισημένοντας ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Για το θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι από 1η Σεπτεμβρίου που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Οξία κριτική από την αντιπολίτευση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μία νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων το χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράκ υποσχέθηκε μία νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαιώνοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων Αμερικανικών κυρώσεων. Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης εναντίον της Τεχεράνης άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα και θανάτους, πολύ μεγαλύτερη πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητά από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας ενέκρινε χθες η Κομισιόν. Η Βρετανία θα παραχωρήσει απόρριτη τεχνολογία στην Ουκρανία ώστε να κατασκευαστεί στη χώρα βρετανικής γαλλικής σχεδίασης πύραυλος κρούς, κάτι που θα ενισχύσει το Κίεβο στις προσπάθειές του να φέρει περισσότερη ισχύ πυρός εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Νέα απειλή Τραμπ για δασμούς 50%. Μέτρα για τις συγκεντρώσεις και τις μετακινήσεις ζητά από το Κονγκό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Έμπολα. Πάνω από 2.500 νεκροί σε 3 μήνες. Στην Αϊτή, τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν χθες σε ολονύχτια επιδρομή συμμοριών στην πρωτεύουσα Port-au-Prince, προκαλώντας οργή για την έλλειψη προστασίας από επανειλημμένες θανατηφόρες επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε χθες την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία που σχεδίαζαν να επισκεφθούν ιδίως στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Ο διπλός σεισμός που έπληξε την Βενεζουέλα τον Ιούνιο στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 6.509 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Εθελοντές και συγγενείς αναζητούν ακόμη πτώματα στα συντρίμια 2 μήνες μετά την τραγωδία. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 2 αγνοούνται από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χθες το νομό Όντε, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές ή μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανόν στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Ανέμει στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε με χαρούλα βεβαίως και πάμε σε ένα στράτο τώρα έτσι για να γουστάρουμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα.

Άτιζα, όσα ζητάγες πάντα στα χάριζα με καρδιά απλόχερα. Μη ρωτάς αν αντέχω στα δύσκολα, έχω μάθει να ζω με το τίποτα τόσο απλά.

Να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να αναψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να γρεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με

0: Λοιπόν, τι έχουμε, πάμε μέχρι του Σταυρούλια, κάτι για μας, αλλά Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, με αυτά και μετά, αλλά σιγά σιγά πρέπει να την κάνουμε, λέει ο Σταυρούλιας. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με Γιώργο Νταλάρα. Θα πάμε με, τι άλλο έχουμε, με Γιάννη Καλατζή, Μιχάλη Βιολάρη, Σταμάτη Κόκοντα και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Λοιπόν, θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης ο Σταυρούλιας ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Έλα Παναγιώτη.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της χώρας προς το 2030 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο. Μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη ευρείας κατανάλωσης, αλλά και την απόφαση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ενώ έδωσε έμφαση στην προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, διεμήνυσε στην Τουρκία ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Οξία κριτική από την αντιπολίτευση. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί και η παράταση των υποειδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, προσδιορίζοντας παράλληλα 5 τομείς, στους οποίους μπορεί να επιβάλλει δευτερογενείς κυρώσεις: ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία, που θεωρούνται ζωτική σημασία για την Τεχεράνη. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης εναντίον της Τεχεράνης άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα νυχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητά από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας ενέκρινε χθες η Κομισιόν. Η Βρετανία θα παραχωρήσει απόρριτη τεχνολογία στο Κίεβο για την κατασκευή πυράβλου κρούς μεγάλου βεληνεκούς. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Νέα απειλή Τραμπ για δασμούς 50% στα καναδέζικα προϊόντα. Μέτρα για τις συγκεντρώσεις και τις μετακινήσεις ζητά από το Κονγκό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Έμπολα. Πάνω από 2.500 νεκροί σε 3 μήνες. Στην Αϊτή, νέα επίθεση εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Κυριακής ισχυρό συνασπισμό συμμοριών σε αγροτική κοινότητα στους λόφους πάνω από την πρωτεύουσα Πόρτο Πρένς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι. Άγνωστος είναι ο αριθμός των αγνοωμένων. Οργή για την έλλειψη προστασίας από τις επανειλημμένες φωνικές επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία που σχεδίαζαν να επισκεφθούν κυρίως την κατεχόμενη δυτική οχθή. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 6.509 είναι οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Συγγενείς απελαθέντων από τις ΗΠΑ που σκοτώθηκαν στους σεισμούς ζητούν να λογοδοτήσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Στη Γαλλία, οι πυροσβέστες άρχισαν να περιορίζουν βασική πυρκαγιά στους πρόποδες της Χέρα Νεβάδα, κοντά στο Ρήνο, η οποία κατέστρεψε τουλάχιστον 32 σπίτια. Περισσότεροι από 63.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 2 αγνοούνται από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χθες χωριό στο νομό Όντε, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες ή βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανόν στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Ανέμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ethnic Radio 105,8, 8 λεπτά μετά τις 5. Με το μοναδικό Γιάννη Πάριο ξεκινήσαμε σήμερα. Παραμένουμε, όπως καταλαβαίνετε, σε καλοκαιρινή διάθεση και πώς θα μπορούσαμε διαφορετικά, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών εξακολουθεί να παραμένει εκτός των τυχών σε κάποια παραλία, συνεχίζοντας τις διακοπές της. Και πολύ καλά κάνουν. Βοηθά βέβαια και ο καιρός και η βουτιά στη θάλασσα παραμένει προτεραιότητα για λίγη ακόμη καλοκαιρινή ανεμελιά για ένα ακόμη ξενύχτη σε κάποια από τα τελευταία πανηγύρια του καλοκαιριού. Αν δεν με πιστεύετε, αδιάψε το σμάρτης μου, ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος φόρεσε ξανά την παραδοσιακή φορεσιά και έπιασε το χορό στο πανηγύρι της Αγίας Αγάθης στη Σταμνά. Ο Νίκος Αλιάγας, που μπορεί να έχει χτίσει μια μεγάλη καριέρα στη Γαλλία, όμως υπάρχει ένα καλοκαιρινό ραντεβού στην Ελλάδα που φροντίζει να μην ξεχνά. Κάθε Αύγουστο επιστρέφει στις ρίζες του, στα Σταμνά Αιτώλα Καρνανίας, για να τιμήσει την Αγία Αγάθη και την παράδοση του τόπου καταγωγής του. Έτσι και φέτος, ο παρουσιαστής βρέθηκε στο ξαγουστό πανηγύρι της Αγίας Αγάθης, φόρεσε την παραδοσιακή φουστανέλα και μπήκε στο χορό, μοιράζοντας μέσα από το Instagram εικόνες από ένα έθιμο το οποίο διατηρεί ένα ιδιαίτερα δυνατό δεσμό. Το πανηγύρι της Αγίας Αγάθης πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 21 έως 24 Αυγούστου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται στις 23 του μήνα. Πρόκειται για ένα ιστορικό έθιμο της περιοχής, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Σταμνά και το Αιτωλικό. Αρματωμένοι και καβαλάρδες με παραδοσιακές φορεσιές, μουσικές από ζουρνάδες, πίπιζες και νταούλια και μεγάλη κυκλική χορή, συνθέτουν ένα πανηγύρι που κρατά ζωντανή τη μνήμη και την τοπική παράδοση. Αυτά λοιπόν για τον Νίκο Αλιάγα και όσοι παραμένουν στις παραλίες και τις εξοχές για λίγο ακόμη. Τελικά αυτοί που επέστρεψαν άρον-άρον πίσω στο κλεινονάστη, μάλλον είναι μόνο τα κομματικά επιτελεία και οι δημοσιογράφοι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε λοιπόν σε όλη την πολύ πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Μια και μιλάμε για διακοπές, το ότι άκουσα για τα αλκοτέστ στις διακοπές μου δεν λέγεται. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έχει καταφέρει κάτι μοναδικό. Όλοι να επικροτούν την πίεση που ασκείται από τις αρχές με τα αλκοτέστ στους οδηγούς των αυτοκινήτων και την ίδια στιγμή όλοι να τα βάζουν μαζί του, καθώς πλέον δεν μπορούν να πιούν αλόγιστα και να οδηγήσουν στην επιστροφή στο σπίτι. Το μέτρο φαίνεται πως δημιουργεί νέα δεδομένα με αλλαγές στους τζίρους των νυχτερινών καταστημάτων, των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης έως την κατανάλωση ποτών χωρίς αλκοόλ, όπου για παράδειγμα στις μπύρες η αύξηση της κατανάλωσης, οι μπύρες χωρίς αλκοόλ, η αύξηση της κατανάλωσης είναι εντυπωσιακή. Σας έχω όμως νέα. Σκέφτονται στην τροχέα μετά τους πρώτους δειγματοληπτικούς ελέγχους που αποκάλυψαν ότι υπάρχουν αρκετοί οδηγοί που οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ ακόμη και στο μέσο της ημέρας και έτσι σχεδιάζονται ευνηδιαστικοί έλεγχοι σε κομβικά σημεία της Αττικής και όχι μόνο. Η οδήγηση λοιπόν υπό την επίρρεια αλκοόλ φαίνεται ότι δεν αποτελεί αποκλειστικά νυχτερινό φαινόμενο. Τα πρώτα ευρήματα από δειγματοληπτικούς ελέγχους ήδη έχουν προκαλέσει προβληματισμό στη διεύθυνση της τροχέας Αττικής. Εντοπίστηκαν οδηγοί που είχαν καταλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος και στη συνέχεια επέστρεψαν κανονικά στο τιμόνι και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται σοβαρά η συστηματικότερη παρουσία συνεργείων αλκοολομέτρησης στους δρόμους της Αττικής κατά τις μεσημεριανές ώρες. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που καταγράφηκαν βρίσκονταν σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες και επαγγελματίες οδηγοί. Πρόκειται για ένα στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οι συγκεκριμένοι οδηγοί παίρνουν πολλές ώρες καθημερινά στον δρόμο και συχνά έχουν την ευθύνη μεταφοράς επιβατών ή βαρέων φορτίων. Στην τροχέα εκτιμούν ότι αυτοί οι οδηγοί έχουν διαμορφώσει εσφαλμένη πεποίθηση ότι τα οργανωμένα αλκοτέστ πραγματοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά αργά το βράδυ ή τα ξημερώματα. Έτσι, μετά από ένα μεσημεριανό γεύμα σε ταβέρνα, εστιατόριο ή άλλο χώρο εστίασης, ορισμένοι καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ, θεωρώντας απίθανο να βρεθούν μπροστά σε αστυνομικό έλεγχο. Η πραγματικότητα όμως γίνεται διαφορετική. Η τροχιά έχει ήδη τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αλκοτέστ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Επομένως, δεν εξετάζεται κάποια νέα νομική αλλαγή, αλλά η ενίσχυση της επιχειρησιακής παρουσίας των συνεργείων μέτρησης και με τη σημεριανή κυκλοφορία. Θα γίνονται ευνηδιαστικοί έλεγχοι χωρίς να μπλοκάρονται οι δρόμοι και βέβαια θα ήθελα να αποφύγουν τις εικόνες που βλέπουμε κάποια βράδια όταν η αστυνομία έξω από κάποια μεγάλα καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης σταματά πλήρως την κυκλοφορία.
Έτσι λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, οι τροχονόμοι δεν θα σταματούν το σύνολο των διερχομένων οχημάτων, αλλά θα επιλέγουν περιορισμένο αριθμό οδηγών, ώστε η διαδικασία να ολοκληρώνεται γρήγορα, χωρίς να διακόπτεται η ροή της κυκλοφορίας. Τα σημεία και οι ώρες θα αλλάζουν, ώστε οι έλεγχοι να παραμένουν ευνηδιαστικοί και να καταρριφθεί η αντίληψη ότι ένας οδηγός μπορεί να ελεγχθεί μόνο τη νύχτα. Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να δοθεί σε ταξί, λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και άλλες κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων. Δεν θα εξαιρούνται βεβαίως οι οδηγοί υιοταχείοι, αλλά στις επαγγελματικές κατηγορίες ευθύνη είναι αυξημένη λόγω της μεταφοράς ανθρώπων ή φορτίων και της πολύωρης καθημερινής έκθεσης στον δρόμο. Εφόσον ο σχεδιασμός αυτός οριστικοποιηθεί, οι πρώτες συστηματικές μεσημεριανές επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν στην Αττική και θα ακολουθήσει στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη, όπου βεβαίως υπάρχει και εκεί πυκνή κυκλοφορία και έντονη επαγγελματική δραστηριότητα. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι για τους περισσότερους οδηγούς, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας θεωρεί ότι υπάρχει οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ από τα 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος ή τα 0,25 ανά λίτρο εκνεούμενου αέρα. Αυτό αλλάζει για τις κατηγορίες των επαγγελματιών οδηγών. Είναι πιο χαμηλό το όριο, είναι στα 0,20 γραμμάρια το λίτρο αίματος ή 0,1 ανά λίτρο εκνεούμενου αέρα. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος αρνηθεί να υποβληθεί σε αλκοτέστ, δεν επιτρέπει στον οδηγό να αποφύγει τις συνέπειες. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι όποιος αρνείται τον έλεγχο τεκμηρίεται πως έχει συγκέντρωση του αλκοόλ στο αίμα άνω του 1,1, δηλαδή υπάγεται στη βαρύτερη κατηγορία με τα ανάλογα πρόστιμα και τις ανάλογες κυρώσεις. Και επειδή ακούω κάποιους που ήδη να λένε τι πράγματα είναι αυτά που τα ξεσήκωσαν πάλι αυτά τα μέτρα, θα συνιστούσα ψυχραιμία. Γιατί όχι πολύ μακριά, στη γειτονική μας Ιταλία, τα πράγματα εξελίσσονται μάλλον χειρότερα. Στο στόχαστρο του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας Ιταλίας μπαίνουν και οι πεζοί που κοιτούν το κινητό τους στο τηλέφωνο την ώρα που διασχίζουν το δρόμο, στο πλαίσιο των μέτρων του Υπουργείου Μεταφορών για τον περιορισμό των ατυχημάτων που προκαλούνται από την απόσπαση της προσοχής. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτού του αναθεωρημένου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί ως τα μέσα Οκτωβρίου, η χρήση κινητού από τους πεζούς όταν περνούν το δρόμο θα αποτελεί παράβαση και θα επισύρει πρόστιμο που θα ξεκινά από τα 75 ευρώ παρακαλώ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται μετά από σειρά αποφάσεων Ιταλικών δικαστηρίων, τα οποία σε υποθέσεις τροχαίων έχουν αποδώσει την ευθύνη και σε πεζούς λόγω απρόσεκτης συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Guardian, η απαγόρευση αυτή δεν θα περιορίζεται μόνο στα smartphones. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή των πεζών, όπως tablets, φορητοί υπολογιστές και φωτογραφικές μηχανές. Η Ιταλία δεν είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει νομοθετικά το φαινόμενο των πεζών που χρησιμοποιούν κινητά στο δρόμο. Το δρόμο άνοιξε η Λιθουανία, που επέβαλε το 2018 πρόστιμα σε όσους χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους ή ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες που αποσπούν την προσοχή τους ενώ διασχίζουν το δρόμο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Στην πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με μαέστρο τον Παναγιώτη Σταυρούλια, που είναι στην κονσόλα του ήχου, και την Ήρα Παρανίδου σε μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια είναι βεβαίως το στεγαστικό, και το πρόβλημα, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις, δείχνει να επιδεινώνεται. Ένας από τους λόγους είναι πως η χώρα μας είναι από τις δημοφιλέστερες επιλογές των ξένων αγοραστών, καθώς ένας στους τρεις αγοραστές από το εξωτερικό αναζητά μια κατοικία στη χώρα μας για μόνιμη εγκατάσταση. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει με βάση τη φετινή ανάλυση των αγοραστικών τάσεων από το εξωτερικό και αποτελεί δείγμα όχι μόνο της αυξανόμενης πήγης της ελληνικής αγοράς, αλλά και του προγράμματος που ισχύει τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά για τους συνταξιούχους. Ο κ. Γιώργος Γαβριλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Έλξης At Home in Greece, αναφέρει ότι το 30,8% της ζήτησης πρόκειται από ανθρώπους, κυρίως συνταξιούχους, που επιθυμούν να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά και μια εξέλιξη η οποία είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς οι επενδύσεις των ανθρώπων αυτών έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην αγοροπολισία ενός ακινήτου, αλλά συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία ως νέοι κάτοικοι. Σύμφωνα με τον ίδιο, έτσι εξηγείται και η προτίμηση που εκδηλώνει το 71,7% του αγοραστικού κοινού για νεόδμητη κατοικία ή ένα ακίνητο που θα μπορεί να κατοικηθεί άμεσα. Το 68,2% αναζητά βίλες, ενώ μόλις το 17,2% ενδιαφέρεται για διαμέρισμα. Σε ό,τι αφορά το μέσο διαθέσιμο προϋπολογισμό των αγοραστών από το εξωτερικό,
η πλειονότητα κινείται μεταξύ των ποσών των 320.000 έως 340.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, η αυξημένη απήχηση της μόνιμης εγκατάστασης εξηγείται και από το πρόγραμμα που θεσπίστηκε τα προηγούμενα χρόνια και προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε συνταξιούχους του εξωτερικού. Όσοι κάνουν χρήση των σχετικών διατάξεων μπορούν να μεταφέρουν στην Ελλάδα τη φορολογική του έδρα και να πληρώνουν πολύ χαμηλό φόρο εισοδήματος με συντελεστή μόλις 7% του ύψους των εισοδημάτων τους. Ο συγκεκριμένος χαμηλός συντελεστής έχει διάρκεια για 15 έτη. Προϋπόθεση βέβαια, εκτός από την ύπαρξη συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολόγησης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη χώρα που εκδίδεται ή καταβάλλεται η σύνταξη, είναι ενδιαφερόμενος συνταξιούχος να διαμένει στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες το χρόνο. Βεβαίως υπάρχουν και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 44,4%, που ενδιαφέρει, εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για να επιδιώκουν την απόκτηση εξοχικής κατοικίας, ενώ ένα 17,8% αναζητά ακίνητο για επενδυτικούς σκοπούς. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ κατά τη διάρκεια του 2026 τη μεγαλύτερη ζήτηση προέρχεται από τις ΗΠΑ, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αγγλία και ακολουθούν χώρες όπως το Βέλγιο και η Γαλλία. Αξιοσημείωτη είναι η φετινή άνοδος που καταγράφεται και σε αγοραστές από την Αυστραλία, κυρίως ομογενείς, καθώς το αγοριστικό ενδιαφέρον έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρσι. Δεκανιά λεπτά μετά τις 5 πάμε στα του καιρού. Συνεχίζονται οι συνθήκες καύσωνα στη χώρα και τις επόμενες ημέρες και μπορεί να μην σημειωθούν πλέον ακραίες θερμοκρασίες, αλλά η πολυήμερη διάρκεια της ζέστης, όπως τουλάχιστον λένε οι ειδικοί, θα δημιουργήσει έντονη δυσφορία. Για σήμερα πάντως Τρίτη, ο ήλιος θα κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας σχεδόν σε όλη τη χώρα. Λίγες νεφώσεις μόνο θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, ενώ αναμένεται περιορισμένη αστάθεια σε ορεινές κυρίως περιοχές με τοπικές σύντομες βροχές ή και μπόρες στις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι στους 37 με 39 βαθμούς, τοπικά ηπειρωτικά στους 40, με πιο ήπια ζέστη στις Κυκλάδες και στα βόρεια παράλια της Κρήτης και τη θερμοκρασία 32 με 33 βαθμούς. Πιο θερμές γίνονται σταδιακά και οι νύχτες, με τη δροσιά να εμφανίζεται κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η μέρα θα είναι ηλιόλουστη και ζεστή, καθώς η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με αρκετή λιακάδα και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 27 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη 24, στην Πάτρα 24, στο Ηράκλειο 25, στη Χαλκίδα 24, στη Μύκονο 25, στην Κόρινθο 25, στη Γαβάλα 21, στην Καλαμάτα 23, στη Λάρισα 23 και στα Ιωάννινα 20, πιο δροσερά στα Ιωάννινα, που εκεί βεβαίως τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν συνεχείς βροχούλες το απόγευμα. Είναι πρωινό Τρίτης, γιορτάζει ο Τίτος, χρόνια του πολλά. Και σαν σήμερα, το 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή Άξιος Ευεργέτης και Σωτήρας για την Ελλάδα των Δύο Υπήρων και των Πέντε Θαλασσών. Το 1949, στις 5:30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960, τελετή έναρξη των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη, για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός Ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές, 610 αθλήτριες και 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ο Δεύτερος ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Και το 2004 η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52,82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα, το 1918, γεννήθηκε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης, το 1930 ο Σον Κόνερι, ο Σκοτσέζος πρωταγωνιστής και το 1954 ο Έλβις Κοστέλο, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους, του Βρετανού ρόκερ. Το 1819, τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή ο James Watt, ο Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως. 1867,
Φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Φαραντέι, ο Βρετανός φυσικός και χημικός, που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση του μαγνητικού πεδίου. Εφεύρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Το 1908 πεθαίνει ο Αντρί Μπεκερέλ, ο Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε την ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί ή με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας.

Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. 28 βαθμούς στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ και για το βίντεο και για την επισήμαση με το φράγμα. 27 βαθμούς στο Λεωνίδιο. Καλημέρα Αργυρό, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. 28 βαθμούς στην Κύπρο. Καλημέρα στην Ειρήνη. Μας λέει ότι το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς τους Ιθαγενείς που γεννηθήκαμε στην Αθήνα και δεν μας έμαθαν να έχουμε ιδιοκτησία, γιατί όπως και να το κάνεις, στον άλλο κόσμο δεν θα την πάρεις. Φοβάμαι ότι δεν γνωρίζουμε τα προβλήματα και δίνουμε προτεραιότητα σε ξένους όταν κάποιοι άνθρωποι πληρώνουν φορές σε αυτόν τον τόπο σε όλη τη ζωή. Ειρήνη μου, τα πράγματα είναι δύσκολα κατά καιρούς με την ιδιοκτησία. Περνάει διάφορες φάσεις. Θυμίσου ότι πριν από μερικά χρόνια η ιδιοκτησία στην Ελλάδα έχει φτάσει σε πολύ ψηλό βαθμό. Τώρα βεβαίως μετά την περιπέτεια που είχαμε με τα μνημόνια έχει πέσει αρκετά. Είμαστε στο 85% περίπου, τώρα έχουμε πέσει περίπου στο 65%. Όμως όντως θα πρέπει να δοθεί λύση σε αυτό το μείζον πρόβλημα για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να αμείβεται με ένα μέσο μισθό που δεν ξεπερνά τα 1500 ευρώ και να πρέπει να δαπανίσει το 50% και πλέον για να έχει μια στέγη. Λοιπόν, τώρα όλες αυτές τις μέρες που έλειπα, πρέπει να σας πω ότι δέχτηκα αρκετά μηνύματα και στο Facebook και στο email. Και ο Γιάννης από την Κυψέλη μου γράφει ότι το πρόβλημα με το μετρό το ξεχάσατε, δεν λέτε πλέον τίποτα για το πρόβλημα που απασχολεί αρκετούς ανθρώπους εδώ στην Κυψέλη. Ένα δίκιο το έχετε κύριε Γιάννη, περιμένουμε όμως τις κινήσεις και τις αποφάσεις της εταιρείας αλλά και τους κρατικές εντολές. Σήμερα πάντως, στη μία το μεσημέρι, θα μάθουμε τις εξελίξεις καθώς το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων θα δοθεί συνέντευξη τύπου για το θέμα των ζημιών που έχουν προκληθεί από τα έργα του μετρό. Θα είναι εκεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων ο Χάρης Δούκας, ο οποίος θα μιλήσει και ο ίδιος για το ζήτημα. Ο κ. Αποστόλης μου στέλνει ένα μήνυμα που λέει ότι πριν από λίγες εβδομάδες σας είχαμε στείλει ένα μήνυμα για το φαινόμενο ότι σε πάρα πολλά τούνελ, σε εθνικές οδούς και κυρίως στην Εγνατία η κυκλοφορία γίνεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας, έχει συμβεί κάτι γιατί δεν βλέπουμε να γίνεται κάποιο έργο. Οι πρώτες απαντήσεις που μας έδωσαν εδώ στην εκπομπή είναι ότι αναμένεται να γίνει κάποια διαδικασία πιστοποίησης που είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και κρατάει ίσως και πάνω από 6 μήνες. Αλλά θα το ψάξουμε το θέμα περισσότερο και θα πούμε τις επόμενες ημέρες περισσότερα γι' αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ σε κάποιες περιοχές που πέρασα αρκετά από τα τούνελ λειτουργούσαν με τη μία λωρίδα, ενώ θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα ζήτημα με τους δημάρχους κυρίως σε πολλά σημεία των εθνικών οδών. Είχαν κλείσει ένα μεγάλο κομμάτι, μία λωρίδα ίσως και δύο πολλές φορές για να πάνε τα συνεργεία του Δήμου να καθαρίσουν το παρτέρι ή να κάνουν κάποιες άλλες εργασίες, όλα αυτά τις ημέρες που ο κόσμος βγαίνει για τις διακοπές του κοντά στον 15 Αύγουστο. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να τα κάνουν κάποιες εβδομάδες νωρίτερα, ώστε και ο ευπρεπισμός να γίνει όπως πρέπει, αλλά από την ίδια ώρα να μην δημιουργείται και αυτό το μποτιλιάσμα ή ο κίνδυνος, καθώς υπάρχουν πολύ περισσότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Πάμε στα αθλητικά. Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, έδωσε χθες μια συνέντευξη. Μίλησε για τον νέο στάρ του γερμανικού ποδοσφαίρου, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την απόφασή του. Αν είχε ενημερωθεί, θα προσπαθούσε να αποσοβήσει κάτι τέτοιο. Είναι μια προσωπική απόφαση και θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Ούτως ή άλλως, προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική ο Κωνσταντέλιας. Προσπαθούμε γενικά να επιστρέψει, αλλά από εκεί και πέρα είναι απόφαση του ιδίου. Έχω μιλήσει μαζί του, αλλά όχι για αυτό το θέμα. 100% τον θέλει ο προπονητής. Ο καθένας κάνει τη δική του προσπάθεια. Υπονοώντας ότι το έχει μιλήσει και ο προπονητής της εθνικής, ο Γιωβάνοβιτς, αλλά όταν είναι έτοιμος θα επιστρέψει στην εθνική. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Πρέπει να μπούμε λίγο στη θέση του. Είναι 23 χρονών και έχει ήδη δύο παιδιά. Η είδηση της ημέρας θες ήταν ότι περιμέναμε τον οικονομικό αποκλεισμό από

Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πάτησαν το κουμπί των σαρωτικών κυρώσεων κατά του Ιράν και των συμμάχων του. Ήταν η οικονομική T-Day, μια ευθεία παραπομπή στην απόβαση Νορμανδία τον Ιούνιο του 1944, όπως είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το είχε κάνει και ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε χθεσινό του άρθρο στους Financial Times, αλλά τελικά δεν πάτησε ο Μπέσε το κουμπί και κάπως έτσι βρέθηκε να εξηγεί γιατί ο Ουάσιγκτον δεν ενεργοποίησε τις σαρωτικές κυρώσεις κατά χωρών που διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ υπεραμήθηκε τις απόφασεις του Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση την επιβολή εξοδοτικών κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την οικονομική T-Day ως μια προειδοποιητική βολή. Πιστεύουμε ότι μια προειδοποιητική βολή και ένα σαφής καθορισμός των προσδοκιών είναι κατάλληλη προσέγγιση, δήλωσε ο Μπέσετ, απαντώντας σε ερώτηση του CNN κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου. Όπως εξήγησε, οι ΗΠΑ δίνουν σε όλους την ευκαιρία να διορθώσουν την κακή συμπεριφορά τους, επισημένοντας παράλληλα ότι η άμεση εφαρμογή των κυρώσεων, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και ενώ έχουμε αυτές τις εξελίξεις, υπάρχουν σενάρια που γράφονται στο διεθνή τύπο για τις τιμές του φυσικού αερίου που υπάρχουν φόβοι σε ένα σενάριο εφιάλτη που έβγαλε η Goldman Sachs για 100 δολάρια ή 100 ευρώ αναλόγως την κιλοβατόρα τον Νοέμβριο. Οι ευρωπαϊκές τιμές λοιπόν του φυσικού αέρου πιθανότητα να αυξηθούν πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Δεκέμβριο, προκειμένου η Ήπειρος να αναπληρώσει επαρκώς τα αποθέματά της ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του χειμώνα, σύμφωνα με την Goldman Sachs. Ακόμη και το πρόσφατο ράλι στα συμβόλαια της μελλοντικής εκπλήρωσης της Ολλανδίας, το σημείο αναφοράς για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, δεν ήταν αρκετό για να κατευθύνει επαρκείς ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Ασία σε περίπτωση που οι διαταραχές στην προσφορά στη Μέση Ανατολή επεκταθούν και στο επόμενο έτος, όπως έγραψαν οι αναλήτριες Samantha Dart και Laura Sear σε σημείωμά τους. Τα συμβόλαια αυξήθηκαν σε υψηλό 5 μηνών, στα 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα την περασμένη εβδομάδα. Και βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, καθώς έχει καθυστερήσει η φετινή αναπλήρωση. Ήδη βρισκόμαστε σε πληρότητα 51%, δηλαδή 3,4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το βασικό σενάριο του Goldman Sachs, όπως ανέφεραν οι αναλήτριες. Η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή έχει περιορίσει σοβαρά τις παγκόσμιες ροές ενέργειας, ακριβώς στη στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται υποπίεση για να αναπληρώσει τα αποθέματα του φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα, όταν η ζήτηση αυξάνεται. Καθώς αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται ελάχιστες προοπτικές επίλυσης της πολεμικής αναταραχής, ο πρόεδρος του Τραμπ έχει ανακοινώσει σχέδια για την επιβολή του οικονομικού αποκλεισμού. Λοιπόν, συνεχίσουμε έτσι, οι αναλήτριες βλέπουν ότι το Δεκέμβριο του 2026 το φυσικό αέριο θα κινηθεί περίπου στα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα, περίπου 110% υψηλότερα από το βασικό σενάριο που είχε γίνει και που έχουν ενσωματώσει οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί. Εκτός βέβαια τώρα επενδύουμε στο φαινόμενο του Ελνίνιο, το φαινόμενο το οποίο προκαλεί όλους αυτούς τους καύσονες, ότι θα αυξήσει συνολικά τη θερμοκρασία κατά τουλάχιστον 2 βαθμούς σε σχέση με το ιστορικό μέσο όρο, και τότε θεωρούν ότι η ζήτηση για φυσικό αέριο ενδέχεται να μειωθεί, αντισταθμίζοντας τα χαμηλά αποθέματα που φτάσαμε. Να περιμένουμε ότι η κακοκαιρία, γιατί ο καύσωνας είναι κακοκαιρία, θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μην εξαντλήσουμε τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Λοιπόν, όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε αυξάνουν τα κόστη, αυξάνουν τα μεταφορικά κόστη, κυρίως τα καύσιμα, και έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις. Ανατιμήσεις που όποιος πήγε φέτος διακοπές κατάλαβε ότι πια έχουν ξεφύγει αρκετά. Και το λέω αυτό πολύ, πολύ ευγενικά, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αυτές οι θηριώδεις αυξήσεις που έχουν επιβάλει οι περισσότερες επιχειρήσεις, πιθανά για να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις που έχουν είτε από τα μεταφορικά είτε από τις αυξήσεις των προϊόντων. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι ένας μέσος πολίτης
πλέον δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ούτε για ελάχιστες μέρες διακοπών. Χθες πάντως το θέμα συζητήθηκε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μην ξεχνάμε ότι από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά η κοινωνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ενημέρωσε για τα μέχρι τώρα το πώς πάει αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών, με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7% και στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά, όσπρια και καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, καθώς πηγαίνουμε τώρα προς τα σχολεία, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Λοιπόν, βεβαίως η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και η καθημερινή βάση, σε καθημερινή βάση προστίθονται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές. Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα που καταγράφηκε τον Ιούλιο στην Ελλάδα, αλλά η κατάσταση δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό. Και βεβαίως ανησυχεί για την ευρύτερη γεωπολιτική εικόνα που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η εθνική πρωτοβουλία αυτή θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα, στις 31 Αυγούστου, ενώ από το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα οριστικοποιηθεί και η λίστα με τα προϊόντα και τα ποσοστά των μειώσεων. Η προσπάθεια γίνεται να υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, όπως δήλωσε ο Υπουργός. Αυτά αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, και υπογράμμισε ότι η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, για τα σχολικά και για το σούπερ μάρκετ βεβαίως, τόνισε ότι μετράει πολύ το να μειωθεί το μηνιαίο κόστος του για ένα διάστημα κατά 40 ή 50 ευρώ. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση και σε αυτό έχει δίκιο ο κ. Θεοδωρικάκος. Αρκεί βεβαίως να καταφέρει με τους εμπόρους, με τους ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, να υπάρξουν ουσιαστικές αυξήσεις. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, αν ένα πακέτο μακαρόνια έχει 1 ή 1,5 ευρώ, το 7% δεν σημαίνει και πολλά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα θέμα το οποίο στην κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλά, ότι είναι ίσως ο σκληρότερος αντίπαλος στην προεκλογική εκστρατεία που ξεκινάει από τις επόμενες ημέρες.

0: 41 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται στον κόσμο. Οι 20 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο απαρτίζουν το λεγόμενο G20. Η Τουρκία είναι μία από αυτές. Για να ξέρουμε λίγο και με ποιους έχουμε να κάνουμε, γιατί πολλοί λένε πολλά για μια γείτονα χώρα η οποία βεβαίως οικονομικά είναι πάρα πολύ δυνατή. Με βάση το ονομαστικό ΑΕΠ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ανέρχεται στα 32,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Κίνα ακολουθεί με 20,9 τρισεκατομμύρια. Η Γερμανία έρχεται τρίτη με 5,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Ιαπωνία 4,43. Η Βρετανία 4,3 δολάρια. Συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα. Ακολουθεί η Ινδία στην έκτη θέση με 4,33 και η Τουρκία έχει ανεβεί στη 16η θέση με 1,63 δολάρια από 18η που ήταν πριν λίγα χρόνια. Ως ξέρετε τώρα ότι το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αναφέρει στην αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες παράγονται σε μια χώρα στη διάρκεια ενός έτους. Το ονομαστικό ΑΕΠ είναι ο βασικός δείχτης σύγκρισης των οικονομιών. Δεν είναι τέλειος, αλλά είναι τυποποιημένος και διευκολύνει συγκρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν όμως μετρήσουμε το ΑΕΠ με όρους αγοραστικής δύναμης, δηλαδή τι αγοράζει με ένα δολάριο σε κάθε χώρα, η κατάταξη αλλάζει δραστικά. Και αυτό γιατί η Κίνα καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 44,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρούν στη δεύτερη θέση, την Ινδία να περνά στην τρίτη θέση με 18,9 τρισεκατομμύρια και η Ρωσία να ανεβαίνει στην τέταρτη θέση με 7,5 τρισεκατομμύρια και η Ιαπωνία στην πέμπτη θέση με 7,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εντυπωσιακή άνοδο σε αυτή τη λίστα καταγράφει η γειτονική μας Τουρκία, καθώς σκαρφαλώνει στην 11η θέση με 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πάντως, μέχρι η Τουρκία να φτάσει στην κορυφή της λίστας, όπως τουλάχιστον φαντάζεται ο Ερντογάν, υπάρχουν κυκλώματα εδώ που έχουν έρθει από την Τουρκία στην Ελλάδα, όπως αυτό με την ροζ κοκαίνη στη Μύκονο, που χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, και υπάρχουν χαρακτηριστικοί διάλογοι οι οποίοι δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Θα δουλεύουμε όλοι και θα είμαστε νόμιμοι και θα δεις την πελατεία, θα τα κρατάμε και όλα. Πριν έρθει ο Ερντογάν, θα την κατακτήσω εγώ τη Μύκονο και θα του τη δώσω έτοιμη. Λαχματζούν, μυστική συνταγή και χρωματιστό είναι ορισμένες από τις λέξεις που εμφανίζονται στις καταγεγραμμένες συνομιλίες και μία από αυτές ενημερώνει σε μία από αυτές, ο οδηγός ενημερώνει το φερόμενο ως αρχηγό ότι κάποιες Αμερικανίδες θέλουν το άλλο, με το τελευταίο να απαντά για την τιμή. Αυτό είναι 1,50 ακατέβατα και συνέχεια του λέει πες της 1,80 και 1,50. Σε άλλους διαλόγους αποτυπώνεται η ανησυχία για την παρουσία ελεκτικών και αρχών και αστυνομικών στο νησί. Έχουν αγριέψει τα πράγματα εδώ έξω. Δεν ακούς, δεν βλέπεις. Ακούγεται να λέει ο φερόμενος αρχηγός, ενώ σε άλλη συνομιλία προειδοποιεί συνεργάτη του ότι λιμάνια, αεροδρόμια είναι πάρα πολύ επικίνδυνα γιατί σε αυτές τις ημέρες θα οδηγούν ΣΔΟΕ. Πάντως, νομίζω ότι το πιο έτσι χαρακτηριστικό κομμάτι των διαλόγων είναι θα κατακτήσω τη Μύκονο και θα τη δώσω έτοιμη στον Ερντογάν. Πραγματικά καταπληκτικό από όλα αυτά που μαθαίνουμε μέσα από τους διαλόγους που έχουν βγει για αυτή την εγκληματική συμμορία. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μαγνήτηση η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως στο θέμα με το στεγαστικό. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Το μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για το τι έγινε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ. Την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Επιχείρηση στη Ρόδο κατέλαβε με εξαπλώστευση και κόστος μόλις 438 ευρώ, που ήταν η εγγυητική συμμετοχή στο εξαιρετικό διαγωνισμό, μια από τις γνωστότερες και πιο πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Ο λόγος για την παραλία Άντωνη Κουίν, που πήρε το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, ο οποίος επιχείρησε να την αποκτήσει τη δεκαετία του 60. Ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία γνώριζε από τον Μάρτιο ότι η σύμβαση δεν υπήρχε για την παραλία. Ελάς, το μεγαλείο σου, θα έλεγα εγώ. Στα ζήτητα παραμένει το IB στα δημόσια, περίπου 100 μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον και από Σεπτέμβριο τρεις δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο. Το νέο δικαστικό έτος που ξεκινάει το Σεπτέμβριο φέρει στο προσκήνιο υποθέσεις Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ που κυριάρχησαν στη δημόσια ζωή και καθόρισαν την πολιτική ατζέντα των τελευταίων μηνών. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Δύο είναι ένα σενάριο εμπλοκή στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τη διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και του Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Συντάξεις χειρίας, εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις 28 Αυγούστου και γιατί. Πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Αθήνα Κάιρο, τι προβλέπει η συμφωνία για το Σινά, ειδική αναφορά στην ψηλή κυριότητα και στην επικαρπία, το καθεστώς για τους μοναχούς της Μονής. Πολιτικό παρασκήνιο, μεταγραφολογία στη Χαριλάου Τρικούπη, αγιασμός αλλά και στο καφενείο της Βουλής. Δίκη Σοκ, η παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική. Μακρόν Σαλμάν, επένδυση 6 δις του Ριάντ για θεματικό πάρκο Μάγκα στο Παρίσι. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι ένα φυσικό κομμάτι για τις θάλασσές μας και εφορία τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν ή πήραν αναδρομικά. Περνάμε στην απογευματινή. Μειώσει τιμών ως και 7% στα σούπερ μάρκετ σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν στους 1.500. Συμφωνία για εκτός και στα σχολικά είδη. 20.000 λιγότεροι λαθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο, δηλώνει ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης. Κύρωση από ΗΠΑ, το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο πέραν από υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Ο δικός χάρτης του Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Βόβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που θα πρέπει οι αρχές να το κοιτάξουν. Ελεύθερος τύπος. Από τη ΔΕΣ στην Ελλάδα του 2030, έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή, τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. 12.884 προσλήψεις μέχρι το τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς το δημόσιο. 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσερνα και Παλοκαστρίτσα. Σούπερ μάρκετ μειώσει τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Ενίσχυση ύψους 6,1 δις ευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους εταίρους. Εφημερίδα των Συντακτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε, αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση, η οικονομία, η αγωνία της ψήφου ετοιμάζει το πακέτο της ΔΕΘ. Πάμε στη Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες αφού επί εβδομάδες περιδέζαν για κατάργησή τους. Χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Ρίζοσπαστης, ο δικός χάρτης κλιμάκωσης επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030, συνεδρίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε στην Κόντρα. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό μετά από παγαλάκια να βιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Καμπανάκι της Τράπεζας Ελλάδος. Περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες ή εισπράξεις. Πόλεμος στην Αττική με τα κουνούπια. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Μανιφέστο, ραντεβού με τη φάρσα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αντίδοτο στην ακρίβεια ψάχνει το Μαξίμου. Οι ανατιμήσεις των υγρών καυσίμων και ρεύματος ανησυχούν την κυβέρνηση. Ποια μέτρα εξετάζονται.
1: Earth News Radio 105,8.

Λέγαμε στην αρχή ότι φαίνεται ότι άρον-άρον επέστρεψαν δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Οι πολιτικοί όντως χθες είχαν μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Επέστρεψαν μετά από κάποιες ημέρες που είχαν για ξεκούραση. Η κυρία Καριστιανού, είδαμε χθες, έδωσε μια συνέντευξη. Μίλησε για ένα οργανωμένο σχέδιο για να πάρουν κάποιοι την ηγεσία του κόμματος. Γι' αυτό λέει αναγκάστηκε για τις τελευταίες δύο ημέρες. Πρόσθεσε, πριν γίνει γνωστό το κόμμα, πρόσθεσε τον τίτλο και το όνομά της. Μάλιστα, κυρία Καριστιανού κάνει και άλλες καταγγελίες. Είπε ότι υπήρξε άτομο από το κίνημα το οποίο αποχώρησε. Καλούσε τον κόσμο σε συγκεντρώσεις έναντι χρηματικού ποσού 20 ευρώ, είπε η κυρία Καριστιανού. Που το άτομο, όπως λέει η κυρία Καριστιανού, όπως μίλησε χθες, τα μάζευε αυτά τα χρήματα για την ίδια, είπε, χωρίς αυτή να γνωρίζει τίποτε. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι έχει ληφθεί απόφαση να ανακοινώσει το αναλυτικό πρόγραμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία λίγο πριν τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της έχει πέσει επανειλημμένα θύμα πνευματικής κλοπής. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ειδική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι περιείχε σημεία που είχαν αντιγραφεί από εκείνη και από το δικό της πολιτικό φορέα. Το αναλυτικό πρόγραμμα λοιπόν θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές. Η ιδρυτική διακήρυξη, είπε, την είδαμε συνέχεια copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά τις καταγγελίες από αυτούς που αποχωρούν, είπε ότι αναμένει αποδείξεις, γιατί λεγόμενα χωρίς αποδείξεις είναι συκοφαντίες. Περιμένω, είπε, να ακούσω αποδείξεις. Από αυτούς τους 22 που αποχώρησαν, πάνω από τους μισούς δεν τους ήξερα. Και προχώρησε μάλιστα και στην καταγγελία που σας είπα στην αρχή, ότι κάποιος από τη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε τον κόσμο ένα τιμήματος 20 ευρώ, τα οποία έλεγε ότι ήταν για την κυρία Καριστιανού. Χθες είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε δύο καθαρά μηνύματα, ένα για την οικονομία και την πορεία της χώρας στο 2030 και ένα προς την Τουρκία. Έδωσε το στίγμα του λοιπόν, το κυβερνητικό στίγμα, ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ευρύτερος ο οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ενώ παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Νομίζω ότι εκτός από το μήνυμα που έστειλε προς την Τουρκία, ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες, αλλά δεν συζητούμε όμως τίποτα άλλο πέρα από την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και όρους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν πολύ σημαντικό και αυτό που είπε για τη μείωση του χρέους. Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες μειώνεται το χρέος. Και μειώνει το χρέος, αφαιρούμε χρέη από τη νέα γενιά, είπε ο Πρωθυπουργός, θυμίζοντας ότι υπάρχουν αρκετοί πολιτικοί αντίπαλοι οι οποίοι υποβαθμίζουν αυτή την εθνική επιτυχία, μιλώντας για μια επιλογή ευθύνης. Αυτά είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν βεβαίως πάρα πολλά θέματα. Συζητήθηκε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, από τα 136 ορόσημα έχουν επιτευχθεί τα 134. Απομένουν δύο για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει ένας προβληματισμός στην κυβέρνηση. Το είδαμε χθες με τις συνεντεύξεις που έδωσαν και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Για την επιλογή Τσίπρα να ανέβει στην ΔΕΘ πριν από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Μάλιστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, μίλησε για παλιόπεδο, ότι η κίνηση αυτή παραβιάζει τη χορογραφία και τους άγραφους κανόνες που τηρούνται επί 7 δεκαετίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα ο κύριος Γεωργιάδης αφισβήτησε τη δυναμική της πολιτικής επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά έστρεψε και τα πειρά του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι η πράξη του κύριου Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού δείχνει ακόμη για μια ακόμη φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ήταν ένα παλιόπεδο παραμένει. Πάντα γλαφυρός ο κύριος Γεωργιάδης με πολύ υψηλούς τόνους. Η πράξη αυτή είναι από ένα παλιόπεδο, η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκλειτα εδώ και 70 χρόνια. Δεν του αρέσει, είπε, που δεν τηρεί αυτό που λέμε τους κανόνες καλής συμπεριφοράς ο κύριος Τσίπρας, ενώ σχολίασε για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, αφισβητώντας ότι η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη. Δεν είναι μια επιτυχία ότι ξεπέρασε το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας έφυγε ως αποτυχημένος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ με 17,7% και το λιβανίζουμε τώρα σαν σούπερ επιτυχημένο με 16%.
Και από εκεί και πέρα καταφέρθηκε κατά του κύριου Ανδρουλάκη. Είναι γνωστό ότι με τον κύριο Ανδρουλάκη υπάρχει και μια κόντρα έτσι εδώ και αρκετό καιρό. Και είπε ότι δεν τραβάει. Το είδαν και σε ευρωεκλογές οι άνθρωποι στον Πάσο. Αλλά το ξαναψήφισαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα δούμε πολλά και θα ακούσουμε πολλά τις επόμενες ημέρες. Θα έχει πάντως ενδιαφέρον αυτή η προεκλογική εκστρατεία. 3 λεπτά πριν τις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάρης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς, την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της χώρας προς το 2030 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων υπογράμμισε τη συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη ευρείας κατανάλωσης, ενώ αναφέρθηκε στην απόφαση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Παράλληλα, διεμήνυσε στην Τουρκία ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Οξία κριτική από την αντιπολίτευση. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, ενώ απείλησε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης εναντίον της Τεχεράνης άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Με άνοδο στις τιμές του πετρελαίου άνοιξαν οι ασιατικές αγορές στα 92,59 δολάρια το βαρέλι Brent. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία, ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητά από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας ενέκρινε χθες η Κομισιόν. Η Βρετανία θα παραχωρήσει απόρριτη τεχνολογία στο Κίεβο για την κατασκευή πυράβλου μεγάλου βεληνεκούς. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ μετά την κατάρρευση των ημερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Νέα απειλή Τραμπ για δασμούς 50%. Μέτρα για τις συγκεντρώσεις και τις μετακινήσεις ζητά από το Κονγκό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Έμπολα. Πάνω από 2.500 νεκροί σε 3 μήνες. Στην Αϊτή, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και αγνοούνται από τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ισχυρός συνασπισμός συμμοριών σε αγροτική κοινότητα στους λόφους πάνω από την πρωτεύουσα Πόρτο Πρένς. Οργή για την έλλειψη προστασίας από τις επανειλημμένες φωνικές επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε χθες την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 6.509 είναι οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στο μεταξύ, συγγενείς απελαθέντων από τις ΗΠΑ που σκοτώθηκαν στους σεισμούς ζητούν να λογοδοτήσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης καταδίκασε χθες 5 δημάρχους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι μεταξύ άλλων για υποθέσεις διαφθοράς. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν κυμαίνονται από 5 χρόνια φυλάκισης έως και 23 χρόνια κάθειρξης, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πυροσβέστες άρχισαν να περιορίζουν δασική πυρκαγιά στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα κοντά στο Ρήνο, η οποία κατέστρεψε δεκάδες σπίτια. Περισσότεροι από 63.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 2 αγνοούνται από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χθες χωριό στο νομό Όντε στα νοτιοδυτικά, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανόν στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Διονύση, καλημέρα.
1: Σε μένα λες καλημέρα.
0: Σε ποιον να πω καλημέρα?
1: Στον κόσμο.
0: Στον τοίχο.
1: Στο κοινό.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σήμερα είναι Τρίτη. Και ο μήνας έχει 25. Είναι ο 25 Αύγουστος που λέμε.
1: Ακόμα Τρίτη.
0: Ναι. Ακόμα. Ναι.
1: Είναι ακόμα Τρίτη.
0: Ακόμα.
1: Είχα την εντύπωση, ναι, την αίσθηση. Ναι. Την ελπίδα ότι θα είχε πάει η ίσα Πέμπτη.
0: Παιδί μου, δεν άκουσε το είπα πριν εδώ πέρα. Λέω, το έχω πει στο Γιάννη από τη Δευτέρα.
1: Χθες δηλαδή.
0: Και νόμιζα εγώ ότι Δευτέρα είναι.
1: Δεν περνούσε χθες την ημέρα.
0: Ήταν δύσκολη ημέρα, ναι.
1: Δεν περνούσε.
0: Βαριά.
1: Ναι.
0: Βαριά. Λοιπόν, θα είμαστε συντροφιά σα έω τι 8.
1: Πού?
0: Η ώρα είναι 6.
1: Πού?
0: Το είπα, στο Earth News Radio.
1: Το πες.
0: Ναι. Είναι, με προσέχεις, 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της
1: εκπομπής. Υπερπαραγωγή δηλαδή.
0: Φυσικά το
1: συζητάω. Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και το Ιράκι διαλέγει τις μουσικές.
1: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Ναι.
1: Να τους πω από τώρα, από την αρχή. Το Viber είναι το ένα. Καλή σας ημέρα σε όλους στο Viber. Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Έτσι, για να μας βρείτε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας. Πολύ ωραία. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger.
0: Μπράβο.
1: Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από το Ανόβερο. 10 βαθμούς. Αχ, Διονύση λέει σε περιμένω. Θέλω.
0: Κάπου άκουγα εδώ στην, 10 βαθμοί. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Όνειρο.
0: Στο
1: όνειρο.
0: Περτούλι. Ναι. Άκουγα τώρα το πρωί, είχε 14 βαθμούς το βράδυ.
1: Στο Ανόβερο αμέσως καλύτερα από το Περτούλι.
0: Εντάξει, γιατί είσαι σου κακοπέφτει το Περτούλι, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Όχι, γιατί το Ανόβερο μου κακοπέφτει.
0: Όχι, το 14 και
1: είσαι εδώ. Δεν ξέρω και πώς είναι το
0: Ανόβερο. Και δεν είσαι εξαιρετευμένο.
1: Γιατί στο Ανόβερο πιο εύκολα φτάνει με το αεροπλάνο ενδεχομένως από ότι φτάνει στο Περτούλι.
0: Καλά, μια κουβέντα είναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από την Ξάνθη 22 βαθμούς. 22! Και. Ναι, 29 στην Καλαμάτα. Πολύ ζέστη, παιδιά. Ανυπόφορο ήταν το βράδυ. Στις 10 είχε 34 βαθμούς. Και μας εύχεται μια όμορφη μέρα. Πώς να πάει η όμορφη μέρα, μας είχε στις 10.
0: Τι να κάνεις.
1: 34 βαθμούς.
0: Ελπίζουμε, εμείς λοιπόν, θα φτάνει μια όμορφη μέρα.
1: Λέω σήμερα να το πάμε αλλιώς.
0: Πώς.
1: Χθες ξεκινήσαμε, 29 βαθμούς στις 5 και 20 το πρωί.
0: Ναι.
1: Σήμερα, τι ωραία, 29 βαθμοί στις 5 και 20 το πρωί.
0: Αχ, τι ωραία, πού είναι 29 βαθμοί.
1: Θες να το πάμε αλλιώς, ναι, γιατί ξέρω εγώ, μήπως το
0: ξορκίσουμε.
1: Ναι, μπράβο. Την ίδια λέξη χρησιμοποιήσαμε.
0: Ακόμα, ναι, την να κάνει τόσα χρόνια.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Για όνομα.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι 25 Αυγούστου.
1: Η θερμοκρασία θα διτηρηθεί υψηλά για την εποχή επίπεδα.
0: Μπράβο.
1: Θα φτάσει στα υπηρετικά του 37-38, κατά τόπου στου 39. Υποσκιάν είναι αυτή, έτσι. Να το ξέρετε. Στην νησιωτική του 36. Τοπικά στα ανατολικά του 37. Αναμένονται στα ορεινά, έτσι. Στα υπηρετικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικές βροχές ή και όμβροι. Έτσι. Πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Αλλά λίγες, λιμά. Οι άνεμοι από βόρειες δεθύσεις 3-4, στα ανατολικά 4-6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λέει, σας την είπαμε. Τέλος. Ναι. Θερμοκρασία.
0: Λοιπόν.
1: Και άλλα θέλετε για
0: χρόνια πολλά στον Τίτο που γιορτάζει σήμερα.
1: Τίτο ακούω, ε.
0: Ναι. Όχι ο Τίτο. Όχι ο Τίτο, αυτός που ξέρεις εσύ. Ο Τίτος.
1: Ναι, ας πω, εκείνος ήταν ένας, τελείωσε, δεν είχε άλλο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κι εγώ ανάποδα. Είναι εθνική ημέρα μπανάνα σπλίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω τι τύποι, δεν υπάρχουν. Η μπανάνα σπλίτ μου λέει στη Βασαβάρκα.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, δεν τρελαίνε.
1: Είναι πολύ πηγκωτικό, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι πολύ vintage, πασέρ, παιδί μου.
1: Πασέρ, τελείως.
0: Πώς το λένε.
1: Μα γι' αυτό το γιορτάζουν, το έχουν μέρα. Κατάλαβες.
0: Θα μου πεις, ναι.
1: Τα σύγχρονα τα έχουν.
0: Είναι η μέρα του στρατιώτη στη Βραζιλία.
1: Να ζήσει.
0: Είναι η μέρα της απελευθέρωσης των Παρισίων από τους Ναζί.
1: 25 Αυγούστου 44.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εθνική γιορτή της Ουρουάης για την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία το 1825.
1: Ναι.
0: Και είναι και η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος.
1: Ωραία.
0: Α, το κατάλαβες τώρα εσύ αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν θες να μάθεις τι είναι το αρωμαντικό φάσμα?
1: Έχω ήδη ανοίξει να σου πω.
0: Το έχω εδώ.
1: Α, το έχεις ανοίξει εσύ και εγώ το έχω ανοίξει.
0: Ναι. Έχουμε τρελαθεί έτσι σε αυτόν τον πλανήτη. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα έρθει συντέλεια. Δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Είναι για τα αρωμαντικά άτομα. Τι είναι τα αρωμαντικά?
0: Λοιπόν, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Είναι, λέει.
1: Ναι.
0: Είναι για την ορατότητα βασικά. Δηλαδή να τα βλέπουμε,
1: ναι.
0: να τα αντιλαμβανόμαστε και
1: ναι.
0: να σεβόμαστε. Αυτοί λοιπόν που ανήκουν στο αρωματικό φάσμα,
1: ναι.
0: Για να το καταλάβεις τι είναι αυτό, πρέπει πρώτα να διακρίνεις τη διαφορά ανάμεσα στο σεξουαλικό και το ρομαντικό προσανατολισμό.
1: Για πες.
0: Πρωί-πρωί. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία ένα άτομο αισθάνεται σεξουαλική έλξη. Γιατί μπορεί να είναι παραπάνω από ένα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα τα οποία. Ο ρομαντικός αισθάνεται ρομαντική. Για πολλούς ανθρώπους.
1: Άρα το ένα είναι.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι το αίσθημα.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για πολλούς ανθρώπους οι δύο προσανατολισμοί ταυτίζονται, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
1: Α,
0: είναι δυνατόν κάποιος.
1: Άμα ταυτιστούν πάντως με το αίσθημα, είναι το απόλυτο. Δεν είναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αρωματικό αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν είναι αρωματικό.
0: Αυτό είναι ρομαντικό.
1: Ναι.
0: Και κάτι άλλο.
1: Νομίζουμε λοιπόν, εμείς.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπουμε με τη δική μας οπτική γωνία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως πολλές οπτικές γωνίες.
0: Μπορεί να βιώνει λοιπόν σεξουαλική έλξη χωρίς να έχει ρομαντικό ενδιαφέρον.
1: Φτάνει.
0: Και το αντίστροφο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τα άτομα αυτά τα λένε άρω.
1: Άρω.
0: Λοιπόν, είσαι άρω.
1: Και σήμερα τα βλέπουμε.
0: Είμαι η Κατερίνα και είμαι καλά.
1: Λοιπόν. Το 1825, σαν σήμερα, 25 Αυγούστου του 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Γι' αυτό το γιορτάζει σήμερα. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Το 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών.
0: Τι μου λες.
1: Ενώ το 1949 ήταν 25 Αυγούστου που στις 5.30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεση του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Το 1960... η τελετή έναρξης των 17 Ολυμπιακών Αγώνων διεξάγεται στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές, 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Τους ευλόγησε ο Πάπας Ιωάννης ο 12ος.
0: Τι μου λες.
1: Ναι.
0: Άμα τους ευλόγησε.
1: Ναι. Και πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Τόσα χρόνια μετά, 44, το 2004, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μετεμποδίων.
0: Μάλιστα.
1: Στους Ολυμπιακούς της Αθήνας.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Θυμάσαι, το θυμάμαι.
0: Δεν τους ξεχνάω τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, όχι καθόλου.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν. Αν ζούσε σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1918 ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Εν τω μεταξύ, αυτό το έχουν στην Αμερική κυρίως. Έχω δει, ας πούμε, ανθρώπους διάσημους που έχουν χάσει τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους και τα λοιπά, που τους εύχονται happy birthday.
1: Ναι.
0: Ένα πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Το κάνουν αυτό.
0: Ναι, Αμερικάνοι, ναι.
1: Ναι.
0: Το 1930.
1: Και νομίζω και οι Αγγλοσάξονες και οι Βρετανοί.
0: Αυτά τα happy birthday, ναι.
1: Ναι.
0: Το 1930 επίσης γεννήθηκε ο ύμνηστος Σον Κόνερι ή Σιν Κόνερι.
1: Μορφή μεγάλη,
0: τεράστια.
1: Μεγάλη. Ο καλύτερος James Bond όλων των
0: εποχών. Τεράστια μορφή και ο Έλβις ο Κοστέλο, ο φίλος μας που γεννήθηκε
1: ωραίος.
0: Σαν σήμερα το 1954. Ο Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους. Έτσι τον λένε κανονικά.
1: Ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Ο James Watt. Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1819 έφυγε αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως.
0: Το καταλάβω.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Από τον Λέγαν Βατ.
1: Το 1867 ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος που απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες.
0: Τι μου λέει.
1: Ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Χαμούλης.
0: Μαμούνι, ε.
1: Χαμούλης μεγάλο, δηλαδή.
0: Δεν καθότανε.
1: Ναι, ναι, με τίποτα. Με τίποτα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το 1908 ο Ανρί Μπεκερέλ. Τι γίνεται τώρα, όλη η φυσική
0: όλοι,
1: σήμερα.
0: Όλοι,
1: ναι,
0: αυτοί,
1: ναι.
0: Όλοι αυτοί.
1: Ανακάλυψε τη ραδιενέργεια.
0: Το θυμάμαι τα Μπεκερέλ, εγώ από το Τσέρνομπιλ.
1: Από το Τσέρνομπιλ.
0: Έτσι τα μάθαμε.
1: Το Τσέρνομπιλ που για κάποιους δεν έγινε ποτέ.
0: Ναι.
1: Φάτε άφοβα.
0: Μαρούλια.
1: Φράουλες και μαρούλια.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν και πρωτοσέλιδο. Και σήμερα εξακολουθούν ήδη και κάνουν και μαθήματα. Τέλο πάντων, πα πα πα.
0: Ελά, μωρέ, εντάξει.
1: Ελά, μωρέ, τώρα.
0: Εμεί είμαστε περάνω.
1: Μπράβο, ναι. Καλημέρα στον φίλο μα, τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη, που λέει: άμα θέλουν ορατότητα, να βάλουν μια ταμπέλα στο κούλ. Θέλω να ξέρουμε κι εμεί με ποιου έχουν να κάνουμε.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό τα κάνανε άλλοι.
1: Ναι, διότι εσύ τη άλλη. Ναι, αυτό τα.
0: Απλά το πρόβλημα είναι η έκπληξη. Είναι έκπληξη.
1: Το θέμα είναι πώ καταλαβαίνει αν ένα άνθρωπο δεν είναι ρομαντικό. Δηλαδή αυτό, επί τη ουσία αυτό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι. Δεν μπορεί να.
0: Δεν είναι ακριβώ εδώ μεταξύ αυτό.
1: Δεν μπορεί να το νιώσει. Ναι,
0: ναι, δηλαδή πα σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Είσαι single.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είσαι μόνο.
1: Μπακούρι που λένε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπαγκούφα.
1: Ναι.
0: Μπαγκούφι.
1: Ναι.
0: Ναι. Είσαι μόνο.
1: Ναι.
0: Πα σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Και βλέπει κάποιον που σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Είτε άντρα είτε γυναίκα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει τώρα.
1: Και σου λέει είμαι ρομαντικό.
0: Όχι, όχι, όχι. Και πα και του λε πώ σε λένε, ωραίο καιρό. Δεν ξέρω πώ γίνεται τώρα αυτό.
1: Τι κάνεις,
0: και λέει ότι. Α, εγώ είμαι άρρο, να ξέρει. Δεν πρέπει να είστε ενημερωμένοι.
1: Ναι, να μην είστε ενημερωμένοι, είναι το άρρο.
0: Γιατί είναι πολλές οι κατηγορίες πια. Καταλάβατε, είναι.
1: Ναι. Καλημέρα στη Λία από τις Σέρες. 25 βαθμούς.
0: Πολύ έχει γίνει αυτό.
1: 25 βαθμούς στις Σέρες, να ξέρεις.
0: Τελικά. 25.
1: Αυτό.
0: Ζέστα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει πολύ δύσκολο σπορ. Γιατί δεν ξέρεις. Α, σου πει κάτι ο άλλος και πρέπει να έχεις λεξικό.
1: Ναι, αρέσει. Ναι, και βγάζουν συνέχεια καινούργιες ονομασίες,
0: ναι,
1: για διάφορα πράγματα. Τα προσδιορίζουμε,
0: ναι,
1: καινούργιες ορολογίες,
0: ναι,
1: και δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, είχα διαβάσει. Μια φορά είχα πάρει μια εγκυκλοπαίδεια, είχε βγάλει το National Geographic.
0: Α.
1: Αλλά αυτό ήταν τώρα, ξέρω εγώ, στις αρχές του 2010, κάπου εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα λεξικό με όλους αυτούς τους όρους.
0: Έχουν ξεπεραστεί αυτά.
1: Έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ. Δηλαδή πλέον δεν ισχύουν.
0: Oh, oh, oh.
1: Ναι, αλλάζουν,
0: ναι,
1: αυτά ρυθμούς πολυβόλου. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτοί πάντως που είχαν ανέβει στο Empire State Building που τους συνέλαβαν και τις έκανε πρόταση γάμου και πάνω στην κορυφή του Θεού και του είχαν τη δίκη χτες,
1: ναι,
0: να δικαστούνε, αυτοί δεν είναι άρρο.
1: Αυτοί
0: ήταν πολύ ρομαντικό.
1: Παιδί μου
0: αυτό
1: είναι ερωτευμένοι, παντρεύονται. Τι κάνανε, πρόταση,
0: ναι,
1: ένα στον άλλον.
0: Αυτό τη έκανε πρόταση.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν είναι άρρο. Αυτή ξεκάθαρα.
1: Αυτοί ανεβαίνουν πάνω, παιδιά. Αυτή το έχει κάνει επάγγελμα,
0: ναι,
1: η συγκεκριμένη η κυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, άμα δείτε το λογαριασμό. Αυτό δεν το ξέρω, δεν τον ακολουθώ στο Instagram. Αυτή την ακολουθώ.
0: Τι δεν ακολουθεί τον άνθρωπο αυτό.
1: Δεν έχει τύχη, ρε παιδί μου. Δεν έχει τύχη. Την άλλη την ακολουθώ. Παιδιά, τώρα πηγαίνει όπου βρίσκει η κορυφή. Πήγαινε και μόνη τη. Ναι.
0: Τώρα όμως νόησε αυδόνανε και ταιριάξανε.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά μιλάμε τώρα σε κάτι ουρανοξύστες, ας πούμε, στο Χονγκ Κονγκ, στη Νέα Υόρκη, στο οπουδήποτε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: ανεβαίνει πάνω στα ύψη.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα. Χωρίς να σκηνιά και τέτοια πράγματα, ας πούμε, να κρατιέται. Αυτό. Ναι.
0: Παναγία.
1: Από μία άποψη σου ζηλεύεις.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ.
1: Από μία άποψη, τη δικιά μας,
0: ναι,
1: καμία σχέση.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ είπαμε, πάω να περάσω, είμαι στη γέφυρα και βλέπω από κάτω δύο έργα τσκόρυδες και ζαλίζομαι.
1: Παιδί μου, σου έχω πει. Έχω πάει στο Πήλιο, στις Μιλιές.
0: Καλά, εσύ κάτσε, ναι, ανάποδα στο τρένο.
1: Μετά ζαλίζεις. Από το εκεί που είδε το τρενάκι, περνάει πάνω από μια γέφυρα και από κάτω έχει το κενό. Ναι, μου λένε πάμε μια φόλτα στη γέφυρα να δούμε τη θέα. Πριτς.
0: Όχι, όχι, ούτε εγώ.
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ, ούτε εγώ, δεν μπορώ.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. 21 βαθμούς στην Ξάνθη σήμερα. Καλημέρα. Φωτεινή, ξεκίνησες δουλειά. Ναι, φαντάζομαι.
0: Απαντάει μόνο του.
1: Ναι.
0: Φωτεινή μου δεν
1: έκανε. Όχι, γιατί έλειπε μια εβδομάδα και πάει στο λιτόχώρο και δεν, ναι, έστειλε μηνύματα. Κατάλαβε, ναι, τώρα που έχει ξαναρχίσει τα μηνύματα. Εκτός και αν περίμενε την Κατερίνα για να στείλει μηνύματα.
0: Όχι, καλέ.
1: Μπορεί να δείχνει.
0: Ξανάρχισε δουλειά.
1: Α, μπορεί.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στην Πτολεμαϊδα 17. Ωραία είναι. Στέλνει καλημέρα και στη Λία στις Σέρες.
0: Α, να τα.
1: Α, ο κύριος Σολομώντας στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη, 20 βαθμοί. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη, από την Νεάπολη Λακωνίας, 26. Ωραία. Ωραία. 26 βαθμοί. Ωραία.
0: Τι λέτε.
1: Είπαμε, σήμερα θα το πάρουμε αλλιώς. Θα λέμε τι ωραία που έχει τόσους βαθμούς. Ναι.
0: Ρε παιδιά.
1: Παιδιά, κάντε υπομονή. Μέχρι την Κυριακή μας έχουν πει. Εντάξει, μετά, ναι, τελειώνει και Αύγουστος.
0: Όχι, χτες άκουσα.
1: Μετά θα αρχίσουν να βγαίνουν τα μοσχάτα.
0: Ωραίο
1: τα φίλια.
0: Περίμενε, ναι, χτες άκουσα,
1: ναι,
0: ότι και μετά την Κυριακή θα έρθει άλλο ένα κύμα.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Μετά, είναι το ρολόγι μας.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Η δική μας.
0: Με ποιο, του ή ξένη?
1: Δεν μου αρέσουν.
0: Στο φύλακι για το τέλος.
1: Να ορίστε, δεν γυρίσα δουλειά. Όχι, ναι, ναι ή όχι. Μου στέλνει ένα ναι και ένα όχι.
0: Τι ρώτησε.
1: Ναι, γύρισε δουλειά.
0: Όχι,
1: και του δύο μα ακούμε με την ίδια χαρά. Καταλαβαίνετε.
0: Τα βλέπει.
1: Εντάξει.
0: Γιατί θα μα κάνει μουτράκια μετά.
1: Όχι, όχι, αλλά μου στέλνει ένα ναι και ένα όχι.
0: Καταλάβατε.
1: Καλημέρα από
0: αυτό. Προσέχτε τι λέτε.
1: Στου Φλόρινα, 12 βαθμού. Ζωάρα, λέει ο Τάσος. Ωραία είναι.
0: Ναι, ναι,
1: ωραία. Έχει και τρεχούμενα νερά εκεί και αλάνες και πολύ ωραία. Και χάλκινα και διάφορα.
0: Ωραία, Ηλία, η Χριστάρα.
1: Τι.
0: Έχει μπει στο σταθμό της Μίκρας. Έχει αποκλειστικές εικόνες. Από τους νέους 5 σταθμούς.
1: Τους νέους 5 σταθμούς.
0: Πάνε με σκαλαμαριά. Τώρα 27 τους παραδίδουνε.
1: 3-5 πηγάδια.
0: Για να πάω εγώ.
1: Έτσι θα λέμε 3-5 σταθμοί τώρα.
0: Όχι, τους νέους 5 σταθμούς.
1: Ναι.
0: Θα πάω τώρα, εγώ πάνω θα μπω.
1: Πού θα μπεις?
0: Στο μετρό.
1: Και πέρυσι έτσι έλεγες, αλλά είχε απεργία.
0: Αυτό ήταν κλειστό.
1: Α, είχε, ήταν ναι. Κλειστό για κάποιο
0: λες,
1: λόγο.
0: Λες να έχει πάλι τώρα επειδή
1: ξέρω
0: είναι,
1: εγώ.
0: Παιδιά μην κάνετε τέτοια. Μόνο τότε μπορώ να ανέβω Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Εντάξει. Γιατί τις άλλες φορές γιατί δεν μπορείς να πας άλλες εποχές?
0: Δεν μπορώ, αφού έχω δουλειά. Και για δουλειά πάω στη Θεσσαλονίκη, δεν πάω για.
1: Καλά, τώρα πάει για δουλειά. Ας πούμε για να πάει με τον Μπαχλιμίτσο στα να φάνε κανένα παιδάκια.
0: Δεν πάω να τρώω. Σιγά. Όχι, δεν τρώω κανένα παιδάκια.
1: Έλα μόρ τώρα, δεν ξέρουμε να πούμε. Πάτε στα μπαράκια και στις
0: φορές περίπτωση. Θα σου πω κάτι και θα πέσεις από τα σύννεφα.
1: Ναι. Ότι φέτος θα δουλέψεις.
0: Όχι.
1: Όχι, είπα μήπως.
0: Όχι, παιδί. Θα πέσεις από τα σύννεφα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τις Pussy Riot. Το συγκρότημα.
1: Τους θυμάμαι, ναι.
0: Τις Ρωσίδες.
1: Ήταν της FSB η μία.
0: Ναι. Είπε, πρόσεξε, δεν είναι ότι ήταν της FSB.
1: Ναι.
0: Την ανάγκαζαν γιατί της έλεγαν θα σκοτώσουμε τους γονείς σου.
1: Ναι. Η αυτό... FSB είναι η.
0: Μυστικές υπηρεσίες.
1: Η της KGB, η διάδοχος KGB. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, αυτοί ναι. Οι πράκτορες.
0: Το ζήτημα είναι ναι. Ότι αυτή η συγκεκριμένη η κοπέλα που τα είπε δεν μπορούσε να φύγει από τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Όχι, το λέω για αυτούς που θεωρούν ότι όλα είναι σούπερ.
1: Όχι, και... γιατί να θέλεις να φύγεις από τη Ρωσία.
0: Σωστά, είναι με παράδεισος.
1: Ναι.
0: Τη βοήθησε λοιπόν ένας τύπος να φύγει και μετά του δώσε συνέντευξη.
1: Ιδηλιακά.
0: Ναι, ναι. Το 23 την ανάγκασαν να συνεργαστεί.
1: Καλημέρα στον Νίκο από τα Πατήσια. Έφτιαξα φραπεδιά και πίνω νες. Όλα καλά στη βεράντα στην Αχαρνών. Ωραία είναι. Ωραία είναι και στην Αχαρνών. Άμα είναι καλή βεράντα. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Φτιάξατε φραπεδιά και πίνετε νες. Άλλο φραπές, άλλο
0: αυτό
1: νες.
0: Αυτό εννοεί μωρά άνθρωπος. Τι έφτιαξε φραπεδιά. Ναι, με νες καφέ το έφτιαξε.
1: Ναι. Εγώ, εγώ τον πρώτο της ημέρας το θέλω ζεστό. Τον πρώτο. Μετά κρύο.
0: Δεν ακούστηκε ωραία.
1: Αλλά τον πρώτο. Καφέ. Πρώτο καφέ.
0: Μπράβο.
1: Πρώτο καφέ της ημέρας. Αχα, αχα, το διορθώσαμε.

0: Εντάξει, μόλις κατέστρεψε και τη σημερινή εκπομπή, Σερέτη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ τι κατέστρεψα.
0: Λοιπόν.
1: Έρε, σε καλό μας πρωί. Λοιπόν, τι λέγαμε.
0: Χθες περιμέναμε πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Να βγει αυτός ο κύριος να ανακοινώσει μέτρα.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μπέσετ, ο υπουργός οικονομικών. Σιγά τα μέτρα που ανακοίνωσε. Είπε ότι έχουμε πολλά μέτρα, αλλά δεν τα ανακοινώνουμε αμέσως. Γιατί άμα τα ανακοινώσουμε αμέσως, θα καταρρεύσουν τα χρηματιστήρια. Γιατί πολλές εταιρείες από αυτές που θα βάλουμε κυρώσεις είναι στα χρηματιστήρια και τα λοιπά. Θα υπάρξει χρηματοπιστωτικό κενό και διάφορα τέτοια. Οπότε.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Οπότε λέμε, λέει, 6 κατηγορίες προϊόντων, ξέρω εγώ, αγωγούς και τεχνολογία και τραχαγύρευε.
1: Μπουλόνια.
0: Και βάζουμε και σε 60 εταιρείες έτσι. Κάποια μέτρα, κάποιο κλειό σε 60 εταιρείες και αυτό ήταν. Αυτό ήταν το D-Day που μας λέγανε ότι θα έρθει κάποια μέτρα, κάποιο κλειό σε 60 εταιρείες και αυτό ήταν. Αυτό ήταν το D-Day που μας λέγανε ότι θα έρθει.

0: Δεν ανακοίνωσε για τον εξής λόγο, γιατί του είπε ο Ντόναλντ, γιατί τον έχουμε δει να τρώει ξύλο κιόλας στον Μπέσελ, ναι. Μεταφορικά το λέω, ναι. Έτσι και δημόσια. Του έχει πει, άκουσα, δεν θα πεις αυτά που σου έχω γράψει.
1: Ναι.
0: Θα δούμε στη συνέχεια, γιατί θέλει να τα λέει εκείνος.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Καλά, είδαμε και αυτά που είπε για, για τον Καναδά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε μετά, θα σας πούμε και για τις συνέπειες και για όλα αυτά. Πόσο μετράνε στην οικονομία, άρα στην τσέπη μας, άρα τι χειμώνα θα βγάλουμε κτλ. Μ' αρέσει διάφοροι που κάνουν προγνώσεις πόσο θα πληρώσουμε το χειμώνα με την τιμή των καυσίμων τη σημερινή. Και που ξέρουμε τι χειμώνα θα κάνει.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Και άμα ο χειμώνα θα είναι ήπιο και δεν χρειάζεται. Ή άμα είναι πολύ σκληρό και χιονίζει και πρέπει
0: περίμενε.
1: Να.
0: Ναι. Ούτω ή άλλω θα πάρει πετρέλαιο.
1: Εξαρτάται.
0: Όχι, θα πάρει πετρέλαιο. Δεν γίνεται. Είναι κάποιε περιοχέ.
1: Άμα θέλω, δεν θα πάρω.
0: Περίμενε, ρε Διονύση.
1: Ναι.
0: Είναι κάποιε περιοχέ, η Φλόρινα, π.χ.
1: Ναι.
0: Που έχουν χειμώνα πάντα οι άνθρωποι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι άνθρωποι, ας πούμε, ανάλογα με το αν είναι πιο ήπιο ο χειμώνα, παίρνουν δύο τεπόζιτα ή ένα τεπόζιτο, για παράδειγμα.
0: Ρε Διονύση, το ένα ή δεν έχει σημασία. Σου λέει πόσο θα αγόραζε το πετρέλαιο.
1: Ναι, αλλά μπορεί από τώρα να πει τι θα πληρώσει τον επόμενο χειμώνα.
0: Δεν σου λέει τι θα πληρώσει. Σου λέει, μου, αν τώρα έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανση με τι τιμέ που έχουν τώρα τα καύσιμα, θα ήταν ένα 80.
1: Ναι.
0: Αφού μας το είπαν και εμάς.
1: Θα βγούμε από το στούντιο τώρα.
0: Πάμε, ναι.
1: Ναι, καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη κλιμάκωση οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης Οικονομικός Αποκλεισμός με στόχο να κοπεί κάθε οικονομική αρτηρία που στηρίζει το Ιρανικό καθεστώς έως ότου η Τεχεράν απομονωθεί πλήρως. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Συγχαρητήρια Νετανιάχου στον Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Σταθερές τιμές του πετρελαίου κοντά στα $92 το βαρέλι. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της χώρας προς το 2030 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ 7 ετίας σε κρούσματα και θανάτους. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Τι ωραίο τραγούδι αυτό, μιλάει πολύ.
0: Ποιο?
1: Αυτό που έπαιζε.
0: Α,
1: ποιο?
0: Μήπως το καινούριο αυτό, να μην μιλάω, να μην πατάω πάνω του, να το ακούσω.
1: Όχι, δεν σ' ακούω, άκουσα όλο.
0: Α, το προηγούμενο. Το προηγούμενο, ναι, ωραίο είναι, ναι. Ωραίο. Και εμένα μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα, από την Αρτέμιδα, με 27 βαθμούς. Τι ωραία. Και λέει, έχετε δίκιο, το πρώτο καφεδάκι ζεστό. Ελληνικό προτιμάει.
1: Και ο ελληνικός είναι ωραίος. Ναι. Ωραίος είναι ο ελληνικός. Εγώ καιρό να πιω έναν ελληνικό, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Και κάνει. Από τη μαμά μου το ξέρω αυτό. Κάνει καλό το κατακάθι στα φυτά. Κατακάθι είναι στα φυτά.
1: Βέβαια.
0: Είναι λίπασμα. Είναι, κάνει καλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει. Όχι πολύ.
1: Όχι.
0: Όχι πολύ.
1: Όχι. Δεν το παρακάνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Σας λέγαμε πριν για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, δεν ανακοινώθηκαν.
1: Ναι.
0: Αυτές τις...
1: Τα ντεμή αυτά.
0: Τα ντεμή που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σταθερές τιμές του πετρελαίου, να ξέρετε.
1: Στα πόσα.
0: Χθες είχαν πέσει 2%.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε χθες ότι ήταν παράλογο ενώπιση.
1: Αλλά μην ξεχυθείτε να παίρνετε πετρελαίο, δεν είναι τζάμπα.
0: Όχι, όχι. Το Brent λέει υποχώρησε 9 cent.
1: Α, τι μου λες.
0: 0,1%.
1: Εντάξει.
0: 92,16%.
1: Α, ευκαιρία.
0: Σίγουρα θα θέλετε να μάθετε τι κάνει και το WTI.
1: Οπωσδήποτε.
0: Θα σας πω.
1: Το αμερικανικό.
0: 1 cent και αυτό. 85,02.
1: Α, θα πει το Ροντόνα, δεν μεγάλη επιτυχία έκανα χτες.
0: Ναι.
1: Έπεσε. Τα βλέπετε ότι πέφτει. Τα βλέπετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε έξω με το Γιάννη και την Βασιλική, να το πούμε άλλη μια φορά κι εμείς από εδώ, δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο από το ΔΔΕ.
0: Όχι, θα.
1: Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο από το ΔΔΕ να σας πούν ότι έχετε υψηλή κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Δεν θα σας πάρουν ποτέ να σας πούν τέτοιο πράγμα.
0: Θα το δείτε κατευθείαν στο λογαριασμό.
1: Πρώτον, αν έχετε υψηλή κατάλληλη, μπορεί να έχετε γιατί έχει ζέστα και μπορεί να ανάβετε τα κλιματιστικά και
0: τα κλιματιστικά και όλα αυτά.
1: Λοιπόν,
0: ή να το ξεχνάτε ανοιχτό την νύχτα και τα λοιπά.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω. Δεν το ξεχνάω, ούτε επί τούτου το αφήνω. Ναι. Δεν γίνεται, θα πεθάνουμε. Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο, δεν θα σας πούνε να βγάλετε τα χρυσαφικά σας αλουμινόχαρτο τυλιγμένα γιατί κάνουν γύρωση με το τέτοιο και γι' αυτό αυξάνεται η κατανάλωση.
0: Αν σας πάρουν να σας πούνε αυτά, δεν είναι ο ΔΔΕ.
1: Να πάρετε την αστυνομία.
0: Μπορεί να σας πάρουνε, να σας τα πούνε όλα αυτά. Αλλά δεν θα είναι ο ΔΔΕ.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι. Συμμορίες που λυμένονται.
1: Αυτή η
0: τον κόσμο. Τον κόσμο. Λυμένονται τον κόσμο. Οι παλιοτελευταίοι.
1: Ναι.
0: Να πάρουν χρήματα. Αυτό. Να σας αρπάξουν χρήματα.
1: Αυτό θέλουν να κάνουν.
0: Απάτη είναι.
1: Αυτό και μόνο.
0: Έτσι, ναι. Απάτη, άρα απατεώνες.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να το πούμε.
1: Του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Καλά. Κοινού ποινικού δικαίου. Ναι,
1: ήθελα να το πω αυτό και το λέγαμε παλιά. Εντάξει, να μην το πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην πιστεύετε κανέναν.
0: Μπράβο.
1: Δεν τα κάνει αυτά ο ΔΔΕ. Πώς να σας το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Όμορφα.
1: Ή επίσης, αν σας πιάσει κάποιος στο δρόμο και αρχίσει και σας λέει και πράγματα που μπορεί να ξέρει για σας.
0: Προσωπικά.
1: Και για την οικογένειά σας. Και σας πει ότι μου είπε το παιδί σας ή ο ξάδερφός σας ή ο μπάμπης ή ο έτσι ο αλλιώς να μου δώσει οπωσδήποτε 1000 ευρώ γιατί τα έχω απόλυτη ανάγκη και θα στα δώσει. Και αυτός απατεώνας είναι.
0: Τι κουβέντα είχατε κι εσείς με τη Βασιλική και με τον Γιάννη έξω.
1: Το ανέφερε τ' άλλο.
0: 6:30 το πρωί, ας πούμε.
1: Το ανέφερε τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένα όλα αυτά.
0: Βγαλμένα
1: είναι.
0: Από τη ζωή, ναι.
1: Είναι.
0: Πρώτα τα ζούμε, μετά τα λέμε.
1: Ναι. Ναι. Μπράβο. Τα ζούμε όλοι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι έχει γίνει ξαφνικά με την Τουρκία.
1: Τι έχει γίνει.
0: Άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το που θα βάλουμε τα αιωλικά μας πάρκα ή τα αυτά, ειδικό μας θέμα κυριαρχίας.
1: Ωραία.
0: Και μην ασχολείστε. Ακούω τον κύριο και μόνο δύο πράγματα συζητούμε, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ.
1: Γνωστό είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι γνωστό, είναι πάγιο. Ακούγα τον κύριο Κεραπετρίτη σε μια συνέντευξη που είχε σε ένα ιδιωτικό κανάλι, ας πούμε, δευτεριάτικα. Πρωί-πρωί, ας πούμε. Που έλεγε μπορούμε να στείλουμε φρεγάτες και F-16 όπου θέλουμε.
1: Ναι.
0: Όπα. Γίνεται κάτι, δηλαδή.
1: Όχι, απλά είναι προσγνώσιν.
0: Α, προσγνώσιν είναι αυτά. Προληπτικά τα λέμε για να ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι πιάνω στην ατμόσφαιρα. Βλέπω και πρωτοσέλιδα διαφόρων εφημερίδων και πώς μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και πώς μπορεί να γίνει το ένα και πώς μπορεί να γίνει το άλλο και να έχουμε ανάφλεξη.
1: Τα σενάρια τα φτιάχνουμε εμείς.
0: Ναι, αυτό. τώρα.
1: Εμείς, από εμάς είναι αυτό. Αλλά κάποια πράγματα λέγονται προς γνώση.
0: Μάλιστα. Ναι, ωραία. Όπως και ναι, ο καθένας στέλνει τα μήνυματά του.
1: Ναι, γεια σου.
0: Τρόπον την άσμο, ναι, για να ξέρουμε, ρε, ναι, πού βρισκόμαστε.
1: Ναι. Έχει εξελιχθεί πολύ το μπιφ.
0: Ποιο μπιφ?
1: Με τον Τσίπρα.
0: Ποιο μπιφ με τον Τσίπρα, πάλι.
1: Τον Τσίπρα, την κυβέρνηση και το Πασόκ.
0: Γιατί γίνεται μπιφ, αυτό δεν το ξέρω. Γιατί, το έχω χάσει, για πες.
1: Θα σου πω. Ναι. Είπε, ο Τσίπρας θα ανέβει 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ναι, να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Το έχει ανακοινώσει.
0: Στη Θεσσαλονίκη, βρέκει γι' αυτό.
1: Στη Θεσσαλονίκη, αφού εκεί γίνεται, ναι, η μπιφ.
0: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, του.
0: 2.0.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Τέλος, ναι, πάντων. Ναι. Ναι. Αφού εκεί γίνεται, δεν θα κάνουμε. Να κάνουμε διεθνή έκθεση Πάτρας.
0: Τι να πούμε εμείς.
1: Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Θα μπορούσε, να, μην κάνει, θα για μπορούσε να πάει στην Αγίαλο. Να είναι το πρόγραμμα της Αγίαλου.
1: Για να μην γίνεται ο συνειρμός, ας πούμε.
0: Το πρόγραμμα στο. Όχι στο Λιβάδι, μην το αφήσει το Λιβάδι κάτω τα χέρια από το Λιβάδι. Ναι, να κάτι άλλο. Χαλβά Φαρσάλων. Των Φαρσάλων. Πρόγραμμα των Φαρσάλων. Έπρεπε να είναι και αυτό πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Τέλο πάντων, το παραβλέπουμε, ρε παιδί μου.
1: Θα πάει λοιπόν αυτό. Λέει, ναι. Βγαίνουν, ας πούμε, και λένε ότι αυτό το πράγμα είναι απρέπεια, είναι ατόπιμα. Ναι. Δεν γίνεται, κανένας δεν έχει πάει ποτέ πολιτικός αρχηγός τα τελευταία 70 χρόνια.
0: Υπάρχει μια τάξη, ναι.
1: Είναι 90 ναι. χρόνια εκ της Θεσσαλονίκης, ναι, έτσι. Δεν έχει πάει τα τελευταία 70 χρόνια, λέει, πολιτικός αρχηγός πριν τον πρωθυπουργό, ναι, να κάνει εξαγγελίες.
0: Ναι.
1: Κάθε, μου πεις, η παραδόση για να σπάνει είναι. Που λέει ο λόγος. Μπορεί να πει κάποιος.
0: Θα πει κάποιος.
1: Ναι, ναι, μπορεί να πει κάποιος.
0: Θα πει κάποιος.
1: Τέλος πάντων. Και ότι.
0: Νομίζουν ακόμα. Αυτό μου θυμίζει τώρα παιδικά παιχνίδια. Φτούκα προ και τέτοια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ότι. Επειδή πήγα εγώ και είπα πρώτος, είμαι τι. Ότι τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον πρόλαβα στη στροφή, είμαι καλύτερος. Στάνταρ πράγματα. Το θέμα είναι τι λες.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Όχι πότε το λες.
1: Αυτό,
0: δηλαδή, και μια εβδομάδα μετά να τα πεις. Άμα.
1: Θα πάει και στις 9.
0: Α, θα πάει και στις 9.
1: Ναι, να δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Α, θα το διπλαρώσει. Θα
1: πρόσεξε.
0: Το,
1: θα ναι. πάει πριν το Μητσοτάκι.
0: Ναι, και μετά το Μητσοτάκι.
1: Και ανάμεσα Μητσοτάκι ή Ανδρουλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβες. Είναι κόλπο.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Και κάποιος πιστεύει ότι με αυτά τα κολπάκια, μπας περιπτώσει. Κερδίζεις πόντους, μπόνους, κάτι ας πούμε.
1: Μπορεί,
0: εντάξει, εξαρτάται σε ποιους απευθύνεσαι, ρε παιδί μου, ναι. Εξαρτάται σε ποιους απευθύνεσαι.
1: Καθένας και τα λοιπά. Είναι.
0: Ναι. Τι θες, Μαριτίνα μου.
1: Τι είναι το Μαριτίνα.
0: Αυτός πάντως πήγε και πέρσι, να τους προλάβει. Πού πήγε.
1: Και πέρσι είχε πάει, ναι.
0: Ναι.
1: Είχε πάει σε μια εκδήλωση του Economist, δεν ξέρω τι ήταν κάτι πάλι. Αλλά δεν είχε κάνει κόμμα ακόμα.
0: Ναι. Πέρσι ήταν. Είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι.
1: Βέβαια.
0: Είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω.
0: Που ήταν δύο. Ναι, μπράβο. Δύο χρόνια ήταν που ήταν στη Βουλή και δεν μιλούσε.
1: Μπράβο.
0: Και μετά είπε ότι το πολιτικό σύστημα δεν τον εκφράζει και βγήκε από το πολιτικό σύστημα για να φτιάξει κόμμα.
1: Να
0: μπει στο
1: καινούργιο
0: πολιτικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Αυτά. Ναι. Εδώ λίγο τον μπλέκω.
1: Ωραία.
0: Μαριτίνα, μπορείς να βοηθήσεις αυτό. Ο φίλος μου ο Μαρίνο. Ναι. Από το Βολισό της Χίου.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι στο Βολισό της Χίου. Δεν έχω πάει, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ωραία. Σαν εμένα, δικός μου άνθρωπος είναι.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος καφές της ημέρας, λέει, είναι καπουτσίνο. Εγώ δεν πει, ο πρώτος είναι εσπρέσο, όχι καπουτσίνο. Γιατί άμα πιες καπουτσίνο, το γάλα αντισταθμίζει τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του καφέ.
1: Ναι.
0: Και έρχεται μία ή άλλη. Ενώ αν πιες σκέτο εσπρέσο, παίρνεις όλες τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του καφέ, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό εγώ προτιμώ τον εσπρέσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και εγώ έτσι ξεκινάω
1: επειδή
0: την ημέρα.
1: Όσο ζούμε, μαθαίνουμε,
0: ναι,
1: είναι ύβολισσός.
0: Η Βολισσός
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, και εγώ δεν
0: εγώ πώς το είπα.
1: Ο, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Τον είπα εγώ.
1: Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Το Google, ας πούμε, γιατί κάτι είχα ναι. ακούσει, αλλά δεν ήμουν σίγουρη.
0: Καλημέρα στην Άννα από το Αργοστόλι με 24 βαθμούς. Όσον αφορά την απάτη για τη ΔΔΕ, είναι πολύ πιστική, λέει.
1: Να,
0: αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Αλήθεια,
1: ακούστε,
0: πιστική,
1: επειδή
0: ναι.
1: είναι πολύ πιστική, το τονίζουμε και το λέμε. Δεν θα σας πάρει ποτέ τηλέφωνο ο συγκεκριμένη υπηρεσία να σας πει οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Την υπηρεσία αυτή εμείς την παίρνουμε συνήθως. Εμείς την καλούμε όταν έχει διακοπές ρεύματος, όταν δεν δουλεύει το έτσι το αλλιώς κτλ. Κατάλαβες.
0: Ναι. Ναι.
1: Όταν συμβαίνει αυτό, δεν θα σας πάρουν αυτή τηλέφωνο. Πώς να το κάνουμε. Το πολύ πολύ αυτοί να έρθουν να σας κολλήσουν ένα χαρτάκι ότι είχατε πάει διακοπές και ήρθαμε να μετρήσουμε, αλλά ήταν κλειδωμένη η εξώπορτα και δεν μπορούσαμε να μπούμε να μετρήσουμε το μετρητή.
0: Γι' αυτό πλήρωσα 600 ευρώ.
1: Όχι,
0: όχι, ναι.
1: Μπορείτε να το κάνετε online. Μπορείς να μπεις online και να βάλεις μετρήσεις σου.
0: Ναι.
1: Πια. Αυτό πολύ είναι ωραία. Το μόνο που μπορεί να
0: καλημέρα
1: σου
0: κάνει. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
0: Αρχίσαμε.
1: Γιατί πάμε για το
0: τσίτο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Σταμάτα, παιδάκι μου. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Για να δούμε, θα καταφέρει να πει τα ίδια στις 2 και στις 9 του μήνα, λέει. Αυτό είναι ένα θέμα. Επειδή ως κυβέρνηση άλλα έλεγε το πρωί και άλλα έκανε το απόγευμα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι δική σας αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Δική σας αξιολόγηση, κύριε Δημήτρη.
1: Εσείς το λέτε αυτό.
0: Δεν το είπαμε εμείς.
1: Εντάξει, ναι, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Τι λέμε.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη μας. Ναι.
1: Είναι ο Κούκος στο λιμάνι.
0: Τώρα τι κάνουν στο λιμάνι, γυρνάνε τώρα προφανώς.
1: Φεύγουν ακόμα. Φεύγουν επίσης σήμερα. Τώρα φεύγουν τα πλοία.
0: Τυχερία αυτή που φεύγουν. Τυχερία αυτή που φεύγουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τρίτη. Ναι. Έχει περάσει και η Δευτέρα που φάνηκε σαν βουνό. Μια χαρά η Τρίτη, έχει κουραστεί ήδη. Τρίτη φεύγει. Ωραία είναι αυτό.
1: Είναι πολύ ωραία. Ναι. Αυτή η εποχή.
0: Να φεύγεις, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Uh-huh. Μιλούσα χτες με τη λογίστριά μου και της λέω πώς πέρασε διακοπές. Μου λέει δεν έχω πάει ακόμα. Είχε πολλή δουλειά. Λέω και τι, τώρα θα φύγω, μου λέει.
0: Ωραίο πράγμα. Ωραίο,
1: άρε, λέω ωραίο. Με την ευχή μου.
0: Εμείς όλοι που γυρίσαμε, τους ζηλεύουμε όλους αυτούς.
1: Τους
0: ζηλεύουμε.
1: Όχι, θα ήθελα, αυτό το κάνουμε όταν και αν πάρουμε σύνταξη. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω διακοπές Σεπτέμβριο. Και Σεπτέμβριο, βασικά.
0: Ναι. Τι έχουμε θάψει, το Deep Henderson. Καλημέρα, από το εξωτικό Μενίδη. Το Deep Henderson τι είναι και το
1: τι
0: έχουμε
1: είναι
0: θάψει.
1: Αυτό το Deep Henderson.
0: Να ψάξουμε να το βρούμε. Τι είναι, θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο, σας παρακαλούμε πολύ, γιατί μας βάζετε άγνωστη λέξη.
1: Περίμενα, το κάνω Google.
0: Θα το γουγκλάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Deep.
0: Αλλά... ναι. Καλημέρα και στην Ξάνθη. Θα ήθελα με την ίδια ένταση που κρίνεται και σχολιάζεται τον κύριο Τσίπρα με τα περισσότερα συμφωνώ να κρίνεται και την κυβέρνηση που αυτή είναι που επηρεάζει τώρα τη ζωή μας. Σωστό. Έχετε δίκιο. Καλή συνέχεια και καλό. Δεν το κάνουμε αυτό όποτε βγαίνουν καινούργια μέτρα. Τώρα δεν λέγαμε για την Τουρκία, για παράδειγμα, και για αυτά που λέγανε. Συγγνώμη, αλλά. Τέλος πάντων. Το παραβλέπουμε.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν μου βγάζει.
0: Δεν ξέρουμε τι. Παιδιά, βοηθήστε λίγο τι είναι το Henderson, παιδιά. Για να ξέρουμε αν το θαύουμε κιόλα ή δεν το θαύουμε. Εκτός κι αν
1: είναι συνθηματικό αυτό που μας στείλατε.
0: Μήπως είναι παρεξήγηση.
1: Ε?
0: Ναι. Μη καλημέρα στον Γρηγόρη στην Κοπεχάγη.
1: Ναι.
0: 10 βαθμούς στην Κοπεχάγη.
1: Ναι. 10, ε.
0: Αυτό. Κοπεχάγη και Ανόβερο. Αυτά. Καταλαβαίνω.
1: Οι πόλεις του Διονύση.
0: Αυτά τα δύο.
1: Οι αγαπημένες πόλεις του Διονύση το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι, εγώ έλεγα να γίνουμε Δανία του Νότου.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοούσα να έχουμε και αυτές τις θερμοκρασίες. Τώρα να είχαμε 10. Ωραία, αυτά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Έβλεπα χθες, επειδή αναμένονται και θυμάστε σας λέγαμε χθες το πρωί, σαν να πέρασε ένας αιώνας, ότι μία από τις κυριότερες, κατά την άποψή μου, ειδήσεις του Σαββατοκύριακου ήταν αυτή η κόντρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Καναδάς αναμένεται σήμερα θεωρητικά, εντός της ημέρας, να ανακοινώσει τα αντίμετρα στους δασμούς που βάζει το 50% που βάζει ο Τραμπ. Έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη καμπάνια στον Καναδά, περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που λένε να γίνει ο Καναδάς το 28ο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ βγήκε χθες ο Κάρνεϊ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο άνθρωπος είναι γνώστης της οικονομίας αν μη τι άλλο, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι από το φθινόπωρο θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να συσφίξουμε τους οικονομικούς δεσμούς με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ελάτε.
0: Καλώς
1: ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Καλώς να ορίσετε.
1: Ναι, αγαπάω τον Καναδά εγώ πολύ.
0: Και εγώ,
1: πολύ
0: και εγώ γιατί έχει και ωραίες θερμοκρασίες.
1: Και είχε έναν άλλο κύριο πάλι στον Καναδά που είναι κάτι πιο κάτω από τον πρωθυπουργό. Δεν θυμάμαι τώρα. Κυβερνήτη σε κάποιο.
0: Στον Οντάριο.
1: Στον Οντάριο.
0: Θα σου πω εγώ, ο κύριος Φόρντ.
1: Μπράβο, αυτός πολύ φίλος μου που του είπε έλα, σε περιμένω στον Τραμπ. Γιατί του κάνει επίθεση προσωπική, καταλάβατε. Του Οντάριο, του κυρίου αυτού. Πώς τον είπε, Φόρντ.
0: Φόρντ. Καλημέρα, ο κύριος Παύλος μας. Θερμοκρασία δεν ξέρω, αλλά εδώ στη βεράντα με τον καφέ μια ψύχρα την έχει.
1: Ωραία.
0: Ο επανακάμψας πάντως μια στροφή 360 μοιρών την έκανε και βρέθηκε ξανά σε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μια ζωή πιστός στις ιδέες το αυτό παιδί. Βράχος. Λέει ο κύριος Παύλος. Έτσι.
1: Κάποια πράγματα είναι έχουν μια σταθερή.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παύλος το λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς σχολιάζουμε.
0: Είναι η μουσική χαλή που είχαμε τόσα χρόνια, ρε, τον Deep Henderson.
1: Αχ, το φαντάστηκα, αλλά λέω ας μην το πω.
0: Μα πείτε το.
1: Ας μην το πω.
0: Όχι, ναι. Απλά τώρα βάζουμε, επειδή είναι ακόμα καλοκαίρι, βάζουμε τραγούδια. Τραγούδι
1: είναι
0: σαν πάνω στο τραγούδι.
1: Beach party.
0: Ναι, αυτό. Για να νιώθουμε λίγο διαφορετικά. Από φθινόπωρο που θα ξεκινήσουμε full. Θα αρχίσουμε πάλι το χάλι.
1: Θα μπούμε στα βαθιά.
0: Σας άρεσε. Ωραίο χάλι ήταν, ναι.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ωραίο.
0: Είναι, δηλαδή, δεν ήταν.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εξακολουθεί και είναι.
1: Λοιπόν,
0: άλλες ειδήσεις.
1: Ένας τύπος, ένας κύριος, νέος άνθρωπος, 48 χρονών.
0: Ναι.
1: Ζει 19 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η καταγωγή του είναι από την Νικαράγουα. Αλλά ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Περίμενε το παιδί του. Πιτσιρικάς είναι. Αλλά έχει καταταγεί στο στρατό.
0: Στο ναυτικό.
1: Ναι, στο ναυτικό, στο Αβραάμ Λίνκολν, το αεροπλανοφόρο.
0: Το αεροπλανοφόρο που ήταν 9 μήνες στη θάλασσα, ναι.
1: Και υποφέρανε κιόλας οι άνθρωποι εκεί μέσα. Τέλος πάντων. Και τον περίμενε να έρθει.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως τον περίμενε να έρθει, πάνε οι ΆΙΣ και τον συλλαμβάνουν.
0: Ναι.
1: Τον μπαμπά.
0: Ναι.
1: Απέλαση. Λέει ρε παιδιά, κοιτάξτε, έχω κάνει τα χαρτιά μου. Αυτό όλα, κοιτάξτε.
0: Ο γιος μου υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις αυτής της χώρας.
1: Στηρίζει την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Την πατρίδα, έχει γεννηθεί εδώ το παιδί μου. Δεν ακούγανε τίποτα.
0: Όχι.
1: Και βγήκε το παιδί του και μίλησε. Και πώς το λένε, και είπε τι πράγματα είναι αυτά. Έφυγε από το σπίτι για να πάει στο το αυτοκίνητο συνεργείο για να πάνε να πάρουν το παιδί να το δουν μετά που θα φτάσει.
0: Ναι, γιατί περιμένω να λιμενιστεί το
1: Λίκο.
0: Περιμένω. Σημαίνω αυτά τα πράγματα. Πώς δεν κατάλαβα, γιατί τι είναι να μην καταλάβω.
1: Όχι, δεν το λέω. Το έμφαση.
0: Για να δώσει έμφαση.
1: Ναι, έμφαση δίνω. Ναι.
0: Καλά κάνεις.
1: Παιδιά.
0: Να σας πούμε ότι κατά τη διάρκεια της βραδιάς, κατά τη μία μετά τα μεσάνυχτα, είχαμε ένα τροχαίο.
1: Ναι.
0: Θλιβερό τροχαίο. 5 νεαρά άτομα μέσα στο αυτοκίνητο. Χτύπησε σε κολόνα. Έπεσε σε κολόνα.
1: Στη λεωφόρο Φιλής.
0: Καλά το λέω.
1: Στη λεωφόρο Φιλής.
0: Ναι.
1: Στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια.
0: Έχουμε ένα θύμα, 17 χρονών, συγγνώμη.
1: Ένα κοριτσάκι 17 ετών. Έχασε τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα παιδιά, 18 με 22, νοσηλεύονται μέχρι τώρα εκτός κινδύνου. Μας τα έχουν μεταδώσει οι συνάδελφοι, οι οποίοι καλύπτουν το θέμα. Ο Κώστας Σωστάμου που
0: νωρίτερα,
1: κάνει ρεπορτάζ.
0: Από αυτόν το,
1: ναι,
0: από αυτόν
1: ναι,
0: το
1: έχει
0: είδαμε.
1: Κάνει ρεπορτάζ και μπορείτε να το διαβάσετε και στο Air News. Αλλά γιατί να διαβάσετε και στις ειδήσεις.
0: Συνδεόμαστε με τηλεόραση τώρα, παιδιά, με τις συνδέσεις.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Καλημέρα στη Βούλα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Τώρα βλέπαμε το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, που χρωστάμε, εξοδικαστικούς.
3: Ναι, θέματα που
2: ξέρετε,
3: ανοίγουν τη διάθεση.
2: Ευχάριστα θέματα.
0: Είναι, επειδή μας λέγατε χθες που γκρινιάζαμε για τον καιρό και εμείς λέγαμε σήμερα να ξεκινήσουμε ανάποδα. Ό,τι ωραία, 28 βαθμούς είχε σήμερα απ' έξω.
3: Τουλάχιστον Διονύση συμπληρώνουμε ένα τον άλλο με έναν τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι.
2: Γιατί Διονύση, άμα έχεις βγάλει το προζύμιο, ας πούμε, και ετοιμάζεσαι να ψήσεις, οι 28 βαθμοί σε βοηθάνε.
0: Τίποτα δεν είναι. Ναι, δροσιά. Δροσιά, ναι, σωστά.
3: Είναι θέμα οπτικής.
1: Είναι κουμάδες.
0: Πέσω στους αρτοποιούς που δουλεύουν με 40 και με 50 βαθμούς.
2: Ευχαριστώ, στην ψυχή μου μίλησες.
1: Είναι κουμάδες. Μ' αρέσουν και εμένα πάρα πολύ.
0: Εσείς λέγατε αυτό για τα τιμολόγια που έρχονται. Εμείς λέγαμε για τις κομπίνες που γίνονται, πάλι για τα τιμολόγια, που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε: έχετε πολύ υψηλό λογαριασμό φέτος. Πού είναι το σπίτι σας, να περάσουμε να το ελέγξουμε. Και έρχονται μετά και σου λένε: βάλε στο αλουμινόχαρτο τα χρυσαφικά, γιατί κάνουν κύκλωμα και γύρωση και δεν ξέρω εγώ τι. Και έχουν αυτές οι κομπίνες έχουν αυγατήσει, έτσι, το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, και το θέμα είναι ότι συνεχίζουμε να τις βλέπουμε.
0: Αυτό.
3: Δεν θα έπρεπε. Είμαστε τόσο υποψηφιοί. Πλέον, μιλάμε,
1: είναι πολύ πιστικοί, έχουν ολόκληρη μανιέρα κτλ. Αλλά εμείς αυτό που λέγαμε και επισημαίναμε, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Ξέρουν στοιχεία από τη ζωή σου.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή,
1: καλά,
0: πόσα παιδιά έχεις, πόσα αυτά κτλ. Ναι.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο ΔΔΕ δεν θα σας πάρει τηλέφωνο.
0: Θα σου φέρει κατευθείαν το τιμολόγιο.
1: Όχι, δεν στο στέλνει καν ο ΔΔΕ το τιμολόγιο. Εμείς παίρνουμε το ΔΔΕ όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν θα σας πάρει ο ΔΔΕ να σας πει για την κατανάλωση στο σπίτι σας, ούτε ότι δεν κάνει καλλιγίωση, ούτε τίποτα.
2: Καταρχήν να το πούμε πολύ απλά. Όλες αυτές οι εταιρείες δεν στεναχωριούνται όταν ανεβαίνει η κατανάλωση.
1: Ναι, πρώτα.
2: Δεν έρχονται να σας πούνε προς Θεού, προστατευτείτε, θα πληρώσετε παραπάνω. Κανένας τους. Μην μπερδεύεστε.
0: Ναι.
2: Δεν θα συμβεί τίποτε τέτοιο. Αλλά απ' την άλλη.
0: Εμένα μια φορά μου έχει τύχει αυτό με την ΕΙΔΑΠ.
3: Δηλαδή.
0: Με είχαν πάρει από την ΕΙΔΑΠ, όντως από την
1: ΕΙΔΑΠ. Ήταν μεγάλη.
0: Ναι, και μου είχαν πει πρέπει κάπου να έχετε διαρροή. Αυτό, επειδή το δίκτυο αυτό της ίδρυυσης το προσέχουν για να μην έχουμε πολλές διαρροές.
1: Ναι, αλλά αυτό
0: φταίει
1: εσύ πάντα, να ξέρεις. Γιατί
0: ναι, ρε παιδί μου, εγώ θα πληρώσω ούτως ή άλλως. Εγώ πλήρωσα.
1: Αλλά
0: αυτή ήταν όντως της ΕΙΔΑΠ. Και είχαν πει ότι έχετε μια διαρροή. Μην βάζουμε τώρα ιδέες στο πατεώνα.
2: Λέει για
0: να
2: παίρνουν
0: ένα λεμόντο εκεί σε ΕΙΔΑΠ. Ναι, αυτό.
2: Το θέμα είναι ότι πράγματι φαίνεται να έχουν επιτυχία όλα αυτά, αλλά χωρίς να κυνηγάω τα ευχάριστα, δεν είμαι και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος στον κόσμο άλλωστε, να πούμε ότι δεν ξέρουμε τώρα είτε επιτυχίας όλων αυτών. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι ή τους γλεντάνε όταν τους τηλεφωνούν ή τους κλείνουν το τηλέφωνο. Εγώ θα παρακαλούσα όλους αυτούς Πείτε το και στους υπολείπους τι σας λένε.
0: Να τους λέτε.
2: Να ξέρουν να προστατεύονται. Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό. Και να αρχίσουμε να τους δουλεύουμε κι εμείς.
2: Ναι.
1: Αυτούς.
0: Στο μέτρο του δυνατού.
3: Πρέπει να έχεις λίγο το χρόνο, τη διάθεση, δεν είναι και πάντα.
0: Την ψυχραιμία και τα λοιπά.
3: Ψυχραιμία, βέβαια.
2: Αν στοχεύουν οι ηλικιωμένους και οι συνταξιούχους, ναι, το χρόνο τον έχουν. Ναι. Αν έχουν, που φροντίζουμε όλοι μας, να έχουν και τη σωστή ενημέρωση, περάστε την ημέρα σας στερώντας το εντός εισαγωγικών μεροκάματο, ναι, από ένα τέτοιο άνθρωπο. Ναι, ναι. Κρατήστε τον στο τηλέφωνο όση ώρα μπορείτε.
1: Ναι, γιατί είναι κάποιοι που έχουν χάρισμα, μπορούν να σε κρατάνε στο τηλέφωνο ώρες. Ναι. Χωρίς να σου λένε και τίποτα. Πολλές φορές αλήθεια είναι.
2: Να σας πω. Είναι αυτή η γοητεία του ραδιοφώνου, ρε Κατερίνα.
3: Κάτι ξέρεις.
0: Να σας πω, περιμένατε κάτι από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τα μέτρα του Μπέσετ και το, τέτοια πράγματα? Εκπλαγήκατε με αυτά που
3: τι
0: ακούσατε.
3: Τι κατάλαβες εσύ, Διονύση?
0: Εγώ άκουσα ότι.
3: Περιμέναμε
0: τίποτα.
3: Τα χειρότερα, ναι, αλλά
0: μα
3: τελικά.
0: Περιμέναμε μια D-Day. Αυτό δεν μας είχαν υποσχεθεί. D-Day μας είχαν υποσχεθεί. Έγινε κάτι τέτοιο?
3: Όχι, ανακοινώθηκε. Τώρα το πόσο έγινε είναι άλλο θέμα.
0: Μα εγώ άκουσα ότι δεν θα τα ανακοινώσουμε ακόμα, γιατί άμα τα ανακοινώσουμε αυτά που θέλουμε να ανακοινώσουμε, θα πέσουν τα χρηματιστήρια, γιατί οι περισσότερες εταιρείες.
3: Ναι, προειδεάζουμε, ναι, τι θα γίνει αν και όταν.
0: Εάν και εφόσον. Δηλαδή, επί της ουσίας, τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, 60 εταιρείες, κάποιοι 60 εταιρείες. Για τη Ρωσία, ας πούμε, είναι 300 εταιρείες στο Μούσκιο και συνεχίζει το πόλεμο 5ο χρόνο. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε κάτι θεαματικό και βλέπω και τις αγορές, οι οποίες είναι πολύ έως αδιάφορες. Δηλαδή, οι τιμές του πετρελαίου που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να εκτιναχθούν αν ανακοινώνονταν μέτρα τρελά, είναι σταθερές.
2: Τα futures καταρχήν παραμένουν υπεραισιόδοξα ότι όλα αυτά θα ξεπεραστούν. Μην αγχώνεστε. Στο, ναι, μέλλον οι τιμές θα φτιάξουν.
0: Τα futures που παρακολουθείς μου αρέσει.
1: Και, ναι, μα εσύ βλέπεις το μέλλον.
0: Ναι,
2: έρχεται εδώ ο κύριος Ξηραδάκης, φωνάζει ο κύριος Δασιόπουλος, δεν ξέρετε τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου. Πρέπει να ενημερώνεσαι, Διονύση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αλλά όντως, χωρίς να παρακαλάμε να αναλάβουν αυστηρότερη δράση είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη, βλέπουμε συνεχώς μια ρητορική η οποία τι λέει απλώς: είμαι δυνατός, είστε αδύναμοι, θα υποφέρετε, αλλά ελάτε να τα βρούμε για να μην υποφέρετε. Και δεν ξέρει κανένας από εμάς τουλάχιστον ποιες πραγματικά είναι οι δυνατότητές τους.
0: Και σύν τις άλλες, εκεί που περνούσαν 200 πλοία την ημέρα, ας πούμε, τα στενά του Ορμούς, τώρα περνάνε 13 ή 7.
3: Και λιγότερα.
0: Αυτό, ναι, ή 7.
1: Και γι' αυτό αναλαμβάνει πρωτοβουλία και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για να περάσει τουλάχιστον πλοία με λιπάσματα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Θα υπάρχει επισητιστική κρίση πολύ στον πλανήτη.
1: Πρόβλημα.
0: Έχουμε αυτά. Έχουμε
1: του σιτοβολώνε,
0: ας πούμε, Ρωσία-Ουκρανία.
1: Το πάμε πολύ αισιόδοξα σήμερα.
2: Αφήστε τα.
3: Εντάξει,
2: είναι φρικτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Καθίστε σπίτι, κρατήστε την τηλεόραση ανοιχτή. Μην αλλάξετε κανάλι. Άντε λίγο ραδιόφωνο για να μπορέσουμε να σωθούμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Όχι. Είναι θέμα γιατί και η περιοχή εξαρτάται από την κίνηση των πλοίων και την ελεύθερη κίνηση των πλοίων συγκεκριμένα. Και η Ευρώπη και όχι μόνο. Το θέμα είναι αυτές οι ροές που φαίνεται ότι διευκολύνονται αυτή την περίοδο να μην περιορίζονται για το Ιράν στην Κίνα και για τους Αμερικανούς στις εταιρείες άμεσου συμφέροντος δικού τους,
1: ναι, ναι,
2: αλλά να καταλάβουμε ακριβώς πώς μπορεί να θεραπευθεί η κατάσταση παγκοσμίως. Που δεν το βλέπω για
3: δεν
2: πολύ
3: φαίνεται
2: γρήγορα.
3: Αλλά, ναι.
0: Ειδικά 6:58 το πρωί τη 25η του Αυγούστου.
1: Πριν πιάσει ο χειμώνα, πρέπει να τελειώνουμε με αυτήν την κατάσταση.
2: Θα κάνουμε το διάλειμμά μας να τα λύσουμε
0: και εμείς. Και εμείς.
3: Να
0: είστε καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε και εμείς, Διονύση.
0: Πες ότι είχαμε συνδεθεί με τον Αλέξανδρο Μόρντο και τη Βούλα Μαλά.
1: Αφού το πες εσύ.
0: Στο Air News είπα. Στη συνδέση στην τηλεόραση.
1: Στο Air News.
0: Στο Air News, καλά το
1: πάω. Καλά το πες.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φιλής με αποτέλεσμα μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της. Επέβαινε σε γιο ταχύ με άλλους 4 νέους, το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες προσέκρουσε σε κολόνα. Οι 3 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου στα 92,59 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πετρελαιοφόρου χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών ανάγκης από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
0: Καιρός.
1: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ιρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, εδώ είμαστε και πάλι. 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα μάλλον, πέρασε ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος από ένα χωριό στη Νότια Γαλλία, το χωριό Πομάς.
1: Ναι.
0: Ισοπαίδωσε σπίτια. Πάνω από 40 τραυματίες. 15 λέει νοσηλεύονται ακόμα. Πήρε αυτοκίνητα, τα ρίξε το ένα πάνω στο άλλο. Διακόπηκε ο διακόπηκε ο ποδηλατικός γύρος που γίνεται εκεί στην περιοχή που είναι και διεθνούς ενδιαφέροντος. Τα κύρωσαν όλα, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Και γενικά οι εικόνες που έρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή σου θυμίζουν πώς ήταν οι πλημμύρες που γίνανε στη Μάνη που του τα διέλυσε όλα.
1: Ναι.
0: Το χωριό μου, ένα τέτοιο πράγμα. Μια καταστροφή φοβερή. Φοβερή καταστροφή.
1: Να πούμε ένα μπράβο και από την εκπομπή, δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο Κουγιουμτσίδης και ο Κουρουγκλίεφ στην πάλι στους Μεσογειακούς Αγώνες πήραν χρυσά.
0: Βέβαια.
1: Ο Κουγιουμτσίδης στην κατηγορία των 86 κιλών νίκησε έναν Τούρκο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν στον τελικό, αντιμέτωπος με έναν Τούρκο. Έβλεπα στο Earth News τώρα την ώρα που βλέπα, που ακούγατε το δελτίο ειδήσεων, έβλεπα τις σκηνές από το πώς πανηγύρισαν, ρε παιδί μου, όλοι οι αθλητές, ας πούμε, που γίνανε μια παρέα, ας πούμε, και χοροπηδάγανε με ενθουσιασμό και πανηγύριζαν για την νίκη, για το χρυσό μετάλλιο του Κουγιουμτσίδη, το οποίο είναι πολύ καλό. Είναι αυτό που συζητούσαμε και χθες, αν θυμάμαι καλά, με τον Τάσο τον Επιτρόπου, ότι στους Μεσογειακούς φαίνεται ότι παίρνουν από τους εντός εισαγωγικών, θα το πω, φτασμένους αθλητές, έχουμε και πολλά καινούργια παιδιά, πολλά ταλέντα, τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, πήραμε και στην Ξηφασκία.
1: Στην Ξηφασκία πήραμε για πρώτη φορά.
0: Είναι ιστορικό, σου λέει, ναι. Γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε χρυσό μετάλλιο. Το πήρε η Κατερίνα, Κατερινάκη, Κοντοχριστοπούλου.
1: Ναι.
0: Πήρε το χρυσό μετάλλιο επικρατώντας με 15-13 της Αιγύπτιας Αμρ Χόσνη Σάρα.
1: Είδατε που σας λέγαμε χθες ότι από τον αθλητισμό παίρνουμε
0: χαρές. Ναι.
1: Μας ρωτάει ο Χρήστος, λέει μια ερώτηση για αυτό που λέτε για τα πλοία. Αν ανοίξετε μια σελίδα που βλέπεις live τις κινήσεις των πλοίων και κάνεις zoom στο σημείο, μέχρι χθες έβλεπες γεμάτο τον κόλπο με πλοία εμπορικά. Υπάρχει δυνατότητα να είναι εκεί αγκυροβολημένα χωρίς να κινούνται? Και αν ναι, γιατί? Υπάρχουν κάποια που είχαν εγκλωβιστεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πρώτο διάστημα είχαν εγκλωβιστεί. Κάποια από αυτά έχουν αποχωρήσει. Άλλα ήταν έμφορτα, δηλαδή άμα έχεις για παράδειγμα ένα φορτίο που έχει έναν προορισμό, έχεις και ρήτρες αν δεν το πας μέσα στο χρόνο που πρέπει να το πας στο φορτίο,
0: ναι,
1: για την παράδοση του φορτίου. Αν δεν είσαι έμφορτο, αν το είναι άδειο το πλοίο να παραλάβει ή να παραλάμβανε κάποια στιγμή φορτίο, είναι διαφορετικές οι συνθήκες και ενδεχομένως μπορούν και να τα αφήσουν και αγκυροβολημένα. Πάντως το δεδομένο είναι ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ, λέει, το συμφέρει τον πλοιοκτήτη. Δεν ξέρουμε αν το συμφέρει τον πλοιοκτήτη, δεν ξέρουμε τώρα τέτοιες λεπτομέρειες, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε τέτοιες λεπτομέρειες, τι πληρώνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, ή δεν πληρώνουν ή τι κάνουν, ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά πλοία, κοντά 500 είχε ακουστεί όταν πρωτοέκλεισαν τα στενά του Ορμούζ, λίγο μετά την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Κάποια από αυτά έχουν απεγκλωβιστεί, έχουν φύγει. Άλλα με φορτίο, άλλα χωρίς φορτίο. Κάποια πιθανότατα έχουν μείνει, δεν ξέρουμε τον αριθμό. Και δεν ξέρουμε αν τους συμφέρει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη. Από τις Σέρες, 21 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Και έχουν κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Από τη 1 μέχρι τις 6.
0: Και για φωτιές, παιδιά, να προσέχετε. Να έχετε το νου σας, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Τώρα με το Δυτικό Νείλο, τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα σε 31 δήμους της Αττικής. Είναι πρώτη η Αττική σε κρούσματα. Και αυτό έχει προβληματίσει έντονα, έβγαλε ανακοίνωση και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας και λέει ότι αυτή η εικόνα έρχεται σε αντίθεση με τα μηδενικά κρούσματα που είχαμε το 22 και το 23 και ζητάνε μέτρα πρόληψης. Ήδη, επειδή είναι υψηλού κινδύνου περιοχές όπως η Κηφισιά, το Ψυχικό και η Νέα Σμύρνη, η Κηφισιά ανακοίνωσε ψεκασμούς.
1: Τώρα.
0: Ναι, τι να κάνουν. Τι να κάνουν τώρα, ναι. τι να κάνουν.
1: Νομίζω ότι οι ψεκασμοί γίνονται στην αρχή του καλοκαιριού.
0: Μπορεί να επιτρέπεται και τώρα ή να είναι μέτρο.
1: Ή να επιβάλλεται, να είναι έκτακτο μέτρο. Δεν το,
0: μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση υπάρχει στη Θεσσαλία. Είναι η δεύτερη πιο πληγήσα περιφέρεια της χώρας. Από τα 29 επιβεβαιωμένα κρούσματα, γιατί υπάρχουν και κρούσματα τα οποία δεν ξέρουμε ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Δηλαδή δεν έχουν πάει, ας πούμε, μπορεί να, είναι, να έχουν προσβληθεί από τον ιό και να μην το ξέρουν οι άνθρωποι. Τα 23 είναι στη Λάρισα. Η Λάρισα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Διάφορα παιδιά, έχει πάντως επηρεάσει κόσμο. Δηλαδή
0: πολύ.
1: Πήγα το Σαββατοκυριακό, κατέβηκα μια βόλτα προς τα νότια. Και μου λένε, ωραία έλα, αλλά ερχόμενος, επειδή στα νότια υπάρχει εστία, δεν βάζεις και αυτά τα έντομο αποθητικά, ας πούμε,
0: ναι, ναι.
1: ή σπρέι ή αλυφές που βάζεις στο δέρμα καλού κακού. Δηλαδή έχει μπει πια στην καθημερινότητά μας, γιατί υπάρχουν και τα κρούσματα αυτά που μαθαίνουμε, ας πούμε, για διαφόρους ανθρώπους που ειδικά αν έχεις κάποιο υποκείμενο νόσημα μπορεί να σε χτυπήσει πάρα πολύ βαριά. Και είναι ένα θέμα το οποίο πλέον το συζητούν όλο και περισσότεροι. Έχει μπει στην καθημερινότητά μας.
0: Να ποτίζετε το πρωί, νωρίς.
1: Ναι.
0: Και να μην αφήνετε στις γλάστρες, στα πιατάκια ας πούμε, τα λεγόμενα, να μην αφήνετε να μένουν στάσιμα νερά. Γιατί είναι πηγή, πώς το τραβάει τα κουνούπια.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Ναι. Και πολύ ανεμιστήρα, παιδιά, πολύ ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας θα διώξει τα κουνούπια.
1: Θυμάσαι στην αρχή του καλοκαιριού που λέγαμε πως πλέον τα εντομοαποθητικά, έχει βγει μια επιστημονική έρευνα, ότι τα εντομοαποθητικά αντί να είναι να διώχνουν τα κουνούπια, γίνονται πόλος έλξης για κάποιες, ειδικά για κάποιες κατηγορίες αίματος, κάποιες ομάδες αίματος. Παιδιά, και αυτά μεταλλάσσονται, γιατί όπως τα πάντα στη φύση. Και τα κουνούπια μεταλλάσσονται.
0: Ναι.
1: Συνηθίζουν κάποια πράγματα, δεν συνηθίζουν κάποια άλλα και πάει λέγοντας. Πρέπει να βρεις καινούρια και αυτή η δουλειά θα γίνεται συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τι άλλο, μας λέει ο κύριος Διονύσης να κάνουμε αφιέρωμα στη γενοκτονία στη Γάζα. Τη στιγμή που οι νεκροί Παλαιστίνοι μετά την εκεχηρία ξεπερνούν τους 1250. Μπορεί και να μην ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα, αλλά ενδιαφέρει τους ανθρώπους που στοιχειοδό σκέφτονται. Ωραία. Άλλο.
0: Άλλο θέω. Α, έβλεπα αυτή την υπόθεση με έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος πήγε να βάλει οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία και πλέον νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ και δεν υπάρχουν και πάρα πολλές ελπίδες. Είναι 53 ετών, είναι νέος άνθρωπος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε χρόνια, όσο και αν επαναλαμβανόμαστε. Έχουν υπάρξει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες περιστατικά με ανθρώπους, και έχουν γραφτεί και στο διεθνή τύπο, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτουμε τώρα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει είτε για να βάλουν οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία ή να φτιάξουν τα δόντια τους γιατί είναι φτηνά, είτε για να βάλουν μαλλιά.
1: Έβλεπα σε μία...
0: Και οι άνθρωποι κάποιοι έχουν ή παραμορφωθεί ή είναι νεκροί.
1: Έβλεπα σε μία πτήση αεροπλάνου, πτήση έτσι, όλοι οι κύριοι που ήταν στην πτήση επεδείκνυαν την καινούργια τους τριχοφυΐα, γιατί είχαν πάει όλοι στην Τουρκία για να κάνουν πλαστική στα...
0: Ναι.
1: Αυτό. Αλλά ταυτόχρονα εμείς δεν λέμε πάτε ή μη πάτε, εμείς λέμε δικαίωμά σας τι θα κάνετε. Δικαίωμά σας τα κάνετε. Απλά υπάρχει πληθώρα πλέον κρουσμάτων, όπου υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι δεν είναι γιατροί. Υπάρχουν και σε αυτόν τον τομέα απατεώνες. Θυμάμαι μια τηλεοπτική εκπομπή που είχε γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, με ανθρώπους που πήγαιναν για εφητεύματα δίπλα στα Σκόπια τότε ή στη Βουλγαρία, όπου τα εφητεύματα, οι βίδες που βάζουν μέσα στο ούλο, ας πούμε, είχαν καταστραφεί. Έχω δει διάφορα τέτοια πράγματα, λοιπόν, απλά μου έρχονται τώρα στο μυαλό.
0: Πάντως η Τουρκία δεν είναι και ο πιο ασφαλής προορισμός για να πάτε να κάνετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή μια αναζήτηση να κάνετε.
1: Υπάρχουν και εκεί και σοβαροί επιστήμονες, τα παιδιά μου. Υπάρχουν και σοβαρά Ινστιτούτα.
0: Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Γιατί το φτηνό δεν είναι πάντα και καλό.
1: Αυτό είναι, λοιπόν, μια κουβέντα μεγάλη.
0: Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για να δείτε πόσα περιστατικά έχουν καταγραφεί και πόσα έχουν και πόσοι άνθρωποι υποφέρουν ακόμα και σήμερα από αυτά που υπέστησαν εκεί, ή τέλος πάντων έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν είναι αστικός μύθος. Αυτό που δεν ξέρω είναι αυτά τα περιστατικά που έχουμε δει όλο το καλοκαίρι. Έχουμε δει 2-3 τέτοια. Με ανθρώπους που βγαίνουν από τους υπονόμους στη Νέα Υόρκη. Τα έχεις δει αυτά τα βίντεο, έτσι?
1: Όχι, δεν τα έχω δει.
0: Παιδί μου, υπάρχουν βίντεο,
1: ναι,
0: τα οποία δείχνουν άνδρες οι οποίοι φοράνε ολόσωμες φόρμες,
1: ναι,
0: φακού στο κεφάλι,
1: ναι,
0: και βγαίνουν από τους υπονόμους.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο αναρτήθηκε χθες ένα βίντεο,
1: ναι,
0: στα social. Και βγαίνουν, τεινάζονται λίγο και φεύγουν σαν τρελή. Τώρα, εγώ έχω προβληματιστεί πολύ με το AI, ας πούμε. Ναι. Αν είναι αληθινό ή όχι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Έχουν δει, πει ότι το βίντεο αυτό είναι αληθινό.
1: Δεν υπήρχε,
0: και το
1: υπήρχε μια έρευνα που είχε κάνει η Αμερικανική εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα πια από τις δύο κύριες που τουλάχιστον συχνά πυκνά μπαίνω να παρακολουθήσω, όπου λέγανε πως υπάρχουν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες άνθρωποι, δεν ξέρω αν είναι και μεγαλύτερος αριθμός, που ζουν σε παροπλισμένους σταθμούς μετρό ή στη σύραγγη, σε τούνελ που είχαν φτιαχτεί για το μετρό στη Νέα Υόρκη.
0: Και δεν χρησιμοποιούνται τώρα.
1: Και δεν χρησιμοποιούνται. Ναι. Αυτό το ήξερα. Αυτό το είχα διαβάσει.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: ναι,
1: για τους υπονόμους δεν το γνώριζα.
0: Τι να σου πω, παιδάκι μου, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τέλος, αστικός μύθος δεν είναι ότι είναι ακριβά τα καύσιμα.
1: Αυτό δεν είναι καθόλου αστικός.
0: Αλήθεια. Μύθος. Είναι, το ναι, βλέπουμε και το ζούμε και εμείς και οι επαγγελματίες. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες.
1: Διάβαζα χθες ότι μόνο σε 5 περιφέρειες της Ελλάδος η βενζίνη είναι κάτω από 2 ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να έχουν αλλάξει τα νούμερα. Πάμε στον κύριο Κιούση. Ο κύριος Κιούσης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Συχνά πυκνά καταφεύγουμε σε αυτόν για να δούμε και τις τάσεις και το τι μπορεί να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζω απλά ότι βρισκόμαστε και λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα ακούσουμε διάφορα. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε και για τα καύσιμα, ας πούμε.
0: Θα ακούσουμε
1: γιατί
0: πιο πριν, ναι,
1: ήδη έχουμε αρχίσει να συζητάμε τι θα γίνει το χειμώνα και πόσο θα πάνε τα καύσιμα με το χειμώνα κτλ. Πάμε στον κύριο Κιούση. Κύριε Κιούση,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Βλέπουμε να υπάρχει τώρα τις τελευταίες ημέρες μια σταθερότητα. Αλλά μια σταθερότητα στα ψηλά, δηλαδή στα 90 με 92 δολάρια το βαρέλι η τιμή.
2: Εντάξει,
1: του Brent.
2: Το Brent και το αργό δείχνουν μια τάση.
1: Ναι.
2: Δείχνουν μια τάση, δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες. Δεν υπάρχει τέλος των εχθροπραξιών. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνονται αυτά που γίνονται, είναι γεωπολιτικά τέτοια, δεν μπορεί να επηρεάσει κανένας. Απλώς δείχνει μια τάση το Brent. Είχε φτάσει 94, είναι λίγο στο χαμηλότερο 91 προς 92. Το ζητούμενο είναι άλλο, ότι τα διηγησμένα προϊόντα εκεί που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι ακριβά, και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι πάρα πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχει μικρή προσφορά και είναι ακριβά. Το ζητούμενο μετά πάμε στην εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά είναι πανάκριβα τα καύσιμα. Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δημιστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά, κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, εκτός και αν γίνει κάτι το συνταρακτικό και έχουμε πτωτικές πορείες στο καύσιμο, και μακάρι να γίνει αυτό.
1: Αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό στο τέλος της εβδομάδας που λέτε ότι θα έχουν περάσει οι αυξήσεις των δηληστηρίων στην Λιανική, πού βλέπετε τα καύσιμα, πού θα πάνε?
2: Συν 4-5 λεπτά, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέσα τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Σχεδόν το σύνολο της Ελλάδος, εκτός από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πέλα, η Μαθία, 4-5 νομοί, η μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει το ψυχολογικό πράγμα των 2 ευρώ και έχουμε και δύο σοβαρότατα προβλήματα που μας απασχολούν. Το ένα είναι αυτή τη βδομάδα πρέπει να λυθεί και το άλλο είναι σε ορίζοντα 1,5 μήνα.
0: Την παράταση της επιδότησης στον ντίζελ, λέτε.
2: Κοιτάξτε, να θυμίσω ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή έχει 10 λεπτά επιδότηση από τα δηληστήρια και 5 έχει το πετρέλαιο κίνησης πάλι από τα δηληστήρια. Στο πετρέλαιο κίνησης έχει και 10 λεπτά επιδότηση από το κράτος.
0: Ναι.
2: Οπότε είμαστε 10 για τη βενζίνη και 15 για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό έχει ορίζοντα, είναι ανακοινωμένα και οι δύο επιδοτήσεις και από τα δηληστήρια και από το κράτος μέχρι 31
1: Αυγούστου.
0: Άρα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.
1: Μέχρι τη Δευτέρα.
2: Ναι. Δευτέρα. Ναι. Δεν είναι μακριά, σήμερα έχουμε Τρίτη τη Δευτέρα. Οπότε πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το κάψιμο είναι πανάκριβο, και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Από πρώτη του μηνός επιστρέφουν οι δρομοί, ξεκινάνε οι δουλειές, ξεκινάει η πραγματική οικονομία, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης που απασχολεί την πραγματική οικονομία, γιατί έχουμε πει ότι αν ένα προϊόν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης.
1: Βέβαια, τα μεταφορικά βασίζονται σε αυτό.
2: Οπότε,
1: ναι,
2: οπότε καταλαβαίνετε ότι άλλο κόστος έχει να φύγει μια νταλίκα από τη Λαμία, να δανειστώ και να έρθει στην Αθήνα να φέρει προϊόντα ή αντίστροφα ή οπουδήποτε κινηθεί στην Ελλάδα, με ένα 55 που είχε πρώτη έναρξη του πολέμου το πετρέλαιο και άλλο 2,025. Για το μήνα Απρίλιο και το μήνα Μάιο είχε δώσει επιδότηση 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση η κυβέρνηση, βοήθησε η αλήθεια είναι αυτό. Για τον Ιούνιο ήταν 15 τα λεπτά και βοήθησε. Δεν είχαμε υψηλά κόμιστρα, δεν είχαμε μεταφορά του κόστους στο προϊόν.
1: Γι' αυτό είδαμε και να ανακοινώνεται πριν από λίγο καιρό μια συγκράτηση τιμών, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον από την Eurostat και από την εδώ, από τη
2: Συνθήκη.
1: Ένας από τους λόγους ήταν τα μεταφορικά. Ναι.
2: Σίγουρα, απλώς πρέπει χθες, καταλαβαίνετε πώς το λέω, χθες να παρθούν αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε για τις επιδοτήσεις στα κάψιμα που λήγουν με τόσο υψηλές τιμές και λήγουν οι επιδοτήσεις 31,8.
1: Υπάρχει κάποιο άλλο, μέτρο πέραν αυτής της επιδότησης που δίνεται στο δηληστήριο και στην Αντλία? Υπάρχει κάποιο άλλο μέτρο που θα μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες να εφαρμοστεί, κάτι που εσείς ως παράγοντες της αγοράς βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, μπορεί μια έκπτωση, μια οριζόντια έκπτωση των 20 λεπτών να το ονομάσει μείωση του φόρου. Μπορεί να το ονομάσει όπως θέλει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Μάλιστα.
2: Είτε οριζόντια μείωση στην τιμή στην Αντλία, που το ονόμασε τον Απρίλιο, Μάιο και τον Ιούνιο, είτε μείωση των φόρων, είτε οπωσδήποτε το ονομάσει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο καταναλωτής ωφελείται κατά 20 λεπτά τότε, κατά 15 τον Ιούνιο, κατά 15 τώρα, σε συνδυασμό των δηληστηρίων και του κράτους. Όπως και να το ονομάσουν, εμείς ζητάμε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Έχουμε από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη και ζητάμε αυτό. Αλλά όπως και να ονομαστεί, όπως είπα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτό είναι το ένα.
1: Αυτό είναι τα χρήματα που θα βγαίνουν από την τσέπη του καταναλωτή ή του επιχειρηματία, του επαγγελματία κτλ.
2: Και σήμερα που μιλάμε, αν δεν υπήρχαν αυτές οι επιδοτήσεις, αυτές οι τιμές που σας είπα, θα ήταν κατά 10 λεπτά ακριβότερη βενζίνη και κατά 15 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης. Από τις μέσες τιμές που σας είπα.
1: Το οποίο θα μετακυλίονταν όλο αυτό στην αγορά προϊόντος, τα πάντα.
2: Ναι. Απλώς ναι, πρέπει μέσα σε αυτή τη εβδομάδα να παρθούν αποφάσεις. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι, θεωρώ, παρόλο τη διάδοση του φυσικού αερίου, που και αυτό δεν είναι φθηνό, είναι χρηματοδοτούμενο, επιδοτούμενο, αλλά δεν είναι φθηνό. Φυσικού αερίου που και αυτό δεν είναι φθηνό, είναι χρηματοδοτούμενο, επιδοτούμενο, αλλά δεν είναι φτηνό.

0: πω δύο νούμερα για να γίνουν κατανοητά. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνατε 1070 ευρώ, και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
1: Ηλικιώδης είναι,
0: ναι, σχεδόν διπλά. Και πρέπει, ναι, και πρέπει και εδώ να εξεταστούν μέτρα για το τι θα γίνει αν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου εξακολουθήσουμε και έχουμε τις ίδιες τιμές, που δεν βλέπω εγώ σαν βενζινοπόλης, όχι ειδικός στα γεωπολιτικά γεγονότα, αλλά δεν βλέπω ένα φως στο τούνελ που να λες ότι αύριο ή μεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα
1: θα πάει το βαρύλι στα 50, στα 60.
0: Ναι, ή θα επέλθει συμφωνία, γιατί από εκεί ξεκινάει, θα επέλθει συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι κάπου εκεί θα ξεκινήσει ο χειμώνας. Μακάρι να ξεκινήσει πολύ χαμηλά, μακάρι κάτι να γίνει και να πάει το βαρέλι όσο πάει και να μειωθούν οι τιμές στα δηλισμένα προϊόντα, αλλά είναι δύσκολο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Εμείς μιλάμε με σημερινά δεδομένα και τα σημερινά δεδομένα είναι δυσίωνα και ειδικά προς το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Κύριε Κύριο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα. Καλά. Καλημέρα.
1: Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που είπε ο κύριος Κύριο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση, ήταν 15 Οκτωβρίου, και ξεκινούσε με τις σημερινές τιμές το πετρέλαιο θέρμανσης, πέρυσι πλήρωνε 1070 τα 1000 λίτρα, τώρα
2: 80.
1: Θα πλήρωνε 1830. Δηλαδή μιλάμε 760 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
2: Αυτό δεν έλεγαμε πριν.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Είναι too much, ρε παιδί μου.
2: Πολλά. Ναι, λοιπόν. Άντε, πάμε σιγά σιγά εμείς, θα βγούμε από το στούντιο τώρα, ναι, γιατί ακούσατε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε
1: μας
2: σε πολύ.
1: Μας λέει η Ελένη στην Ικαρία, ένα βενζινάδικο, 2,23 το λίτρο βενζίνη. Ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη κλιμάκωση, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οικονομική ασφυξία και απειλές αποκλεισμού από το δολάριο στο στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για νέα ήττα, σταθερίσει τιμές του πετρελαίου κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Τραγωδία στα Ανιολιώσια, 17χρονη νεκρή σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλα 4 άτομα καρφώθηκε σε κολόνα, 3 τραυματίες στο νοσοκομείο. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI

0: τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε πάλι και σας λέγαμε χθες, προχθές και την προηγούμενη Παρασκευή για τα διάφορα περιστατικά με τα ελικόπτερα που προσγειώνονται όπου να είναι, στο Σαρακίνικο, στο που προσγειώθηκε προχθές. Χθες είχαμε μια αναγκαστική προσγείωση ελικόπτερου στο Χάρακα, γιατί είχε ένα θέμα, μια μηχανική βλάβη. Και έχω αρχίσει να συνειδητοποιώ πόσος κόσμος κυκλοφορεί με ελικόπτερα.
1: Επίσης είναι
0: κάποιος... Πόσα ελικόπτερα κυκλοφορούν,
1: κάποια ίωση.
0: Γιατί?
1: Με τα ελικόπτερα, το αρτίδι τα έχει χτυπήσει.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι, δεν το έχουμε ψάξει κιόλας. Είναι φτηνά. Ας πούμε, φτηνές μετακινήσεις με ελικόπτερο και πηγαίνουν βολτές.
1: Δεν ξέρω. Εκπίπτει.
0: και επίσης.
1: Περνάει αυτή η απόδειξη στην εφορία. Κάτσε, ρώτησε το Χατζησαλάκα.
0: Μπορώ να πληρώσω με ήρις. να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα που είναι φοροτεχνικός. Τον καλέσαμε γιατί χθες δείξατε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό που λέγαμε με τα μικροποσά που μπορεί να διακινείς και ποια είναι από αυτά φορολογητέα, ποια δεν είναι φορολογητέα. Πότε χτυπάει την ΑΔΕ καμπανάκι, πότε όντε. Άιρις το λέμε ή ήρις το λέμε.
1: Όπως θες μπορείς να το πεις.
0: Όπως θέλω θα. Κύριε Χατζησαλάτα, πώς το λέμε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξουμε τον ουρανό, τι θα δούμε, κουνούπια από το Δυτικό Νείλο ή ελικόπτερα? Τίποτα δεν κυκλοφορεί πλέον.
1: Σωστό.
0: Τι γίνεται με το Iris ή Iris?
1: Έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε γιατί πολύ το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, βγαίνει μια παρέα να φάει έξω. Έχει ένας μετρητά. Πληρώνει. Του τα μεταφέρουν οι υπόλοιποι με Iris, ας πούμε.
0: Κινδυνεύουν να τους πιάσει η τσιμπίδα του νόμου της εφορίας.
2: Το έχουμε πει και άλλες φορές και έφτασε στο σημείο πλέον η ΑΔΕ να βγάλει και διευκρινιστική εγκύκλιο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν κινδυνεύουμε για τα μικροποσά. Πρώτα απ' όλα, εάν δίνουμε χρήματα, μεταφέρουμε μάλλον χρήματα μέσω Iris στα παιδιά μας, ναι, είτε αυτά είναι ανήλικα τέκνα, είτε είναι φοιτητές, η φοιτήτρια, η κόρη, έως την ηλικία των 25 ετών, αν τα χρήματα αυτά είναι για βιοπορισμό ή για να πληρωθεί η φοιτητική στέγη, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση δωρεά, δεν φορολογούνται.
1: Πώς το εξηγείς αυτό όμως?
0: Πώς τεκμέρεται ότι είναι, ναι.
2: Ωραία. Εδώ λοιπόν τεκμέρεται γιατί πλέον εκεί που θα στείλουμε τα χρήματα χρησιμοποιώντας ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, φαίνεται ότι είναι στο παιδί μας. Αν αυτά τα χρήματα είναι συγκεκριμένα ποσά κάθε μήνα, παραδείγματος χάρη το ενίκιο θα μπει συγκεκριμένη ημέρα. Αν παραδείγματος χάρη είναι χρήματα για τα οποία θα χρειαστεί το παιδί για τη διατροφή του, για τα συγκράματά του, για τα εξόδια καθημερινά, αυτά φαίνεται γιατί πάνε από συγκεκριμένο λογαριασμό σε συγκεκριμένο λογαριασμό. Ναι. Αυτό που δεν έχει μπει πλέον ως όριο, ναι, όταν δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό, να λέει παραδείγματος χάρη ο νομοθέτης ότι έχει το δικαίωμα στο παιδί σου, το φοιτητή, τη φοιτήτρια, να δώσεις έως το ποσό των 2.000 ευρώ, των 1.500 ευρώ. Δεν υπάρχει όριο. Είναι πλέον η καθημερινότητα η οποία για την ΑΔΕ είναι δικαιολογημένη. Όπως επίσης δικαιολογημένο είναι το να βγούμε μια παρέα για να διαμοιράσουμε το λογαριασμό.
1: Ναι.
2: Πληρώνει κάποιος, ναι, και όπως είπατε προηγουμένως, εμείς οι υπόλοιποι δίνουμε τα χρήματα σε αυτόν. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αν τα χρήματα δεν πηγαίνουν για αποταμιευτικό σκοπό, αν τα χρήματα δεν πηγαίνουν για αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου, να μαζεύει δηλαδή χρήματα κάποιος να αγοράσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο, ή δεν πηγαίνουν για προσάφηξη περιουσίας μιας εταιρείας, δεν υπάρχει πρόβλημα με την ΑΔΕ. Αρκεί φυσικά να είναι εντός λογικών πλαισίων, χωρίς να ονομάζεται το ποσό.
0: Μισό λεπτό. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα χρησιμοποιώ. Εγώ, επειδή η Σερέτη έρχεται και περνάει από μια καλή καφετέρια και φέρνει καφέ το πρωί, της δίνω κάθε μήνα 200 ευρώ για τους καφέδες όλου του μήνα. Κάθε μήνα της δίνω 200 ευρώ. Αυτά τα 200 ευρώ μπορεί να θεωρηθούν παγιωμένοι κάτι, ότι το δίνω στην Σερέτη και άρα εγώ ή Σερέτη να βρούμε τον πελά μας.
2: θα ήταν προτιμότερο να δίνω σε καθημερινότητα, γιατί 200 ευρώ θα σημαίνει αυτόματα 2,5 χιλιάρικα το χρόνο. Αν 2,5 χιλιάρικα τα δίνουμε σε ένα πρόσωπο,
0: ναι,
2: θα είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι τα δίνουμε για πλάκα τον καφέ της ημέρας 2,5 χιλιάδες ευρώ. Αν όμως κάνουμε κάποια τέτοια συναλλαγή με ένα ποσό το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσει μια αίσθηση ότι πρέπει να το κοιτάξει η ΑΔΕ, καλό είναι να βάλουμε στην αιτιολογία για ποιο λόγο το κάναμε.
1: Αυτό με την αιτιολογία ήθελα να σας ρωτήσω. Αν σε κάθε μεταφορά που κάνουμε γράφουμε την αιτιολογία, είναι το καλύτερο?
2: Καλό είναι. πολύ καλό είναι, γιατί είναι κάτι το οποίο, αν χρειαστεί ποτέ να εξηγήσουμε για ποιο λόγο έγινε, να έχουμε και εμείς πλέον μία σημείωση και να ξέρουμε ότι αυτή η μεταφορά χρημάτων έγινε για αυτόν τον λόγο. Φυσικά, αν γράψουμε ότι μεταφέραμε παραδείγματος χάρη 700 ευρώ και γράψουμε δωρεά ή γράψουμε οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι εκεί πλέον πάλι έχουμε χειρότερα. Ναι. Η αιτιολογία θα πρέπει να είναι για συγκεκριμένους λόγους, όταν αυτός ο λόγος δεν είναι κάτι το οποίο μας βάζει μια διαδικασία να κάνουμε είτε δήλωση στο My Properties, είτε να πληρώσουμε τον αντίστοιχο
0: είναι
2: χώρο.
0: Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν, ζουν μαζί. Είναι, συστεγάζονται. Έτσι,
1: συγκατοικούν.
0: Μπράβο. Συγκατοικούν, μπράβο.
1: Τι είναι, φαρμακεία.
0: Μπορεί και να είναι και φαρμακεία, μπορεί να είναι και επιχείρηση. Ναι. Και πληρώνει ο ένας το ενίκιο και ο άλλος του βάζει στο λογαριασμό του τα λεφτά για το ενίκιο. Κάθε μήνα του βάζει ένα ποσό για το ενίκιο. Πρέπει να γράφει για το ενίκιο, και αν γράφει για το ενίκιο δικαιολογείται, ή αλλιώς μπορεί η εφορία, ας πούμε, να σε ελέγξει για αυτό το θέμα.
2: Καλό είναι λοιπόν να βάζει για το ενίκιο, αν και αν χρησιμοποιεί κάποιο χρήματα για ενίκιο, καλό είναι το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχουμε υπογράψει με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να είναι και στα δύο ονόματα.
0: Μάλιστα. Αυτό.
2: Ναι. Έχουμε το δικαίωμα το ιδιωτικό συμφωνητικό να είναι και στα δύο ονόματα.
1: Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρουμε.
0: Γι' αυτό
1: υπάρχει είναι... ο Πατσαλάτας, βέβαια. Ναι.
2: Αν είναι στο ένα όνομα και εμείς απλά και μόνο γράφουμε ότι είναι για το θέμα του ενοικίου να δίνουμε αυτά τα χρήματα, δεν θα δημιουργήσει και τεράστιο πρόβλημα, αλλά καλό είναι ξεκάθαρο. Να είναι δύο ενοικιαστές ή δύο να αποτυπώνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο. Εκτός από τις διάφορες αυτές που είναι λίγο πολύ παλιωμένες, ξέρω εγώ αυτό το που λένε κάποιοι το χαρτζιλίκι στο παιδί, το οποίο μας είπατε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας πούμε, φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, και φαίνεται και από τα έξοδα του παιδιού. Υπάρχουν κάποια άλλα έξοδα που μπορείς να πληρώσεις με αυτόν τον τρόπο, μιας και όλοι εξωθούμεθα να πληρώνουμε ηλεκτρονικά, ναι, λογαριασμούς κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει κάποιος να προσέξει σε αυτόν τον τρόπο πληρωμής για να μην βρει τον πελάτη του?
2: Όχι, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Είναι ένας τρόπος μεταφοράς χρημάτων όπως γίνεται και με τραπεζικούς λογαριασμούς. Εδώ υπάρχει όμως ένα όριο, τα 1000 ευρώ την ημέρα μεταξύ ιδιωτών. Αν δηλαδή κάνουμε κάποιες μεταφορές χρημάτων για δικούς μας λόγους σε διάφορα πρόσωπα, στα παιδιά μας ή οτιδήποτε άλλο, και δούμε ότι δεν μας αφήνει πλέον να προχωρήσουμε στην επόμενη, ίσως έχουμε υπερβεί το όριο που είναι 1000 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι, εκεί πρέπει να το προσέξουμε. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, βασικά.
2: Βεβαίως. Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Αντίθετα, δεν υπάρχει όριο αν πάμε σε μια διαδικασία ιδιώτης προς επαγγελματία.
0: Α, ιδιώτης προς επαγγελματία δεν έχω όριο στο πόσο θα δώσω μέσω Άιρις.
2: Γιατί μπορούμε να κάνουμε μια αγορά η οποία να υπερβαίνει αυτό το ποσό.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι. Αλλά θα πρέπει να βάλω τα στοιχεία του, αφημί του και τα λοιπά.
1: Κανονικά,
2: όπως γίνει και να γίνει η μεταφορά, το θέμα της απόδειξης πλέον εκεί θα γράψουμε στην αιτιολογία ότι είναι για αγορά, παραδείγματος χάρη, του συγκεκριμένου προϊόντος από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ναι, ναι. Στην αιτιολογία, αλλά το βάρος της απόδειξης το έχει η επιχείρηση, η οποία θα εκδώσει και το παραστατικό.
0: Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Ωραία, μας τα διευκρινίσετε, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, δηλαδή, γιατί βλέπουμε και κάτι μέχρι και πρωτοσέλιδα, ας πούμε, λίγο κινδυνολογικά, να τα βάλουμε σε μια τάξη.
2: Ναι. Καλό είναι να είμαστε συνεπείς επάνω σε αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και λίγο υποψιασμένοι, απλά μην είμαστε μια διαδικασία να τρομοκρατούμε τον κόσμο ή να φτάσουμε σε ένα άλλο σημείο για τα αυτονόητα να χρειάζεται κάθε στιγμή να χάνουμε τον ύπνο μας. Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Ωραία. Αυτό μ' αρέσει να καταλήξουμε έτσι. Πάρα δεν χρειάζεται να χάνουμε τον ύπνο μας.
2: Επειδή λέμε για θέματα δωρεών και τα λοιπά, να πούμε ότι αυτό που θέλει πολύ προσοχή και ορισμένοι είναι να μην δίνουν την ιδιαίτερη, και μάλιστα συγκεκριμένα δύο γνωστοί μου κλήθηκαν να πληρώσουν αρκετά χρήματα στην ΑΔΕ, είναι όταν κάνουμε μία δωρεά είτε στο παιδί μας, είτε ο παππούς και η γιαγιά στο εγγόνι ή το αντίστροφο. Ναι. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ που έχει δικαίωμα για κάθε παιδί, ο κάθε γονέας, ο κάθε παππούς, η κάθε γιαγιά για το εγγόνι, θα θέλει οπωσδήποτε αυτή η διαδικασία να γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Yeah. Από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Αν πάρουμε μετρητά χρήματα, τα οποία νομίμως μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας, και πάμε και τα καταθέσουμε στο λογαριασμό του παιδιού μας, εκεί πλέον είμαστε αντιμέτωποι με μια φορολόγηση 10%, ή αν είναι παραδείγματος χάρη μεταξύ αδελφών στο 20%, ή ακόμη και στο 40%, αν είναι πλέον γνωστοί και φίλοι. Yeah. Πολύ μεγάλη προσοχή. αν χρησιμοποιούμε τα 800.000 ευρώ το αφορολόγητο, μέρος του ποσού αυτού, από λογαριασμό σε λογαριασμό.
1: Άρα δηλαδή, ας πούμε, αν εγώ είμαι γιαγιά και θέλω να μεταφέρω στο εγγόνι μου 3.000 ευρώ, θα πρέπει να το δηλώσω κιόλας ότι αυτά από λογαριασμό σε λογαριασμό και να κάνω να το δηλώσω στην εφορία ότι αυτά τα 2.000 ευρώ είναι δωρεά.
2: Δωρεά, ακριβώς, ακριβώς. Είναι δωρεά και θα έχουμε και το απόκομα από την τράπεζα που φαίνεται ή το χαρτί το οποίο θα πάρουμε ηλεκτρονικά μέσα στον υπολογιστή μας ή στο κινητό μας, αν το κάνουμε ηλεκτρονικά αυτή τη μεταφορά. Ναι. Και το επισυνάπτουμε και αυτό. Αν κάποιος βγάλει χρήματα μετρητά από το λογαριασμό του, ναι, και θέλει να τα βάλει στο παιδί, εδώ υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 3 ημέρες που μπορεί να το κάνει. Oh. Βγάζω χρήματα του λογαριασμού μου, καταθέτω στο παιδί, αλλά εντός 3 ημερών, και αυτό φυσικά πάντα είναι παραστατικό.
0: Αν θέλω να το κάνω χέρι με χέρι.
2: Όχι.
0: Δηλαδή, εκεί σηκώνω λεφτά από το λογαριασμό μου και τα δίνω
1: στο παιδί.
0: Κασαδούρα στο παιδί. Ή στο εγγόνι ή στον οποιοδήποτε.
2: Αν αυτό έχει σκοπό το παιδί να το χρησιμοποιήσει είτε για αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται να κάνουμε δήλωση με property. Αν δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αγορά, το ξέρουμε εμείς το παιδί και ο Θεός, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.
0: Αυτό το my property τώρα που μας λέτε, γιατί έχουμε μπερδευτεί με όλα τα my, my τιμολόγιο, my αδέ, my...
1: Αφού είναι δικά μας όλα.
0: Όλα, ναι. Λοιπόν, αυτό το είναι εύκολο στη χρήση ή θέλει πάλι κανέναν ειδικό φοροτεχνικό να το χειρίζεται?
2: Είναι εύκολο στη χρήση, μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει αυτή τη δήλωση πλέον. Είναι η δήλωση δωρεάς που κάναμε παλιά όταν πηγαίναμε στην εφορία. Μία εύκολη διαδικασία, αλλά επειδή το ταγκό και η εφορία συνήθως κάνουμε μια δήλωση τέτοιου τύπου, χρειάζεται πάντα δύο, ο ένας το κάνει, ο άλλος το αποδέχεται.
0: Μάλιστα. Άμα είναι εύκολο.
1: Εντάξει.
2: Είναι εύκολο, αλλά...
0: Βασικά να υπάρχουν 800.000 ευρώ ή μέχρι 800.000 ευρώ να γίνονται δωρεές και ας καταγράφονται. Ε?
1: Ναι.
2: 800.000 για κάθε παιδί από τον κάθε γονέα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Πάρα πολύ, ναι, ωραία.
1: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: πάρα
0: κύριε Χατζανάντα.
2: Έτσι μάλλον δικαιολογούνται και τα ελικόπτερα.
0: Αλήθεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Πολλά πράγματα, ρε παιδάκι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πονοκέφαλος όλα όμως. Να σου πω, ο Γιάννης από το Μεσολόγγι που συνήθως μας στέλνει σκίτσα, σήμερα το βλέπω λίγο θυμωμένο.
1: Γιατί τι έπαθε?
0: Γιατί μας στέλνει ένα μηχανάκι να είναι παρκαρισμένο κάτω από ομπρέλα. Και πάνω, και πάνω σε διάδρομο γελουόμενους. Σε ποια παραλία είναι αυτό, Γιάννη?
1: Πάντως στη Χαλκιδική πριν από λίγο ξυλώναν ομπρέλες, να ξέρετε.
0: Καλά κάνουν, άμα είναι παράνομοι,
1: ναι,
0: καλά,
1: ναι,
0: κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια καλά κάνουν.
0: Ο κύριος Γιάννης μας λέει, ο κύριος με τα εμφυτεύματα,
1: ναι,
0: υπόκειται σε μεγάλη επέμβαση. 12 εμφυτεύματα είναι πολλά. Η επέμβαση αυτή θεωρείται βαριά. Πλην τούτου, μάλλον δεν έγινε κάποια σειρά εξετάσεων προεγχειρητικού ελέγχου.
1: Εγώ ξέρω, ναι, από την εμπειρία μου και από αυτά που έχω δει και έχω διαβάσει και έχω γράψει, ότι η Τουρκία είναι απαγορευτική για τέτοια πράγματα. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και οι προϋποθέσεις.
0: Μην τα τσουβαλιάζεις όλα, μπορεί να είναι και σοβαρές επιχειρήσεις.
1: Διονύση μου,
0: μπορεί να είναι, δεν
1: περίμενε,
0: ξέρω.
1: Περίμενε, ρε Διονύση. Ναι. Μία φορά είναι η πρώτη φορά. Δεύτερη φορά μπορεί να είναι σύμπτωση. Τρίτη φορά μπορεί να είναι αυτό. Αν έχει ξεπεράσει τις 200 και τις 1000, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ένα συγκεκριμένο. Όχι όλοι.
1: Όχι ένα συγκεκριμένο.
0: Όλες οι επιχειρήσεις.
1: Μα πηγαίνουν σε συγκεκριμένους στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν αποδέξω το.
0: Όχι, δεν είναι ότι δεν το αποδέχομαι. Απλά δεν μου αρέσει το τσουβάλιασμα. Δηλαδή,
1: όχι, τσουβαλιάζω για την
0: όλες
1: Τουρκία.
0: Οι εταιρείες
1: τσουβαλιάζω γιατί άμα διαβάσεις υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες υποθέσεις ανθρώπων που έχουν καταστραφεί. Ναι. Πώς να το πούμε διαφορετικά. Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα που πετάγεται η Βασιλική και μας λέει για τις κλινικές γονιμότητες, διάβασα χθες,
1: ναι,
0: ότι έρχονται πάρα πολλοί από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για.
1: Εντάξει.
0: Γονιμότητα.
1: Το έχουμε.
0: Τέτοιες.
1: Το έχουμε. Έχουμε το know-how.
0: Εμείς εδώ.
1: Ναι. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες. Εξαιρετικούς. Και πολύ προηγμένες τεχνικές και διάφορα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο έρχονται οι άνθρωποι.
0: Διάβαζα βέβαια ότι είναι και οικονομικοί οι λόγοι. Διότι έξω οι αντίστοιχες θεραπείες, ναι, να είναι, ναι, πανάκριβες. Δηλαδή, όχι ότι εδώ είναι φτηνές.
1: Για μας είναι ακριβές εδώ. Αλλά, ναι, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι πιο φτηνές, δεν θεωρούνται. Ανάλογα τα εισοδήματα, ναι, και το.
0: Επίσης, θέλουμε να σας πούμε το εξής. Επειδή είχαμε μια ανταπόκριση από το λιμάνι πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, το πλοίο που φεύγει για Αμοργό. Καλό ταξίδι, Φώτη.
1: Ο Φώτης, ναι, ναι, ο Φώτης, ναι. Φώτης.
0: Λοιπόν, γεμάτο.
1: Ναι.
0: Τίγκα.
1: Αφού λέει καθυστέρησε να φύγει, γιατί γέμιζε κόσμο.
0: Φεύγει τίγκα κόσμος. Μπράβο.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο.
0: Καλές διακοπές να έχουν και να περάσουν καλά.
1: Πω, να
0: καλή
1: πάτε.
0: Ξεκούραση.
1: Πάτε, γιατί όσο φεύγετε, είναι ωραία εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία. Περνάτε εσείς καλά, περνάμε και εμείς εδώ καλά.
0: Μπράβο.
1: Το έκανα χθες 25 λεπτάκια.
0: Καλά είναι.
1: Ναι, υπέροχα. Παιδί μου, από το μια μισή ώρα κάθε μέρα επιστροφή.
0: Θα δεις από Δευτέρα.
1: Άσε με, σταμάτα, σταμάτα. Αφού δεν ανοίγουν ακόμα τα σχολεία.
0: Τότε είναι, ναι. Τότε, α,
1: 11,
0: όταν θα αρχίσουν
1: 11.
0: Να κυκλοφορούν και τα σχολικά λεωφορεία.
1: Αυτό.
0: Την Παρασκευή, έτσι. Που αρχίζουν και τα σχολικά λεωφορεία.
1: Ναι,
0: τότε να δεις τι ωραία που ήταν. Καλημέρα. Μήπως η πολύ αυστηρή έλεγχη σε ηλεκτρονικές συναλλαγές οθούν τον κόσμο στα μετρητά, άρα διωγγώνεται η μαύρη οικονομία, αναρωτιέται η Σπυριδούλα.
1: Ναι, σου λέει, δεν μπορείς να αγοράσεις.
0: Γι' αυτό εμείς είπαμε και θέλαμε να διευκρινίσουμε τα περί ηλεκτρονικών, για να μην υπάρχει κάποιο είδους αγωνία ή να υπάρχει μια μεγαλύτερη, ρε παιδί μου, καθαρότητα στο τι κάνω και τι δεν κάνω, τι μπορώ και τι δεν μπορώ, για να μην τα παίρνουμε από φόβο. Γιατί όντως, κυρία Σπυριδούλα μου, βλέπουμε κάποια πρωτοσέλιδα τα οποία τρελαίνουν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τρελαίνουν τον κόσμο και σου λέει ότι το παππού στο εγγόνι απαγορευτικό. Και είναι λάθος. Δεν είναι ορθό. Δεν λέω ότι είναι ψέμα. Λέω ότι δεν είναι ορθό. Γι' αυτό θέλαμε να τα βάλουμε σε μία τάξη, για να ξέρει ο καθένας πώς κινείται. Γιατί προφανώς και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση, για παράδειγμα, της φοροδιαφυγής. Σε μεγάλο βαθμό. Και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Να τα λέμε και αυτά.
1: Έτσι γίνεται. Έτσι αυξάνονται τα εσόδα. Καταλάβατε πώς αυξηθούν. Όλα πράσινα είναι, παιδιά. Όλα πράσινα στους δρόμους. Μόνο στον Πειραιά, εκεί που πάνε και φεύγουν όλοι. Δεν πειράζει. Το καλό
0: λιμάνι,
1: να πάνε,
0: ναι.
1: Είναι στο λιμάνι.
0: Κυκλοφοριακά μιλάμε. Μην νομίζετε ότι πάμε οπαδικά ή οτιδήποτε άλλο. Όλα πράσινα.
1: Ή κομματικά.
0: Ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Εννοούμε κυκλοφοριακά.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να διευκρινίζεις, γιατί θα βγει κανένα μήνυμα αργότερα και θα μας πει ότι.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε πάλι Ανδρέα Παπανδρέου υποψήφιο.
0: Τι Ανδρέα. Μπορεί, ναι. Γιατί, γιατί
1: όχι, είναι. Εντάξει.
0: Όχι, έχουμε πολλά ονόματα τέτοια και σε διάφορα κόμματα από ό,τι ξέρω.
1: Όχι, Ανδρέας Παπανδρέου εννοώ της οικογενείας, μάνα μου.
0: Α, της οικογενείας.
1: Της οικογενείας, λέω τώρα, το εγγόνι.
0: Γιατί συνωνυμία είχαμε. Ναι, αλήθεια, θα είναι πάλι υποψήφιος.
1: Έτσι λένε, διαβάζω.
0: Ναι.
1: Αχ, συγκινούμε.
0: Γιατί? Ναι, εντάξει.
1: Το να ύμνηστο.
0: Τι να σου πω. Καλημέρα, λέει. Εγώ για Τύρναβο θέλω να πάω, όχι Αμοργό. Μήπως ξέρετε τι ώρα έχει λεωφορείο?
1: Για Τύρναβο, μισό λεπτό. Από πού πάτε, από πού?
0: Από πού φεύγετε? Ναι, από πού περνάει? Περνάει από κάπου, κάνει στάση.
1: Τι είναι?
0: Ή φεύγει από το τρεις γέφυρες εκεί κάτω. Άμα φύγετε.
1: Αθήνα είσαστε, πού είστε?
0: Από τα Λιώσια. Από πού?
1: Πείτε μας όμως, γιατί δεν μπορώ να βοηθήσω έτσι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι. Πάντως, αν φεύγετε από τα ΚΤΕΛ,
0: ναι,
1: δεν έχει κίνηση. Για να πάτε στα ΚΤΕΛ.
0: Για να πάτε. Ναι, αλλά τι ώρα φεύγει, σου λέει.
1: Τι ώρα φεύγει, δεν ξέρω.
0: Εμείς θα σας πούμε τώρα τι ώρα φεύγει το λεωφορείο.
1: Εσείς θα πάτε εσείς ταξίδι και εμείς θα μείνουμε εδώ πίσω και θα σας πούμε και την ώρα. Όχι, όχι, όχι.

0: Επίσης, θέλω να πω το εξής πράγμα. Επειδή εξαρθρώθηκε άλλη μια σπήρα με αυτά που λέγαμε με τις απάτες. Ήταν ένας τύπος, πολύ πιστικός, ο οποίος στο δρόμο προσέγγιζε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και τους έλεγε ότι είμαι λογιστής. Τους έλεγε διάφορα στοιχεία, γιατί ήξερε για τους ίδιους κάποια πράγματα που τους προβλημάτιζε, και τους έλεγε ότι δικαιούνται επιστροφή φόρου ή αναδρομική σύνταξη. Για να τους κερδίσει την εμπιστοσύνη. Και στη συνέχεια κατάφερνε και τους έπαιρνε κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Τέλος πάντων, τους πιάσανε αυτούς.
1: Ωραία.
0: Έτσι, Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο δρούσαν αυτοί.
1: Λοιπόν, να σας πω για τον Τύρνο από τώρα.
0: Πείτε μου.
1: Από τα ΚΤΕΛ Λαρίσης. Έτσι.
0: Συγγνώμη που μας είπε που φεύγει.
1: Έχει σήμερα 7.30, 10, 13, 15 και 30, 17 και 30 και 21. Τον 15 και 30 και 17 και 30 είναι και διόροφα. Άμα θέλετε. Αυτά είναι που φεύγουν από Αθήνα για Λάρισα.
0: Πάμε γαλαρία.
1: Που πηγαίνουν για Τύρναβο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς φεύγετε από Αθήνα.
0: Μα δεν ξέρεις άμα που φεύγει άνθρωπος τώρα.
1: Ναι, λέω ενδεικτικά,
0: μας
1: ρε παιδί
0: μήπως
1: μου. Όχι, δεν μας έστειλε.
0: Εντάξει, ενδεικτικά. Μας δεν θέλετε να πάτε στον Τύρναβο. Πείτε μας από που φεύγετε. Εμείς ναι. Ορίστε, τι να κάνουμε.
1: Αυτό.
0: Πόσες πόλεις να πιάσουμε να τις βάλουμε στη σειρά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.

0: Θεσσαλονίκη λίγο. Δεν την έχω δει να δω τι γίνεται από την κίνηση, με
1: τώρα
0: την κίνηση.
1: Θα αρχίσει να πυκνώνει η Θεσσαλονίκη σιγά σιγά, γιατί θα αρχίσουν να ανεβαίνουν διάφοροι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εν όψη δεν.
0: Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη έχει λίγο πιο πολύ κίνηση σε κάποια, αλλά μικρά κομμάτια, ας πούμε. Ας πούμε, η περιφερειακή είναι ωραία.
1: Δεν είναι κοκκινάκια, κυτρινά, μέχρι κυτρινάκια.
0: Έχει κυτρινάκια,
1: μέχρι κυτρινάκια.
0: Έχει αρκετά κυτρινάκια, έχει λίγο στην Τζιμίσκη, έτσι λίγο στην περιφερειακή, αυτά. Δεν έχει άλλα πράγματα. Όπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι η 90η Διεθνής Έκθεση αυτή,
1: με,
0: είναι τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
1: Βεβαίως, το ξέρω. Και θα έχει σούσει πολύ.
0: Ωραία, τι έχω να πω. Θα γίνει χαμός. Ο Ιάπωνας πρέσβης, που πολύ θα ήθελα να τον έχουμε εδώ στην εκπομπή, να το επιδιώξουμε, να του μιλήσουμε, διότι μιλάει και ελληνικά.
1: Άπτεστα.
0: Μιλάει ελληνικά, βέβαια. Και ο πρέσβης και ο κάτω από τον πρέσβη, δεν ξέρω ποιος, πώς λέγεται αυτός ο
1: διπλωματικός
0: βαθμός.
1: Ναι.
0: Εκείνος λέει, μιλάει ακόμα καλύτερα. Αλλά έχω δει βίντεο, είδα πρόσφατα βίντεο με τον Ιάπωνα πρέσβη που έλεγε ότι του αρέσει η φάβα,
1: ναι,
0: τα καλαμαράκια,
1: ναι,
0: και το πίτα γύρω απ' όλα.
1: Ναι. Η θάλασσα εξαιρετική χθες, μας λέει ο Γιώργος από το Κιάτο. Καλημέρα. 67 ετών. Τώρα, το 67 ετών είναι η ηλικία του, έχει γενέθλια σήμερα,
0: μάλλον,
1: να το δούμε. Ή είναι 67 μπάνια έκανε.
0: Μπορεί
1: να είναι 67 μπάνια.
0: Ναι.
1: Χθες να έκανε το 67ο. Ξέρω εγώ τώρα τι εννοεί. Μπορώ εγώ να καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ορίστε, μπάνια. Να το.
0: Ήρθε
1: η απάντηση. Μπράβο.
0: Να τα εκατοστήσετε.
1: Μπράβο.
0: Εγώ εύχομαι.
1: Έχει ακόμα. Και όλο το Σεπτέμβριο.
0: Μπορεί, άνετα.
1: Ναι.
0: Άνετα μπορεί. Όπω, τι ωραία.
1: Καλημέρα στην Εύη από το οροπέδιο Λασιθίου. Στο οποίο έχει.
0: Πόσο?
1: 13. Ωραία.
0: Έλα, ρε οροπέδιο. Έλα, οροπέδιο Λασιθίου.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Πιο μια ρακή να πάω, μια πατάτα
1: τώρα
0: και μια αγκινάρα.
1: Λέω εγώ τώρα, αυτά είναι ωραία. Αλλά σκέψου τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου από πότε θα χρειαστεί να αρχίσουν να βάζουν καύσιμα, ας πούμε, που είχαμε πριν.
0: Δεν μας τα έλεγα πριν εγώ και για τις φλόρινες και για τα τέτοια. Και μου λέγεις, όχι, όχι, μπορεί να είναι ήπιος ο χειμώνας.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πνεύμα αντιλογίας. Έχει κάνει κρύο ήδη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Το βλέπεις. Που λες, να είμαστε τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Μην λες εμένα πνεύμα αντιλογίας.
0: Ό,τι θέλω θα λέω. Λοιπόν, να είμαστε τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Ναι.
0: Να πει, είχαμε πιει τον καφέ μας. Τον είχαμε πιει ήδη τον καφέ μας.
1: Θα αρχίσει τώρα τις ρακές πρωί-πρωί.
0: Θα άρχισα τις ρακές τώρα.
1: Ναι.
0: Με ομή αγκινάρα.
1: Με
0: λεμό. Με αγκινάρα.
1: Να
0: φάσεις
1: εσύ.
0: Άκου, περίμενε.
1: Να φάσεις εσύ.
0: Δεν έχεις δοκιμάσει αυτό.
1: Να
0: με λεμονάκι και αλατάκι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Χοχλιούς θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Επίσης να φάσεις εσύ.
0: Ναι. Mm-hmm. Και έκανα απάκι.
1: Δηλαδή εγώ στην απέξω.
0: Απάκι δεν θες.
1: Αυγά με απάκι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αυγά με απάκι. Ή αυγά με στάκα.
0: Ναι.
1: Πες μου τέτοια, φτιάξε με.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σε φτιάχνω. Πρωί-πρωί.
1: Αγκινάρα. Φίλο αγκινάρα.
0: Γιατί είναι. Όχι φίλο, βρε. Βρε την καρδιά της αγκινάρα, βρε.
1: Φίλο αγκινάρα. Οτιδήποτε.
0: Τα φύλλα της αγκινάρας δαγκώνουμε την άκρη όταν τις καθαρίζουμε.
1: Το πράσινο αυτό το πράγμα.
0: Κάνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει.
0: Αφού ήπιαμε τους καφέδες μας, φάγαμε τις ρακές μας, μεταφέραμε τα λεφτά μας. Ήπιαμε τις ρακές μας, μεταφέραμε τα λεφτά μας.
1: Θα πάρουμε
0: μας
1: το ελικόπτερό μας και θα πάμε στο οροπέδιο Σφακίων. Λασίδιο.
0: Θα πάρουμε το ελικόπτερό μας και εμείς, αφού όλοι χρησιμοποιούν ελικόπτερα τελευταία, και θα φύγουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ στο Airviews Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Yeah.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φιλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μια φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός σκαρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

ξαναγυρνώ το κομωδίνο μου, θυμάμαι ότι δεν πλήρωσα ΔΕΗ και ΙΔΑΠ. Αυτοί τα κόψαν και τα δύο χωρίς ίχτο.

φωτιές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, το ψεύτη,

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φιλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 4 άτομα στο νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό, μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Ναι, σε νέα φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζια από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Οι αγορές αντιδρούν, το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα. Για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον Πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ξεκινάει η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας, ερτικά εριστικά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί παρέα σήμερα, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 11. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καραγκούνης και στις μουσικές επιλογές ο Θοδωρής Τσεπενέκας. Μερικές φορές θα έχει τύχει σε όλους σας. Ξεκινάς τη μέρα σου και σου πάνε όλα στραβά. Τυχαίνει αυτό πολλές φορές. Και μετά έχεις μια διάθεση να γκρινιάζεις συνέχεια, όλο κάτι σε πειράζει, κάτι σου φταίει. Θα συγχωρέσετε λοιπόν σήμερα αν είμαι λίγο γκρινιάρης. Θα μου το συγχωρέσετε γιατί φεύγοντας από το σπίτι για τη δουλειά ξεχνάω κάτι, γυρνάω πίσω. Τώρα δεν μιλάμε τώρα για, μιλάμε για επιστροφές. Γυρνάω πίσω, ξαναφεύγω και ξαναθυμάμαι ότι ξέχασα και κάτι άλλο. Πάλι πίσω. Σου πάει λίγο στραβά η ημέρα, βλέπεις και ας πούμε πας να βάλεις και βενζίνα και βλέπεις τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά. Είπαμε μία έτσι, μία αλλιώς. Εκεί τώρα πλέον έχει καθιερωθεί το 2 ευρώ στο λίτρο της βενζίνης. Τι κάτι επιδοτήσεις που λέει και για τον ντίζελ, έτσι, κάτι επιδοτήσεις που λέει, πού είναι αυτές οι επιδοτήσεις. Κάτι επιδοτήσεις λέει στην Αγγλία, κάτι έτσι από εδώ, κάτι από εκεί. Δεν πέφτει, δεν κουνιέται η βενζίνα και τον ντίζελ από τα 2 ευρώ. Έχουν καρφωθεί εκεί. Τι διαπραγματεύεται ο Τραμπ, τι διαπραγματεύεται, τι κλείνουν τα στενά του Ορμούς που είναι πολύ στενά. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει σε κάτι στο διαδίκτυο νομίζω ότι είμαστε λέει μία από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη. Εντάξει. Και λες τώρα, γιατί ρε παιδί μου σε όλα τα άσχημα να είμαστε οι πρώτοι και ας πούμε στα καλά να είμαστε τελευταίοι. Πρώτη σου λέει στις τις πρώτες χώρες στη βενζίνη. Γιατί έτσι και η Ευρώπη, γιατί και αλλιώς και η Ευρώπη και τα λοιπά. Okay. Έχει και άλλους μισθούς όμως η Ευρώπη. Όταν λέμε στους μισθούς είμαστε τελευταίοι. Ή θα είμαστε σε όλα πρώτοι ή θα είμαστε σε όλα τελευταίοι. Δεν γίνεται στα καλά να είμαστε τελευταίοι και στα άσχημα να είμαστε πρώτοι. Είναι σαν να βρίσκεις το κορόιδο και να τον κοπανάς. Και επειδή είναι, να ξέρετε τώρα, ό,τι και να θέλετε να ρωτήσετε, μην περιμένετε τώρα τον Μπάμπη, το Σταμάτη ή το Παναγιώτη να σας πούνε ότι έτσι είναι τα πράγματα ή είναι αλλιώς. Μην περιμένετε. Έχετε δικά σας πράγματα, δικά σας εργαλεία. Τσουπ, κάνεις μια ερώτηση στο συντεχνητή νοημοσύνη, στο ChatGPT, πώς λέγεται τώρα αυτό, και σου δίνει τις απαντήσεις. Κατευθείαν. Και να μην σου το παίζει πονηρός τώρα ο Μπάμπης από το ραδιόφωνο. Και αφού βλέπω που λέτε καρφωμένη τη βενζίνη και σήμερα στα 2 ευρώ, μιλάμε τώρα ένα λίτρο βενζίνη, 2 ευρώπουλα, ο άλλος φτιάχνει ένα λίτρο λάδι και παίρνει 3 ευρώπουλα, έχει φτάσει τώρα το θέμα. Λοιπόν, για να βγει το ένα λίτρο λάδι, έχει πληρώσει εν αντιθέσει με την βενζίνα που είναι ολαφόρη. Και πατάς που λες στο GPT και του λες, ρε είναι αλήθεια ότι έχουμε μία από τις ακριβότερες βενζίνες σε όλη την Ευρώπη. Πες μου σε παρακαλώ, σου τα λέει κατευθείαν αυτός. Του λες, πες μου σε παρακαλώ, τιμές που είναι τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ευρώπη. Και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο έρχεται που λέτε το ChatGPT και σου λέει τις τιμές σε όλη την Ευρώπη. Ακούτε τι γίνεται. Σε ένα δευτερόλεπτο.
Και έρχεται μετά ο Μπάμπης σαν ειδήμονας και σου λέει οι τιμές ήταν τόσες. Ναι, ήταν τόσες οι τιμές. 2 ευρώ και 44 λεπτά στη Δανία. 2,44, πάει για 2,5 εκεί. Η Ολλανδία 2,32, η Γερμανία 2,23, η Φιλανδία 2,14, η Γαλλία 2,3 λεπτά και η Ελλάδα με 2 ευρώ. 2,002. Δηλαδή είμαστε 2, 4, 5, μας περνάνε 5, είμαστε 6. Εμείς έχουμε λοιπόν 2 ευρώπουλα. Συμφωνεί.

Έχουμε, που λέτε, την έκτη ακριβότερη βενζίνα. Λοιπόν, με 2 ευρώ. Και επειδή θα ακούσω τώρα και τους άλλους, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Γιατί είναι σαν να σας ακούω. Θα μου πει κάποιος και είναι και ο πόλεμος και είναι και ο Τραμπ και είναι ο Χαμενεή και είναι και ο ένας και είναι και ο άλλος και τα λοιπά. Είπαμε, στη βενζίνα είναι όλα φόροι. Τελείωσε. Φόρους έχουν και οι άλλοι. Και εμείς που έχουμε αυτή τη στιγμή 2 ευρώ τη βενζίνα και το δίζελ, είναι και κάποιες άλλες χώρες που έχουν. Η Σουηδία. Τι μισθό έχει η Σουηδία? Έχετε ρωτήσει κανένα Σουηδό? Πού να ρωτήσετε? Η Σουηδία 1,40 αυτή την εβδομάδα. Η Μάλτα 1,34. Ευρώπουλου έχουν και στη Μάλτα. Η Πολωνία 1,48. Η Βουλγαρία 1,53. Η Σλοβενία 1,57. Η Κύπρος που ψωνίζει και από τα δηληστήρια τα δικά μας 1,59. Και η Ουγγαρία 1,61. Κροατία 1,62. Ακούστε πόσες χώρες τώρα είναι στο 1,60 που εμείς έχουμε να το δούμε το 1,60 από μην πω πότε. Λοιπόν, Σλοβακία λέει, Νορβηγία 1,67. Ισπανία 1,70. Σλοβακία 1,70. Τσεχία 1,70. Στο Λουξεμβούργο ξέρετε πόσο είναι ο μισθός? 1,70 το Λουξεμβούργο. Λιθουανία, Εστονία 1,77. Αυστρία 1,79. Ρουμανία 1,80. Λετωνία 1,80. Να μην πω και τα υπόλοιπα. Να μην πω. Γιατί έχει εδώ, δεν ξέρω πόσες χώρες είναι. Γιατί έχω πει όλη την Ευρώπη, έτσι, στο ερώτημα που έχω κάνει. Η Ελβετία, ας πούμε, είναι πιο φθηνή από εμάς.

Και ακούστε τώρα, είδατε πώς έρχεται τώρα ένα τραγούδι του 80 να γίνει πραγματικότητα το 2026. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Γίναμε Ελβετία, περάσαμε την Ελβετία στις τιμές. Και εδώ μου λέει και ο Σταμάτης ότι αυτοί λέει δεν έχουν δηληστήρια. Από πού παίρνουν τη βενζίνα, την ψωνίζουν. Κατευθείαν από το Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχετε παρατηρήσει και εσείς. Μπορεί, ξέρω εγώ, επειδή όπως σας είπα, δεν ξύπνησα σήμερα κάπως σε μυστήρια, να είμαι παράξενος. Περνάει και η ηλικία, σε λίγο θα σε πούνε και γέρο παράξενο κτλ. Έχουμε φτιάξει τον τελευταίο καιρό, φτιάχνουμε όλους τους δρόμους με κυβόλυθους. Έχετε παρατηρήσει ότι όπου περνάει κυβόλυθος, όπου υπάρχει κυβόλυθος και περνάνε αυτοκίνητα, οι δρόμοι ψιλοδιαλύονται αργά ή γρήγορα? Εγώ θα πω γρήγορα. Είναι διαφορετικός ο κυβόλυθος όταν είναι για ένα πεζόδρομο και είναι διαφορετικός όταν περνάει αυτοκίνητο. Πιστεύω ότι το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Κάνω λάθος? Κάνω λάθος? Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Εν τω μεταξύ, δεν είναι και σε ένα επίπεδο, ξέρω εγώ, δεν είναι αλφαδιά που λέμε. Και περνάει το αυτοκίνητο και πηγαίνει χοροπηδώντας. Τώρα βέβαια θα μου πεις, σε κάποιες χώρες το κάνουν και επίτηδες αυτό για να μην αναπτύσσονται ταχύτητες. Να μην μπορείς να τρέξεις, ξέρω εγώ, σε ένα δρόμο. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι ανοίγουμε δουλειές. Φτιάχνουμε δηλαδή έναν δρόμο που περνάνε και αυτοκίνητα με κυβόλυθους. Ξέρουμε ότι θα χαλάσει και θα έχουμε δουλειά και του χρόνου και του παραχρόνου κτλ. Άμα το κάνουμε γι' αυτό, για να παίρνει κανένας κανένα μεροκάματο, πάλι καλά. Αλλά δεν είναι κατάσταση αυτή. Γεμίσαμε όλη την Ελλάδα με κυβόλυθους, οι οποίοι μετά, δεν θα πω εγώ ότι φτιάχνονται και άμεσα, δεν φτιάχνονται και άμεσα και δεν φτιάχνονται και καλά. Και όταν κάτι το φτιάχνεις, δεν το φτιάχνεις για να το επισκευάσεις μετά από ένα χρόνο. Το φτιάχνεις για να το έχεις και να το χαρείς. 5-10 χρόνια. Πολλά λέω, Γιατί θα περάσει και η ΔΕΗ, θα περάσει και ο ΤΕ, θα περάσουν και και οι οπτικές υγιεινές, θα περάσει και ποιος δεν περνάει. Τέρμα η γκρινιά. 9 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε πάντα την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Πόσες έχει ο μήνας σήμερα? 25 Αυγούστου. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1825, 4 χρόνια μετά τη δική μας επανάσταση, και μία άλλη χώρα, η Ουρουγουάη, που έχει και τα χρώματα της σημαίας μας, κηρύσσει αυτή την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Ήταν περιοχή της Βραζιλίας η Ουρουγουάη. 1825. Σαν σήμερα, 25 Αυγούστου του 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη του Ηρακλείου ονομάστηκε έτσι από εκείνο το γεγονός. Ακούστε τώρα γιατί έγινε σαν σήμερα, ρε παιδιά, ακούστε τι έχει γίνει τώρα. Για να δείτε και ποιοι είμαστε, έτσι. Το 1920, 25 Αυγούστου ήταν του 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή των Ελλήνων άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Καταλαβαίνετε τι έγινε? 1920, ανακηρύχθηκε από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Είχαμε φτάσει, είχαμε κανονίσει και για την Ανδριανούπολη, είχαμε κανονίσει τότε και για τη Σμύρνη και τα λοιπά. Και μετά από λίγο όλη η αντιπολίτευση, σύσσωμη, πάλεψε για να τον πετάξει από την κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Αυτό έχει γίνει μετά. Σαν σήμερα το 1949, στις 5.30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. Σαν σήμερα το 1960, στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη, ήταν η 17η Ολυμπιακή, για πρώτη φορά ακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 60 συμμετείχαν 4.700 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84
κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ο 12ος ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται και η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Μάλιστα. Είχαν δορυφορική μετάδοση τότε το 60, εμείς δεν είχαμε καν τηλεόραση. Και σαν σήμερα 25 Αυγούστου το 2004 η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52 δευτερόλεπτα και 82 εκατοστά. Ήταν τότε το 2004, θα θυμάστε έτσι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας, Athens.

Και λέει τώρα αρχίζουν, γιατί θα αρχίσουν και αυτά τα, τα θέματα σιγά σιγά. Βλέπω τώρα ένα, μόλις το ανέβασαν σε ένα site, σχολεία λέει, αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι. Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς. Τι έχουμε, τίποτα αλλαγές? Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που πρέπει εγώ να σας πω είναι ότι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν τα σχολεία. Ξέρεις, η πρώτη μέρα της χρονιάς δεν περιλαμβάνει μαθήματα. Έχουμε τον καθιερωμένο που λέμε αγιασμό. Θα γίνει δηλαδή 11 Σεπτεμβρίου ο αγιασμός. 12-13 θα είναι το Σαββατοκύριακο των παιδιών. Από Δευτέρα θα είναι κανονικά διανομή βιβλίων κτλ. Τώρα, αυτά τα θέματα που λέει ότι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς κτλ. Δεν τα καταλαβαίνω. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Τα θέματα που λέει ότι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς κτλ. Δεν τα καταλαβαίνω. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο.

μεσάνυχτα κάτι τέτοιο, είχαμε εμείς γύρω στους 28 βαθμούς, μιλάω τώρα πύργος, γύρω στους 28 βαθμούς, έτσι έδειγναν οι μετεωρολογικοί σταθμοί, και η Αθήνα 32. Βράζουν τα τσιμέντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ για την περιοχή μας, να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχει 28 βαθμούς Κελσίου, 28,2 για την ακρίβεια, η υγρασία όμως είναι υψηλή, είναι στο 67%, και έτσι θα πάει όλη η μέρα με υψηλή υγρασία. Μέχρι 34 βαθμούς λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο στην περιοχή μας. Υπολογίστε και 1-2 βαθμούς που πέφτει συνήθως έξω, γύρω στους 35-36, άντε μέχρι εκεί θα φτάσει. Και για τις υπόλοιπες μέρες τώρα έχουν αλλάξει οι προβλέψεις, γιατί έδειχνε για την Πέμπτη ότι μπορεί να φτάσει, να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι αύριο θα πάμε κανονικά πάλι μέχρι τους 33, την Πέμπτη μέχρι το 38 και Παρασκευή 35. Λοιπόν, είναι κάπως καλύτερες οι προβλέψεις, έχουν αλλάξει δηλαδή από χθες το βράδυ. Και εντάξει, δεν είναι κάτι το φοβερό και τρομερό όπως θα είναι ίσως σε κάποιες άλλες περιοχές. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Τραγανό του Δήμου Πηνίου. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 8 οχήματα και 25 πυροσβέστες, συν μία ομάδα πεζοπόρου, 3 αεροσκάφη και η πολιτική προστασία του Δήμου Πηνίου. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, τιμήθηκε χθες η μνήμη των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές του 2007 στη Ζαχάρο. Το πρωί τελέστηκε το μνημόσυνο των 3 πυροσβεστών από το πυροσβεστικό σώμα στην Αρτέμιδα και το απόγευμα το μνημόσυνο των θυμάτων από συγγενείς και φίλους. Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο σε 40 στατικώς ανεξάρτητα κτίρια υλοποιεί ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Τα περισσότερα είναι σχολικές μονάδες και γίνεται αναλυτική καταγραφή των δομικών χαρακτηριστικών για την αξιολόγηση της σεισμικής του συμπεριφοράς. Έργα βελτίωσης της σύνδρευσης στην Ποινία ξεκίνησε ο Δήμος Ήλδας. Παρεμβάσεις έγιναν στις τοπικές κοινότητες Αυγή, Λαγανά, Άγιος Αθανάσιος, Ροδιά, Καξίρι και Μονή Αγίου Παντελεήμονα, ενώ στην κοινότητα Κάμπου η νέα παράκαμψη από τον αγωγό Κακοταρίου εξασφάλισε υδροδότηση έως το Βελανίδι. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου θα υποδεχθεί το απόγευμα της Πέμπτης το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου. Την τελετή υποδοχής θα πραγματοποιήσει ο Μητροπολίτης Ηλίας κ. Αθανάσιος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση. Η θεατρική παράσταση «Βάκχη στο Ευρυπίδη» με τη συμμετοχή των διεθνώς αναγνωρισμένων Tiger Lilies θα φιλοξενήσει αύριο το βράδυ το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας στο Θέατρο Φλόκα. Η παράσταση είναι συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο καιρός. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά όπου πιθανόν θα σημειωθούν τοπικές βροχές, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 και στα υπηρετικά έως 38.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων, ερτικαριστικά από την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM, και πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Χθες που λέτε, σε κάποια στιγμή πετυχαίνω εκεί ψάχνοντας για τα θέματα, πετυχαίνω ένα θέμα το οποίο έγραφε για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026. Και έλεγε λοιπόν, σε εξέλιξη διαδικασία, λέει, με ανοιχτές εκκρεμότητες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό από μόνο του, ο τίτλος δηλαδή που διάβασα, ήταν ένα θέμα, είναι ένα θέμα. Και λέω, ποιον θα πάρουμε τηλέφωνο, κάτσε να πάρουμε τηλέφωνο τον υπεύθυνο ΚΕΑ του πύργου, τον Άλκη Κωνσταντόπουλο, για να μας μιλήσει για το τι εννοεί ο συνάδελφος εδώ, αν και το διάβασα το θέμα, τι εννοεί ο συνάδελφος ότι είναι η διαδικασία σε εξέλιξη και ότι υπάρχουν αρκετές ανοιχτές εκκρεμότητες. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Πλάγο, καλημέρα και στους ακροατές σας. Όντως, είναι ένα θέμα που αφορά πολλές χιλιάδες παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα. Αν σκεφτούμε ότι υποβάλλονται περίπου 650.000 αιτήσεις ΟΣΔΕ το χρόνο. Φέτος ξεκινήσαμε αρκετά αργά.
0: Και 3 Αυγούστου βάζω, διαβάζω. 3 Αυγούστου,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Το ξεκινήσαμε, θα το βάζα σε εισαγωγικά. 3 Αυγούστου έγινε η ανακοίνωση της εκκίνησης.
0: Ναι.
1: Μετά από 2 μέρες έγινε μάλιστα και η παρουσίαση του προγράμματος από την ΑΔΕ, γιατί είναι καινούρια η εφαρμογή, είναι καινούρια η πλατφόρμα που θα υποβληθούν φέτος οι δηλώσεις.
0: Πριν την ευθύνη ποιος την είχε, τώρα την έχει η ΑΔΕ.
1: Πριν ήταν ο ΠΚΠ,
0: ο
1: οποίος ενσωματώθηκε από 1η-1η στην ΑΔΕ. Έγινε τμήμα της ΑΔΕ, διεύθυνση της ΑΔΕ, μάλιστα άλλαξε και όνομα από ο ΠΚΠ, λέγεται ΓΔΕΛΕΠ. Και η ΑΔΕ αποφάσισε να φτιάξει εκ νέου μια εφαρμογή, να μην χρησιμοποιηθεί δηλαδή κάποια παλιά εφαρμογή, αυτή που χρησιμοποιούσε μέχρι πέρσι ο ΠΚΠ. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν αναπτύσσετε ένα πρόγραμμα που είναι πολύπλοκο, όπως είναι το πρόγραμμα των δηλώσεων του ΟΣΔΕ, πολλά θέματα να μην λυθούν με την πρώτη και να χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με κανονικούς ρυθμούς. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχαν αρχικά ελπίδες, φήμες ότι το Πάσχα θα ξεκινούσαν οι καινούριες δηλώσεις του 26, που είναι ένα φυσιολογικό διάστημα. Το Πάσχα έγινε Μάιος, ο Μάιος έγινε Ιούνιος, μάλιστα αναφέρονταν κατά καιρούς και συγκεκριμένες ημερομηνίες οι οποίες προσπεράστηκαν. Πέρασε και ο Ιούλιος και όπως είπατε στις 3 Αυγούστου ξεκίνησε η διαδικασία. Όμως εμείς
0: να ρωτήσω κάτι τώρα γιατί μισό λεπτάκι. Συνήθως τις άλλες χρονιές οι δηλώσεις ΟΣΔΕ γίνονταν εκεί κάπου το Πάσχα δηλαδή.
1: Μέχρι και το έτος 2021-22 οι δηλώσεις ξεκινούσαν πολλές φορές και από Φλεβάρι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο Μάιος, το 15 Μαΐου ήταν καταληκτική ημερομηνία και συνήθως έπαιρνε μια παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου, οπότε τότε ολοκληρωνόταν.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς τα τελευταία 3 χρόνια, με αποκορύφωμα τη φετινή χρονιά που φτάσαμε Αύγουστο, ξεκινούσαμε μέσα στο καλοκαίρι, Ιούνιο, αρχές Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως το είδαμε πόσο αρνητική επίδραση είχε τελικά στις πληρωμές, γιατί όλα αυτά μεταφέρουν πίσω τις πληρωμές που περιμένει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν και φέτος που ξεκίνησε, να το πούμε ότι ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα να δοθούν στις κανονικές τους ημερομηνίες που περίμενε ο κόσμος τέλος Οκτώβρη η προκαταβολή της επιδότησης και με μια καλή εξόφληση τα Χριστούγεννα. Και όσον αφορά τώρα το θέμα του αν πράγματι μπορεί να γίνει αυτό, εγώ σας λέω ότι σε καμία περιοχή της Ελλάδας δεν υπάρχουν συνάδελφοι που να έχουν καλέσει τον κόσμο επίσημα ότι ξεκίνησε η διαδικασία για να υποβάλει την αίτησή του. Ούτε και εμείς εδώ στην Ηλία.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι δυνατόν να έρθουν εκατοντάδες κόσμος να αρχίσει την αίτησή του, να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και να κρατάς εκκρεμότητες για όλους αυτούς.
0: Ναι.
1: Οι εκκρεμότητες δημιουργούν και λάθη. Και μετά τα λάθη δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο, αν και σε κάποιες περιπτώσεις αδύνατο, να διορθωθούν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε επισημάνει προβλήματα που βλέπουμε στην αίτηση. Έχουμε προσπαθήσει να τα προωθήσουμε σαν οι επαγγελματίες του χώρου προς την ΑΔΕ. Τα έχει λάβει υπόψη της, προσπαθούν να τα λύσουν. Βλέπουμε κάποια σημεία μέρα με τη μέρα που διορθώνονται, γιατί καθημερινά πειραματιζόμαστε με τις αιτήσεις για να δούμε αν λύθηκαν αυτά τα λάθη, γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο επίσημο, έτσι. Mm-hmm. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν θα δούμε ότι είναι σε ένα επίπεδο λειτουργικό που να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία έστω μιας απλής αίτησης, δεν μιλάω για σύνθετες περιπτώσεις, τότε θα καλέσουμε τον κόσμο να έρθει. Καταλαβαίνετε όμως ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο οι ημερομηνίες πιέζουν, οι χρόνοι πιέζουν,
0: ναι.
1: Και αυτό είναι αρκετά αγχωτικό.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα στο θέμα το οποίο διάβασα και γι' αυτό σας κάλεσα, ότι ο δημοσιογράφος που έχει γράψει το θέμα συμφωνεί απόλυτα μαζί σας. Λέει ότι όλα τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει δημιουργούν εύλογο προβληματισμό για την τήρηση των προθεσμιών. Η 15η Σεπτεμβρίου, που αποτελεί την πρώτη σημαντική ημερομηνία για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν την προκαταβολή έως 31 Οκτωβρίου, θεωρείται πλέον από αρκετούς επαγγελματίες, από εσάς δηλαδή, ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί απόλυτα μαζί σας δηλαδή. Και ένα από τα προβλήματα τα οποία αναφέρει εδώ και ο συνάδελφος, και θα ήθελα να μου πείτε αν όντως είναι έτσι και αν υπάρχουν και άλλα τέτοια προβλήματα, αναφέρεται ότι υπάρχουν προβλήματα με τα χειρόγραφα μισθωτήρια που βρίσκονται σε ισχύ, αλλά λέει εδώ ότι δεν γίνονται πλέον αποδεκτά και θα πρέπει να μετατραπούν σε ηλεκτρονικά. Πράγμα το οποίο για τον παραγωγό συνεπάγεται πρόσθετο κόστος και χρόνο. Συμβαίνει αυτό, κύριε Κωνσταντούπουλε?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω και εγώ μαζί του για τις 15 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Είναι μια ημερομηνία που από τη στιγμή που σήμερα στις 25 του μήνα δεν μπορώ να πω ότι ολοκληρώνεται μια αίτηση. Τι θα γίνει αν αυτά τα προβλήματα πες ότι λυθούν αυτή τη βδομάδα και ξεκινήσουμε από την επόμενη βδομάδα, τέλος του
0: Δεν προλαβαίνετε Αυγούστου. Σε 15 μέρες.
1: Τι να κάνει σε 15
0: Τίποτα.
1: Μέρες.
0: Τίποτα.
1: Γι' αυτό και το λόγο κιόλας και το ΦΕΤ του ΟΣΔΕ λέει ότι δύναται η ΑΔΕ να δώσει προκαταβολή τον Οκτώβρη για αυτούς που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Το δύναται αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν με το 15 Σεπτέμβρη συμφωνώ και εγώ και επαυξάνω θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα όσον αφορά το θέμα των ενοικιαστηρίων των χειρόγραφων.
0: Ναι.
1: Τα χειρόγραφα ενοικιαστήρια για τη δική μας την νομοθεσία ισχύουν για τα αγροτεμάχια μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος μισθώματος, έτσι. Και αυτό υπάρχει με νόμο από το 2016. Η ισχύ αυτών των ενοικιαστηρίων καθορίζεται από τον νόμο. Ο ΠΚΠ, η ΔΕΛΕΠΑ δε τώρα, δεν έχει αναιρέσει αυτή την ισχύ. Όμως μιλάει για λήψη των πληροφοριών μίσθωσης από την πλατφόρμα της ΑΔΕ.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ έρχεται να μπει και στην κουβέντια μας το Μητρό, το περίφημο ΜΙΔΑ,
0: mm-hmm.
1: που είναι για το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης των Ακινήτων. Αυτό το Μητρό...
0: Καινούργιο είναι και το, και το ΜΙΔΑ είναι καινούργιο.
1: Είναι καινούργιο και δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν αυτόματα θα τραβήξει τα στοιχεία από τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια. Τα χειρόγραφα μισθωτήρια, τουλάχιστον από όσα ακούσαμε και εμείς από τα λεγόμενα και του διοικητή της ΑΔΕ και από άλλες τοποθετήσεις, θα πρέπει όταν λειτουργήσει το ΜΙΔΑ και εντός 2 μηνών να υποβάλουν οι ιδιοκτήτες στο ΜΙΔΑ να καταχωρήσουν, ας το πούμε έτσι, τα χειρόγραφα μισθωτήρια, προκειμένου να μπορέσει να γίνει έτσι αυτή η διασταύρωση. Είναι ένα σημείο που είναι σχετικά θολό, υπάρχει αρκετά μεγάλη κουβέντα και ψαχνόμαστε ακόμα για το αν ισχύει ή δεν ισχύει. Κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι θέλουν σε όλα ηλεκτρονικά. Κάποιοι άλλοι λέμε ότι είναι σε ισχύ και τα χειρόγραφα. Απλά έχουμε την υποχρέωση σαν ιδιοκτήτες να καταχωρήσουμε στο ΜΙΔΑ τα στοιχεία του χειρόγραφου νοικιαστηρίου. Δεν υπόθηκε πουθενά ξεκάθαρα από την ίδια την ΑΔΕ, γιατί αν όντως έγινόταν αυτό θα έπρεπε να γραφτεί κάπου. Δεν δέχομαι κανένα μισθωτήριο να γραφτεί σε ΦΕΚ, να γραφτεί σε εγκύκλιο, έτσι. Mm-hmm. Να γραφτεί σε κάποια ανακοίνωση, κάτι. Να υπάρχει δηλαδή κάτι γραπτό. Και να πει η ίδια η ΑΔΕ, αντικαταστήστε τα χειρόγραφα νοικιαστήρια με ηλεκτρονικά. Και θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω αν θα ήταν και μία λύση, επειδή όποιος έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι, αυτός κανονίζει πώς θα κοπεί. Αυτή τη στιγμή, αν πάμε να κάνουμε ένα ηλεκτρονικό νοικιαστήριο με ισχύ από το Μάιο που απαιτείται από το ΟΣΔΕ, υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ, έτσι. Η ΑΔΕ θα μπορούσε να πει, όσοι θέλουν να αντικαταστήσουν τα χειρόγραφα νοικιαστήρια
0: με ηλεκτρονικά,
1: κατ' εξαίρεση για ένα διάστημα ενός μήνα, να το κάνουν τώρα και δεν θα υπάρχει το πρόστιμο. Λέω εγώ μια σκέψη, μπορεί και να μην γίνεται τυπικά, δεν το ξέρω, απλά κάνω μια πρόταση πώς θα μπορούσε να λυθεί σύντομα το ζήτημα χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με τους παραγωγούς. Γιατί να σας πω κάτι, ένας λόγος που δεν γίνονται τα ηλεκτρονικά νοικιαστήρια αυτή τη στιγμή ήταν ότι είχαν περάσει ημερομηνίες και πολλοί δεν ήθελαν να πληρώσουν αυτό το πρόστιμο των 100 ευρώ. Όταν ο άλλος παίρνει 200 ευρώ επιδότηση,
0: να
1: αν έχει δύο νοικιαστήρια, να τα πληρώσει σε πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι υπάρχουν κρεμή ζητήματα και διαβάζω ότι επίσης υπάρχουν προβλήματα και με το Ε9 που σας ταλαιπωρούν και υπάρχουν προβλήματα και με τα στοιχεία του ΕΛΓΑ. Είναι γεγονός.
1: Είναι γεγονός. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε
0: τώρα,
1: από τον ΕΛΓΑ.
0: Είναι, εγώ χωρίς να ξέρω τις λεπτομέρειες, τις οποίες θα μας τις πείτε τώρα, αλλά όταν έχεις τρία σημαντικά προβλήματα στις δηλώσεις, τι δήλωση να κάνεις του άλλου και τι να... Πώς να τελειώσει 15 Σεπτεμβρίου.
1: Και υπάρχει και ένα ακόμα σημαντικότερο, θα σας το πω αμέσως. Όσον αφορά τον ΕΛΓΑ, όταν εγώ δεν μπορώ να τυπώσω το χαρτί του ΕΛΓΑ, αυτό δηλαδή
0: αυτό
1: τη δήλωση καλλιέργειας εκτροφής, η οποία... Πρέπει να πάει να θεωρήσει γνήσιο της υπογραφής να μου το φέρει για να κρατηθούν τα ασφάλιστρα μέσα από την επιδότησή του. Και όταν γενικότερα τα στοιχεία που βλέπω από τα μισθωτήρια τα ηλεκτρονικά όσα υπάρχουν ή από τα μισθωτήρια που έρχονται από τον προηγούμενο χρόνο ή από το Ε9 που φέρνει των παραγωγών είναι προβληματικά, δυσκολεύομαι πολύ να υποβάλω τη δήλωση. Και να σας πω τώρα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, υποχρεωτικό φέτος για τις περιπτώσεις περιοχών που έχουμε λειτουργούν χρηματολόγιο είναι το ΚΑΕΚ. Είναι ο κωδικός που έχει το ακίνητο
0: του
1: το χρηματολόγιο.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Ωραία. Mm. Και προαιρετικό το ΑΤΑΚ. Το ΑΤΑΚ είναι το νούμερο που έχει πάλι το ακίνητο στο Ε9 μας. Παρ' όλα αυτά, εδώ στην Ηλία, από το Μάιο που έχουμε λειτουργούν χρηματολόγιο, έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις αγροτεμαχίων που στην φάση αυτή μειώθηκε η έκτασή τους από την έκταση που είχε δηλώσει ο παραγωγός, διότι αφαιρέθηκαν από μέσα τα στοιχεία του δασικού χάρτη. Να το πω με απλές κουβέντες, ένα χωράφι που ήταν 10 στρέμματα με ελιές, εάν είχε εμπλοκή με δασικό χάρτη στα 2 στρέμματα, το ΚΑΕΚ που έχει τώρα ο παραγωγός είναι 8 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν ερχόμαστε να πούμε τι θα δηλώσει ο παραγωγός.
0: Τα 10 ή τα 8.
1: Έχει συμβόλαιο για 10, είναι όντως 10 στρέμματα η καλλιεργιά του, οι ελιές του. Μπορεί να εκκρεμούν ενστάσεις επί του δασικού χάρτη. Μπορεί να εκκρεμούν ενστάσεις σε οτιδήποτε άλλη κατάσταση.
0: Επί του κτηματολογίου, δεν είναι το ίδιο.
1: Μπράβο. Ναι. Μα και το κτηματολόγιο, από ό,τι βλέπουμε, δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να το δεις. Αν δεις λίγο το χάρτη του υπάρχοντος κτηματολογίου και πατήσεις πάνω στην ιδιοκτησία σου, σου λέει ότι έχεις δυνατότητα διόρθωσης μέχρι το 33.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Δεν έχει οριστικοποιηθεί το κτηματολόγιο 100%. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κτηματολόγιο γιατί δεν κάνανε. Αμέλησαν. Υπάρχουν άνθρωποι που το κτηματολόγιο βρίσκεται στο όνομα ακόμα του πατέρα τους που έκανε το 22 κτηματολόγιο, το 19, και πέθανε το 22 και ακόμα δεν έχουν γίνει αλλαγές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν σφάλματα στο κτηματολόγιο. Λάθος περασμένα τα χωράφια τους, λάθος σχεδίαση ή σε λάθος θέση τελείως.
0: Και οι οποίοι όλα έχουν κάνει ενστάσεις και τα λοιπά.
1: Μπράβο. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να διορθωθούν. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και ξέρετε δημιουργεί πρόβλημα να παίρνουμε δεδομένα κάποια πράγματα, στην ουσία όμως αυτά δεν είναι δεδομένα και δεν είναι οριστικά.
0: Εγώ ξέρω ότι έχουμε φτιάξει ΚΑΕ και ΤΑΚ, κτηματολόγιο και ΜΙΔΑ και όλα αυτά υποτίθεται για να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα και έχουμε μπλέξει χειρότερα σε μια δεδαλώδη κατάσταση. Αυτό
1: θα
0: βλέπω.
1: Θα γίνουν πιο εύκολα.
0: Όταν λειτουργήσουν.
1: Συμφωνώ. Όταν θα ολοκληρωθούν.
0: Ναι, όταν λειτουργήσουν.
1: Και ξέρετε τώρα λοιπόν που έρχεται το μεγάλο πρόβλημα για μας. Από αυτά όλα που σας είπα, φέτος υπάρχει μία έμφαση στη λεγόμενη συνυπευθυνότητα. Και αναφέρεται σε μεγάλα πρόστιμα σε εμάς τους επαγγελματίες του χώρου, όχι μόνο εξοντοτικά, αλλά και πρόστιμα που μπορούν να σε βγάλουν εκτός διαδικασίας για 2 χρόνια ή και για πάντα, ας πούμε, εάν κάνεις πλημελή δουλειά. Και προσπαθούμε να πάρουμε τώρα μια απάντηση. Είναι πλημελής η δουλειά εάν δηλώσω εγώ το χωράφι σύμφωνα με το ε9 του ιδιοκτήτη, γιατί αυτός επιμένει ενώ το ΚΑΕΚ του είναι λιγότερο. Με δεσμεύει το ΚΑΕΚ αυτή τη στιγμή που είναι υπό αίρεση, που είναι υπό ένσταση, που και δεν ανταποκρίνεται στη σωστή έκταση του αγροτεμαχίου.
0: Πήρατε απάντηση?
1: Όχι. Όχι, και ξέρετε κάτι, αυτό είναι που μας φοβίζει περισσότερο, γιατί μετά μπορεί να κατηγορηθούμε ότι αυτές οι αιτήσεις που φτιάχνουμε είναι λάθος. Και αν αυτό το λάθος δε είναι συνεχόμενο, συνεπάγεται ότι κάνεις πλημελώς τη δουλειά σου, άρα έχεις ευθύνη. Και επειδή λοιπόν σας είπα τα πρόστιμα είναι εξοντοτικά, φτάνουν μέχρι τις 50.000 ευρώ ανά περίπτωση, επειδή υπάρχει κίνδυνος ακόμα και κάποιο γραφείο που θα αποφασίσει αδε και ας δικαιωθείς μετά στα δικαστήρια να σε κλείσει, να σου κλείσει την πρόσβαση για κάποιο χρονικό διάστημα, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ επιφυλακτικοί.
0: Κύριε Κωνσταντόπουλε, να ρωτήσω τώρα, η προθεσμία είναι μέχρι πότε, είπαμε? Δεν το έχουμε
1: αυτό
0: πει.
1: Αυτό που είναι γραμμένο αυτή τη στιγμή, ναι, στο ΦΕΚ είναι το 16 Οκτωβρίου.
0: 16 Οκτωβρίου. Πιστεύετε ότι λογικό είναι, αφού υπάρχουν τόσα προβλήματα και ο ρυθμός των δηλώσεων είναι αργός, ότι θα υπάρξει μια παράταση?
1: Αν θεωρήσουμε ότι από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουμε να δουλεύουμε καλά, ότι θα λυθούν όλες αυτές τις
0: θετικές
1: αρρώστιες της εφαρμογής και είμαστε σε πλήρη διαδικασία παραγωγική, δεν νομίζω ότι νωρίτερα από το τέλος Νοέμβρη θα μπορέσει κανείς να πει ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Και να πω και κάτι ακόμα.
0: Ο ρυθμός μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ αργός, είναι πάρα πολύ μικρός όπως λένε.
1: Μα δεν έχουμε ενημερώσει καν τον κόσμο.
0: Λέω, μήπως υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις οι οποίες είναι αυτό που λέμε πάρα πολύ απλές και έχουν προχωρήσει αυτές.
1: Έχουμε βάλει, προφανώς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια, έτσι. Έχουμε κάποιες περιπτώσεις πολύ απλών δηλώσεων.
0: Μπράβο.
1: Τις οποίες όλοι οι συνάδελφοι αυτό κάνουμε.
0: Σε έχετε προχωρήσει
1: στην Ελλάδα
0: αυτές.
1: Έχουμε βάλει κάποιες δηλώσεις τις οποίες προσπαθούμε να λειτουργήσουμε για να εντοπίσουμε τα λάθη. Και έτσι διαπιστώσαμε και τα λάθη και τα έχουμε προωθήσει. Αυτό όμως, να σας δώσω να καταλάβετε, δεν ξέρω αν έχουν οριστικά καταφέρει να οριστικοποιηθούν αυτή τη στιγμή 1.000 αιτήσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Τόσο λίγες,
1: πριν από μια εβδομάδα ήταν 145. Θέλω να πω δηλαδή ότι...
0: Από τις 600.000 που είπατε?
1: 50, ναι, ακριβώς. Εντάξει, θέλω να πω ότι κανείς δεν βάζει μπροστά την παραγωγική διαδικασία με τον κόσμο, γιατί φανταστείτε τώρα να μαζευτούν 100 άτομα σε κάθε γραφείο, να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν, φανταστείτε τον εκλεπτισμό, φανταστείτε την ένταση, φανταστείτε την πίεση που δημιουργείται και σε εμάς, έτσι, τους επαγγελματίες. Θέλω να πω ότι εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία, να μπούμε δηλαδή σε κανονικό ρυθμό, δεν πρόκειται κανένας να στείλει μηνύματα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει μάθει, τον ειδοποιούμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία. Θα ήθελα όμως εδώ να πω και κάτι ακόμα σαν ενημέρωση προς τους παραγωγούς.
0: Για να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Για να κλείσουμε με αυτό, γιατί είναι όμως σημαντικό.
0: Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων. Είναι μια διαφορετική διαδικασία από το ΟΣΔΕ. Μεταβίβαση δικαιωμάτων σημαίνει ότι ένας παραγωγός μεταβιβάζει σε κάποιον άλλον τα δικαιώματά του, τα δικαιώματα επιδότησης, ή στις περιπτώσεις θανάτου μεταβιβάζονται τα δικαιώματα από το θανόντα στον ή στους κληρονόμους.
0: Ναι.
1: Αυτή η διαδικασία προς το παρόν δουλεύει η εφαρμογή, σωστά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, και αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται σύμφωνα με την ανακοίνωση στις 15 Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εμείς σε κάποιους παραγωγούς που γνωρίζαμε ότι είναι σε φάση μεταβίβασης ενημερώνουμε για να έρθουν να την κάνουν τη μεταβίβαση, αλλά πολλοί κόσμος δυστυχώς φοβάμαι ότι θα αντιληφθεί όταν θα έρθει π.χ. τον Οκτώβριο να κάνει τη μεταβίβαση ή την αίτησή του ή τέλος Σεπτέμβρη, αν δεν δοθεί παράταση, ότι οι μεταβιβάσεις έχουν λύσει. Πιθανολογώ ότι θα δοθεί παράταση. Αλλά σε αυτή τη φάση που είμαστε θα ήθελα να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι όποιος έχει στο μυαλό του ότι θα γίνει μεταβίβαση δικαιωμάτων, να την κάνει, να βρει δηλαδή τη διαδικασία, να μπει στη διαδικασία, να την ολοκληρώσει τώρα και να μην περιμένει να γίνουν οι αιτήσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κωνσταντόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουν λυθεί και κάποιες απορίες και οι απορίες βέβαια και των αγροτών. Τώρα τι να σας πω. Μακάρι να λυθούν όλα τα θέματα γρήγορα και να προχωρήσετε.
1: Το θέμα είναι να λυθούν και τα προβλήματα. Οι απορίες μπορεί να λύθηκαν,
0: μπορεί να
1: καθησυχάσαμε τον κόσμο, ότι σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση το Υπουργείο να τους αφήσει χωρίς αίτηση. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Απλά μπορεί να δοθούν κάποιες παρατάσεις και οι πληρωμές να πάνε λίγο πιο πίσω.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και
0: για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε τώρα και με την Αθήνα για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, με τη δεύτερη ώρα.

0: 90,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι το προσωπικό του λιμενικού σώματος βρίσκεται επιποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Υπογράμμισε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Τραγωδία στη λεωφοροφυλή στα Ανολιώσια. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν το γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ακόμη 4 νεαροί επιβάτες τραυματίστηκαν κατά τη σφοδρή πρόσκρουση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζήτει από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοιας, Κύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφυκτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσαντ, στην μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου, και ότι ειδικό στόχος θα είναι το δίκτυο του σκιώδου στόλου που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί τους. Οι αγορές αντιδρούν με μάλλον παράδοξο τρόπο. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει στα 80.000 δολάρια και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, ε! Θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα, ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι, φίλες και φίλοι της εκπομπής μας, στη δεύτερη ώρα. Μιλήσαμε νωρίτερα για θέματα των αγροτών, για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και για τις προθεσμίες, και θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Πάμε όμως να δούμε και ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά και αυτό τους αγρότες. Έχει να κάνει με ΓΟΕΒ και το ΕΒ. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του ΓΟΕΒ Αλφίου Πηνιού, τον κύριο Τάκη Παρασκευόπουλο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το πώς πάει η κατάσταση με την άδρευση των αγροτών. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν επαρκούσε το νερό στο φράγμα. Η κατάσταση μετά το χειμώνα τον προηγούμενο ανεστράφει. Αλλά καλύτερα να μας πει ο κύριος Παρασκευόπουλος πώς έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση, και ενώ η αδρευτική περίοδο είναι, θα έλεγα, δεν θα είναι στη μέση της, είναι στην κορύφωσή της. Καλή σας μέρα, κύριε Παρασκευόπουλε.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι όντως στην κορύφωση η αδρευτική περίοδος, έτσι?
1: Ναι, θα έλεγα οδηγούμαστε προς το τέλος.
0: Προς το τέλος.
1: Της αδρευτικής περίοδου. Εντάξει, ήταν μια χρονιά την οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο χειμώνας που μας πέρασε μας βοήθησε πάρα πολύ στο να εφησυχάσουμε, να το πω σε εισαγωγικά, ως προς το κομμάτι της επάρκειας του αρδευτικού νερού, και να μπορούμε να πούμε, τελειώνοντας ουσιαστικά η αρδευτική περίοδος που υπολογίζουμε ότι θα είναι ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες περίπου τον Οκτώβριο.
0: Τέλος Οκτωβρίου.
1: Ακριβώς. Ναι. Ότι θα είμαστε στην στάθμη του φράγματος του Πηνιού, θα είμαστε σε τέτοια επίπεδα που θα μας δίνει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες του χειμώνα, ότι θα μπορούμε να δέσουμε και την επόμενη χρονιά.
0: Να θυμίσουμε φέτος ποιο ήταν το ύψος της στάθμης του νερού στο φράγμα όταν ξεκίνησε η αδερφική.
1: Για μια εικόνα και εσείς και οι ακροατές σας, πέρυσι ξεκινήσαμε στα 83 μέτρα, φέτος ξεκινήσαμε στα 93 και υπολογίζουμε ότι θα σταματήσουμε στα 86. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε και 3 μέτρα πάνω από όταν ξεκινήσαμε το 2025 και το 2024. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό μας δημιουργεί μια νότα αισιοδοξίας μέσα στα τόσα προβλήματα που έχουμε στον αγροτικό χώρο, ότι και την επόμενη χρονιά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, θα μπορέσει να βγει η αρδευτική περίοδος. Ήταν ένας στόχος που είχαμε βάλει μαζί με τον κύριο Φίλιο, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήταν κάτι που μας είχαν τονίσει και οι ειδικοί, ότι θα πρέπει, τελειώνοντας η αρδευτική περίοδος, το φράγμα να έχει νερό, να έχει υπάρκει νερού και για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι δηλαδή στα 87-88?
1: Στα 87 μέτρα περίπου.
0: 87 μέτρα.
1: Βάλτε ότι έχουμε ακόμα λίγες μέρες τον Αύγουστο, έχουμε και το Σεπτέμβριο. Βέβαια να πούμε ότι οι βροχοπτώσεις στις ορεινές περιοχές δίνουν κάποιες εισρωές ακόμα μέσα στο φράγμα. Άρα
0: γιατί έχει βροχοπτώσεις επάνω στα ορεινά, από ό,τι μαθαίνω.
1: Ακριβώς. Οπότε το νερό που φεύγει από το φράγμα αντικαθίσταται εν μέρη από το νερό αυτό των καιρικών συνθήκων. Οπότε
0: μάλιστα,
1: είμαστε μια καλή χρονιά. Αυτό όμως, ξαναλέω πάλι, ναι, μας φυσικάζει, αλλά δεν πρέπει να μας φυσικάζει. Βλέπετε τι γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Η ξηρασία είναι έντονη, άρα θα πρέπει να μεριμνούμε και να προνοούμε, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι και η επόμενη χρονιά θα είναι χωρίς προβλήματα και θα μπορεί ο αγροτικός κόσμος να καλλιεργήσει αμέριμνος και χωρίς να έχει το άγχος.
0: Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πέρυσι, τέτοια εποχή, είχαμε το πρόβλημα της λειψιδρίας. Η ζήτηση του νερού αυξήθηκε φέτος ή όχι?
1: Όχι. Η τακτική που ακολουθήθηκε από την περιφέρεια ήταν ακριβώς η ίδια με τις δύο προηγούμενες χρονιές. Ανεξάρτητα το αν υπήρχε ποσότητα νερού και υπάρχει νερού, η στάθμη από το... Η παροχή από το φράγμα ήταν σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της αρδευτικής περίοδου. Στην κορύφωση της αρδευτικής περίοδου, περίπου τον Ιούλιο μέχρι και τώρα, μέχρι τις 20 Αυγούστου, 24 Αυγούστου, χρειάστηκε να μπει ένα πρόγραμμα για να μην έχουμε προβλήματα ποσότητας νερού σε όλα τα διαστάσια. Η τακτική, ξαναλέω και πάλι, και ο στόχος είναι να περάσει στην συνείδηση του κάθε χρήστη ότι το νερό είναι πολύτιμο, δεν είναι ατελείωτο και θα πρέπει να έχουμε ως στόχο να λειτουργούμε με ορθολογική χρήση και οι αγρότες να μάθουν ότι θα πρέπει και ήδη να διαχειρίζονται το νερό ως ένα πολύτιμο αγαθό.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε επειδή η στάθμη του φράγματος είναι ήδη ψηλά, αν έχουμε βροχές, δυνατές βροχές και πολλές βροχές και χιόνια όπως πέρυσι, υπάρχει περίπτωση να αναγκαστούμε να ανοίξουμε τα θηροφράγματα για να φύγει το νερό?
1: Όχι, να δείτε, αν οι συνθήκες οι χειμερινές είναι περίπου ίδιες με τις περσινές, είναι κάτι το αναπόφευκτο αυτό.
0: Πρέπει όμως να προσέξουμε να μην έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα στην Κίτη,
1: Ναι, αυτό θεωρώ ότι έχουν γίνει κατάλληλες ενέργειες από την περιφέρεια και έχουν δοθεί κατάλληλες σηματοδοτήσεις, ώστε να γίνουν κάποιοι καθαρισμοί στο κομμάτι του ποινιού και στις εκβολές κυρίως του ποινιού και κυρίως στην περιοχή του Βαρθολομιού, να το πω έτσι, που είχαμε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι μια δύσκολη εξίσωση που πρέπει να κρατάμε δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Από τη μία πρέπει να έχουμε νερό για το καλοκαίρι, από την άλλη πρέπει η στάθμη του νερού να είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην μας δώσει πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς να ξέρουμε τις καιρικές συνθήκες του χειμώνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το υπολογίσεις. Από την πλευρά και της περιφέρειας και συνεργασία και με τον οργανισμό γίνεται ό,τι καλύτερο δυνατό για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε έναν καλό χειμώνα. Χρειάζεται να έχουμε τις βροχοπτώσεις, όχι με ακραία φαινόμενα, ώστε να μην έχουμε και ιδιαίτερα πλημμυρικά φαινόμενα. Και την επόμενη χρονιά να ξεκινήσουμε πάλι με μεγαλύτερη ακόμα ξυσοδοξία ακόμα και από τη φετινή.
0: Περνάει το καλοκαίρι και το 2026. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει παρεμβάσεις, αν εκμεταλλευτήκαμε και τις καλές καιρικές συνθήκες του καλοκαιριού και αν έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις που ήταν αναγκαίες στο δίκτυο.
1: Λοιπόν, το δίκτυο το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι ένα αποπαλαιωμένο δίκτυο που έχει κλείσει τον κύκλο ζωής του. Οι παρεμβάσεις που γίνονται δεδομένων των οικονομικών των οργανισμών δυστυχώς είναι περιορισμένες και απολύτως αναγκαίες. Να πω ότι σε σχέση με μια τριετία πιο πριν τα αντιοστάσια είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άποψη λειτουργίας. Λειτουργούν άκρως ικανοποιητικά αυτή τη στιγμή. Έχουν επισκευαστεί αυτά οι παλιές αντλίες και τα παλιά και οι παλιοί κινητήρες που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ένα παλιό δίκτυο με πολύ μεγάλες απώλειες νερού, που είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα, γιατί ξαναλέω και πάλι αυτή τη στιγμή από την ποσότητα του νερού που περίπου υπολογίζεται ότι ένα 40 μίσος και μεγαλύτερο ποσοστό χάνεται στη διαδρομή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εάν τα πράγματα, όπως λένε και οι ειδικοί, θα είναι δυσκολεύουν κάθε χρόνο με τον χρόνο, αυτή η ποσότητα είναι τεράστια και θα πρέπει με κάθε τρόπο να αναστρέψουμε αυτά τα ποσοστά. Ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο αγροτικός κόσμος και ο πρωτογενής τομέας θα συνεχίσει να είναι ο πυλώνας ανάπτυξης στις περιοχές μας. Είναι έργα βέβαια τα οποία θέλουν πάρα πολλά χρήματα, απαιτούν χρόνο, αλλά είναι κάτι το οποίο και από την περιφέρεια θεωρώ και από το Υπουργείο έχει τεθεί σε προτεραιότητα και τα επόμενα χρόνια περιμένουμε να δούμε αυτόν τον εξοργισμό που τόσο πολύ περιμένουμε.
0: Επειδή είπατε ότι χάνεται περίπου ένα 40% από το νερό, τα μεγαλύτερα προβλήματα πού είναι? Σε ποιες περιοχές εννοώ?
1: Δεν εστιάζουμε σε περιοχές. Είναι καθόλου το μήκος της αρδευτικής διόργας.
0: Πάνω κάτω δηλαδή είναι στην ίδια κατάσταση το δίκτυο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάπου μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Όχι. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στην αρδευτική διόργα και από εκεί και πέρα επιμέρους ποσοστό είναι και στο υπόγειο δίκτυο, αλλά και στους ανοιχτούς αγωγούς στη Κανελέτα που λέμε, που εκεί δυστυχώς λόγω κατασκευαστικού και λειτουργικού τρόπου είναι αναπόφευκτη μία απώλεια νερού. Ήδη γίνεται ένα μεγάλο έργο της υπογειοποίησης στο ΤΟΕΒ Γαστούνης, που ευελπιστούμε αν όχι την φετινή χρονιά, την επόμενη χρονιά να τεθεί σε πλήρη λειτουργικότητα. Οπότε ξεχνάμε τον παλιό τρόπο άρρωση στα Κανελέτα που είχαμε πολύ μεγάλες απώλειες νερού. Μένει ένα κομμάτι στον ΤΟΕΒ Αμαλιάδας, που πρέπει και αυτό κάποια στιγμή να δρομολογηθεί η υπογειοποίησή του. Και από εκεί και πέρα είναι το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό του υπάρχοντος υπόγειου δικτύου και στα Θαβάλια και στα Μεθούδια, μεγάλα δίκτυα, μεγάλες αγροτικές περιοχές, που θα πρέπει να εξυγχρονιστούν για να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να προχωρήσουμε και σε βήματα μπροστά στον πρωτογενή τομέα.
0: Αυτά, εγώ το μόνο που σκέφτομαι, κύριε Παρασκευόπουλε, είναι ότι αυτό το δίκτυο με τα κανελέτα και τα λοιπά έχει κατασκευαστεί η δεκαετία του 60, έτσι. Για να φανταστούμε πόσο μεγάλο έργο ήταν, ότι φτιάχτηκε τη δεκαετία του 60 και τώρα μιλάμε για το 2026.
1: Έχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια.
0: Έχουν περάσει 60 χρόνια. Αλλά θέλω να πω ότι και μετά από 60 χρόνια αδυνατούμε να ξαναφτιάξουμε ένα τέτοιο δίκτυο.
1: Ξέρετε ότι το κόστος αυτών των δικτύων, και γι' αυτό είναι τεράστια σημασία τους, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Αν έρχεται σε δισεκατομμύρια, όχι καν σε εκατομμύρια, σε δισεκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά και τότε αναλογικά ήταν πολύ μεγάλο το κόστος για να φτιαχτεί αυτό το δίκτυο.
1: Και γι' αυτό η περιοχή της Ηλίας κατάφερε να θεωρηθεί, να αναπτυχθεί και να θεωρηθεί η καρδιά της Ελλάδας στον πρωτογενή τομέα. Ναι. Εάν δεν υπήρχαν αυτά τα δίκτυα, να ξέρετε ότι θα μιλούσαμε για τελώς διαφορετικά δεδομένα για την περιοχή μας. Ο πρωτογενής τομέας θα ήταν σε νηπιακά στάδια. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να θεωρηθούμε από τις εφορότερες και οικονομικά πεδιάδες της Ελλάδας, με προϊόντα τα οποία έχουν τεράστια προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της περιοχής, στην ανεργία, συντελούν στα πάντα εργασία. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ολόκληρο σύμπλεγμα πραγμάτων, το οποίο αυτά τα έργα έχουν δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει. Και γι' αυτό πρέπει, ήταν το λάθος των προηγούμενων χρόνων, ότι αυτά τα έργα δεν τα προστατεύσαμε όπως θα έπρεπε να τα προστατεύσουμε. Ξαναλέω και πάλι, όταν μιλάμε για εκατομμύρια, η συντήρησή τους, καταλαβαίνετε ότι για να μιλάμε αυτή τη στιγμή για έργα ξανά καινούρια, είναι κάτι που αποτελεί όνειρο για όλους.
0: Και δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια έργα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε ποιες περιοχές, αν είναι σε πάρα πολλές περιοχές πραγματικά, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί.
1: Ναι, είναι σε πάρα πολλές περιοχές. Λίγο πολύ τα έργα αυτά έχουν κατασκευαστεί την ίδια περίοδο.
0: Το 60,
1: αλλά μιλάμε για τέτοια εποχής έργα. Λίγο πολύ και τα έργα αυτά σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Αν εξαιρέσουμε κάποιες περιοχές που έχουν καταφέρει και έχουν κάνει κάποια βήματα μπροστά, να το πω έτσι, ως προς το κομμάτι του εξυγχρονισμού του δικτύου.
0: Μάλιστα. Κύριε Παρασκευόπουλε, τα πράγματα πηγαίνουν σχετικά καλά. Εντάξει, αυτό με το δίκτυο είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί από την κεντρική κυβέρνηση, έτσι ουσιαστικά.
1: Ξέρετε κάτι, είναι ένα κομμάτι που σίγουρα δεν μπορεί να είναι ούτε τοπικά ούτε περιφερειακά. Αλλά μέχρι να αποφασιστεί αυτό, οφείλουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με το κομμάτι αυτό και το πρωτογενή τομέα να προστατεύσουμε αυτό το οποίο έχουμε ήδη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν το κάνουμε αυτό και δεν, ο εξυγχρονισμός δεν συμπέσει σε κατάλληλες ημερομηνίες χρονικά, δεν θέλω να σκεφτείτε κανένας το τι μπορεί να γίνει στην περιοχή μας αν για ένα χρόνο δεν λειτουργήσει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε οφείλουμε όλοι εμείς να προστατεύσουμε αυτά τα έργα και τουλάχιστον να τα διατηρήσουμε στην κατάσταση που είναι σήμερα.
0: Κύριε Παρασκευόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τις θερμοκρασίες που θα έχουμε και σήμερα και προβλέπεται τελικά σήμερα και αύριο και τις επόμενες μέρες. Σχετικά δεν θα είναι τόσο ζεστές οι περιοχές μας, αλλά θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι και η υγρασία, έτσι, που αυτό, η υγρασία είναι αυτή που ανεβάζει το βαθμό δυσφορίας που νιώθουμε. Χθες πάντως πρέπει να σας πω ότι έκανε αρκετή ζέστη σε πολλές περιοχές, σαραντάρια και πάνω, κυρίως στην Λακωνία. Ήταν αυτά τα στη Λακωνία και στη Μεσσηνία, σκάλα Μεσσηνίας, πρώτη με 41,5 βαθμούς Κελσίου, και εδώ στην περιοχή μας ήταν η Ολένη, η οποία είχε 40,3 βαθμούς. Γενικότερα στην Πελοπόννησο είχαμε και κάποια σαραντάρια χθες. Να δούμε πώς θα κινηθεί τις επόμενες μέρες και ας ελπίσουμε ότι η υγρασία θα είναι αρκετά μικρότερη από ό,τι ήταν τις προηγούμενες μέρες. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, ότι χθες είχαμε μία πυρκαγιά στο νομό μας, σε αγροτοδασική έκταση στο Τραγανό. Το απογευματάκι ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά γύρω στις 6 ώρα. Γρήγορα όμως έπεσαν πάνω αρκετοί πυροσβέστες και μία ομάδα πεσοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ. Και υπήρχε και βοήθεια από 3 αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να οριοθετηθεί γρήγορα και να μην υπάρξει εξάπλωση αυτής της πυρκαγιάς. Και μην ξεχνάμε ότι χθες που είχαμε αυτή την πυρκαγιά ήταν και η επέτειος από την μεγάλη πυρκαγιά του 2007, τότε που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους και 49 άνθρωποι συμπατριώτες μας από την περιοχή της Ηλίας. Σε εκείνη την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου του 2007 και ολοκληρώθηκε μετά από, όπως σας είπα, μία εβδομάδα μετά από 7 μέρες και που είχε τραγικό απολογισμό για τον νομό μας.

κανίλα σου. Διαβάζω και μία είδηση τώρα, φίλες και φίλοι, στο ilialive.gr. Μία είδηση που δεν είναι καλή είδηση. Πρόκειται για τον για έναν εξαίρετο επιστήμονα από τους ανθρώπους που τον γνωρίζουν όλοι στον πύργο. Πρόκειται για τον οφθαλμίατρο, τον Χάρη Μικελόπουλο, ο οποίος, όπως γράφει το Ηλία Live, επαναλαμβάνω, έφυγε σήμερα από την ζωή. Ο Χάρης Μικελόπουλος γεννήθηκε στον πύργο το 1938. Ήταν γιος του Δημήτρη και της Ελένης Μικελοπούλου και αδερφός του αείμνηστου Βάσου και του μικρότερου γιου της οικογένειας, του Νάκη. Είχε σπουδάσει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξειδικεύτηκε στην οφθαλμολογία σε νοσοκομεία της Αθήνας και στη συνέχεια επέστρεψε στον πύργο το 1971, όπου και ξεκίνησε τη λειτουργία του ιατρείου του από το 1971 στις υπηρεσίες του λαού του πύργου. Μάλιστα γράφει εδώ το Ηλία Live ότι μαζί, λέει, με τον αείμνηστο Κίμωνα Προφίλη ήταν ένας από τους δύο οφθαλμιάτρους που είχε για πολλά χρόνια η Ηλία και ο πύργος. Πολλά χρόνια η Ηλία και ο πύργος.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο τραγανό του Δήμου Πηνίου. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 8 οχήματα και 25 πυροσβέστες, συν μία ομάδα πεζοπόρου, 3 αεροσκάφη και η πολιτική προστασία του Δήμου Πηνίου. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τιμήθηκε χθες η μνήμη των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές του 2007 στη Ζαχάρο. Το πρωί τελέστηκε το μνημόσυνο των 3 πυροσβεστών από το πυροσβεστικό σώμα στην Αρτέμιδα και το απόγευμα το μνημόσυνο των θυμάτων από συγγενείς και φίλους. Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο σε 40 στατικώ ανεξάρτητα κτίρια υλοποιεί ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Τα περισσότερα είναι σχολικές μονάδες και γίνεται αναλυτική καταγραφή των δομικών χαρακτηριστικών για την αξιολόγηση της σεισμικής του συμπεριφοράς. Έργα βελτίωσης της σύνδρευσης στην Πηνία ξεκίνησε ο Δήμος Ήλδας. Παρεμβάσεις έγιναν στις τοπικές κοινότητες Αυγή, Λαγανά, Άγιος Αθανάσιος, Ρωδιά, Καξίρι και Μονή Αγίου Παντελεήμονα, ενώ στην κοινότητα Κάμπου η νέα παράκαμψη από τον Αγωγό Κακοταρίου εξασφάλισε υδροδότηση έως το Βελανίδι. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου θα υποδεχθεί το απόγευμα της Πέμπτης το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου. Την τελετή υποδοχής θα πραγματοποιήσει ο Μητροπολίτης Ηλίας κ. Αθανάσιος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση. Τη θεατρική παράσταση Βάκχη στο Ευρυπίδη με τη συμμετοχή των διεθνώς αναγνωρισμένων Τάγκερ Λίλης θα φιλοξενήσει αύριο το βράδυ το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας στο Θέατρο Φλόκα. Η παράσταση είναι συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο καιρός. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά όπου πιθανόν θα σημειωθούν τοπικές βροχές, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 και στα υπηρετικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
1: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών.

0: Τηλέφωνο 26 210 24 062 έως 3.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

λοιπόν και να πούμε φίλες και φίλοι στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας μετά πρωτοσέλιδα. Θα ξεκινήσω σήμερα με την εφημερίδα Πατρίς. Πάλεψε με τη ζωή και τη γραφειοκρατία. Ο Γολγοθάς της ελευθερίας ασβεστά και η συγκλονιστική ιστορία της. Ένα χαμένο χαρτί στα συρτάρια του ΕΦΚΑ της είχε στερήσει το αναπηρικό επίδομα. Η εφημερίδα Πατρίς είχε αναδείξει το πρόβλημα λίγους μήνες πριν το θάνατό της. Αναφέρει η εφημερίδα Πατρίς σε αυτό το θέμα. Τα υπόλοιπα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Ο τόπος θυμάται όλους όσους χάθηκαν στις φλόγες. Τιμήθηκε η μνήμη των θυμάτων. Αλέξανδρος Αλεξίου, κατάθεση ψυχής. Πώς θυμάται την πυρκαγιά, ή τρέχεις ή παγώνεις. Είναι για τα 19 χρόνια από τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά του 2007. Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθαρά μηνύματα για οικονομία. Δήμητρα Μιχαηλίδου. Αιτήσεις για προσωπικό βοηθό ΑΜΕΑ. Μιχάλης Κατρίνης. Ακριβό αγροτικό ρεύμα. Διετία με παρεμβάσεις. Απολογισμός στο Δήμο Ζαχάρος. Και από την Πατρίς Σπορ. Πας Πύργος. Κοντά στον 25χρονο Γιώργο Σαρδέλη. Και Μεσογειακοί Αγώνες. Οι αγώνες Κολιτσόπουλου και Ντούνια. Ο ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρεται ο Πας Πύργος είναι Γιάννης Σαρδέλης, τον βάφτισα εγώ Γιώργο. Πάμε και στην εφημερίδα Πρώτη. Στο περίμενε για το δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. Προχωρά στον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, έχει ολοκληρωθεί στον Ποινιό. Στους υπόλοιπους Δήμους της Ηλίας έχει ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος έλεγχος, ωστόσο ο ΟΑΣΠ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημα αποτελέσματα, γράφει η εφημερίδα Πρώτη. Τα υπόλοιπα θέματα, ακίνητα, 10 φορολογικές αλλαγές σε μεταβιβάσεις, ενίκια και εισοδήματα. Δήμος Ζαχάρος, παρουσιάστηκε ο απολογισμός της διετίας 24-25. Ξεκίνησαν οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ από χθες. Στη μοιραία στροφή της Αρτέμιδας, επιμνημόσυνες δεήσεις υπέρ ανάπαυσης ψυχών. Δήμος Ήλιδας προχωρά σε σειρά σημαντικών έργων ίδρευσης, η Δημοτική Ενότητα Ποινίας. Και Χρήστος Γαρίφαλος, απάντηση για τον 13ο και 14ο μισθό.

Λοιπόν, πάμε και στις αθηναϊκές ειδήσεις, στις αθηναϊκές εφημερίδες τώρα, να δούμε τι γράφουν οι αθηναϊκές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Έχουμε την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία γράφει σήμερα «Μαγνήτηση Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Συνταξιούχοι από χώρες της Βόρειας Ευρώπης αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο διαμονής. Σύμφωνα με μεσίτες, ένας στους τρεις ξένους που αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα. Πέραν του κλίματος και της ποιότητας ζωής, η χώρα μας προσφέρει χαμηλή φορολογία με συντελεστή μόλις 7% και χαμηλό κόστος ζωής. Υπολογίζεται ότι η αγοραστική δύναμη ενός βορειοευρωπαίου συνταξιούχου στην Ελλάδα αυξάνεται κατά 20-30%, ενώ για έναν Αμερικανό μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 50%. Πρώτη επιλογή για εγκατάσταση είναι η Κρήτη και ακολουθούν η Πελοπόννησος και τα Επτάνησα, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή.

Η εφημερίδα Τα Νέα γράφουν σήμερα 2+1 σενάρια εμπλοκής στο Αιγαίο. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στέλνει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Οι παρενέργειες της αντιπαράθεσης Τουρκίας-Ισραήλ και του πολέμου στο Ιράν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νέα ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς την Βουλγαρία. Έχει ενδιαφέρον και ένα δεύτερο θέμα από την πρώτη σελίδα της από Τα Νέα. Συντάξεις χειρίας γράφει, εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί. Πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Έχει ενδιαφέρον και αυτό το θέμα. Η Απογευματινή γράφει σήμερα μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη. Keep searching, it's worth it. Φεύγουμε και από τις εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ για να πάμε από την απογευματινή, για να πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει σήμερα πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ο Ριζοσπάστης γράφει σήμερα οδικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καμία προσδοκία και καμία αναμονή να μην δείξει ο λαός. Με τη συμμετοχή του στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ να δυναμώσει την αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής φέρνοντας στο προσκήνιο τις δικές του ανάγκες. Πέντε Σεπτεμβρίου θα είναι το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον ελεύθερο τύπο που είναι το πρωτοσέλιδο χωρισμένο στη μέση και γράφει στο ένα κομμάτι 12.884 προσλήψεις μέχρι το τέλος του χρόνου, λέει, για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Οι ειδικότητες και τα προσόντα που ζητούνται σε Υπουργεία, Δήμους, Αστυνομία, Λιμενικό και Νοσοκομεία. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο έρχονται προκηρύξεις για 5.691 θέσεις μόνιμες και 6.500 εποχικές θέσεις. Τρέχουν οι αιτήσεις σε 693 θέσεις σε σοφρονιστικά ιδρύματα, τοπική αυτοδιοίκηση, ΟΔΙΑ και Υπουργείο Εξωτερικών. Και το δεύτερο κομμάτι του πρωτοσέλιδου έχει φωτογραφία τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, και γράφει «Από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030». Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή. Στόχοι, κόκκινες γραμμές, αλλά και ο οδικός χάρτης για το μέλλον βρέθηκαν στο τραπέζι του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις διακοπές. Έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού.

Έχει και ένα ωραίο θέμα από κάτω, έτσι τουριστικό, που λέει ότι το TripAdvisor, ένα τέλος πάντων από αυτά τα που ασχολούνται με διακοπές, ρε παιδί μου, και κρατάνε και δωμάτια και εισιτήρια και τα λοιπά, ό,τι θέλεις τέλος πάντων, μηχανές αναζήτησης για ταξίδια και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν λέει αποθεώνει 4 παραλίες, ελληνικές παραλίες, τις οποίες τις έχει μέσα στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Και οι 4 αυτές παραλίες είναι το Ελαφωνήσι, Μπάλος, Φαλάρσανα και Παλαιοκαστρίτσα. Αυτές έχει συμπεριλάβει μέσα. Εγώ έλεγα μήπως έχει και καμιά σπιάτζα εδώ, χάμε κανένα καβούρι, ναι, αλλά δεν μας έχουν εμάς μέσα. Λοιπόν, φεύγουμε και από τον ελεύθερο τύπο για να πάμε στην Κόντρα. Στην Κόντρα υπάρχει πρωτοσέλιδο το οποίο λέει τα εξής. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Τον χαρακτήρισε παλιόπεδο χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει πρώτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και να επανέλθει στην συμπρωτεύουσα λίγες μέρες αργότερα προκειμένου να δώσει συνέντευξη τύπου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από την Κόντρα. Υπάρχει και ένα δεύτερο που λέει πόλεμος στην Αττική με τα κουνούπια. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Εννοεί τον ιό του Δυτικού Νείλου και λένε ότι τα κρούσματα είναι αρκετά στην Αττική. Και κάτι το οποίο το ξέραμε βέβαια, απλά το βλέπουμε και γραμμένο τώρα εδώ. Αγκομαχούν, λέει, τα ελληνικά νοικοκυριά, σχεδόν ένας στους δύο, η μισή δηλαδή από εμάς, καθυστερεί να πληρώσει λογαριασμούς. Καθυστερούμε να πληρώσουμε λογαριασμούς, λέω εγώ. Η εφημερίδα Εστία γράφει σήμερα υπό αμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016 που βγήκε δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία. Προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και Εθνικό Μέτωπο, της Λεπέν δηλαδή, αποδίδουν τα αδεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, γράφει η εφημερίδα Εστία. Και θα κλείσουμε με τα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία γράφει σήμερα «Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες». Αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για την κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Επισφραγίζονται τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης, αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία.

Εν τω μεταξύ υπάρχουν άλλα 2-3 θεματάκια από την Δημοκρατία τα οποία και αυτά έχουν ενδιαφέρον. Ζεσταίνουν, λέει, από τώρα τα τρακτέρ τους οι αγρότες για νέες κινητοποιήσεις. Στα Γρεβενά η πρώτη σύσκεψη την Παρασκευή. Τώρα, μεθαύριο. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο, λέει, έρχονται λουκέτα, κλαίνε για τις εκπτώσεις οι έμποροι, μειωμένος ο τζίρος για 7 στις 10 επιχειρήσεις. Ότι δεν πάνε καλά τα καταστήματα τώρα στην περίοδο των εκπτώσεων. Και το τρίτο θέμα έχει μία πρόβλεψη της Goldman Sachs που λέει άγριος χειμώνας, φυσικό αέριο στα 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Δηλαδή ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στο αέριο και άμα κάνει και κρύο. Εντάξει, εμείς εδώ δεν έχουμε ακόμα εμείς αέριο, οπότε για τους άλλους λέμε. Τι να σας πω κι εγώ, τι να μου πείτε κι εσείς. Λοιπόν, επίσης, να δούμε τι λέει και το earthnews.gr, το δικό μας το site. Έχει σήμερα σαν πρώτο θέμα γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Το ξέρετε αυτό που έγινε. Οι καταθέσεις των συγγενών θα δείξουν το κίνητρο, λέει, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής στη 45χρονη. Και οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν, λέει το άρθρο μέσα, ότι οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, προσπαθώντας να συνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από τη δολοφονία και να εντοπίσουν το κίνητρο που οδήγησε τον 48χρονο στην πράξη του. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ένα δεύτερο θέμα έχει να κάνει με ένα τροχείο που έγινε στα Άνω Λιώσια, με δυστυχώς με τραγική κατάληξη, καθώς από τη μοιραία σύγκρουση είχαμε μία 17χρονη νεκρή και άλλη μία συνομήλικη της είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το τρίτο θέμα από το Earth News έχει να κάνει με τον κρατικό προϋπολογισμό και λέει ότι πρωτογενές πλεώνασμα 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στο εξάμηνο, ένα πλεώνασμα το οποίο είναι πάνω από το στόχο κατά 1 δισεκατομμύριο 350 εκατομμύρια ευρώ. Και γράφει λοιπόν το Earth News ότι η καλύτερη του αναμενόμενου είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο εξάμηνο Ιανουάριος-Ιούλιος και στα 45,26 δισεκατομμύρια ευρώ τα καθαρά έσοδα και στα 45,60 δισεκατομμύρια ευρώ οι δαπάνες. Αυξημένα κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ τα καθαρά έξοδα. Επαναλαμβάνω, τα καθαρά έσοδα, λέει το earthnews.gr. Για τους φόρους λέει ότι είναι πάνω από το στόχο κατά σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ, 990 εκατομμύρια ευρώ. Οι φόροι είναι πάνω 1 δισεκατομμύριο από το αναμενόμενο. Εγώ θα πω ότι κυρίως έχει προέλθει λόγω της ακρίβειας, της αύξησης των τιμών στα καύσιμα. Από εκεί έχουν έρθει τα παραπάνω έσοδα.

Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν για δύο ώρες κοντά σας από την ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM, ο Μπάμπης Πλάγος, με την καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή «Ερτικά Εριστικά». Στην ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης, στις μουσικές επιλογές ο Θοδωρής Τσεπενέκας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων στις 11 αθλητική εκπομπή και στις 12 η Αθανασία Καρούμπαλη με την μουσική κυκλοπαίδεια. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Καλή σας μέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων με μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και ορίζοντα εφαρμογή στην τετραετία 2027-2030. Βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση του κόστους ζωής των πολιτών, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το οικονομικό επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητεί από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά. Επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε κλειστές παιδινές περιοχές. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ. Στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπώνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Έλα.
1: Αργήσαμε λίγο γιατί μου έφερε ένα τηλέφωνο για ένα μαγαζί μου, νοικιάζει.
0: Μεγάλο. Καλά τετραγωνικά.
1: Όσο πρέπει.
0: Ναι.
1: 120 τετραγωνικά.
0: Καλό. Έχει τραπεζοκαθίσματα. Ναι. Να σου πω τώρα, εσύ εδώ σκέφτεσαι τι θα κάνεις, θα βγεις σύνταξη και την πληρώσουμε όλοι μας, ε.
1: Όχι, ρε.
0: Άσε τώρα.
1: Τι εννοείς.
0: Ξέρω εγώ. Ψάχνεις εκεί να δεις τι θα κάνεις για να μην βαριέσαι και θα την πληρώσουμε.
1: Έχω εγώ τι να κάνω, αλλά είπα να βοηθήσω.
0: Λοιπόν. Για να ρίξω μια ματιά τι μας λέτε εσείς.
1: Χαρά Γιαννοπούλου είναι τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου χαρά.
0: Γεια σου χαρά. Λοιπόν, ωραίο αυτό που έστειλε ο Γιάννης. Μας έστειλε, καλό είναι. Αλλά μην κάνουμε διαφήμιση έτσι.
1: Είδε πια, διαφήμιση ποιον.
0: Μία από τις ταινίες που άλλαξε τη ζωή μου ήταν το όνομα του Μίλαν Κούντερα.
1: Διάβασα το καλά. Λέει ένας.
0: Μία από τις ταινίες που άλλαξε τη ζωή μου ήταν το όνομα του Ρόδου του Μίλαν Κούντερα. Rest in peace, κατά τα άλλα. Λέει ένας άλλος.
1: Του απαντάει.
0: Του Ουμπέρτο Έκο είναι το όνομα του Ρόδου. Και ξαναπαντάει. Ο Ουμπέρτο Έκο έχει αλυσίδα με βενζινάδικα, καμία σχέση. Και λέει το πάνε να μοιράζεσαι τις γνώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Σωστό. Γεια σου Δημήτρη που θέλουμε όλη μια αθλητική Κυριακή χωρίς έκτροπα. Σωστά. Οπα, καλημέρα μάγκες. Σήμερα έμαθα ότι θα γίνω πατέρας και με έχει πιάσει μια τρέλα.
1: Οπα.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Δεν θέλουμε να σου πούμε άλλα.
0: Θα τα διαπιστώσεις σιγά σιγά. Αλλά θα θυμάσαι πάντα ότι αυτό είναι καλύτερο από όλα τα άλλα. Λοιπόν. Μποτζάκι θα πάρει ο Πετράν και θα έκανε μαγαζί στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου. Εκεί δίπλα στις φυσικές πηγές μας, ναι. Μας είδες εκεί που πήγαμε και φάγαμε. Παϊδάκι και τέτοια. Σε καδόρους και λοιπά. Για να επιβιώσει το μαγαζί τον κοντό μόνο για πελάτη. Καλό αυτό. Μάγειρας ψήσης ο κοντός. Όχι ρε παιδιά, αυτό είναι το προφανές, αλλά όχι. Επίσης για τους προφανείς λόγους. Για να μας το. Μακριά από τα αντέξω ο Παπα-Νικολάου γιατί θα το κλείσουμε το μαγαζί. Μόνο οι χειμερινοί κολυμβητές θα παίζουν. Άσε παιδιά, τώρα μου στείλει ένα φίλο ένα μήνυμα στο Facebook που πρέπει και με στεναχώρησε να πούμε. Έλεγε είναι δυνατόν να κορυδεύει τον Αργύρι τώρα τον Πακριτζή.
1: Ναι.
0: Αργύρι Πακριτζή και τα λοιπά. Του λέω ρε, αυτή η ιστορία εδώ με του χειμερινού κολυμπητέ και τον παγασιατικό έχει ολόκληρο background. Πάμε 3-4-5 μήνε πίσω. Τέλο πάντων, ελπίζω να το κατάλαβα.
1: Μη στενοχωριέ.
0: Εντάξει, νόμιζε ότι αυτό προσβάλλει. Πώ είπε ότι ηρωνεύεσαι στην.
1: Δεν είχε πει στο νόημα μου.
0: Είπε σαν μεσημεριανό σοου το κάνετε. Κάτι τέτοιο α πούμε, μάλλον δεν το ήξερε α πούμε. Δεν ήξερα δηλαδή ότι υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία από πίσω. Τα ακουστικά δεν δουλεύουν, δεν τα φοράω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, και ο Τζούντο λένε εδώ διάφοροι, έτσι.
1: Αυτοφοράκιας
0: λέει ο κοντός που ξέρει και τα νομικά.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ αν ερχόταν παράδειγμα αστυνομία ή εφορία, θα ήθελα εκεί πέρα, σε αυτή τη θέση το Λουκάκι.
0: Α, γιατί διαπραγμάτευση.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι θα έφευγαν από μόνοι τους χωρίς δηλαδή.
0: Ή θα τον έβαζαν πιο μέσα.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Τώρα που σου λέω.
1: Δηλαδή, αν αρχίσει ο Λουκάκης και αρχίζει να επιχειρηματολογεί και με τους θείους που έχει στην Αμερική, τους συγγενείς και τι πώς δουλεύουν εκεί και τούτο και τ' άλλο και τ' άλλο. Δεν νομίζω ότι θα έμενε κανένας, ξέρω εγώ, να κάνει.
0: Κι άμα έλεγε στον αστυνομικό, τι να μας πεις και εσύ, ρε.
1: Όχι, γιατί να το πει αυτό, ο Λουκάκης δεν.
0: Που εγώ αυτό, που εγώ εκείνο που έχω κάνει. Σου ζω αστυνομικό.
1: Σου λέω, δεν νομίζω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κατάλληλη θέση για το Λουκάκι αυτό το πράγμα.
0: Όχι, μα το PR είναι πιο δυνατό.
1: Στο PR.
0: Εντάξει, μπορεί να παίρνει διπλό μισθό, ρε παιδιά. Το σύγχρονο.
1: Ναι. Να σου πω επίσης κάτι. Δεν μου λες, έχω μια απορία. Και αν μπορεί και κανένας φίλος. Αν μπορεί και κανένας φίλος, εάν σε ένα μαγαζί πεις ότι ανοίγω ένα μαγαζί και είναι όλα δωρεάν.
0: Αχ, κάτι μου λέει ότι έχει ξαναπεί αυτό. Για πες, ναι.
1: Όχι, δεν το έχω ξαναπεί ποτέ.
0: Και είναι όλα δωρεάν, ποτέ. Ναι.
1: Είναι όλα δωρεάν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λίγο, πώς το πω, και άμα θέλετε, αφήστε tips, ξέρω εγώ, κτλ. Αυτό επιτρέπεται. Γιατί αν είναι όλα δωρεάν, δεν είσαι και αναγκασμένος, σαν μαγαζί, να έχεις αποδείξεις, ξέρω εγώ, πάνω στο τραπέζι. Αφού είναι όλα δωρεάν.
0: Νομίζω ότι και. Τώρα θα απαντήσω δια της πλαγίου, αλλά θα καταλάβεις. Ακόμα και στα εισιτήρια που δίνουμε, εμείς εδώ που δίνουμε εισιτήρια για την Εθνική, για παράδειγμα, γράφει πάνω τιμή 0,01. Δηλαδή,
1: 0,01.
0: Κάτι πρέπει να κόψεις.
1: Βάλτε το 0,01.
0: Κάτι πρέπει να κόψεις, έχω την εντύπωση.
1: Αλλά, επιτρέπεται κοίταξε, αυτό.
0: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται, ξέρω όμως ότι δεν θα πιάσει πιθανότητα. Θα σου πω γιατί.
1: Και να το κάνεις μετά όπως θα κάνω στην Ικαρία.
0: Τι κάνουμε.
1: Στην Ικαρία.
0: Α, ήταν, το έχει ξαναπεί, έλα πες.
1: Ναι, στην Ικαρία. Άλλο για την Ικαρία μπορεί να πει, όχι για μαγαζί.
0: Ότι είναι ένα μαγαζί που πάει.
1: Όχι ένα μαγαζί, δεν είναι ένα μαγαζί. Είναι στην Ικαρία, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε, αφήστε. Ξέρω εγώ, ξέρετε πόσο κάνει. Αν θέλετε, αφήστε. Ξέρω εγώ, αφήστε πάνω στον πάγκο.
0: Εγώ που δεν είμαι τόσο παλιό, τέλο πάντων.
1: Τι παλιό, για ποιο πράγμα.
0: Θα σου πω, έχω ακούσει την εξή ιστορία. Ότι παλιά λέει στα λεωφορεία. Έκοβε ένα εισιτήριο και πετούσε τα χρήματα μέσα σε ένα κουβά. Κάτι τέτοιο. Τα χρήματα του εισιτήριου.
1: Στην εκκλησία αυτό κάνει ακόμα με τα κεριά.
0: Άλλο στην εκκλησία, είναι άλλο καπέλο, θα σου πω. Δεν παίζει ρόλο. Και μέσα λέει σε αυτό το κουβά έβρισκαν λέει πέτρες, κουμπιά. Ναι. Ίσα-ίσα να πετάξουν κάτι για να κάνει θόρυβο. Ναι. Ότι πέταξαν, ξέρω εγώ, μέσα.
1: Κέρματα από άλλη χώρα.
0: Ναι, από άλλη χώρα που να βρουν τώρα. Άμα είχαν κέρματα από άλλη χώρα, θα είχαν και από και ελληνικά τέλο πάντων. Άρα δεν θα πήγαινε από το μαγαζί, όχι. Αυτές είναι οι συμβουλές που θα δίνεις στο Βοτζάκι να φτάνουν σε μένα.
1: Όλα είναι που διαπραγμάτευσε. Αρκεί να υπάρχουν ιδέες και μετά εγκρίνονται ή απορρίπτονται.
0: Ναι. Αυτή απορρίφθηκε και έχει το νου σου, θα σε απολύσει κιόλα. Δηλαδή, πάνε έξω ένα μαγαζί να βγάλουμε κανένα φράγκο και εσύ μαζί να τα έχουμε τζαμπά.
1: Ο σύμβολος δεν απολύεται. Ο σύμβολος δεν είναι. Ένα σύμβολο να απολύεται. Ο σύμβολος πάει από τη μία θέση στην
0: άλλη. Και ακριβοπληρωμένο είναι. Μάγειρα ποιο θα ήταν. Θα τα παίρνουμε έτοιμα.
1: Στα δύσκολα.
0: Δανεικό στο Βίκο, σωστό. Βασίλη, καλημέρα. Να συνεχίσω τους γρίφους, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Για πες.
0: Ποιος προπονητής δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο ότι πρέπει να προσαρμοστεί και ποιος παίχτης από βασικό και αντικατάστατος δεν έπαιξε καθόλου το Σάββατο. Η πληροφορία ότι οι παλέμαχοι του Ολυμπιακού ζήτησαν τη βοήθειά του για το επόμενο φιλικό ελέγχει τόσο ανακριβή, λέει ο Δημήτρης.
1: Για τον Ντάνι.
0: Μάλλον για τον Ντάνι.
1: Παιδιά, ο Ντάνι είναι αδυναμία μου. Άμα θέλετε να τα χαλάσουμε, πείτε κι άλλα για τον Ντάνι. Κάποια στιγμή ο Ντάνι θα γίνει η μπόρα. Και μετά θα γίνει Μαρκάνο, θα γίνει έτσι και μετά θα κλαίτε.
0: Δεν προλαβαίνει να γίνει, μωρέ. Είναι μεγάλο σε ηλικία, δεν προλαβαίνει.
1: Δεν προλαβαίνει, γιατί ο Ιμπόρα μικροστά. 35 δεν μπορεί.
0: Ο Ιμπόρα.
1: Ο Ορμπάιθ όταν ήταν μικρόστα.
0: Όπω μου άρεσε αυτό το παίξι, πολύ δυνατό.
1: Τι είχε ακούσει ο Ορμπάιθ, ο Ερνέστο στην αρχή που είχε φέρει τον Ορμπάιθ.
0: Ο οποίο πάντα έφερνε έναν τέτοιο, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι. Που λέμε για τα κολλήματα των προπονητών και το στυλ που δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Όλοι οι Ισπανοί έχουν ένα τέτοιο. Όλοι οι Ισπανοί.
0: Θανάση, Αντιγόνη λέγεται, όχι Αφροδίτη, φίλε. Παπα-Νικολάου, να μαζεύει τραπέζι για να διάζει τα σάκια. Όχι, όχι. Παπα-Νικολάου,
1: θα κάνω
0: με το κοστούμι. Μπορείτε να μου πείτε για την περίπτωση.
1: Θα είναι μη καπνιζόδο.
0: Σοβαρά. Μπορείτε να μου πείτε για την περίπτωση WOCAP, λέει, τι νόημα έχουν τα συμβόλαια και αν πρέπει να τηρούνται και από τις δύο πλευρές. Με αυτό λέει να ρωτιόμαστε. Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αδερφέ. Παναγιώτη,
1: αυτό
0: είναι
1: η ερώτηση. Όλο αυτό το νόημα έχει. Δηλαδή ότι υπογράφουμε κάτι για να το τηρήσουμε και οι δύο.
0: Για να το τηρήσουμε και οι δύο και για να δούμε τι θα γίνει αν έρθει μια πρόταση και συζητήσει κάποιο. Τώρα, όταν μπλέκουν μέσα σε αυτή την ιστορία συνένα από την πλευρά τη μια πλευρά, τότε το πράγμα μάλλον νομικά μπορεί και να διεκδικηθεί κάτι. Αλλά. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, συνέχεια.
1: Παιδιά, ξέρετε τι γίνεται. Κάθε τίτλος, πόσο μάλλον ένας ευρωπαϊκός, δεν σου λέω για το ελληνικό πρωτάθλημα, όλα αυτά. Κάθε τίτλος μετά επιφέρει κύματα, κυματισμούς. Δηλαδή,
0: ναι, για καλό πια... δεν γίνεται, ρε Βασίλη.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι φυσιολογικό να γίνεται. Γιατί άλλες ομάδες πια θέλουν παίκτες από εκείνη την ομάδα που κατέκτησε, ναι. Δηλαδή αναδεικνύονται προσωπικότητες κτλ. Αυτοί οι παίκτες θέλουν ως ανταμοιβή περισσότερα χρήματα. Δηλαδή γίνονται πάντα, υπάρχουν αναταράξεις, ναι. Μετά από ένα τίτλο. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι έγινε και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, δεν πρέπει να υπάρχουν αναταράξεις.
1: Δεν πρέπει, είμαστε κομπλέ.
0: Από την άλλη, στην ΑΕΚ είδες καμιά αναταραξή. Μετά το πρωτάθλημα που πήρες την μπάλα. Ίσα-ίσα, ας πούμε, είναι ένα κλίμα τρομερό. Ναι. Όλοι ικανοποιημένοι, όλοι χαρούμενοι. Τρομερό χειρισμό από Νίκολιτς, Ηλιόπουλος εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω. Θα πεις, δεν είναι ότι άμα γίνει κάπου δεν θα γίνει κάπου αλλού ή άμα δεν γίνει κάπου αλλού θα γίνει κάπου. Οκ. Okay. Γεια σου, Παύλο από Καλάματα. Να κάνετε live με το γνωστό συγκρότημα. Καταλαβαίνω ποιο είναι. Ναι, που αρέσει το Βασίλη. Στο μαγασιτικό.
1: Μακάρι, αλλά είναι δύσκολο. Πήγαινε να του κλείσει εσύ καλοκαίρι, για παράδειγμα.
0: Θέλουν πολλά, λε.
1: Όλη η Ελλάδα προσπαθεί να του κλείσει, αλλά τέλος πάντων, ναι, πραγματικά. Αλλά κάνουν περιορισμένες και συναυλίες. Το χειμώνα δουλεύουν, έχουν άλλες δουλειές. Δεν το κάνουν αυτό.
0: Τι δουλειές?
1: Σου είπα, ο Αργύρης Μπακετζής είναι ή πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας.
0: Α, οκ. Νάτα, λέει ο Δημήτρης. Ξαφνικά ο Τσέριν έγινε παιχταράς που αξίζει καμιά δεκαριά εκατομμύρια από εκεί που τον κορυδεύανε και έλεγαν τι το θέλει το παίχτη ο Παναθηναϊκός. Τι να πω, γελάω.
1: Ρε γέλα. Ποιος είπε για τον Τσέριν?
0: Νομίζω δεν το λέει για εμάς τώρα. Φαντάζομαι κάπου αλλού το έχει διαβάσει.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Τσέριν αυτομάτως μπαίνει, είναι στην κατηγορία, ρε παιδί μου, των τίμιων παιχτών. Ούτε είχε κανένα συμβόλαιο των 2 εκατομμυρίων, ούτε τίποτα, ούτε σου έκανε μανούρες, ούτε έβγαινε, ούτε παράπονα, ούτε τίποτα. Ναι. Ήταν εκεί πέρα όπου το χρειαζόταν η ομάδα. Ένα τίμιο παίκτη.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα, αυτές οι υπερβολές προκειμένου. Εγώ δεν ξέρω τι δεν μπορώ.
0: Προκειμένου να στηρίξουμε
1: κάποιος,
0: τη γνώμη.
1: Κάποιος δηλαδή, για να στηρίξει τη γνώμη του, για να πει μια γνώμη, πρέπει να το τερματίσει προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
0: Ώστε
1: δηλαδή,
0: και λίγο να πέσει έξω, πάλι μέσα θα είναι.
1: Ποιος είπε για το Τζέριν. Ξέρω, δεν διαβάζω και τόσο όλα τα κομμάτια που έχουν γραφτεί για το Τζέριν.
0: Ο Άγγελος μας στέλνει ατάκες του. Η τελευταία είναι αυτή του Μπράντοβιτς που είπε ότι πώς πήρε ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα κτλ. Ναι, εντάξει, πήγε από τον Μπράντοβιτς, το περιμένουμε αυτό το πράγμα. Ο Μπράντοβιτς τόσα χρόνια ήταν. Μπορεί να τον αποδοκίμαζαν όταν έπαιζε σε άλλο γήπεδο κτλ. Νομίζω η αξία του είναι εγνωσμένη και απολύτως αναγνωρισμένη. Να το πείτε το πολλαπλό ίδρυο, λέει Βασίλη, και να παίζει σε λούπα συνεχεία Αργύρι Μπαγκριτζή κτλ. Το πολλαπλό σου ίδρυο.
2: Το πολλαπλό σου ίδρυο.
0: Υπάρχει τραγωδία. Δουβίκα Τζίμα ξεχάσαμε, παιδιά, λέει ο Γιάννης, και χαχαχά, γιατί γελάς. Ο Δουβίκας, παιδιά, είδατε τι έκανε πάλι χθες. Προχθές.
2: Έβαλε.
0: Πρεμιέρα, γκολάκι. Πέρσι θυμίζω ότι βγήκε.
2: Από πολύ κοντά, πάνω από τη γραμμή το έβαλε.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία. Αρκεί που ήταν εκεί.
0: Ο Φάνης Γκέκας έκανε καριέρα έτσι, φίλε. Έβαλε 200 γκολ στην καριέρα του με αυτόν τον τρόπο. Ήξερε να βρίσκεται. Μια χαρά είναι από το σύντροφο, τι θες. Να βάζει ψαλίδια.
2: Είχε έκρηξη ο Φάνης Γκέκας.
0: Είχε
2: έκρηξη.
0: Αλλά βρισκόταν. Ναι, ήταν σωστό. Έκρηξη, πάπου πάρτε τον κολάκι μέσα. Τρομερό. Και ο Δουβίκας δεν ξεχνιέται, παιδιά. Ο Δουβίκας πέρσι Γκέκας. Δεύτερο σκόρερ στην.
2: Έχει ιδέα τι κάνει. Φραμπίνατο.
0: Προπονητής έγινε κάποια στιγμή. Πού είχε πάει, Αίγιο, αν θυμάμαι καλά. Τον είχα τύχει. Τώρα δεν ξέρω.
2: Από εκεί είναι η καταγωγή του.
0: Νομίζω, όχι. Ρενούμερα εκπομπή είναι για όλες τις ομάδες. Εσείς το 95% της. Το ντροπή σας. Γεια σα, Δωρή. Αν δικαιωθεί ο Γουόκα πλέον Νίκο, τι ισχύ θα έχουν τα συμβόλαια. Έτσι ανοίγει η πόρτα για τους προπονητές και αντίγεια. Ναι, με αυτό λέμε ότι είναι δύσκολη η διαδικασία. Γι' αυτό το μπατ που πήγε δηλαδή, ο ποδοσφαιριστής, ο αθλητής, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δικαιώσει τον Γουόκα. Γιατί μετά όποιος έχει το συνένα θα λέει: εγώ εκεί έχω πιο πολλά εκατομμύρια, πάω στον μπατ να φύγω. Ή θα πατήσει το δεδικασμένο του Γουόκα. Και ξαναλέω: υπάρχει κάτι με έναν παίχτη του Λαβρίου. Δεν ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένη ιστορία. Εγώ λέω ότι πρέπει να τα βρουν και να τελειώνει ιστορία. Δύσκολο να κρατήσει παίχτη που δεν θέλει να μείνει. Τελείωσε. Πετράν λέει επίσης πήρε ο Νέρι και πριν υπογραφή. Νάρι, αυτό έλεγα και εγώ. Και μετά λέει ο Ολυμπιακός με τα λεφτά του Νέρι πήρε Γκαλέτη, Ραούλ Μπράβο, Λεντέσμα, Νούνιες και Λούα Λούα. Με προπονητή Όφη, Αναστόπουλο, με Κωνσταντζό. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά αυτούς τους παίχτες πήραμε τα λεφτά του Νέρι. Καλώς παίχτες πήραμε. Γκαλέτη έχουμε ένα συζητάμε ακόμα.
2: Καλά,
0: τι λέμε δηλαδή, ότι, τι θέλουμε δεξιά, ένα Γκαλέτη.
2: Δεν έχεις ξαναβρει Γκαλέτη. Δηλαδή ήταν Γιαννακόπουλο πριν, ο Στέλιο Γιαννακόπουλο, μετά ο Τζόρτζεβι ήταν αριστερά.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω και
2: τσέρι. Από τα δεξιά άλλο.
0: Ναι, ναι.
2: Από τα δεξιά. Μετά οι Ολυμπιακοί μείνανε, κολλήσαν στον Γκαλέτη.
0: Να πάρουν ένα Γκαλέτη. Ο οποίο θυμάσαι που είχε και το πρόβλημα με την καρδιά, κάτι.
2: Ναι.
0: Ευτυχώς το έβγαλε ο άνθρωπος. Ο Κωνσταντζό έγινε ταξιτζής μας, λέει ο Παρασκευά. Σοβαρά.
2: Έλα, ρε, μπορεί να τώρα κοροϊδεύει.
0: Γιατί ρε, σιγά. Εύχομαι να έχετε μια γήπεδο σφαιρική χρονιά. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Δεν θεωρείτε λέει, κουτό ένα παίκτη σαν τον Μπακασέτα να μην υπάρχει θέση σε μια ομάδα έστω για το ελληνικό πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό, λέει ο Πάνος.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι για τον Μπακασέτα.
0: Αν πω και εγώ, ναι.
1: Είναι ρε παιδί μου ότι ο Μπακασέτας, δηλαδή αν χρησιμοποιούνταν. Σαφώς είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος τώρα και όλα αυτά. Κάτι σηματοδοτεί.
0: Δηλαδή
1: σηματοδοτεί ότι δεν αλλάζω εποχή. Ότι εξακολουθώ να είμαι ομάδα του Μπακασέτα.
0: Η Εθνική ή ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός, για τον Παναθηναϊκό λέμε.
0: Όχι.
1: Και για την Εθνική. Παράδειγμα, για την Εθνική Κουρμπέλης, Μπακασέτας κτλ. Είναι σηματοδοτεί μια εποχή. Εκείνη που θέλουν να αλλάξει αυτή η εποχή. Πρέπει να αλλάξουν και οι σημαίες.
0: Ούτως ή άλλως τον Μπακασέτα τον βλέπω.
1: Δηλαδή ο Μπακασέτας, για παράδειγμα, δημιουργεί πρόβλημα. Πώς το πω, με όλα τα καλά που είχε αυτό το παιδί, ξέρω εγώ, ως παίκτης και τα λοιπά, γιατί δεν έχει δώσει δικαιώματα, κύριος είναι σε όλα. Θέλω να σου πω ότι τον Μπακασέτα ο προπονητής είναι δύσκολο να τον κρατάει στον πάγκο. Δηλαδή είσαι προπονητής, είσαι ο Νίστρουπ, έτσι, και βγάζεις αποστολή και λες Μπακασέτας πάγκο, πάγκο, μία φορά, δύο φορές. Μετά έρχεται βαρύ και στον προπονητή να κρατάει ένα τέτοιο παίχτη στον πάγκο συνεχώς.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερα και για τους δύο. Δεν σου λέω ότι θα μανουριάσει ο Μπακασέτας. Δεν σου λέω τίποτα από όλα αυτά.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά είναι δύσκολο. Μερικοί παίχτες δηλαδή δεν είναι για τον πάγκο. Δεν είναι, παιδί μου, εύκολοι για τον πάγκο. Για τον προπονητή, για την ψυχολογία του προπονητή, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έρχεται η ώρα της αλλαγής και λες: έχω και τον Μπακασέτα. Αν τον βάλω, ο κόσμος ίσως δυσφορήσει. Ίσως έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι προβληματισμοί στο μυαλό του προπονητή. Καταλαβαίνεις, λέω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δεν συμφωνήσω.
0: Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Σαν στη λογική της εποχής που είπες, ναι. Όχι απαραίτητα της απόδοσης. Εντάξει,
1: τι της απόδοσης, δεν είπα εγώ για απόδοση.
0: Όχι, ότι και καλά να τον βάλεις είναι δεν είναι καλός. Επειδή σηματοδοτεί μια εποχή.
1: Όχι, ίσως να μην το καταλάβεις καλά αυτό που σου λέω. Δηλαδή είναι πολύ βαρύ χαρτί ο Μπακασέτας για να είναι στον πάγκο.
0: Όχι όμως λόγω της
1: εάν έχεις αποφασίσει ότι ξέρεις κάτι, τον Μπακασέτα το θέλω απλώς στο ρόστερ. Αν μείνει ο Μπακασέτας.
0: Ένα 800 για να τον έχεις απλώς στο ρόστερ.
1: Ξέρω εγώ. Πες ότι ο προπονητής σου λέει: εγώ το θέλω ρε παιδί μου απλώς να μπαίνει μέσα και να βοηθάει την ομάδα. Αυτό δεν γίνεται. Όχι. Είναι πολύ βαρύ χαρτί αυτό για ναι. Το καταλαβαίνεις, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ο Θάνος μας έστειλε τον Ποντένσε, το βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν τον ανακαλύψαμε εμείς τον Ποντένσε.
0: Okay.
1: Ο Ποντένσε ήταν παίχτης πολύ καλός από τότε, δηλαδή από την Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Τον ανακαλύψαμε εμείς.
0: Ο Σιμάο Μάτε Τζούνιορ που λέει εδώ φίλος. Η Αναστάσιο, δεν ξέρω πώς λέγεται ο άνθρωπος. Ήταν μια καλή περίπτωση. Θυμάμαι ότι ο Παναθηναϊκός δοκιμάζει τον 19χρονο κεντρικό αμυντικό από τη Μοζαμβίκη, Σιμάο Μάτε Τζούνιορ. Μετά έκανε καριερούλα, αλλά πιο πολύ νομίζω ότι έπαιξε για τα λεφτά ο Σιμάο. Και δεν πήγε σε καμιά πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Και για να κάνω, να επανέλθω, είπαμε Βιερίνια, Γιάγια, Τουρέ κτλ. Όχι Νταμεντόι. Διάφορους τέτοιους δηλαδή, Μιλιβόγεβιτς, αυτούς τους αναφέραμε έτσι. Το δεκάρι της Ατλέτικο που αν δεν κάνω λάθος έπαιζε στον Πανιόνα, ναι, αυτός είναι
1: Πάντιτς,
0: ο Μίλικο Πάντιτς. Πάντιτς, ναι, ναι. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης Σαχτάρ, τι παιχταράδες είχε ανακαλύψει. Τρομερό σκάουτινγκ σε σχέση με τις ελληνικές ομάδες. Πολύ Βραζιλιάνος.
1: Πολύ Βραζιλιάνος.
0: Έφεραν από εκεί.
1: Πάρα σκέψω, πολύ. Δηλαδή πέρα από τους κάθε 2-3 παίχτες που έβγαζαν γνωστούς, σκεφτείτε πόσους έφερναν που δεν έπιαναν κιόλας. Δεν πάει να πει ότι έφερε στα Κτάρ, δηλαδή έπιανε κιόλας.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Δηλαδή εκεί πέρα μπορεί να είχαν 15 Βραζιλιάνους και να πιάνανε 2 ή 3.
0: Κόσμος και Κοσμάκης, εννοείται. Ντανίλο Περέιρα, Άρης και πήγε παρή και βγάζει μάτια, λέει ο φίλος.
1: Σωστός.
0: Ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς, ναι, από μια πολωνική ομάδα τον είχε πάρει. Ο Φραντζίσκο που πήρε ο Παναθηναϊκός έπαιζε στο Περιστέρι πιο παλιά. Α, για μπάσκετ λες. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Φραντζίσκο που πήρε τώρα ο Παναθηναϊκός και γίνει χαμός κλπ. Πραγματικά είχε κάνει πέρασμα από Περιστέρι. Για Πάντελτς είπαμε σωστά που είχε ξεκινήσει από Ηρακλή. Σαούλ Νιγκέθ στο μπας.
1: Ορίστε.
0: Είχε έρθει ο Σαούλ Νιγκέθ στο μπας. Ο Ντεμόλ προπονητής και αυτός μας είπε, λέει ο Λάζαρος, δεν κάνει. Ναι. Σαούλ Νιγκέθ αυτός πήρε Ατλέτικο, έτσι. Ο Καστίγιο πήρε την μεταγραφή λόγω εμφανίσεων στο Κόπα Αμέρικα με την Εθνική. Ναι, ήταν εκείνο το διάστημα που είχε παίξει με τη Σαχτάρ Ολυμπιακός, είχε κάνει τρομερή εμφάνιση. Μετά τον καλέσανε Μεξικανός και τέτοια, ήταν μάλιστα στη διαδικασία να επιλέξει. Ουρουγανός δεν ήταν κατά βάση, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήταν να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις εθνικές που θα μπορούσε να παίξει, Ελλάδα, δηλαδή Μεξικό και Ουρουγουάη.
1: Πήγε στο Μεξικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Κορνίλιος στον Πανετολικό, μετά Μάλμε, Μαρσέι και Μουντιάλ με Καναδά. Οκ, okay. Κορνίλιους, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Αναστάσιε. Ο Σαντόρ τίποτα λέει ο Θάνος. Σαντορνέος. Σαντορνέος, ναι. Σαντορνέος. Πελάτης καλός. Πελάτης που δεν πληρώνει.
1: Τι εννοείς, δεν θα το βάλεις για δουλειά.
0: Όχι. Όχι. Πελάτης με το πουράκι.
1: Με το πουράκι.
0: Ναι, ναι, καφεδάκι και τα λοιπά. Και να λύνει ζητήματα. Μικρό πουράκι, όχι γαϊδούρι.
1: Ναι.
0: Και θα είναι τίμια.
1: Δεν έχει δουλειά για τον Σαντόρ.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Μπορεί ίντερνετ κάθε για τα social. Για τα social του μαγαζιού, ποιο θα βάλουν. Τι. Εγώ θα τα λέω όλα. Μπορεί ένα μαγαζί να περπατήσει χωρίς social.
0: Εγώ τι θα κάνω.
1: Εσύ θα εισπράττεις. Είσαι αφεντικό.
0: Καλή περίπτωση.
1: Εσύ θα εισπράττεις.
0: Ο Ζήκος λέει: πιάνεται, λέει ένας φίλος ο Γιώργος.
1: Ο Ζήκος είναι Έλληνας, δεν μιλάμε για Έλληνες.
0: Α, ναι, καλά, λες, είπαμε, δεν μιλάμε για Έλληνες. Γιατί στέλνεις μετά και Χέντριξεν και με μπέρδεψες. Ο Χέντριξεν, παιδιά, έμεινε πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό. Οπότε. Τίοντορ Μπαρτζόφ, παιδιά, Μίστερ Φάουλ του Πανιωνίου, από δόξα δράμα, νομίζω το
1: πήρε. Ω, ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι, βεβαίως το θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω μετά τι έκανε. Mm. Δηλαδή, έκανε καριέρα μετά. Πήγε δηλαδή, ξέρω εγώ, κάπου, δεν ξέρω μετά τι έκανε. Βεβαίως και το θυμάμαι.
0: Α, καλά, λες. Ναι, δεν μας λέει που πήγε, αν πήγε κάπου, σωστά. Ρε, εσείς παίρνω τηλέφωνο για να κλείσω το τραπέζι για φαγητό και μετά για 10 άτομα και δεν το σηκώνει κανείς. Πού είναι η Αντιγονή? Γεια σου, ρε Δημήτρη. 15 του Καστίγιο, Μαζουρακού και Μανόλο. Τι Μανόλο? Μανόλο.
1: Για ποιο πράγμα είναι?
0: Μανόλο. Παίχτης είχαμε. Α, Μανόλο λεγόταν μάλλον ο Ισπανός, ρε, με το Σοβρέρο που λέγαμε. Ναι, Μανόλο. Είναι από Παναθηναϊκό ο Αμπέιτ που μετά πήγε Γαλλία και ο Σιμάο Μάτα Τζούνιορ που πήγε Λεβάντε. Και δεν έχω πρόβλημα να πείτε το επίθετο, λέει ο Γουλαγιάννης Παναγιώτης λοιπόν. Καλημέρα, παιδιά. Το όνομα του καφέ, χειμερινή κολυμπητέ, τα γνωστά. Ο Βασίλης θα βγει στη σύνταξη, θα ακούει τα υπνοτικά τραγούδια που έβαζε χθες.
1: Όχι, ποια υπνοτικά. Ποια υπνοτικά.
0: Και καλά που είναι λίγο λάσκαρη, παιδί μου, και δεν είναι πολύ γρήγορα, πολύ έντονα.
1: Ναι, τι έντονα.
0: Ο Άλκης που θυμήθηκε τον Μυρισκλάβο είναι συνταξιούχος. Ο Μύρη. Buenos días. Στο στρατό τι σειρά ήσασταν? Για πείτε καμιά ιστορία. Όχι, ρε παιδιά. Εδώ λέμε καμιά ιστορία και νευριάζουν οι φίλοι που θέλουν να ακούνε για ποδόσφαιρα. Άμα πιάσουν τις ιστορίες για το στρατό, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εγώ ήμουν 291. Ο Βασίλης ήταν μείον.
2: 204.
0: 204. Κοντά 90 διαφορές, διαφοράς σειρές. Ναι.
2: Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Είναι 90 κύματα. Σιγά, πόση ώρα κάνουν να περάσουν.
0: Ο Κωνσταντζο ήταν παιχτούρα μπροστά στο Lemmers. Είχαμε και ένα Lemmers.
2: Είχαμε και ένα Lemmers.
0: Και έβαλε τον ερτευμένο φούρναρη τη χώρα μου χθες και με κοιτούσαν αποσβολή. Άκου φιλέ, κόβει μηδενική απόδειξη.
2: Ορίστε.
0: Κόβει μηδενική απόδειξη αν να κεράσει. Τον ερτευμένο φούρναρη τη χώρα μου χθες και με κοιτούσαν αποσβολή. Άκου φιλέ, κόβει μηδενική απόδειξη.
2: Ορίστε.
0: Κόβει μηδενική.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι, έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο Βόλο, 30χρονη καταγγέλει τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού, αρνείται τις κατηγορίες ο 50χρονος. Η Τεχεράνη δημοσιοποίησε μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από τα στενά και δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες της. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πλοία ελληνικής διαχείρισης. Οικονομική ασφυξία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Οχ, τα έχει πάρει ο Μάριος στο κρανίο τώρα.
1: Μάριος
0: Λιόπουλος. Βγήκε ο πρόεδρος της Λέψκη.
1: Ναι.
0: Και δίνει
1: 2 εκατομμύρια.
0: 2 εκατομμύρια πριν.
1: Εντάξει, τζάμπα είναι, θες να τα μοιράσει. Δηλαδή, και θα έρθει εδώ, θα αποκλειστεί και θα σου πω.
0: Ο Μάριος τι θα κάνει τώρα. Έτσι αναπάντητο. Ποιος εσύ βγαίνει.
1: Μαγκές. Γιατί σου λέει, άμα περάσουμε, θα πάρουμε σκάσμα λεφτά από του Τσαβελιά, του δώσει και 2 εκατομμύρια. Αυτά δεν τα ανακοινώνει, φίλε δημοσίω.
0: Γιατί.
1: Δεν τα ανακοινώνει. Στου παίχτε θα πατήσει να το πει. Σιγά. Τα ανακοινώνει δημοσίω, τι μαγκέ.
0: Δεν θα πει στου παίχτε και δεν θα μαθευτεί μετά.
1: Μπορεί και να μαθευτεί, ρε παιδί μου, αλλά ξέρω εγώ τώρα τι είναι αυτό. Είναι. Πώ να σου πω, ρε παιδί μου, λίγο να είχαμε να λέγαμε λίγο. Πουλάμε και λίγο μουρίτσα. Αυτό. Σαν τον άλλο που μπήκε παραμονή στο αγώνα με την Πάφο στα αποδυτήρια.
0: Τώρα μου ήρθε άλλο, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα τέτοιο, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ποια ομάδα, ποιανή ομάδα στα αποδυτήρια ήταν πιο τρύπια. Και ποιανή ομάδα στα αποδυτήρια ήταν μπετόν αρμέ. Δεν έβγαινε τίποτα.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα γιατί εγώ ρεπόρτερ ομάδα δεν ήμουν ποτέ. Αλλά σίγουρα τρύπια.
0: Γιατί λέμε τώρα, είπαμε για τους παίκτες της Λέψη, ναι, ναι. Ότι μπορεί να το βγάζαν αυτοί, ας πούμε.
1: Σίγουρα τρύπια θα ήταν μια ομάδα που δεν πήγαινε καλά. Έτσι δεν είναι. Μια ομάδα που πάει καλά, πώς να τρυπήσει το αποδυτήριο, για ποιο λόγο. Υπήρχε

0: περίπτωση. Τώρα εσείς
1: τότε
0: οι,
1: βέβαια
0: όλοι... Οι ρεπορτερές θα θυμηθείτε ένα σωρό περιστατικά.
1: Ούτε εγώ ήμουν ρεπόρτερ ποτέ, ρεπόρτερ. Δηλαδή να γράφω σε εφημερίδα, ναι, και τάξη, να πάω γεμίσω δύο σελίδες.
0: Ναι, παιδί μου, και επίσης αυτό είναι και διαστήματα. Ο Χρήστος δεν μπορεί να μας πει ιστορίες από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, που κάποτε φαντάζομαι.
1: Θα υπήρχαν κάποιες περίοδοι που ήταν πιο τρύπια από δύο και άλλες περίοδοι που ήταν τέτοιο.
0: Μασίφ. Σωστά. Λοιπόν, ωραία ιστορία μας έχει στείλει ο φίλος εδώ για το Εράσμο στο Πάνω και
1: τα διάβασα το. Όχι, είναι ωραίο.
0: Όσον αφορά την καθετότητα, λέει, του Μεστάγια, έχω πάει μαζί με ένα φεράκι από Θεσσαλονίκη, full παοκτσί για Εράσμο στη Βαλένθια για ένα εξάμηνο. Πάμε να δούμε Βαλένθια, Χετάφε, λέει. Πρώτη φορά και είμαστε στο πέταλο πάνω-πάνω και μιλάει το φεράκι με σαρωνική προφορά. Καλά, ρε, εδώ άμα κάνουμε εξέδρα και κάνουμε κανένα αμπαλαέα με την παοκάρα, θα βρεθούμε στη γωνιά του γκολπόστ, ρε. Ωραία χρόνια, ωραία γέλια.
1: Για την καθετότητα.
0: Ναι. Και επικίνδυνο έχει, το λέει ο Πάνος, ναι. Εσείς μη στέλνετε ονόματα τώρα εδώ, προλάβατε ότι λένε για παίχτες, δεν παίρνουν και καλά, που τρεπάνε τα αποδυτήρια. Προλάβανε και στείλανε. Ψυχραιμία. Μην απλακώσουμε από τώρα.
1: Δεν υπάρχουν πια.
0: Ε?
1: Δεν υπάρχουν πια.
0: Καλά.
1: Υπάρχουν.
0: Εντάξει, μπορεί τώρα. Δύο-τρία πράγματα και θα έρθει το ρεπορταζιακά να μην μάθουμε.
1: Δεν νομίζω. Σπάνιο αυτό. Σπάνιο.
0: Τα προσφέρει 0,01, αλλά το κράτος εφορολογεί κανονικά με τη τιμή του προϊόντος συν το 24% ΦΠΑ. Δεν γλιτώνεις με τίποτα, λέει ο φίλος.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τα προσφέρει 0,01, ναι. Όντως. Αλλά το κράτος εφορολογεί κανονικά με τη τιμή του προϊόντος συν το ΦΠΑ.
1: Την τιμή του προϊόντος, ποια τιμή? Αυτή που αγόρασες?
0: Όχι,
1: αυτή
0: που... το 0,01.
1: Κάτσε, το 0,01. Το κράτος πώς εφορολογεί? Αν το έχεις 0,01 εσύ, το κράτος πώς εφορολογεί? Γιατί είπες ανάλογα με την τιμή του προϊόντος, δεν είπες? Καλά, μπαίνουμε σε βαθιά τώρα. Ναι. Φίλε, είναι μπέρδεμα. Είναι ανηφόρα το
0: και
1: μαγάζι.
0: Στα δωρεάν υπάρχει όριο, λέει. Ναι. Με την όταν τραγουδάει παραστατικό. Όριο, λέει, γιατί μετά έρχεται η φορεία. Σε ένα συμβόλαιο που υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που δεν τα ξέρουν οι πολλοί, για το συμβόλαιο ενός παίχτη μπορεί, παραδείγματος χάρη, να υπάρχει δέσμευση για το χρόνο συμμετοχής, όρος που μπορεί να παραβιάστηκε. Θα είχε διαρρεύσει. Αν αναφέρεται
1: όρος συμμετοχής για το walk-up.
0: Στην περίπτωση του walk-up, ναι. Πιστεύω ότι θα είχε διαρρεύσει.
1: Έμπαινε μέσα, δηλαδή έκανε ενέσεις για να μπει να παίξει τώρα και, και τα λοιπά.
0: Ο Γκέκας μένει μόνιμα στην Κέρκυρα μας, λέει Δημήτρη. Θα πάω σε ένα γάμο τώρα. Οπότε θα τον συναντήσω. Αυτά δύο αγόρια να έχει στο μαγαζί, να έρχονται όλες οι γυναίκες. Καλημέρα, Μιχάλης από Σπάρτη, και μας στέλνει Λεσά και Μίναρο. Αλέξιος, παιδιά, από Λεκανοπέδιο Αττικής. Τι νέα έχουμε για μεταγραφές του Παναθηναϊκού? Τι λέει το ρεπορτάζ? Ναι. Τι νέα έχει για μεταγραφές του Παναθηναϊκού και αν υπάρχει περίπτωση να παίξει αύριο Κάγκουα? Υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Κάγκουα? Ούτε εγώ. Μεταγραφές όχι, παιδιά, μένει ο Τσέριν. Ούτε ονόματα έχουν διαρρεύσει, ούτε τίποτα.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει, εντάξει, πάει για κανένα δύο-τρεις παίκτες ακόμα. Ουσιαστικά έχει φορτώσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να περιμένει και λίγο. Ο Παναθηναϊκός χτυπά ξύλο, δεν παίξει Ευρώπη. Δεν θα είναι πιο περιορισμένη η λύση ή θα τα δώσουμε ούτως ή άλλως?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί αραιά είπαμε, σωστά. Συγγνώμη, ξέχασα να πω καλημέρα. Ένας άλλος είναι ο Γιούρι Λοντίγκιν, Εθνική Ζενίθ και Εθνική Ρωσία. Σωστά. Γιούρι Λοντίγκιν, μάλιστα, είχε πάει και εορδαϊκά, να ενημερώσω τον φίλο.
1: Τι έκανε καριέρα, δηλαδή, θέση, στο εξωτερικό?
0: Εντάξει, πήγε Ζενίθ. Αυτά. Εθνική Ρωσία δεν ήταν και λίγο, ρε παιδί μου. Κάτι ήταν και αυτό. Εντάξει. Τώρα, όταν, αφού είπαμε τους προφανείς, τέλος πάντων, και αυτούς που. Λέμε και κανένα Λοντίγκιν. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν έχει Κάγκουα σε αυτή τη θέση και θα πάρει κι άλλον, εδώ λένε ότι φεύγει ο Τσέριν, θα πάρει άλλους δύο. Για το φαινόμενο και την Καλαμάτα το είπαμε σωστά. Για να το λέει ο κύριος Βαγγέλης, ο οποίος γενικά είναι τέτοιος, από ό,τι βλέπω εδώ και σε προηγούμενα μηνύματα. Μαυρογεννίδη, έχει κουράσει λίγο αυτό το αστείακι με τους κυβερνούς κολυμπητές, λίγο σεβασμό σε τέτοιους καλλιτέχνες. Βλέπεις πού θα πάω. Λοιπόν, ο Μαυρογεννίδης είναι ο παίχτης που έκανε καριέρα και τον φέραν από το Λεμαϊδά στην Ερασπορ. Κατάλαβες, και κάνει διεθνή καριέρα, λέει ο Μελέτης.
1: Τώρα το εξωτερικό είναι το θέμα.
0: Ναι! Νάτσο, Σκόκο.
1: Τι?
0: Δεν πήγε, ρε παιδί μου, Ρεάλ Μπαρτσελόνες και τέτοια, αλλά.
1: Τι?
0: Κοίτα, όχι, δεν. Ο Σκόκο, αν θυμάμαι καλά, τον είχε φέρει ο Ντέμις. Τον Ντέμις τον είχε φέρει μαζί με Μπλάνκο νωρίτερα. Ήταν πρώτο σκόρερ στη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής, κάτι τέτοιο. Δηλαδή τα βάζει ούτως ή άλλως, αλλά μετά. Παιχταρά, ωραίο, Χρήστο, μου το θύμισε τώρα, ωραίο. Αν περάσει η Άκη, είναι στου ισχυρού.
1: Ποιου ισχυρού?
0: Δεν έχει ισχυρού, μετά πάμε σε γκρουπ δυναμικότητα. Αδερφέ, και αν θυμάμαι καλά, η Άκη είναι στο τρίτο. Γιώργο Σαββατρίκα και τα λοιπά. Ήταν από του φερτιστέ που μου άρεσε το παιχνίδι του, ήταν ο Μπελούτσι.
1: Ο Μπελούτσι ήταν εξή παίκτη. Είχε ρωτηθεί ο Μπελούτσι, ο προποντή. Ποιο ήταν το Ερνέστο, ήταν ποιο. Το Μπελούτσι.
0: Νομίζω.
1: Και ο οποίο είχε πει το εξή, ότι ήταν παίκτη ρυθμού. Έδινε ρυθμό στην ομάδα και ήταν σπάνιοι αυτοί οι παίκτε. Ο Μπελούτσι όμως θυμάμαι έκανε πολλές λάθος μεταβιβάσεις. Εκεί δηλαδή που έπαιζε, έκανε πολλά λάθη στην πάσα. Βέβαια η θέση του.
0: Αυτό ήταν όλο, Βασίλη. Δεκάρι Αργεντινός, ωραίος έτσι μερακλής, αυτό και τα λοιπά. Μπάλα κάτω τέτοια.
1: Θυμάμαι,
0: και σηκώσαμε τις προσδοκίες.
1: Εγώ θυμάμαι πρώτη φορά που άκουσα το χαρακτηριστικό αυτό για παίχτη. Παίχτης ρυθμού δεν το είχα ξανακούσει. Ήταν καινούρια τότε για μας. Και το είχε πει ο Ερνέστο. Και λες, ρε παιδί μου, τι είναι αυτός ο παίχτης ρυθμού. Και μετά καταλάβαινες ότι υπάρχουν παίχτες οι οποίοι, ρε παιδί μου, η κίνησή τους, τα τρεξίματά τους. Ήταν και νέα πράγματα για Ελλάδα. Δεν πήραν εδώ. Παίχτης ρυθμού. Ποιοι. Έμπα, πας πολύ και να πεις α, και εκείνος ο παλιός ήταν παίχτης ρυθμού. Απλώς δεν ήταν στο λεξιλόγιο μας.
0: Δεν ήταν, μπράβο, ναι. Δεν ήταν.
1: Παίχτης ρυθμού. Ο Μπελούτσι.
0: Στο Καραπιάλι, ξέρω εγώ. Δεν θα ήταν παίχτης ρυθμού ο Καραπιάλι.
1: Όχι τόσο.
0: Όχι.
1: Όχι. Δεν ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ο Μπελούτσι ήταν τρεχαντήρι, δεν σταμάταγε. Δηλαδή ζήταγε συνεχώς μπάλα. Ανάγκαζε και τους άλλους να τρέξουν.
0: Τον θέλουμε δηλαδή.
1: Βέβαια θέλεις παίχτης ρυθμού.
0: Τον Μπελούτσι λέω, ρε. Δηλαδή ήρθε και έπιασε, θεωρούμε.
1: Όχι. Α. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα.
0: Λέω και εγώ. Δεν είπα γιατί εγώ. Δεν ήρθε και έπιασε τώρα.
1: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Ήταν απλώς γιατί αρέσουν στους προπονητές αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή θέλουν ένα παίχτη οπωσδήποτε στην ομάδα να δίνει, ξέρω εγώ, το ρυθμό στους υπόλοιπους. Γιατί υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι πιο ακίνητοι, άλλοι οι οποίοι περιμένουν, άλλοι που θα κάνουν δύο κοντρόλ που θα δώσουν την μπάλα και πάει λέγοντας. Έτσι.
0: Κοίτα, ο Μπελούτσι, ξαναλέω, λόγω του ότι ήταν Αργεντίνος. Νομίζω δεν ήταν και το ποδοπό, ήταν κόντριτσι, κοσδεκαράκι και τα λοιπά. Ναι,
1: βραχής όμως.
0: Βραχής όμως, μπράβο. Χετούλα, αν θυμάμαι καλά, σωστά.
1: Ναι.
0: Είχαμε δηλαδή πάρα πολλά χαρακτηριστικά που να μας κάνουν να θέλουμε να βγει, να το πω έτσι.
1: Και τότε ήταν μια εποχή.
0: Ξέρεις,
1: ποια εποχή, πότε ήταν ο Μπελούτσι τώρα στον Ολυμπιακό. Και ποια χρονιά. Ποια χρονιά άλλο. Που ο ένας ζήλευε από τον άλλον. Δηλαδή, αν έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ένα παίχτη, ξέρω εγώ, τον Νέκη Γκοντζάλες, ας πούμε, ξέρω εγώ, έλεγα και ο Ολυμπιακός να βρούμε κι εμείς ένα σαν το. Στο τέτοιο, έτσι, στο Σιωπηρό.
0: Ναι, προφανώς. Στο Σιωπηρό.
1: Αν ο Ολυμπιακός είχε ένα παίχτη τέτοιο, έλεγε στον Παναθηναϊκό να βρούμε ένα παίχτη.
0: Πάντα κοιτάνε ένα στον άλλον.
1: Δηλαδή, ναι, πάντα υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Τι πήρε αυτό καλό να πάρω κι εγώ και διάφορα τέτοια, κάτι ανάλογο κτλ. Βέβαια, εντάξει, του βάλαμε στην ίδια πρόταση τώρα, αλλά ο Έκη ήταν παιχτάρα κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, το θυμάμαι όσο τον θυμάμαι και όλοι οι υπόλοιποι, ο Μπελούτσι τίποτα. Και μάλιστα υπάρχει μια.
1: Δεν ήταν τίποτα ο Μπελούτσι.
0: Εντάξει, δεν έπιασε ρε Βασίλη καθόλου.
1: Όχι, δεν έπιασε. Δηλαδή ήταν βασικό συνεχώ στον Ολυμπιακό.
0: Φερνάντο το λέγανε. Φερνάντο το λέγανε. Να τον ψάξει να το δω λίγο αν έχει κάνει τίποτα.
1: Τι να έχει κάνει. Τι να έχει κάνει. Έχει γίνει υπουργό στη χώρα.
0: Φερνάντο Μπελούτσι. Δεν ξέρω τι έκανε μετά, αν έπαιξε, αν δεν έπαιξε. 42 είναι μόνο.
1: Ακόμα τώρα.
0: Και έπαιζε μέχρι το 24 στη Σουδιάντε. Κοίταξε τώρα τον γκολ. 3-0-0.
1: Α, δεν ήταν να βάλει γκολ.
0: Σαν Λορέντζο 11, α, σε 4 χρόνια. Εντάξει, ήταν midfielder, αλλά τύπου 10. Έτσι δεν είναι. Ναι. Στο Ολυμπιακό τι έκανε. Ναι. Έπαιξε 36 μάτσε σε 2 χρόνια, ε.
1: Ναι.
0: 6 γκολ.
1: Και τότε δεν ήταν τόσο πολλά τα παιχνίδια.
0: Μετά δηλαδή. Πήγε λίγο Πόρτο, όχι, δεν ήταν τόσο πολλά.
1: Ναι, εντάξει, πήγε Πόρτο.
0: Με τον Πελούτσι έχω τη γνωστή παλιά καλή ιστορία. Mm. Σου λέω, μα είχε ανεβάσει τι προσδοκίε στο Θεό. Παναγιά μου, θα δούμε τον Μαραντόνα, τι παιχτάρα είναι αυτό που πήραμε και τέτοια. Και στην φρενίτιδα τότε των πολλών εφημερίδων που υπήρχαν.
1: Πότε, ποια χρονιά ήταν στον Ολυμπιακό, που το έχεις?
0: 7.
1: Το 7.
0: Το 7 ήρθε, ναι. Mm. Πράγμα το φρενίτιδα.
1: Άρα με
0: 15 αθλητικές εφημερίδες, ας πούμε. Και έπρεπε λίγο να διαφοροποιηθούμε και τα λοιπά. Είναι ρεπόρτερ Ολυμπιακού, φίλος, του το έχω πει δηλαδή από τότε και μου είχε εξηγήσει τέλος πάντων την ιστορία, δεν από περισσότερα. Τότε έρχεται υποδοχή στο αεροδρόμιο. Πήγαμε στο αεροδρόμιο.
1: Πήγαμε, δεν πήγαμε. Εντοχτούμε
0: ανθοδέσμες, κακό, πανό, συνθήματα, πλακάτ.
1: Εδώ πάμε τώρα,
0: δεν πηγαίναμε με τον Μπελούτσι. Τέλος πάντων, χαμός. Και έγραψε ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορώ να γνωρίζουμε πολλά ακόμα για τη φυσική του κατάσταση. Γιατί με τους Αργεντίνους, Βραζιλιάνους, όταν έρχονται, πάντα έχουμε μερικές αμφιβολίες. Αλλά κάποιος που του έσφιξε το χέρι κάνοντας του χειραψία, διαπίστωσε ότι είναι πέτρα.
1: Τα ακούει αυτά ο Νίκος ο Παπαγκούρης.
0: Τον έπιασα για μένα, του έρεσε τι είχες γράψει τότε. Έτσι και έτσι. Όπα, δεν είσαι ευπρόσδεκτος στην Κέρκυρα, βλάχο. Και θα έρθω για ένα γάμο, αδερφέ. Οπότε μπορείς να έρθεις να με βρεις και θα τα πούμε καλά εκεί πέρα. Για να πάρω. Καλημέρα στην παρέα. Δηλαδή, ο Μάνταλος δεν είναι δυνατό χαρτί για την ΑΕΚ. Μια χαρά πάγκο κάθεται. Σου λέει όταν έρχεται από τον πάγκο δεν βοηθάει κτλ.
1: Άλλο αυτό.
0: Κολλήματα των Παναθηναϊκών είναι αυτά, λέει. Ο φίλος εδώ, Χάρης. Εντάξει, είναι κολλήματα. Όταν ο Παναθηναϊκός δεν πάει καλά, πρέπει κάπου να ρίξουμε το ανάθεμα. Και σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γεια σου, Φάνη, να είσαι καλά, φίλε.
1: Τι στέλνει, γιατί φωτογραφείς.
0: Σίκα.
1: Φυσικά.
0: Το αφεντικό να φάει σε τραπέζι πρέπει να κόψει απόδειξη. Όντως.
1: Τι λέει?
0: Ακόμα και το αφεντικό να φάει σε τραπέζι πρέπει να κόψει απόδειξη. Έτσι λέει. Ο Λουτσιάνο αναδείχθηκε εδώ.
1: Ο Λουτσιάνο. Ναι, εντάξει.
0: Αλλά δεν έκανε καριέρα έξω μετά. Ούτε ο Ρότσα που μας στέλνει.
1: Ούτε ο Ρότσα.
0: Πεχταράδες, αλλά δεν έκαναν τεχνική. Ο Επαλέ το ίδιο, Ηρακλή κλπ. Έτσι. Mm-hmm. Η Ράσμερα δεν πήγε έξω να πει. Πολύ ωραίο το μήνυμα Κυριάκο Σαϊκάρα. Δεν το διαβάζω. Εντάξει.
1: Για να το διαβάσω εγώ.
0: Ωραίο, ωραίο είναι όμως. Με καρσίδα
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και εμείς πάθαμε λίγο.
0: Ναι, πάθαμε και εμείς λίγο. Ο Ντιαρά από τον Όφη και ο Παδόπουλος από Ολυμπιακό. Παδόπουλος, ποιος, Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν στον Άρκα, καταρχάς πριν. Ποιος ο Παδόπουλος, Δημήτρης. Δημήτρης ήταν αλλού πριν, πάμε από πού ήταν.
1: Ναι.
0: Και πιο πριν. Όχι. Άλλο. Τα μηνύματα μου πήγαν στα αιτήματα. Όχι, τον Χουάν Γκεμπεόμ. Το είπα, Ολυμπιακός, Ερυθρός, Φέγεντορτ και τώρα Πόρτο. Α, ο Ιμπέον, Χουάν Γκεμπέον.
1: Α, ο Ιμπέον. Πώ είναι κάτω, κάτω, Νότια Κορέα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει τα παιδιά τώρα.
0: Εντάξει.
1: Έπαιζε στην εθνική του αυτό πριν έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Εντάξει, και πάλι και εδώ.
1: Καλό παίκτη, περίεργο χαρακτήρα.
0: Ήτανε.
1: Δεν είχε βρει τον προσανατολισμό του ακόμα.
0: Μυστήριο, μυστήριο. Ο φίλο τη Άξιν αναρωτιέται αν ο Νίστρουπ θα προλάβει παρέλαση. Το παραγγείλουμε κουστούμε για την παρέλαση και τα λοιπά. Λέει, ναι, πιστεύω ότι θα την προλάβει. Α, όχι ποτέ. Περίμενε, έχουμε ακόμα. Και δύο μήνες. Κωστή Οδόη. Δεν ξέρω. Πετράν, κάνε το μαγαζί.
1: Δεν ξέρω εδώ, για τον Ίστρο.
0: Ναι, δεν θα συζητήσουμε για τον Ίστρο πάνω από να έχει αποκλειστεί. Θα συζητήσουμε. Όχι για να φύγει. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το ζήτημα, αλλά ο κόσμος θα το συζητήσει. Γιατί είναι, παιδί μου, άτυχος. Γιατί έκανε πράγματα που δεν του βγήκαν και είναι εμφανή αυτά. Τα συζητήσαμε και χθες και προχθές και μετά λέμε τα ίδια. Γεια σου ρε Χάρη από τα Γιάννενα. Ο Μάρης το πολύ πολύ είναι ακριβήνη.
1: Τι.
0: Ο Λαδόπουλος μου έχει πει ότι, ότι κερνάει τιμή αυτό στην άλλη εσύ, αλλά ότι κερνάει τιμή αυτό στην άλλη πάλι αυτό. Αποστόλη από εκεί. Α, ο Αποστόλη είναι που λέει τα δικά του. Εντάξει, όταν έχει το μαγαζί να βάλετε δημόσια σχέση στο Παπα-Νικολάου και να πάρει βοηθό τον Ντάνι που είναι δυναμία του. Mm. Έτσι για να τα πάτε καλά. Και λέει είσαι 204 μετά από 10 αναβολές. Μπα και βγάλει στη σχολή. Στη λέει εδώ πέρα ο.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: 24 χρονών πήγα. Πότε να πήγαν, 24. Έβγαλα τη σχολή, εντάξει, λίγο καθυστερημένα.
0: Δεν ξέρω αν είχε πει ο Βασίλης Δανιήλ ότι δεν κάνει ο Βερόνικα τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, δεν νομίζω τώρα. Που επειδή ήταν ο πατέρας του να ερχόταν και ο γιος και ο γιος του παιδιά με την καριέρα που έκανε στην Ελλάδα να ερχόταν να παίξει ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ. Δύσκολο. Διόγκο στον Ολυμπιακό.
1: Τι έκανε, Διόγκο.
0: Ακόμα τα κλέμε τα 10 εκατομμύρια που δώσαμε, φίλε. Ο νέος Γιωβάνη και τέτοια, τα θυμάσαι.
1: Μόνο.
0: Παπαπαπαπα.
1: Αλλά είχε βάλει και στη Σέριφ. Όχι, ο Ντούντου. Ο Ντούντου είχε βάλει στη Σέριφ.
0: Ένα σούτ, ε.
1: Ναι.
0: Ένα σούτ, ένα σούτ. Το θυμάμαι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλό ήταν, καλό ήταν. Καλό ήταν. Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτη Τζεφεράκος. Και εγώ θα έρθω, λέει, για ασφάλεια.
1: Οπα. Βεβαίως. Τι έχουμε. Αυτό δεν το κουβεντιάσαμε καθόλου.
0: Ασφαλεία. Δεν θα χρειαστούμε, αφού μας αγαπάνε μας. Αν θα ξεκινήσει αύριο Καλάμπρια, δεν το βλέπω να ξεκινήσει αύριο Καλάμπρια, παιδιά. Μεθαύριο ποτέ είναι το μάτς, γιατί μόλις τώρα γύρισε η προπονήση και μπήκε στην αποστολή. Όταν έρθουν οι μέρες θα πούμε περισσότερα πράγματα. Ο Καμπιάσου.
1: Καμπιάσου.
0: Αφελάει Σαβιόλα, Καμπιάσου. Αυτή η παιδιά ήταν έτοιμη παίχτης όταν ήρθαν. Παίχτης ρυθμούς Εμερτζίδης, Τζόνι, το πιάσε πολύ μακριά, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό είναι η καλύτερη μεταγραφή τη ΑΕΚ. Ήδη οι Ούγγροι μιλάνε για την κλοπή του αιώνα από την Μπάλτα, αφού κατάφερε και έκλεισε τον κορυφαίο χάφ του Ουγγρικού πρωταθλήματος σε τρομερή ηλικία με μόλις 2,5 εκατομμύρια τον Βιτάλης. Το συζητάμε και εμείς γενικά. Λέμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό παίχτη. Παιδιά, το κακό είναι για όποιον μέσο παίζει στην ΑΕΚ φέτος ότι.
1: Θα συγκρίνεται.
0: Με τον Πινέδα, αναγκαστικά. Κατάλαβες. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι για πάρα πολύ εύκολο να βρει Πινέδα, τέτοιο παίχτη. Και να δούμε. Πάντως, το καλό είναι ότι η ΑΕΚ δοκίμασε. Θα δοκιμάσει μάλλον να τον αντικαταστήσει με πολλούς και διάφορους ποδοσφαιριστές που πήρε για εκείνο το σημείο. Εντάξει. Παίκτης ρυθμού μπορεί να γίνει ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ.
1: Δεν νομίζω.
0: Πρέπει να είναι δεκάρι για να το πούμε παίκτη ρυθμού.
1: Πρέπει να είναι αυτός που το ψάχνουν οι παίκτες, δηλαδή που τρέχει να πάρει την μπάλα από τους συμπαίκτες του για να δώσει ρυθμό στην ομάδα. Ναι. Να δώσει δηλαδή να ανεβάσει στροφές ή να κατεβάσει στροφές μερικές φορές.
0: Ο Ζέτεμπεργκ που λέει ο Χρήστος.
1: Ο Ζέτεμπεργκ ήταν πιο δεκάρι. Ναι, και ο Ζέτεμπεργκ μπορεί να το βάλει εκεί πέρα.
0: Πινέδα, τσόρι, ο Τσόρι.
1: Όχι ο Τσόρι.
0: Ένας παίχτης για να
1: τσόρι
0: είναι.
1: Ο Τσόρι τα παιχτάρα και τα λοιπά. Δεν είναι, όχι παίχτης ρυθμού.
0: Παίχτης ρυθμού για να είναι, δεν πρέπει να είναι και λίγο γρήγορο.
1: Πρέπει, ναι.
0: Έτσι. Από εκεί πρέπει
1: να μην σταματάει καταρχήν. Δηλαδή να κάνει 12-13 χιλιόμετρα στο 90 λεπτό, παιδιά.
0: Το Μπάντιτ τον είπαμε, τον Ντιαρά τον είπαμε. Εάν πα ο δικό Κέρκυρα σε περιμένει στην ταβέρνα. Ωραία, ωραία, ωραία. Σπύρο. Είδε που λέει ο άλλο, δεν σε θέλουμε.
1: Στην Κέρκυρα είχα φάει τον καλύτερο ροφό. Δηλαδή μάγουλο από ροφό,
0: ναι.
1: Σε μαγάζι. Όχι σούπα, ξέρω κάπω το είχε κάνει. Πω από φίλε.
0: Σούπα, ρε.
1: Πω από μεγάλο τέτοιο.
0: Δεν μιλάμε για παλτά τριαντάφυλλε, μου λέτε τον Μπόρχα. Φρόνημα. Καλημέρα, παιδιά. Λέει Βασίλη, Ντιόγκο ήταν στο μάτς με την Μπενφίκα που πέρασε την μπάλα ανάμεσα σε δύο αμυντικούς και Τσέσλε Γέρνο. Όντως είχε κάνει τέτοιο βραζιλιάνικο, με λέω τέτοιο.
1: Ναι, ναι, οκ, εντάξει.
0: Παιδιά, το έχετε μπερδέψει. Ο Μίκλαντ που ήρθε εδώ, παιχτάρα. Αλλά δεν τον αναδείξαμε εμείς ώστε να φύγει μετά από την Ελλάδα και να πάει κάπου αλλού και να κάνει σαρωτικά πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, για να πάω λίγο στα message requests που εξακολουθούν και πηγαίνουν εκεί για κάποιο λόγο και με νευριάζουν. Λοιπόν. Κοιτάξτε, είναι και μερικά που έρχονται από προηγούμενες εκπομπές. Θα πάω στη δική μας ώρα.
1: Μάχη ΠΑΟΚ. Μάχη με την Τωρίνο για τον Μπραγκάνσα.
0: Καλό παίχτη, ρε φίλε. Θα αφήσει αυτό στη Sporting, τον πουλάει Sporting, δεν ξέρω τι γίνεται. Και επίση, ποια τώρα είναι, ρε παιδιά τώρα. Έλα τώρα, σιγά. Σιγά. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη, το Ανωτή, εκ Βόλου. Ο Σάκης, Σισε του Ολυμπιακού. Α, ο Σισε του Ολυμπιακού. Το 17, έκανε καριερίτσα μετά, Γαλλία.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι, λίγο, όχι πολλά πράγματα.
1: Όχι, ρε παιδιά τώρα. Τι καριέρα έκανε ο Σισε του Ολυμπιακού.
0: Έλα, χαρά, ακούγω μεγαλύτερο τώρα. Ποιο σκοτάντζο, ρε παιδιά. Η μπάλα πήγαινε από εδώ και αυτό από εκεί και ήταν ο λόγο που έβγαλαν διαφήμιση. Ναι. Πραγματικά. Πραγματικά. Εντάξει, ο Φουκαρά αυτό δεν. Και άμα έχει και λίγο άλλη ιδιοσυγκρασία. Ξέρει, δεν μπορεί. Ρε Γιώργο, τι είναι αυτό που μα έλυσε το τεράστιο από Wikipedia. Κάτι που λέει εδώ ο φίλο Γιάννη, θα πάω μετά αν προλάβω. Και μετά του ξένου παίχτε που κάνανε καλή καριέρα μετά το πέρασμά του από την Ελλάδα, ο πιο αποδεδειγμένο Ρουφιάνο ήταν ο Τάδε, μα λέει εδώ. Ήταν ο Κασίγιας που καρφώθηκε επειδή παντρεύτηκε κιόλας τη δημοσιογράφο που ξέρνει τα σέματα. Αχ, πώς τη λέγανε, Σάρα κάπως, Καρμπονέρο, Καρμπονάρα, πώς τη λέγανε, γυναικάρα. Λοιπόν, ωραία, έφυγα και με τα request. Παιδιά, μας θέλετε TikTok, δεν βολεύει. Ο Γκαλέτσι θα παίχτη ρυθμού, λέει, ο Θέμης. Ήταν.
1: Όχι. Όχι, ρε, όχι.
0: Άρα εσύ θες δεκάρι τώρα για να πεις ότι ήταν ρυθμό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αναγκαστικά είναι half. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ, το δεξί εξτρέμ τη τέτοια τη ομάδα. Ο Γκαλέτη πολλές φορές γίναγε και πίσω, ξέρω εγώ, δηλαδή προς τα πίσω προς την
0: κουβέντα. Άρα το θες στον άξονα, κατάλαβα, αλλά το θες στον άξονα. Ο Ντιόγκο είχε κάνει εξαιρετική εμφάνιση εναντίον τη Μπενφίκα και οι φήμες τότε είπαν ότι η Μπενφίκα έκανε πρόταση στον Ολυμπιακό με αντάλλαγμα Ντι Μαρία και λεφτά. Ωραία, κότσο που θα του πιάναμε. Θα του πιάναμε σούπερ κότσο. Ωπ, κοιτά! Είπε για ροχό, ροχό είναι αυτό μάλλον.
1: Ναι.
0: Τέτοιο χρώμα είναι. Εγώ, το όλο τέτοιο χρώμα θα έλεγα δεν τρώγεται.
1: Εσύ να μην το φας. Γι' αυτό πρέπει να γίνει και τόσο πολύ.
0: Κάρπαθ.
1: Κάρπαθ.
0: Παίχτη ρυθμού ήταν και μαέστρο ήταν ο Τουμέρ Μετίν στην ΑΕΛ. Ο Γκέκα είναι από τη Λάρισα, το ξέρουμε την από τη Λάρισα, Αχιλέα.
1: Σε ποια περίπτωση. Δεν το ξέραμε, γιατί ρώτησα εγώ που είναι η καταγωγή του, άμα είναι από το Αίγιο και μου πες μάλλον όχι.
0: Μπρούνο Άλβες.
1: Μπρούνο Άλβες.
0: Καλό. Είχε πάει Πόρτο μετά. Βέβαια αυτό μαζί με τον άλλον στη.
1: Σωστό είναι αυτό, γιατί είχε μικρό αυτό.
0: Ναι, είχαν έρθει δανεικοί από την Πόρτο και οι δύο μια χρονιά στην ΑΕΚ. Ο άλλο στο κέντρο, πώ τον λέγανε. Πάλι Πορτογάλο, ρεσί. Κρίμα. Καλό όμω, καλό. Κώστα το ακούω. Κώστα το ακούω. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν, γρήγορα να πάω και λίγο Insta. Να ό,τι θέλουν τα παιδιά. Γιατί έχουν στείλει διάφορα πραγματάκια.
1: Εγώ ετοιμάζομαι να βάλω ένα τραγούδι.
0: Όχι, όχι,
1: σε όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, χειμερινούς.
0: Σα βλέπω για κλείσιμο στο τρίμηνο, μα λέει ο φίλο Κωνσταντίνο. μπορείτε να δουλεύετε σεζόν. Κοντό ψήρου, κουζίνη, με Βασίλη Μέτρη κλπ. Στην εισαγωγή του τραγουδίου τη εκπομπή. Μήπως κρύβω τα αρχολικά του κοντού και στον Τωρινέο, μας λέει εδώ Ηλίας. Όχι, είναι η Μιζ. Καλημέρα στο Γιάννη. Στην Κοζάνη ψιλοχάνει το σήμα, αδερφέ. Ναι, Νικόλα, για να το επιδιορθώσω. Να, ναι. Αντώνη, ναι, η διαφήμιση. Σωστά. Του Κωνσταντζου. Απόδειξη πρέπει να κόψεις ακόμα και για τον δικό σου τραπέζι και ας είναι μηδενική. Μας το έχουν πει εφοριακοί, λέει ο Νικόλας. Ακούς, φίλε. Εντάξει, το ήξερα κι εγώ. Το Μυραλάς τον είπαμε, αλλά ρώτησα κι εγώ τον Βασίλη και μου είπε ότι ήταν ψιλοφτασμένος όταν ήρθε. Έτσι μου είπε. Ασουσάω.
1: Ασουσάω. Α, ο άλλος που έψαχνα.
0: Τέτοιο, ναι. Σωστά. Τα μηνύματα. Ρέτσι, Μιχάλη, τα διαβάσαμε τα μηνύματα σου στο Viber. Όλα τα διαβάσα, ένα προς ένα. Μπρούνο Άλβες και Ασουνσάο, μας το λέει και ο Μάριος. Ο Γιωργάτος είναι Έλληνας. Δεν αναφέρομαι στον Γιωργάτο. Για ποια είναι η Πατερίνα από Αίγιο, Αποστόλη Αίγιο, δεν θυμάμαι. Τι λέγαμε εκείνη την ώρα. Γιώργος. Και άλλη φωτογραφία! Και άλλο ροφό. Να το, κοίτα. Α, βάζει το χέρι του, είπε για να καταλάβει το μέγεθος. 25 άνθρωποι φάγατε από αυτό, φιλέ.
1: Εγώ σου λέω, δηλαδή ένα μάγουλο, ούτε καν ένα μάγουλο από το κεφάλι, ξέρεις, το Ροφούγε ήταν, φίλε.
0: Ο Παναγιώτης που λέει ο Τουρέ γιατί δεν μπαίνει στην εξίσωση, δεν μπαίνει στην εξίσωση γιατί ήταν ο πρώτος που είπαμε. Ο Γιάννη Τουρέ. Ο πρώτος και νομίζω ότι ο μοναδικός που είναι σε αυτήν την ιστορία μέσα. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού για μένα είναι κυρίως πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ένα κάρο άνθρωποι στο οργανόγραμμα χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν και όλοι.
1: Εσύ γιατί να ξέρεις, εμείς γιατί να ξέρουμε, ρε παιδιά. Δεν ξέρει η ομάδα τώρα τι, γιατί τον έχει τον καθένα.
0: Ενέργεια,
1: και πρέπει να τους πούμε εμείς τον έχει σωστά εκεί ή τον έχει λάθος εκεί.
0: Και επειδή συγκρίνεις τη συγκεκριμένη εποχή με την εποχή του Κόκαλη και του Λούβαρη, που λες ότι υπήρχε μόνο ο Λούβαρη που έμπαινε αεροπλάνο και έκλεινε τις μεταγραφές και διάφορα τέτοια. Τώρα το έργο έχει διαφοροποιηθεί, παιδιά, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Τσούλα Κίνγκ, ποιο είναι αυτό.
1: Τσούλα Λίνγκ.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μήπως έχω ξεχάσει κανένα. Σπαλά
1: τραγούδι, μας αρέσει.
0: Ο Φερνάντο Ρεδόντο λέει έναν ρυθμό.
1: Ο Φερνάντο
0: Ρεδόντο, το θυμάσαι. Πώς είχε κάνει εκείνη την τρίπλα σε έναν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ορίστε, τόσο κράξιμο όσο ο Έρμος ο Πίτρα δεν έχει φάει κανένα.
1: Ναι. Δεν έχει άδεια.
0: Θες να βάλεις τραγούδια από εκεί τώρα.
1: Ναι, ναι, για περίμενε. Για περίμενε. Λοιπόν, δεν είναι τραγουδάρα αυτό.
0: Άσε μας ρε Γιάννη, μας στέλνεις εδώ και 5 χρόνια να πάρει 2 ροφούς ρε.
1: Τι?
0: 2 ροφούς.
1: 2 ροφούς.
0: Ναι, και μου έχει υποσχεθεί ότι θα μου στείλει και δεν έχουμε φάει ούτε λέπη. Άσε τώρα. Τα ξέρω, τα ξέρω. Λοιπόν, τελειώσαμε. Θες να βάλεις τώρα εσύ τραγούδι από εκεί.
1: Θα βάλω ένα τραγούδι που μου αρέσει και να αρέσει και στον κόσμο.
0: Αύριο εδώ ίδιο ρόστερ.
1: Ίδιο ρόστερ, ναι.
0: Πάμε, άντε. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι μία από τις στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά τη φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων η Αττική. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται σχετικές καταγγελίες. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μαξίμου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, από το οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ τραυματίστηκε ο πατέρας της και άλλοι ένικοι της πολυκατοικίας. Όπως ανέφερε κατά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε η Τεχεράνη για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί του. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ. Ερευνητικό σύστημα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κλειστός είναι ως το απόγευμα ο φόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη λόγω των έργων αναβάθμισης. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ύποπτο κρούσμα και στην Καβάλα. Σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε καθώς σήμερα είναι κλειστός μέχρι το απόγευμα ο βόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη, όπως και την Πέμπτη, λόγω των έργων αναβάθμισης που συνεχίζονται, προκαλώντας φυσικά ταλαιπωρία στους οδηγούς καθώς και προβληματισμό στους επιχειρηματίες του νησιού, οι οποίοι περιμένουν την πολυπόθητη ολοκλήρωση των εργασιών. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ουσιαστικά πρέπει να παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του βορειοδικού άξονα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, η τεράστια ταλαιπωρία που υπόκεινται οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες εδώ στην περιοχή. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την Ιεράπεδο και την Ψετία, διότι και ο δικός κόμβος από Ηράκλειο προς τις περιοχές αυτές γίνεται μέσω του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, μεγάλη ταλαιπωρία. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά πρέπει να διέρχονται μέσα από παλιούς μαφιακούς και δημοτικούς δρόμους. Ουσιαστικά θα πρέπει τα οχήματα να κινούνται από την πλευρά των Λακωνίων, να παρακάπτουν δηλαδή το κομμάτι βορειοδικού άξονα για να φτάσουν μέχρι την Νεάπολη και από την Νεάπολη μετά να συνεχίσουν μέχρι το Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει εκφραστεί και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, αλλά και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Εστίας και Ιεράπετρας, όπως ζητούν την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων, προκειμένου να παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα και να ανοίξει ο δρόμος. Τώρα να σας πω βέβαια ότι υπάρχει εντατική προσπάθεια και από την πλευρά της εταιρείας, αλλά προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά, υπάρχει όμως καθυστέρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, και όπως είπαμε θα είναι και την Πέμπτη κλειστός ο ΒΟΑΚ.
1: Και την Πέμπτη, 9 με 5.
0: 9 με 5. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ μετά και τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο όρος Κέρκης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην ΣΑΜΟ έχει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι η Σάμος δυστυχώς όλο το καλοκαίρι βρίσκεται μεταξύ του 3 και του 4 και πολλές φορές και στο 5. Όμως παρόλα αυτά όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή. Τα κλιμάκια, η πυρασφάλεια, οι εθελοντές, ο στρατός και οι πάντες για να παρακολουθούν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά. Χθες το μεσημέρι λοιπόν είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό, όπου στον Κέρκη, θα λέγαμε σε ένα σημείο που δεν πιστεύει κανείς ότι μπορούσε να πάρει φωτιά, μέσα δηλαδή σε μια βραχώδη έκταση, είχαμε το ξέσπασμα μιας φωτιάς, κινητοποίησε τις δυνάμεις, η 14η ΕΜΟΔΕΑ, όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές, αλλά και το ελικόπτερο το οποίο πήγε άμεσα και έριξε ρήψεις. Θα μου πει κανείς όμως ότι γιατί αυτή η κινητοποίηση σε μια περιοχή όπου είναι βραχώδης, γιατί την ίδια ώρα από την κάτω πλευρά υπήρχε ένα πολύ πυκνό δάσος και ο Λιμνώνας όπου είναι μια τουριστική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί βλέπετε ότι η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αλλά και την ξηρασία είναι ένα μείγμα το οποίο δυστυχώς φέρνει πυρκαγιές, τις οποίες εάν δεν τις προλάβουμε στο πρώτο μισάωρο, τότε θα μιλάμε για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας από την Αθήνα με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ηλικιωμένος ταξίδεψε στην Κρήτη έχοντας ήδη προσβληθεί από τον ιό, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως σταθερή. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για έναν 80χρονο, ο οποίος έφτασε από την Αθήνα στην Κρήτη. Να πούμε ότι βρέθηκε τις πρώτες ημέρες στο νομό Λασιθίου. Κρίθηκε όμως αναγκαία η μεταφορά του εδώ στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, που παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Να πούμε ότι πρόκειται ένα εισαγόμενο κρούσμα. Μάλιστα, όπως τονίζουν από την περιφέρεια Κρήτης, τα δείγματα σε τοπικό επίπεδο δεν εμπνέουν καθόλου ανησυχία. Δεν υπάρχει κανένα έβριμα του ιού. Η περιφέρεια Κρήτης, δηλαδή, επιδημιολογικά είναι απολύτως ασφαλής. Ωστόσο, επειδή υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην Αττική, υπάρχει μια εγρήγορση και επιφυλακή. Αυτό που τονίζουν σε κάθε περίπτωση από την περιφέρεια Κρήτης, επρόπτες δημόσιας υγείας και άλλοι επιστημονικοί φορείς, είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm-hmm. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, παρακολουθείται η εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, Βίκυ, είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ολόκληρη τη χώρα. Τα κρούσματα είναι παραπάνω από όσα ήταν το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό σε όλες τις περιφέρειες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αρμόδιοι και κυρίως η περιφέρεια με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας είναι σε μια επιφυλακή, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη αυτού του φαινομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ύποπτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε και στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο είναι υπό διερεύνηση και μάλιστα αύριο Τετάρτη αναμένεται να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ αναφορικά με αυτό το περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου σε γυναίκα στην Θάσο που εργάζεται σε τουριστική επιχείρηση. Από την πλευρά του, Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, σημείωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε, θα εκδοθεί ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και θα διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως τέτοιο κρούσμα, το οποίο αυτό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μετάδοση στη Θάσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, διότι μπορεί να κόλλησε κάπου αλλού. Σημαίνει ότι όποιος βρεθεί κάπου έχει κολλήσει σε εκείνο το μέρος. Σημείωσε χαρακτηριστικά, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προέρχεται από άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση Υγείας κάνει πάρα πολλούς υγειονομικούς ελέγχους σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο των τελευταίων 15 ετών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε εχθές το βράδυ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχεδιαζόμενο έργο εξορίξεων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Εύρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται πλέον στη διαβούλευση που προκάλεσε το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πιθανές επιπτώσεις από τις εξορίξεις αυτές θα είχαν διασυνοριακή διάσταση. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, ένα θέμα το οποίο το θίξαμε και χθες, μάλιστα, με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Μέχρι σε ένα σημείο, Βίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, για να το ολοκληρώσουμε, οφείλουμε να πούμε και για τη χθεσινή συνεδρίαση και συζήτηση του θέματος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου, όπως είπες και εσύ, ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Συμβουλίου σε αυτή τη συνεδρίασή του. Με αυτό το θέμα άλλωστε άνοιξε η συνεδρίαση, δηλαδή με τη γνωμοδότηση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόρυξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Αυτή η συζήτηση, το προανέφερες και εσύ, γίνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει στήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή των εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της, ναι, θα είχαν διακρατική διάσταση. Αυτό επισημάνθηκε από όλους χθες. Τώρα, στην αρχική εισήγηση του θέματος, που συμπερασματικά θέλω να σας πω, κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διασυνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει πρόβλεψη λειτουργίας 35 ετών. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απόσταση 11,6 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Ροδόπη και 19,4 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Εύρο. Τώρα, και η εισηγήτρια, η υπηρεσιακή παράγοντας της περιφέρειας ήταν, αλλά και οι επικεφαλής των παρατάξεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από την στενή υδρολογική σύνδεση που υπάρχει με την περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο, διότι ένα πιθανό ατύχημα θα είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ίσως και καταστροφικές, και στα επιφανειακά υδάτινα δίκτυα, μέσω των ποταμών δηλαδή που περνούν και από τις δύο χώρες, αλλά και στα υπόγεια νερά, άρα και στα υπόγεια νερά της Βουλγαρίας και στα υπόγεια νερά που είναι εντός ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Τώρα, στη συνεδρίαση, να σας πω ότι τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΘΡΑΚΙΣ, ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά και εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία το τελευταίο αυτό διάστημα να κατευνάσει τις όποιες αντιδράσεις ακούγονται και από την Ελλάδα αλλά και από τη Βουλγαρία, θα πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Βελτίωση στην εικόνα της θαλάσσιας μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς την Οικουμενίτσα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες του Σωματείου για διαρροές στραγγισμάτων, έντονες οσμές και επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας στα πλοία. Ωστόσο, η οριστική λύση του προβλήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ένταξη σε λειτουργία 6 νέων οχημάτων που έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί η εταιρεία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ζήτημα έχει αναδειχθεί έντονα από το Σωματείο Αναστεργατών, το οποίο στις 30 Ιουνίου είχε προχωρήσει στις καταγγελίες που είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΚΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα, του Λιμεναρχείου, εκπροσώπων των δύο Δήμων και της εταιρείας που είχε αναλάβει τη μεταφορά. Οι παρεμβάσεις, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών, ο κ. Κουσικόπουλος, ξεκίνησαν από τα υπάρχοντα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές, έχουν γίνει επισκευές και σύμφωνα με τον κ. Κουσικόπουλο, οι διαρροές των αγγισμάτων έχουν περιοριστεί αισθητά. Παράλληλα, έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο τον καθαρισμό και την απολύμανση των φορτηγών και των χώρων που επιβαρύνονται μέσα στο πλοίο, ώστε να μην επομίζονται πλέον το πλήρωμα των πλοίων αυτή τη διαδικασία. Αλλαγή έχει υπάρξει και στα δρομολόγια επιστροφής. Τα φορτηγά από την Οικουμενίτσα μεταφέρονται πλέον με ειδικό εγκεκριμένο δρομολόγιο χωρίς επιβατικό κοινό, περιορίζοντας έτσι την έκθεση επιβατών και εργαζομένων σε οσμές και ενδεχόμενες διαρροές. Η μεγαλύτερη όμως παρέμβαση αναμένεται με την προμήθεια 6 νέων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι η αγορά τους έχει ολοκληρωθεί και η άφηξή τους αναμένεται περίπου σε έναν μήνα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αναμετροδότησης. Επομένως, το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την αναξιτουργία τους παραμένει ακόμη ανοιχτό, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Προς το τέλος της οδεύει η αρδευτική περίοδος και δηλώσεις γι' αυτό έκανε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος του ΧΟΕΒ Αλφιού Πίνιου, Τάκης Παρασκευόπουλος. Ο Μπάμπης Πλάγος έκανε την συνέντευξη από την ΕΡΤ Πύργου και θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη φετινή αρδευτική περίοδο, καθώς έχουμε αφήσει πίσω μας τη λειψιδρία των προηγούμενων δύο χρόνων. Ο χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία, με αποτέλεσμα εκεί που τα πράγματα ήταν άσχημα, κυρίως στο φράγμα του Πινιού, να έχουμε φέτος το φράγμα να είναι σχεδόν γεμάτο με νερό, ακόμη και τώρα που ολοκληρώνεται η αδρευτική περίοδος σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα πρέπει να σας πω ότι το φράγμα του Αλφιού γεμίζει στα 93 μέτρα και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε περάσει την αδρευτική περίοδο, έχει φτάσει στα 88 μέτρα. Οι εκτιμήσεις, όπως μας είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι ότι θα ολοκληρωθεί η φετινή αδρευτική περίοδος με το φράγμα να βρίσκεται στα 87 μέτρα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα 82 μέτρα που είχε το φράγμα όταν άνοιγε η αδρευτική περίοδος τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που τόνισε ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ότι ακόμη και τώρα που έχουμε ζεστές μέρες στην Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά της Ηλίας υπάρχουν ακόμη βροχοπτώσεις και εισραίει ακόμη και τώρα νερό μέσα στο φράγμα του Πινιού. Και μάλιστα ο κύριος Παρασκευόπουλος τόνισε ότι το νερό το οποίο εισραίει στο φράγμα είναι ισόποσο με το νερό το οποίο δίνεται καθημερινά στους αγρότες μας για αυτή την καλλιεργητική περίοδο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ακόμη ότι παρότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, δεν έχει αλλάξει καθόλου η πολιτική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά την ίδρυυση. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι για να έχουμε θα πρέπει να προσέχουμε ακόμη και όταν οι χρονιές με τις βροχοπτώσεις είναι καλές όπως ήταν η φετινή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.

0: σημαντική αύξηση της τάξεως του 20%. Παρουσιάζει η Διεθνής Επιβατική Κίνηση στο αεροδρόμιο Καλεμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Να πάμε στη Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καβάλας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλημέρα από την, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 108.000 αφήξεις επιβατών διεθνών πτήσεων σε σχέση με τις 90.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση λοιπόν δημορφώνεται στο 20,1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης με περισσότερες από 38.000 αφήξεις. Ακολουθεί η Γερμανία με περίπου 22.000 και αύξηση 46,3%. Στην τρίτη θέση η Ολλανδία με 8.800 αφήξεις και αύξηση 5,5%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με περισσότερες από 7.000 αφήξεις και άνοδο που ξεπερνά το 80%. Η Ελβετία κατέγραψε περίπου 6.300 αφήξεις με αύξηση 16,7% και από την Αυστρία έφτασαν περίπου 6.200 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει η κίνηση από τη Γαλλία. Οι αφήξεις περιορίστηκαν σε περίπου 5.000, που δείχνουν μια μείωση της τάξης του 29,5%. Ισχυρή δυναμική καταγράφει η Πολωνία με περισσότερες από 3.300 αφήξεις, αύξηση 137%. Επίσης σημαντική είσοδος της Ουγγαρίας, η οποία από μόλις 3 αφήξεις το περσινό επτάμηνο φέτος έφτασε τις 3.386. Ανωδική είναι και η κίνηση από το Ισραήλ με περισσότερες από 2.000 αφήξεις. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι οι 6 μεγαλύτερες αγορές προέλευσης συγκεντρώνουν πάνω από το 82% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου, αλλά να διευκρινίσουμε ότι τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορούν τη χώρα προέλευσης των πτήσεων και όχι την εθνικότητα των επιβατών. Έτσι.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνέβη τις προηγούμενες μέρες. Υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, μετά από συναλλαγή σε ψευδές περιβάλλον τράπεζας, δεν αντιλήφθηκε ότι επί της ουσίας παραχώρησε τους κωδικούς πρόσβασης σε απαταιώνες, οι οποίοι πραγματοποιώντας σε επόμενο διάστημα συναλλαγές, άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από τα Χανιά, έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει η υπάλληλος ότι πρόκειτο για ψευδές περιβάλλον εκεί όπου έκανε τη συναλλαγή, την οποία πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι. Ήταν μια τυπική συναλλαγή της υπηρεσίας, την οποία έκανε η αναπληρώτερη απροϊσταμένη ταμιακής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ωστόσο, είχε μπει σε ένα ψευδές περιβάλλον, είχαν χακάρει, όπως λέμε, το περιβάλλον της τράπεζας κάποιοι απατεώνες του διαδικτύου. Η υπάλληλος έκανε τη συναλλαγή, ωστόσο άφησε και τους κωδικούς πρόσβασής της. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης έγιναν φυσικά αποδεκτοί με ιδιαίτερη χαρά από τους απατεώνες, τους κράτησαν, τους αποθήκευσαν και Δευτέρα τα ξημερώματα, μεταξύ 3 και 6 το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, έκαναν 55 συναλλαγές, παρακαλώ, αρπάζοντας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 152.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για μια τεράστια διαδικτυακή απάτη. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, μόνο δύο υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου γνώριζαν τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συναλλαγές. Ενώ το πρωί της Δευτέρας διαπιστώθηκε φυσικά το ψευδές περιβάλλον που κατασκεύασαν οι απατεώνες και καταγγέλθηκε στην αστυνομία με την αναπληρώτερη απροϊσταμένη, δηλαδή το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και τον προϊστάμενό της, να καταθέτουν στην αστυνομία, η οποία είναι αυτή που πλέον ερευνά την υπόθεση. Η υποδιέθεση, δηλαδή δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Ρεθύμνου, χειρίζεται την υπόθεση μαζί με την τράπεζα, η οποία, όπως λένε τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες, βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση και σε καλό στάδιο της έβρεσης ιχνών των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Πάντως, Βίκη, από διοικητικούς κύκλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου εκφράζεται η απορία γιατί δεν υπήρξαν δικλείδες ασφαλείας εκ μέρους της τράπεζας τη στιγμή που γίνονταν συναλλαγές από επίσημη υπηρεσία σε μια χρονική περίοδο, σε μια ώρα δηλαδή, που δεν ήταν εργάσιμη και πόσο μάλλον τα ξημερώματα της Δευτέρας. Όλα αυτά βέβαια θα διευκρινιστούν βάσει και των ερευνών της αστυνομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ερευνητικό σύστημα τώρα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή του Πανεπιστήμιου Πατρών. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Θα σας μιλήσω για την εφαρμογή που λέγεται Κυβερνοαυτής. Τι θα είναι αυτό ουσιαστικά? Καταρχάς είναι σε πιλωτικό στάδιο αρχικά να σας πω και προχωρούν όλες οι διαδικασίες ώστε να έχει και μια εμπορική αξιοποίηση. Είναι ένα σύστημα που η τεχνική αναφορά του Πανεπιστημίου Πατρών το περιγράφει σαν κάτι που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με στοιχεία από την ψυχολογία της εξαπάτησης. Και εξηγώ λοιπόν. Το πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής είναι ότι θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, το σύστημα αυτό θα αναλύει το περιεχόμενο της συνομιλίας, θα αναζητά τις ενδείξεις που πιθανόν το παραπέμπουν σε απάτη και αν εντοπίσει αυτά τα ύποπτα στοιχεία, όπως σας είπαμε, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχολογία της εξαπάτησης, θα λαμβάνει ο χρήστης, θα του στέλνει δηλαδή ένα μήνυμα, μια ηχητική ειδοποίηση ότι πρόκειται για απάτη, προκειμένου να μην δώσει προσωπικά του στοιχεία. Επίσης, θα μπορεί να γίνει αυτό και με εφαρμογή σε μήνυμα σε συγγενικό πρόσωπο, αν μιλάμε για κάποιον ηλικιωμένο. Οπότε, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που, όπως σας είπα, το σύστημα το αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι συντονιστής και το τμήμα, το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών, το τμήμα των ηλεκτρολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου, με συνεργασία που έχει με τη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα, λοιπόν, είναι μια εφαρμογή ούτως ώστε να λαμβαίνει άγκαιρα, να γνωρίζει έγκαιρα την περίπτωση εξαπάτησης, ακόμη και εκφοβισμού, ακόμη και παρενόχλησης, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Όταν λοιπόν το αναγνωρίζει, θα εντοπίσει το χρήστη. Έγιναν κάποιες πιλωτικές αξιολογήσεις του συστήματος. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα και όπως σας είπα, είναι σε πιλωτική φάση. Οι φορείς που συμμετέχουν στη δημιουργία του και στα πανεπιστήμια προχωρούν τόσο ώστε να δώσουν και να υπάρχει μια εμπορική αξιοποίηση. Να μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί και από παρόχους τηλεφωνικής επικοινωνίας σε πρώτη φάση, από τράπεζες αλλά και οργανισμούς, ούτως ώστε να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το σύστημα, στις καθημερινές τους λειτουργίες. Έπειτα από αυτή την εξάπλωση που έχουμε τελευταία των τηλεφωνικών απατών, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή σήμερα.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών παρουσιάστηκε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, παρουσιάστηκε χθες στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, υγειονομικές κρίσεις, ισχυρές χιονοπτώσεις και γενικότερα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η βασική του διαφορά από ένα απλό σύστημα ειδοποίησης είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται ένας πολίτης, πού χρειάζεται βοήθεια, αν έχει ανάγκη να μετακινηθεί και ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του. Έτσι θα μπορούν να καθορίζουν την προτεραιότητα διάσωσης, τα κατάλληλα μέσα και την ασφαλέστερη διαδρομή προσέγγισης ή εκένωσης. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται ένα περιφερειακό ψηφιακό μητρό ατόμο με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών. Η εγγραφή θα γίνεται εθελοντικά, με ρητή συγκατάθεση και με πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μπορούν να καταγράφονται οι συνηθείς θέσεις του πολίτη, στοιχεία επικοινωνίας, φροντιστές και συγκεκριμένες ανάγκες υποστήριξης, όπως κινητικές, εισιτηριακές ή γνωστικές δυσκολίες, χρήση αμαξιδίου, που είναι το πιο σημαντικό, ή οξυγόνο, ανάγκη συνοδού ή ειδικού οχήματος. Κάθε άνθρωπος θα μπορεί να διαθέτει μοναδικό κωδικό, ψηφιακή ταυτότητα, ώστε οι εξισοδετημένες υπηρεσίες να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ο σχεδιασμός προβλέπει κρυπτογράφηση ελεγχόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Το Μητρό θα συνδεθεί με μια γεωχωρική πλατφόρμα όπου θα αποτυπώνται κρίσιμες υποδομές, καταφύγια, ράμπες, προσβάσιμοι χώροι, επικίνδυνες περιοχές και σημαίνα αυξημένου κινδύνου. Προβλέπονται επίσης χάρτες προσβάσιμου οδικού δικτύου με πληροφορίες για κλήσεις, πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα. Προβλέπονται επίσης χάρτες προσβάσιμου οδικού δικτύου με πληροφορίες για κλήσεις, πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα κίνησης αμαξιδιού.

0: λεγόμενο ψηφιακό δίδυμο, μέσω το οποίο θα μπορούν να προσωμιώνονται διαφορετικά σενάρια καταστροφής και εκένωσης, ώστε το κέντρο επιχειρήσεων να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις πριν από την πραγματική επέμβαση. Για τους πολίτες και τους χρηστές προβλέπεται εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα αποστολής σηματοσός και ακριβούς θέσεις. Εξετάζεται ακόμα η χρήση ειδικών κουμπιών έκτακτης ανάγκης, βραχιολιών και άλλων τεχνολογιών, όπου θα μπορούν να τους εντοπίσουν. Υπό εξέταση βρίσκεται και η αφίδρομη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε ο πολίτης να μπορεί να στέλνει πληροφορίες στις υπηρεσίες και να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις κινδύνου, οδηγίες προστασίας και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής. Η συγκεκριμένη δυνατότητα Βίκη δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το σύστημα δεν θα αντικαταστήσει το 112. Όπως όμως τόνισε ο καθηγητής, ο κύριος Ιωάννης Μπακούρος, θα λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντα πολύ περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο, πού ακριβώς βρίσκεται, εάν έχει μετακινηθεί και τι βοήθεια χρειάζεται. Προβλέπεται βέβαια και η διασύνδεση με το 112. Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην Δυτική Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής διασποράς των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και των αδυσκολιών πρόσβασης που μπορεί να προκύψουν σε μια καταστροφή, ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει συνεχώς την έκθεση σε πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις και παγετό. Η πιλωτική εφαρμογή θα ξεκινήσει στην Κοζάνη το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Θα προηγηθεί καταγραφή των αναγκών, συνεργασία με συλλόγους, δήμους, νοσοκομεία και φορείς πολιτικής προστασίας και ανάπτυξης του Μητρώου της βιοχωρικής βάσης της εφαρμογής και της επιχειρησιακής πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, των υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών δομών, αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Στην πιλωτική φάση προβλέπονται ασκήσεις εκένωσης, δοκιμές ασφάλειας και αξιολόγηση του συστήματος. Στη συνέχεια θα επεκταθεί σε Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, με συνολικό ορίζοντα 24 μηνών για την καθολική εφαρμογή του στην περιφέρεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανόλου. Έχουμε απαγόρευση προσέγγισης τουριστικών μικρών σκαφών σε όλες τις παραλίες της Κοπέλου εν μέσω αιχμής της τουριστικής σεζόν, την οποία καταγγέλουν επαγγελματίες που εκτελούν ημερήσιες κουραζιέρες από τη Σκιάθο. Η απόφαση που εφαρμόστηκε από το Λιμεναρχείο στις 23 Αυγούστου άφησε εκατοντάδες τουρίστες που είχαν προπληρώσει εκδρομές προς τις παραλίες όπου γυρίστηκε η ταινία Μάμα Μία χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους. Ελένη Μανώλη έχει κάνει το ρεπορτάζ. Έχεις μιλήσει με τους καταγγέλλοντες. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι σήμερα μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη ο κύριος Λαμπρός Χούμας, που είναι και ιδιοκτήτης σκάφους, και μας είπε πως η δραστηριότητα που ασκεί η οικογένειά του για δεκαετίες σταμάτησε από τη μια μέρα στην άλλη. Γινόταν, λέει, μια ζωή αυτό, προσέγγιση στην Αμμουδιά, εξηγώντας ότι ξαφνικά το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση αρχικά στην παραλία Καστάνη, όπου μεταξύ άλλων γυρίστηκε η ταινία, και συνέχεια σε όλες τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση συνδέεται με νομοθεσία περί προσάρεξης σκαφών που ισχύει εδώ και 2 χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τώρα στο μέσο της σεζόν, ύστερα από καταγγελία. Υπάρχει άλλωστε και σχετικό ΦΕΚ τοπικό για όλες τις παραλίες των Σποράδων. Ο κύριος Χούμας είπε ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκονται επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε γειτονική παραλία, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσει η Καστάνη, δηλαδή να δέχεται τόσο κόσμο αυτή η παραλία, ώστε να προσελκύσουν οι ίδιοι τους τουρίστες. Και στάθηκε ιδιαίτερα στην ασυνέπεια που εντόπισαν άμεσα σε Σκιάθο και Σκόπουλα, αφού στο πρώτο νησί, όπως είπε, επιτρέπονται τα πάντα, στη Σκιάθο δηλαδή, ενώ στο δεύτερο απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά, λες και έχουμε διαφορετικό κράτος. Τώρα, μιλήσαμε και με τη Λιμενάρχη Σκιάθου, την κυρία Κυρίτση, η οποία διευκρίνησε φυσικά ότι ο νόμος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε νησιά ή περιοχές, αλλά είπε ότι στη Σκόπελο ο νόμος εφαρμόστηκε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία που οδήγησε το λιμενικό να παρέμβει. Ενώ είπε πως δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε όλες τις παραλίες από ένα και μόνο κλιμάκιο του λιμενικού. Και

0: Βέβαια, οι ιδιοκτήτες λένε ότι εμείς το Μάιο κληθήκαμε και κάναμε το αίτημα κανονικά και δήλωση σε ποιες παραλίες θα πηγαίνουν τα σκάφη μας και το λιμεναρχείο το δέχτηκε και δεν μας είπε κανείς ότι από φέτος ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και περιέγραψε βέβαια το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επαγγελματίες, καθώς οι τουρίστες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν ήδη πληρώσει ακόμη μέσω των τουριστικών τους γραφείων για εκδρομές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είπε ότι τουλάχιστον για σήμερα ως προσωρινή λύση ο ίδιος, αφού πήγε με τα σκάφη του τους τουρίστες απέναντι στη Σκόπελο, συγκεκριμένα στο κεντρικό λιμάνι, εκεί ναύλωσε με δικά του έξοδο λεωφορεία για να τους πάει ο δικός της ακτές που είχε υποσχεθεί, που είχε γυριστεί δηλαδή η ταινία. Ζητώντας βέβαια από τις αρχές να δοθεί χρονικό περιθώριο ή σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες πριν αρχίσουν εφαρμόζοντας τέτοια μέτρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την ετήσια η οικονομική ενίσχυση γιατρών και τεχνολόγων με το ποσό των 320.000 ευρώ προτίθεται να αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο νησί. Οι λεπτομέρειες γνωστοποιήθηκαν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από λίγη ώρα και την παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθει Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Από τη Ρόδο η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε να υιοθετήσει μια πρόταση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της από τον διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίνη, και να συμβάλλει χρηματικά προκειμένου το ποσό να λειτουργήσει ως κίνητρο σε γιατρούς, τεχνολόγους αλλά και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα έλλειψη προσωπικού στις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες αλλά και σε άλλους τομείς όπως είναι οι χειριστές ιατρικών μηχανημάτων αλλά και οι νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, μετά από την πρόταση του διοικητή του νοσοκομείου, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε ότι για 3 χρόνια θα δώσει συνολικά το ποσό των 320.000 ευρώ προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, όπως είπαμε, ως κίνητρο σε κάποιους που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στη Ρόδο. Πρόκειται συγκεκριμένα για 8 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων όπως είναι παθολόγοι, χειρουργοί, ακτινολόγοι, επεμβατικοί, καρδιολόγοι, νευροχειρουργοί και γιατροί εντατικής. Πρόκειται για τεχνολόγους, 3 συνολικά, οι γιατροί να σας πω ότι θα πάρουν από 700 ευρώ το μήνα ο καθένας, 3 τεχνολόγους οι οποίοι θα παίρνουν από 600 ευρώ το μήνα ο καθένας και έναν αριθμό νοσηλευτών στους οποίους θα δοθούν από 200 ευρώ το μήνα από την Ένωση Ξενοδόχων, ενώ προβλέπεται και 300 ευρώ το μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Mm-hmm. Να σας πω επίσης ότι αντίστοιχη δέσμευση έχει αναλάβει και ο Δήμαρχος της Ρόδου για να δώσει ο Δήμος Ρόδου κάποια λεφτά ως πριν. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων υπεγράφει σήμερα από τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον Γιάννη Πάπα Βασιλείου, ο οποίος τόνισε ότι οι ξενοδόχοι στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια, προσπαθούν και εκείνοι από την δική τους την πλευρά να βοηθήσουν ως
1: μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και πρωτίστως βεβαίως για όλους εμάς τους μονίμους κατοίκους του νησιού και της Δωδεκανήσου, καθώς το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από όλα τα νησιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο και στο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομερούς πνευματικού αστυνομικός, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης μόνο για αυτά,
1: ναι.
3: Καθώς η καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του έγινε για αυτό, η εισαγγελέα διαχώρισε τα πλημελήματα, τα αυτόφορα πλημελήματα, δηλαδή το γεγονό, αυτά που κατήγγειλε, δηλαδή ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε, με όσα κατήγγειλε εκ των υστέρων, ότι δηλαδή το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις και την χτύπησε και γι' αυτό έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται. Ο συγκεκριμένος δεν οδηγήθηκε χθες γιατί είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όμως σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του Αυτοδόρου και περιμένουμε την έναρξη της διαδικασίας.
1: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Ναι. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας υφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με αφορμή δημοσίευμα, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστεί για ποιο λόγο, για να διερευνηθεί για ποιο λόγο έχουμε αύξηση πυρκαγιών που ξεκινούν από καλώδια, δίκτυα ή άλλες εγκαταστάσεις ρεύματος του ΔΔΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές εξετάζεται από την πυροσβεστική μόνο για φέτος στη Θεσσαλονίκη, ότι ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις, από τέτοια δίκτυα του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ανατέθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών και με τη σειρά της στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, θα κληθούν να καταθέσουν πυροσβέστες, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, για να δώσουν σχετικά στοιχεία, όπως και τεχνικοί του ΔΔΕ για να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τον απολογισμό δράσης για τον ένα χρόνο στο τιμόνι του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής παρουσίασε η διοικήτρια του Έλενα Ραφαέλα, κάνοντας λόγο για σαφή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομοτηνής. Η Αμαλία Γαριφαλίδου είναι μαζί μας. Αμαλία.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομοτηνή. Ένα χρόνο στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. Γύρωσε η Έλενα Ραφαέλα. Η σχετική ανάθεσή της παρουσίασε τα τετραγμένα επί της διοίκησής της. Μεταξύ άλλων, ο θετικός απολογισμός περιλαμβάνει μείωση της ενιαίας λίστας χειρουργείων κατά 53%, 100 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, αύξηση 20% στα διαθέσιμα και εξυπηρετούμενα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, θετική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών από 79% ως 87% και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 43 νέους εργαζόμενους. Αυτά από Κομοτηνή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Έχουμε συνεργασία τώρα του Δήμου Ιωαννιτών και της αστυνομίας για τους αστέγους. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Αναμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο.
5: Και αμέσως μετά να σου πω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή, να δούμε λίγο το ρεπορτάζ αυτό που προλόγησε. Στην ενίσχυση της συνεργασίας για τον έγκυρο εντοπισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που διαβιούν στο δρόμο, συζήτησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών, η κυρία Μαρκούλα, και ο αστυνομικός διευθυντής Ιωαννίνων Βασίλης Λαγός. Τώρα, οι αστυνομικές υπηρεσίες θα ενημερώνουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου για περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται κατά τις πυροβολίες. Το υπνοτήριο αστέγων μπορεί να φιλοξενήσει δίκαιο έως και 34 άτομα και παρέχει της υγειονομική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική. Τώρα, μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές. Βίκη, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μετά από κεραυνό στην περιοχή Λαΐστα του Δήμου Ζαγορίου. Στο σημείο ήδη μεταβαίνουν δυνάμεις και δόθηκε εντολή για απογείωση σε ένα αέριο μέσο, συγκεκριμένα σε ελικόπτερο. Αυτά αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. Βίκη, παρακολουθούμε το θέμα και οτιδήποτε είναι θα ενημερώσουμε σχετικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.

0: Για 5 ημέρες ήταν αποκλεισμένοι οι 3 ορεινοί οικισμοί στη Λάρισα. Δεν είχαν επικοινωνίες, καθώς δεν είχε σήμα καμία εταιρεία. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι. Για μία εβδομάδα ήταν αποκλεισμένοι επικοινωνιακά, τηλεπικοινωνιακά, να το πούμε έτσι καλύτερα. Οι κάτοικοι σε 3 ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τα 2 εξ αυτών ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας και μιλάμε για τη Σικαμινέα και την Καριά Ολύμπου, που το καλοκαίρι θα έλεγα ότι σφίζουν από ζωή, και η Καλυπεύκη που ανήκει στο Δήμο Τεμπών. Ο λόγος έχει να κάνει με τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα σταθερά, τα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω βλάβης. Και βέβαια όλο το παράδοξο είναι ότι ενώ υπήρξαν οι επικοινωνίες από την πλευρά των τοπικών φορέων που επικοινωνούσαν με τις εταιρείες για την αποκατάσταση της βλάβης, αυτό δεν γινόταν και για 5 ημέρες οι άνθρωποι ήταν χωρίς επικοινωνία. Και μάλιστα χρειάστηκε, γιατί υπήρξαν περιστατικά για μεταφορά ασθενών και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ακόμη και το 112 δεν λειτουργούσε στην περιοχή. Αυτό καταγγέλθηκε και από την πλευρά του Εκπολιστικού Συλλόγου της Καριάς, Καριά που είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, ένα χωριό που το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάνω από 1.500 κατοίκους και μαζί με τους επισκέπτες μπορεί να ξεπερνάει τους τα 2.000, αλλά και το χειμώνα, γιατί υπάρχει κόσμος που μένει. Και αυτό που ζητούν κάτοικοι, και μας έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Κατσίβλος, ότι χρειάζονται, εκτός από την επικοινωνία που πρέπει να είναι μόνιμη, γιατί υπάρχει το καλοκαίρι πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, το χωριό γεμίζει από κόσμο, όπως και στην Καλυπεύκη, γιατί είναι και τουριστικά έτσι θέρετα της περιοχής, είναι ότι χρειάζεται και έναν γιατρό τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι σε καθημερινή βάση. Τώρα έρχεται μία φορά την εβδομάδα. Και από την άλλη, ο χώρος το αγροτικό, να το πούμε, ιατρείο που υπάρχει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνονται αυτές οι εξετάσεις από τον αγροτικό γιατρό, η πρωτοβάθμια, να το πούμε έτσι, περίθαλψη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα βασικά αιτήματα. Και όπως λένε οι ίδιοι, ότι είναι ζωντανά χωριά, είναι κόσμος που ασχολείται με την κτηνοτροφία και την γεωργία και την υλοτομία, που μένουν εκεί μόνιμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φυλάπτουν θερμοπύλες και ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά κυρίως όταν αφορά την επικοινωνία, είναι ότι δεν παίρναν απαντήσεις. Ενώ τους λέγανε ότι θα έρθουμε να αποκαταστήσουμε, δεν γινόταν, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εταιριών. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο και το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι, και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που οι περιοχές αυτές σφίζουν από ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση προγράμματος μόνιμης στέγασης του Αρχείου Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου στην οικία Αλέξανδρου Σούτσου και του Θεατρικού Μουσείου στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Τσαούσογλου στην Αθήνα. Από την Ερτρίπολης, ο Σταύρος Ζορμπαλάς έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση είναι στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εξαγοράσει το 2021 το σύνολο των συλλογών του Θεατρικού Μουσείου με το πολύτιμο αρχείο του. Το εν λόγω μουσείο και το αρχείο του έχουν χαρακτηριστεί από το 2016 νεότερα μνημεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου. Και βέβαια στόχος είναι η διάσωση, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ψηφιακή ανάδειξη της συλλογής του Θεατρικού Μουσείου, δήλωσε και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Βρήκε περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχαιακά τεκμήρια που τώρα είναι στις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης, μελετώνται συστηματικά ώστε να εκτεθούν στο νέο Θεατρικό Μουσείο. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί και η προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς και να είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και στο κοινό. Το έργο διαρθρώνεται σε 7 υποέργα σε βάθος τετραετίας. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει λοιπόν τον λόγο σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αφορά πάνω από 12.000 αντικείμενα και εκθέματα και αρχαιακό υλικό. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσω της προγραμματικής σύμβασης για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε δεύτερη μοίρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ξεκινάνε σήμερα οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 και από την Earth Florinas η Τάμι Αδάμ θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Τάμι.
3: Με ένα πλούσιο και φέτος πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 για φέτος δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις δροσερές νύχτες της Φλόρινας, του Αμιντέου αλλά και των Πρεσπών, καθώς σήμερα η έναρξη γίνεται από εδώ, από την περιοχή της Φλόρινας, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πρώην βουλευτή και εκπαιδευτικού της Φλόρινας, Θανάση Γερμανίδη, στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, ενώ αύριο συνεχίζουν το ταξίδι τους οι εκδηλώσεις Πρέσπες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Σταλιγοπούλου και συνεχίζει το ταξίδι του στο Αμίντεο με την θεατρική παράσταση με την Νικολοπούλου, καθώς επίσης θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις τόσο στην περιοχή της Φλόρινας τις επόμενες ημέρες, στην κεντρική πλατεία όπου θα γίνει το 4ο Βαλκανικό Συμπόσιο για την παρουσίαση βαλκανικών γεύσεων και προϊόντων, όπως επίσης θα έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου στο τέλος των εκδηλώσεων. Έτσι πέφτει και η αυλαία των εκδηλώσεων μαζί με την εικαστική έκθεση από το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας στους δρόμους της Μνήμης. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, όπου θα γίνει και η παρουσίαση της έκθεσης, αλλά και η συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου για άλλη μια χρονιά. Οι εκδηλώσεις Πρέσπες δίνουν το δικό τους χρώμα στη Φλόρινα, την Πρέσπα και το Αμίντεο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Γεύσεις, μουσική και πολλοίς κόσμος πλημμύρισαν χθες στην Επάνω Σκάλα στο φινάλε του Taste Lesbos του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος Μυτιλίνης. Δέσποινα Αθανασιάδη από την Ερθβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι, χθες είδαμε την Επάνω Σκάλα να αλλάζει, είδαμε την Επάνω Σκάλα να σφίζει από ζωή, πράγμα που είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, τόσος πολλής κόσμος συγκεντρωμένος με αφορμή το μεγάλο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Μυτιλίνης. Περισσότεροι από 50 παραγωγοί και επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από το νησί, ενώ το δικό τους ξεχωριστό στίγμα έδωσαν και οι σύλλογοι από τα χωριά, που μέσα από ένα live cooking και την παρασκευή παραδοσιακών εντεσμάτων, όπως είναι οι πατατοκεφτέδες και οι γκουζλεμέδες. Μετά τις γεύσεις, μετά από όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, τη σκητάλη πήρε η μουσική με ένα μεγάλο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής να ολοκληρώνει τη βραδιά δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Φυσικά, όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι διοργανωτές στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου, το γαστρονομικό φεστιβάλ έχουν σκοπό να γίνει θεσμός για το νησί, έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία, τουρίστες και επισκέπτες, να δοκιμάζουν τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και όχι μόνο της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με θλίψη και συγκίνηση, ο λογοτεχνικός κόσμος της χώρας πληροφορήθηκε την απώλεια του ποιητή και συγγραφέα Διαμαντή Αξιώτη, ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, για να βγάλει τη γενέφλια πόλη του την Καβάλα έξω από τα στενά σύνορά της, φέρνοντας την επιφάνεια της βαθιές της ρίζες στο χρόνο και την ιστορία. Θανάσης Γογάδης έχει επιμεληθεί το θέμα.
1: Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 84 ετών ο καβαλιώτης ποιητής και συγγραφέας Διαμαντής Αξιώτης. Ο εκ λοιπόν υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της καβαλιώτικης λογοτεχνίας, καθώς τίμησε τους ήρωες της καθημερινότητας που κατοικούσαν δίπλα του, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε σε κάθε ευκαιρία, και τιμήθηκε πολλά και τόσο για τα οντολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζητήματα που άγγιξαν τα διηγήματά του, όσο και για τις ολοκληρωμένες περιγραφές των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες έπλασαν τις περισσότερες ποιητικές του συλλογές, τόνισε στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε το 1942 και δεν απαρνήθηκε ποτέ την Καβάλα. Το 2003 εξέδωσε την ανθολογία Καβάλα, μια πόλη στη λογοτεχνία, ενός όμως σελίδες του οποίου συναντώνται κείμενα που αφορούν την πόλη από την εποχή των πρώτων ονομασιών και περιηγήσεών της μέχρι τις μέρες μας. Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής των Λογοτεχνικών Περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο. Κείμενό του από το Διήγημα Η Άννα του Κλείδωνα έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα αναγνωστικά της Δευτέρας Γυμνασίου στη Διδακτέα Ύλη των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1942, ξεκίνησε οικονομικές και πολιτικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που όμως διέκοψε. Με τη συγγραφή ασχολήθηκε στην αρχή ως πάρεργο και λίγο αργότερα επαγγελματικά. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος των λογοτεχνικών περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίας, καθώς και τα μυθιστορήματα «Το ελάχιστον της ζωής του», το 99 «Πλωτές γυναίκες» το 2002, «Μοιρασμένα χιλιόμετρα» το 2004, «Λάθος λύκο» το 2010. Ποίηματα και πεζά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες. Έργα του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Έχει συνεργαστεί με την ελληνική ραδιοφωνία και ήταν μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Η οικογένειά του ενημέρωσε ότι θα υλοποιηθεί η επιθυμία του για την αποτέφρωση της όρους του.
0: Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Με την έντονη ζέστη να επιμένει και σήμερα και να επηρεάζει τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα, το μενού βλέπετε έχει σαραντάρια σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν εμποδίζει τις συνθήκες δυσφορίας που είναι αισθητές σε πολλές περιοχές. Κουράγιο και υπομονή σε κάθε περίπτωση μέχρι την Πέμπτη, οπότε θα έχουμε εκεί μια μικρή ανάσα δροσιάς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 25 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προλογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καβάλα στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν 4 νεαρά μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Πλήρως προετοιμασμένη δηλώνει Τεχεράνη απέναντι στις νέες διευρυμένες κυρώσεις των ΗΠΑ. Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σπίτια από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Και τέλος ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, από όλα τα μέτωπα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Βέβαιως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, εκεί που έχουμε την οικονομική D-Day για το Ιράν, με το ασφυκτικό κλοιό, με κυρώσεις, ενώ πάντως στο τραπέζι υπάρχει και η στρατιωτική επιλογή από την πλευρά των Αμερικανών. Είμαστε στο τέλος, στα τέλη Αυγούστου, με το υδράργυρο να παραμένει στα ύψη και περιοχές της χώρας και πόλεις όπως η Πάτρα και ο Πειραιάς να έχουν μεταβληθεί κυριολεκτικά σε καμίνι με τον υδάργυρο να δίνει τουλάχιστον 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες και έχει να κάνει κυρίως με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Με το σήμα κινδύνου το οποίο εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας με το φυσικό αέριο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 ετών και να συμπαρασύρει και τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, μας ενημερώνει η αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως το είπες και εσύ, το φυσικό αέριο είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ήταν πιο φρέσκια η ενεργειακή κρίση που είχε προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και δύο ενεργειακές κρίσεις μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Το ρεύμα ως αποτέλεσμα έχει ανέβει. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος, ο σημαντικότερος ίσως, είναι η ξηρασία που έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος των πυρηνικών εργοστασίων της Ευρώπης που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα από αυτά είναι και στη Ρουμανία που λειτουργεί στο 40% της δυναμικότητάς του και όπως ξέρουμε η Ρουμανία συνδέεται το σύστημά της πολύ στενά με το ελληνικό. Έχει επιμολύνει μοιραία και τις ελληνικές τιμές. Είναι και η ζήτηση πολύ αυξημένη λόγω του καύσωνα. Οπότε σήμερα είχαμε χοντρική τιμή ρεύματος στα 173 ευρώ. Αυτό για να το κάνουμε λίγο πιο προσιτό στους ακροατές. Φανταστείτε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος είναι 17,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χωρίς να μπουν καν οι επιπλέον φόροι. Mm-hmm. Με τους φόρους θα ήταν πολύ παραπάνω, συν το καπέλο της Λιανικής. Για να μην ανησυχήσουν από πριν ο κόσμος, μέχρι στιγμής ο μήνας όπως διαμορφώνεται στη χοντρική δεν είναι πολύ υψηλός, δηλαδή είναι στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι τέτοιο το ποσό που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους.
1: Και δεν επηρεάζει τα τιμολόγια, εννοείς, ναι, που παίρνουμε.
2: Κάποια θα επηρεάσει, mm-hmm. αλλά μπορεί να μην επηρεάσει πολλά. Έτσι και αλλιώς μιλάμε για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Στα πράσινα η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν μείνει σε αυτά είναι κυρίως τη ΔΕΗ. Μπορεί, ξαναλέω, με αυτές τις τιμές, ακόμα δεν έχει κλείσει βέβαια ο μήνας, αλλά μένουν λίγες ημέρες, να απορροφηθεί αυτό το κόστος. Ωστόσο, η ανησυχία είναι για το χειμώνα. Χτες είχαμε εκτιμήσεις της Goldman Sachs που λέγανε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ το χειμώνα, αν παραμείνει ο πόλεμος με το Ιράν, δεν επιληθεί το ζήτημα και παραμείνουν και κλειστά ή μη κλειστά όπως είναι τώρα τα στενά του Ορμούζ. Οπότε υπάρχει και πρόβλημα και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου. Αυτό θα επηρεάσει πολύ την κατάσταση, δεδομένου και ότι οι αποθήκες δεν είναι σε πληρότητα στην Ευρώπη, είναι πολύ κάτω από τα περσινά επίπεδα. Τώρα, με βάση αυτό, χτες είχαμε μια εξαγγελία, μια προαναγγελία ουσιαστικά από τον Κωστή Χατζηδάκη, που είπε ότι η κυβέρνηση έρχονται καλά νέα για τις τιμές των ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο στήριξη των καταναλωτών. Δεν έχουμε ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο, ωστόσο οι εναλλακτικές είναι τρεις. Η πρώτη εναλλακτική είναι να εφαρμοστεί αυτό που είχε εφαρμοστεί και το 2022 αν υπάρξει ανάγκη, δηλαδή ένας μηχανισμός έτσι ώστε να μην επιμολύνονται οι τιμές του ρεύματος από τις ΑΠΕ, από το φυσικό αέριο και στη συνέχεια από αυτό το κουμπαρά να επιδοτείται οριζόντια, να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Mm-hmm. Υπάρχει μια δεύτερη επιλογή που προσωπικά τη βρίσκω πιο πιθανή, να υπάρξουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να μην γίνεται αυτόματα η επιδότηση, αλλά να γίνει όπως είχε γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνεις αίτηση και σου επιστρέφεται σαν ένα pass ένα μέρος των χρημάτων.
1: Σαν ένα pass, ακριβώς όπως το λες, ναι, το οποίο έχει δοθεί και άλλες φορές.
2: Και η τρίτη, ακριβώς. Και η τρίτη επιλογή, που είναι και η λιγότερο πιθανή, mm-hmm. είναι μείωση των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Αυτά τα τρία σενάρια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα στενατορμούς και επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
2: Φανταζόμαστε όλοι πως καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο θα χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες. Mm-hmm. Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν και εκτός από το πρόβλημα στη διακίνηση του φυσικού αερίου, έχουμε και ένα μέρος της παραγωγής που έχει καταστραφεί. Δηλαδή το μεγάλο δηληστήριο και οι μεγάλες υποδομές του Κατάρ που προμήθευαν το 20% της Ευρώπης, mm-hmm. πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός λειτουργίας και θα πάρουν χρόνια να αποκατασταθούν.
1: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μαρίνα Δημερτζιάν, κρατάμε τα τρία σενάρια που μας μετέφερες και παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς τις εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την οικονομική μας στάθμη Μαρίνα Δημερτζιάν να μας λέει για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τα τρία σενάρια που υπάρχουν για το τι θα γίνει από εδώ και πάρει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη μέρα στην αγορά ενέργειας, αν και εφόσον χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο των τιμών και να περάσουμε στη συμφωνία για τη μείωση, στην οποία θα μπουν περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, προκειμένου να διευκολυθούν όλα τα νοικοκυριά. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, να εκφράζει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 αυτά τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Γογό Γασέλη, την οικονομική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε για αυτή τη συμφωνία. Γογό, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Διευρύνεται καθημερινά η λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Προστίθενται συνέχεια νέοι κωδικοί, είτε επώνυμοι είτε ιδιωτικής ετικέτας. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μπορεί οι κωδικοί τελικά να ξεπεράσουν και τους 1.500. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στους 1.150 οι κωδικοί. Και οι πρώτες μειώσεις στα ράφια θα φανούν στις 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η συμφωνία με την αγορά αφορά βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, με τη μείωση να ξεκινά από τουλάχιστον 5% και σε αρκετούς κωδικούς, θα είπε, όπως είπε, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αγγίζοντας ακόμα και το 20%, ενώ τη Δευτέρα, που θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Αναμένεται να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές. Καθώς, Γρηγόρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το εύρος των μειώσεων από 5, ότι στο εύρος αυτό από 5 έως 20% δεν περιλαμβάνεται και η έκπτωση που θα κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εκεί κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει ένα δικό της ποσοστό μείωσης ανακωδικό. Ο Υπουργός πάντως προειδοποίησε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και η διεθνής αβεβαιότητα δημιουργούν κινδύνους, με βασικότερο την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε ολόκληρη την αγορά. Ενώ ανέφερε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συζήτηση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Γρηγόρη.
1: Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν, τιμές στο ράφι, τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, τιμές ενέργειας, τηλεκτρικό ρεύμα και τιμές στα καύσιμα, το τρίπτυχο που ανάβει φωτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τις τιμές στην αμόλυβη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, ίσως και εντός εβδομάδας, να ανακοινώσει η κυβέρνηση παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε ότι έως τις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε ισχύει η επιδότηση στο ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος και πλέον 5 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα υπερτώνησε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή πρωινή με παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
5: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις. Συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέση τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνετε 1070 ευρώ, και αν ξεκινούσε σήμερα υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τη μεγάλη εικόνα αυτή τη φορά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση. Μια κίνηση που θεωρεί πως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
1: Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό μας τάχη, τον Κώστα Τσάβαλ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Περακάκης εξηγεί με το βίντεο αυτό, Κώστα, τι κερδίζει η χώρα και τι κερδίζουν οι πολίτες από την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στον κρατέ μας. Επανήλθε λοιπόν στο θέμα του χρέους ο κύριος Περακάκης με ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα social media. Εξήγησε, Γρηγόρη, γιατί γίνονται οι πρόορες αποπληρωμές, ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους. Όπως είπε, όπως εξήγησε, επιλέγει η κυβέρνηση να κατευθύνει διαθέσιμους χώρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων και απέρριψε αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν με μισή μονάδα, 0,5%. Κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόορες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές και την ίδια ώρα θα κάνει αποπληρωμές 8,9 δισεκατομμυρίων. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα. Θυμίζουμε την ευκαιρία είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί, το πρωτογενές πλεόνασμα που ένα μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος, το 60% Γρηγόρη, είναι υποχρεωμένη η χώρα να το πάει σε αποπληρωμή χρέους. Εξηγεί ακόμα ο κύριος Περακάκης ότι τα συγκεκριμένα χρήματα λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε αναλυτικά στο θέμα του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει πρωτογενή πλεονάσματα, όλο το ποσό, όλο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων να πάει για παροχές. Γι' αυτό και είναι και για την ενόψη της ΔΕΘ, είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι και το θέμα των δαπανών από την άλλη μεριά, που είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για τις πρόορες αποπληρωμές και γενικότερα για τις παροχές. Να πω επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υπουργός στο 2032. Είναι μια χρονιά, Γρηγόρη, κατά την οποία το ξέραμε, το επαναλαμβάνω ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρηση. Το έχει πει και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Σουλάρας, πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης. Είναι δηλαδή η περίοδος χάριτος που είχε η Ελλάδα.
1: Και αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
7: Δηλαδή εδώ που αποπληρώνουμε, που έχουμε ανάγκες για 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άντε 8 για να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας ανάγκες, μπορεί να χρειαζόμαστε 10 και 11. Έτσι όμως η χώρα θα έπρεπε να, ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20 ετίας, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. και με τις πρόορες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε, λέει ο κύριος Φιερακάκης, αυτή μάλιστα την άρκη από τώρα. Και βέβαια μια άρκη που οδηγεί από την εξουδετερώνουμε σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατομμυρίων ετησίως. Γρηγόρη.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα οποία ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Σάπαλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στον Οριανιάδη, καταλογίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δυστυχώς τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε, να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα κ.ο.κ. Έλα όμως που λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχει σαν χώρα ένα υπερπλεόνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεόνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεόνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω το 2025 είχαμε ένα υπερπλεόνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος.
1: Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα επί της αρχής. Για παράδειγμα, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Νοτιανιάδη, είπε ότι το βλέπουμε θετικά όλο αυτό, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνική διαχείριση, στην οποία, όπως είπε, αναλώνει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόορες αποπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, όσο είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυραγκάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Βουλίου Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κ. Νανιάδη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόορες αποπληρωμές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερες τα επιτόκια. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και αυτός εδώ στην ίδια κουμπή στο σταθμό μας και εξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη που είχαν αυτή στο μέτωπο της οικονομίας.
10: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει η ευρωπαϊκή καριέρα ο κ. Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο, και πάει και το σβήνει αυτό.
1: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα στο δελτίο μας, χωρίς να φύγουμε όμως από το θέμα αυτό, το μεγάλο το ζήτημα της οικονομίας, το οποίο δίνει το τέμπο στην επικαιρότητα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πει και άλλες φορές, η πολιτική ζωή της χώρας έτσι κι αλλιώς κινείται σε ρυθμούς οικονομίας και σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ήδη από χθες το News Radio 105,8 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, ένα μεγάλο αφιέρωμα. Άνοιξε τα μικροφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων, προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους εν ώψη της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
11: Η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις, ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε ότι η υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
1: Αυτά λοιπόν ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του εργατικού κεντρού Λάρισας, μίλησε στο σταθμό μας και στις Πρωινές Διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη.
13: Ναι.
12: Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΝΘ.
13: Ναι.
12: Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια. Φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
1: Τώρα, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην απορρόφηση των κρατασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Στοχευμένες παρεμβάσεις στη στήριξη πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφήτητρα αιτιορίζοντας υθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες, στο επίκεντρο μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύσεις, η μείωση προκαταβολής φόρου και η στήριξη οικογένειας των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο Νότης Ανιάδης, πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες γιατί έχει το ρεπορτάζ. Βασικό ζητούμενο ότι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η μάχη της ακρίβειας. Είχαμε και στην αρχή του δελτίου μας αναλυτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο ράφι, για το ρεύμα, για τα καύσιμα κτλ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκέλος υπάρχει μια ενόχληση στο Μαξίμιο για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Οπωσδήποτε υπάρχει ενόχληση. Όχι γιατί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αισθάνονται μια ανασφάλεια, τους δημιουργεί μια ανασφάλεια η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει μια μέρα πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί υπάρχει ένα άγραφος κανόνας, η ΔΕΘ καλεί κατά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δύναμη τον Πρωθυπουργό, το Αρχείο Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν και τοποθετούνται στο οικονομικό πολιτικό σκέλος, πλαίσιο το οποίο περιγράφεται από αυτές τις τοποθετήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά πάει μια μέρα νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πιο πριν στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που είχα στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή που έπρεπε να λείψει, ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους θεσμούς ο κ. Τσίπρας, αν και αυτό δεν είναι θεσμικό, απαντούν από την Ελλάς, λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι προσκεκλημένος της ΔΕΘ μόνο στον ανεβαίνει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για να προκαταλάβει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού και να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όσα πει στην, είτε στην ομιλία του το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, είτε την μεθεπόμενη Κυριακή συνέντευξή του. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι τόνοι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κρατούν ψηλά. Όχι ότι δεν κρατιόνται ψηλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει δημοσκοπικά προηγούμενα νωρίτερα να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ και από τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πιέσεις εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Παπάς, που επίσης είχαμε στην εκπομπή.
1: Τα ακούσαμε συνέχεια και αποσπάσματα και άλλα.
14: Να τον κατηγορεί για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει, όπως καταλάβαμε, στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας ένα πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει, όπως καταλάβαμε, στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας ένα πλέον

0: αστυνομικών να τοποθετείται και να εξηγεί πριν αφήγηση της κυβέρνησης
1: επ' αυτού. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τι είπε και νωρίτερα και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις περαιτέρω μειώσεις φορολογικού συντελεστές για το 2027.
2: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
3: Άρα πρέπει να αυξήσει
2: και έτσι
3: εισόδημα.
2: Η κυβέρνηση μάλιστα προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
3: θα
2: μόνο
3: το
2: με
3: κάνει
2: το εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού συντελεστές με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
3: επιχειρήσεις. Και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
2: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
1: Λοιπόν, μάχη με την ακρίβεια και μειώσεις φόρων ψηλά στην ατζέντα την κυβερνητική Νότια Ανιάδη, αλλά και ταμείο ανάκαμψη. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Και μάλιστα υπήρχε και παρασκήνιο.
1: Δηλαδή.
0: Βεβαίως έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ταμείο ανάκαμψη, στο γεγονός ότι από τα 136 ορόσημα τα δύο μόνο εκκρεμότητες υπάρχουν, στο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει και διαλαλεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ότι κατά να χρησιμοποιήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδόν στο 100% αν υλοποιηθούν και αυτά τα δύο. Σου θυμίζω ότι και χτες το λέγαμε, δεν πρέπει να χαθεί κάτι, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως γίνεται στο ΕΣΠΑ. Είναι έτοιμη να υποβάλει πλήρη φάκελο και να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει, το σημείωσε χτες ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ΑΝΑΕΠ ποσοστό από αυτό το μεγάλο ταμείο μετά το COVID, αλλά είχαμε και παρασκήνιο, όπως είπα. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο βρέθηκε χτες ο κύριος Κυλακάκης αλλά και ο κύριος Πατέλης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αλλά και ο πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επί των ημερών των οποίων κερδίθηκε η εισήγηση, γιατί είναι μια εισήγηση του Νότου.
1: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μακρόν και ο Ντακώστα, δηλαδή ένας σοσιαλδημοκράτης, να πάμε ανάποδα, ένας φιλελεύθερος και ένας συντηρητικός πολιτικός, εισηγήθηκαν και κέρδισαν τις αντιρρήσεις, υπερκέρδισαν τις αντιρρήσεις του Βορρά να φτιαχθεί αυτό το ταμείο. Και βρέθηκαν εκεί όπου ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να απονεμεί τα εύσημα στον Νίκο Παρθανάση για τη λειτουργία των Υπουργών. Για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου ταμείου.
1: Μάχη για την ακρίβεια μπροστά μεγάλη για την κυβέρνηση, αλλά μάχη και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Και αυτό το ζήτημα θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση.
0: Εδώ έχουμε μια περίεργη συνθήκη, ότι ο νόμος Πιερακάκη βεβαίως κρίθηκε συνταγματικός. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιες από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από αυτόν τον νόμο δεν επληρούνται. Και έτσι είναι στον αέρα η λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων. Ακούσαμε στελέχη της αντιπολίτευσης να λένε ότι πρέπει, όχι προς όφελος των κολεγιάρχων αλλά προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, να βρεθεί μια λύση. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο επήγει μάλιστα γιατί ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά.
1: Ακριβώς. Και μια πολύ σύντομη κουβέντα. Νωρίτερα είχαμε στο Μαξίμου συνάντηση, είχε ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την Αφροδίτη Νέστορα, να θυμίσουμε, η οποία είχε δεχθεί τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, που είχε τραυματιστεί.
0: Η ίδια είναι ακόμη, δεν έχει ανανύψει εντελώς.
1: Τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή λοιπόν?
0: Εντάξει, συζητήσανε, ευχαρίστησε η κυρία Νέστορα την πρόσκληση που δέχθηκε από τον Πρωθυπουργό, ήταν πολιτεύτρια. Υπάρχει μια συζήτηση να είναι εκ νέου πολιτεύτρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μόνο επικοινωνικά αυτό θα αναβάσει. Υπάρχει και μια συζήτηση οπωσδήποτε και ακούγεται για να είναι και υποψήφια στο Επικρατείας. Αυτό μένει να το δούμε. Η κυρία Νέστορα στις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας σημείωσε ότι θα δούμε. Συζητήσαμε βεβαίως και τα ζητήματα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο στη ΔΕΘ, και μεθαύριο για τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά του Μέτρο Θεσσαλονίκης.
1: Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Φούλη Μηχανές λοιπόν στο Μαξίμου για τη ΔΕΘ, στο Φούλη Μηχανές όμως και στο ΠΑΣΟΚ, στη διαδρομή μέχρι τις κάλπες, οπότε και αν στηθούν αυτές, τα πρώτα ορόσημα στα οποία Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι καθοριστικά για τη συνέχεια, είναι η εκδήλωση για την

0: ιδρυτική διακήρυξη στις 3 Σεπτέμβρη που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα έχουμε νέες αναταράξεις στο Πασόκ, Ευγενία, για το ζήτημα των συνεργασιών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα πούμε όλα με τη σειρά. Να πούμε κι εμείς ότι ανεβάζουν στροφές, όπως είπες και εσύ, στη Χαριλάου Τρικούπη, με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης. Το Πασόκ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει βεβαίως ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα να σου πω, Γρηγόρη, ότι αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη σύσκεψη εργασίας του κύριου Ανδρουλάκη με κορυφαία στελέχη του κόμματος, και να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά με την πολιτική εκδήλωση που προανέφερα τις 3 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της 25ης επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτική θα έχει και οραματικά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά, με στόχο τι άλλο, να συσπυρώσει το όλον της Δημοκρατικής Παράταξης. Τέλος να αναφέρω ότι η αντεπίθεση θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αττική. Είναι μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ, στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, στις 6 το απόγευμα. Είναι μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε για την απόφαση του κ. Τσίπρα να πάει στην Θεσσαλονίκη πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και πριν από την παρουσία εκεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τον κ. Κουκουλόπουλο.
2: Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει, τι να πω.
3: Δηλαδή το καταδικάζετε, έτσι.
2: Κοιτάξτε, γενικά δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά με τον κ. Τσίπρα στου θεσμού δεν τα πολύ πήγαινε καλά, γιατί είναι το άλλο που είπε, είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για τους Δήμους. Άντε λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή, τι προσέγγιση είναι αυτή.
0: Φεύγουμε από τον Πασόκ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κουμουνδούρου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, Ανδρέα, κάπου διάβαζα ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ή θέλουν να στήσουν, εν πάση περιπτώσει, νέες σοκομματικές κάλπες στην Κουμουνδούρου. Ισχύει αυτό? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, να πούμε καταρχάς ότι συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου με θέματα συζήτησης, τον απολογισμό της προηγούμενης περίοδου μετά την τελευταία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και προγραμματισμό δράσεων του κόμματος για την επόμενη περίοδο. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν στροφές μετά και την θερινή ραστόνη, θα έλεγα, και είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσαν χθες στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοβρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανακοίνωσε, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η εισήγησή του δηλαδή, ήταν απλώς η αφορμή για μια νέα επικοινωνιακή καταιγίδα. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πράγματι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο, ίσως το φθινόπωρο, το νωρίτερο μάλλον, τον Οκτώβρη, να στηθούν σοκομματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο Βασίλης Μπόκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε χαρακτηριστικά και με νόημα, απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, και είναι πολύ πιθανό το θέμα αυτό να τεθεί στα όργανα του κόμματος, ώστε στις εκλογές να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο, σε εθνικές εκλογές εννοώ, να κατέβει με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη. Στόχος αυτός άλλωστε είναι του κριτικού βουλευτή. Και φυσικά εδώ πέρα να πούμε ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον και τη στάση της Ρένα Σεβούρου τόσο στο ζήτημα αυτό, αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία της εκεί στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσει την ομιλία και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Και είναι ζητούμενο αν θα είναι μόνη της ή στη συνέντευξη τύπου θα είναι παρόντες και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης.
0: Πριν πάντως από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτή την κίνηση.
4: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Χαριλάου Γκούπη, από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακούσαμε νωρίτερα, βέβαια.
4: Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αντίδραση. Πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός στις 2 του μήνα ανεβαίνει παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στις 9 Σεπτεμβρίου θα δώσει την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, προφανώς συνεδριακό κέντρο, όπως συμβαίνει και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ενώ αμέσως μετά θα έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο επόμενο Σαββατοκύριακο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αμπρουλάκη, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και το πέραν από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό το λόγο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το
0: τα ακούσαμε αυτά, Αντρέα Νωρίτη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τόνισε ότι παρατηρεί μια μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα.
5: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερ.
3: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποια. Άγραφου νόμου.
5: Όχι, δεν μας αφορά αυτή η κόντρα. Εμάς μας αφορά το.
3: Όχι, να αναλύξουμε. Σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν?
5: Καθόλου έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, πριν καλά-καλά φύγει το καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση της Interview μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Politic, η οποία βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάδα στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Ακολουθεί η Ελλάδα, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ η αισθητή πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το Μέρα 25 με 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1% που ήταν στην προηγούμενη έρευνα.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν, απειλώντας παραλληλά με αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα όσους συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις απειλές, δηλώνοντας πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
7: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, περνά σε νέα φάση οικονομικής πίεσης. Ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε χθες μια ευρεία επιχείρηση εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Καταρχήν, όπως είπες, επέβαλε κυρώσεις σε σχεδόν 60 πρόσωπα οντότητες πλοία που συνδέονται με τα ιρανικά δίκτυα. Επίσης, υπήρξε η προειδοποίηση για χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις και αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Και προανήγγειλε νέο κύμα κυρώσεων και σημαντική ανακοίνωση και μια σημαντική ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί σχέση με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα είχαμε και στην οικονομική αυτή στην πρόθεση οικονομικής ασφυξίας του Ιράν είχαμε και σαφείς προειδοποιήσεις για στρατιωτική δράση. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει την πυρηνική απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ενώ ο Πιτ Χέξεθ, ο υπουργός πολέμου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Βέβαια, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το State Department και δημοσίευμα το New York Times, έχουν ενημερωθεί οι διπλωμάτες για την επιστροφή τους στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, με βάση δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αυτές μονομερείς. Το ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό κάνει και το Κατάρ, που στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης. Και σε όλα αυτά το Ιράν βέβαια απορρίπτει όλη αυτή την απορρίπτει τις κυρώσεις και είναι προετοιμασμένο ότι θα τις αντιμετωπίσει.
0: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν τη Συρία από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πολύ σημαντική εξέλιξη.
7: Μετά από 47 χρόνια, η ανακοίνωση είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου και χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων προσφέρει στους Σύριους ένα δρόμο προς την ευημερία. Μάλιστα, χαιρέτησε την απόφαση αυτή και η Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών τον Φιντάν.
0: Δέσποινα Σύριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άλλη μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένα από παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Πάμε στη Λία Χριστάρα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, αυτή τη φορά η επιχείρηση απομάκρυνση έγινε στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου. Καλό μεσημέρι.
8: Ναι, σωστά. Στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου, πολύ νωρίς το πρωί, ο Δήμος είχε επιστατεύσει φορτηγό με ταγκάνα, ένα σκαπτικό μηχάνημα, και οι υπάλληλοι είχαν μάλιστα μαζί τους και τροχούς για να μπορέσουν να βγάλουν από την άμμο και αυτές τις ομπρέλες που είναι τοποθετημένες με τσιμέντο ή και πακτωμένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση βρήκαμε αυτές τις ψάφινες, τις μεγάλες που έχουν και τα beach bar και τραπέζια τα οποία είχαν φτιάξει αυτοσχέδια εκεί οι ιδιοκτήτες από ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έμπαιναν και στην τιμή, όπως είπαν, για το ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές οι ομπρέλες εξαπλώστρες που μάζεψαν. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καθάρισαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός πάντως που βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς συνεχίζεται. Δηλαδή, γίνεται μια επιχείρηση, γίνεται ακόμα και πάλι βλέπουμε να φυτρώνουν επί της ουσίας συνεχώς ομπρέλες μόνιμες που μάλιστα θέλουν να είναι και μπροστά στο κύμα. Όλο αυτό που όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχουν μαζέψει, να πούμε ότι θα πάει για ανακύκλωση. Τώρα θα κάνουν και άλλες εξορμήσεις, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουν βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και η κουλτούρα του κόσμου και να μην χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις κούπα. Πάντως δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες παραθεριστές, το κάνουν κυρίως και οι Βαλκάνοι, όπως μας είπαν, οι οποίοι έρχονται για 5-10 μέρες και θέλουν να περάσουν όσο το δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
0: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αίσθηση δυσφορίας, παραμένοντας σε κλιματιζόμενους χώρους ή αναζητώντας ανάσες δροσιά σε πάρκα.
9: Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
10: Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
11: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε. Υποφέρουμε, αλλά περνάει.
12: Τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
13: Πολύ ζεστή. Τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
14: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρύσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
15: Γρηγόρη, όπως τα έχουμε πει, ζέστη που κουράζει, ζέστη που καταπονεί, χωρίς ακρότητες, αλλά επειδή έχει κάποια διάρκεια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία και στα αστικά κέντρα, είναι πιο επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σήμερα, να μιλήσουμε και με αριθμούς, φτάνουμε τους 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές στη Νότια Κρήτη, στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν. Τις επόμενες ώρες, να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία, και πια αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι μπαίνει στη χώρα βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος. Αυτός λίγο θα ανακουφίσει τα δυτικά, θα πέσει λίγο εκεί η θερμοκρασία, όμως θα αυξήσει εκεί τον κίνδυνο πυρκαγιά σε κατηγορία 4, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε 37 με 39 βαθμούς και την Πέμπτη συνολικά πάλι ζέστη θα είναι αισθητή, ίσως και με σαραντάρια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ζωηρεύει το Μελτέμι στο Αιγαίο την Πέμπτη στα 7 Μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και 8. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς. Στα δυτικά θα παραμείνει ζέστη και νομίζω ότι από την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και την εβδομάδα, δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα, ούτε χειρότερη κατάσταση από την τρέχουσα. Άρα σε γενικές γραμμές η άλλη εβδομάδα θα είναι συνολικά καλύτερη και παράλληλη νομίζω ακόμα καλύτερη.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία που μεταξύ άλλων αφορά ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Πάμε στο Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομελού του πλημμυρηδικίου ο 48χρονος. Πριν από λίγο οι συνήγοροι του ζήτησαν να αναβληθεί η υπόθεση, καθώς απουσιάζει από την αίθουσα η 59χρονη πρώην σύντροφός του που κατήγγειλε τον ίδιο τόσο για ενδοοικογενειακή απειλή όσο και για βιασμό. Σήμερα η υπόθεση που δικάζεται είναι μόνο το σκέλος της απειλής, καθώς το υπόλοιπο έχει παραπευθεί τον εισαγγελέα σε ξεχωριστή έρευνα.
0: Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσμη Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εμπορική σύγκρουση με τον Καναδά, Δέσποινα. Σήμερα η Οτάβα αναμένει να ανακοινώσει τα αντίπεινα στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
7: Έτσι ακριβώς. Χθες, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 22 Αυγούστου, οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί γρήγορα να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τριήμερη καθυστέρηση, λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία τελικά δεν επετέχθη. Και να σου πω πριν από λίγο, σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σκέφτεται να εξετάσει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
0: Μάλιστα. Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση σε βάρος σταθμάρχη στο σταθμό του μετρό Κορυδαλό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση και πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό, με την Ελλάς να προχωρά σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή της, λοιπόν, η αστυνομία διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δεν υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με αφορμή το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο, λοιπόν, του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 283.988 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 4.432. Για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη ο Λεωνίδας Κουλός, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
17: Υπάρχουν από ψηλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείου έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
18: Γιατί έρχεται ο άλλος και το βαράει, για ποιο λόγο, δεν σταμάτησε στη στάση.
17: Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και εξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά, έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον επιβατικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες, τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
19: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε σημαντικές αγώνες σήμερα και το Champions League. Αλλά να ξεκινήσουμε μια είδηση που έχει ευρύτερες διαστάσεις και επιπτώσεις, καθώς σοβαρές πολιτικές και αθλητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόθεση της Μπαρτσελόνα να πραγματοποιήσει προπονητικό κάμπ για νεαρούς ποδοσφαιριστές στα κατεχόμενα. Καλό μεσημέρι.
20: Και όχι μόνο στην Κύπρο, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, ήδη έχει στείλει υπόμνημα στην UEFA και διαμαρτύρεται εντόνως. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε λοιπόν τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού ΚΑΠ στα κατεχόμενα και, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και μια οργή. Λευκωσία Βόρεια Κύπρος ονομάζει στην ιστοσελίδα της το ΚΑΠ αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει για 7 και 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ως χώρος αναφέρεται ειδικοί χώροι στα κατεχόμενα και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις, και αν συνδυάσουμε και το λαπόρ του πρόεδρου της Μπαρτσελόνα που το 2014 σχεδίαζε φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Καταλωνίας με το ψευδοκράτος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το ένα φαίνει το άλλο και προκαλούν αντιδράσεις. Φυσικά δεν αναγνωρίζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ούτε καν από την UEFA, και κάτι τέτοιο θα προκαλεί τώρα νέες εντάσεις και δημιουργεί και άλλες έρευνες. Μπορώ να θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως επικείμενο διεθνούς δικαίου, σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πάμε τώρα και, και στην υπόλοιπη αθλητή. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις επί του θέματος.
0: Όχι, όχι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
20: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σημερινή μέρα επιβίλασε 3 χρυσά μετάλλια, 1 στην ξυπασκία και 2 στην πάλι, 2 ασημένια στην κολύμβηση και 1 χάρκινο στην πάλι και στην κολύμβηση, που είναι ο σχετικός απολογισμός για την Ελλάδα την τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων. Πάνε πάρα πολύ καλά οι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες και Ελληνίδες που θα έχουν βρεθεί στους 20 μεσογειακούς αγώνες. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κύπρου με 82-75 για το στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό της αγώνα. Η Εθνική την Παρασκευή στις 7 η ώρα από την Ερτία θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια, θα αντιμετωπίσει τη Ρίγα την Ουκρανία και μετά θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανία τη Δευτέρα.
0: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Θερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
19: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβανθο Βέρειας. Στο σημείο 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα καθώς και 3 ενέργεια μέσα. Άλλη μια πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κρυαβρύση του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Συνεχίζεται και σήμερα η αφόρητη ζέστη σε όλη τη χώρα με τον καύσωνα να χτυπάει κόκκινο φτάνοντας κατά τόπους στους 40 βαθμούς στα υπηρετικά. Σε επιφυλακή σήμερα και αύριο ο κρατικός μηχανισμός για φωτιές. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και υπεραιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social την ώρα που αναμένεται ο Καναδάς να ανακοινώσει τα αντίπεινα προς τους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα πριν λίγο σε ανάρτησή του γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Σε άλλη ανάρτησή του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη επικρίνοντας το καθεστώς και κάνοντας λόγο για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Η αμερικανική πίεση στο Ιράν αρχίζει να δημιουργεί ένα ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο. Ήδη η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ το Κατάρ χαρακτηρίζει μονομερείς τις κυρώσεις και υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Πάντως, το State Department ετοιμάζεται να στείλει ξανά διπλωμάτες στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή που είχαν εκενωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι εσωτερικό έγγραφο του State Department. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθερξη. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου σε Αττική και Περιφέρεια, με νέους δήμους να καταγράφουν τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανάμεσά τους η Φιλοθέη Ψυχικό και ο Παπάγου Χολαργός, ενώ το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη αφορά 75χρονο άνδρα που νοσηλεύεται σε μεθ. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της ενδιαστάσης συζύγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Παραμένει υποκράτηση μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.
21: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα επιρωτικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Ιωλίνα Ξενοπούλου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι συναντήσεις μας και σήμερα θα σας κρατήσουν συντροφιά έως τις 4 το απόγευμα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει την τεχνική επιμέλεια και τον συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την υποστήριξη της επικοινωνίας και της ροής του προγράμματος. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα σήμερα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, και θα μεταφερθούμε στα κύθυρα. Έχει τίτλο «Πρόσεξε μην νυχτωθεί στην Παλαιοχώρα. Μια κυθυραϊκή εμπειρία. Ένα εμβυθιστικό, τρισδιάστατο ηχητικό ταξίδι στους θρύλους των κυθύρων». Μιλάμε για το δεύτερο χρόνο και κοντά μας είναι η εκλεκτή μου καλεσμένη, η σκηνοθέτης και διακεκριμένη performer, κυρία Λίζα Σόρογγα. Μετά λοιπόν από την επιτυχημένη πορεία σε Αθήνα και σε Κύθυρα, το έργο αυτό επιστρέφει ξανά στα Κύθυρα για ένα νέο κύκλο παραστάσεων τον Αύγουστο φέτος. Την υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Κυρία Σόρογγα, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, κύριε Ξενοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με τιμά ιδιαίτερα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ που είστε κοντά μας. Θέλω να ξεκινήσουμε να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης για να τη θυμηθούμε. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία η παράσταση. Εγώ συγκεκριμένα την είδα στην Αθήνα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Αλλά πείτε μας εσείς τη συλλογιστική του πώς την συλλάβατε και πώς αυτή εξελίχθηκε μέσα σε αυτό το χρόνο που πέρασε.
1: Είναι από περίπου 3-4 χρόνια. Ήθελα να δημιουργήσω ένα έργο από τα Κύθυρα και όχι απλώς να δημιουργήσω κάτι στα Κύθυρα. Έτσι ξεκίνησα να μελετάω τη λαογραφία του νησιού και ήρθα σε επαφή με το αρχείο της Ελένης Χάρου Κοροναίου, η οποία και διατηρεί μια ιστοσελίδα ελένηχάρου.gr που έχει όλα τα τσιριγότικα, δηλαδή τα κυθυραϊκά. Και έπεσα πάνω στις δοξασίες, τους θρύλους και τις δυσδαιμονίες. Μου τράβηξε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, αλλά δεν ήξερα αν υπάρχει αρκετό υλικό για να μπορέσω να δημιουργήσω μια ηχητική παράσταση διάρκεια, ας πούμε, μιας ώρας. Έτσι άρχισα να μιλάω με άτομα κυρίως τρίτης ηλικίας. Ήρθα στο νησί το χειμώνα που είναι πιο ήσυχα και μίλησα μαζί τους και για να δω εάν υπάρχει ακόμη, ας πούμε, αυτή η μνήμη, και συνειδητοποίησα ότι είναι οι τελευταίοι που τους θυμούνται. Δηλαδή άτομα, να το πούμε έτσι, άνω των 65 ετών, είναι οι τελευταίοι φορείς μνήμης αυτών των θρύλων και δοξασιών του νησιού, και από εκεί και πέρα θα χανόντουσαν για πάντα. Οπότε αποφάσισα έτσι να καταθέσω μια πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Τμήμα Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ούτως ώστε και να διασώσω τους θρύλους, δηλαδή να δημιουργήσω μια έρευνα αρχικά, ένα podcast, το οποίο υπάρχει και κυκλοφορεί στο Spotify πλέον, με 54 πρωτότυπες αφηγήσεις από τσιριγότες και τσιριγότησες, κυρίως τρίτης ηλικίας, που μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, πατώντας «Πρόσεξε μην νυχτωθείς στην Παλαιόχωρα». Και από εκεί και πέρα συνέθεσα ένα σενάριο για τρεις ηθοποιούς, το οποίο και είναι η παράσταση που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στα Κύθυρα, το οποίο ουσιαστικά είναι μια σύνθεση των πιο διάσημων κυθυραϊκών θρύλων και των θρύλων που είχαν το περισσότερο ηχητικό potential, να το πω, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ηχητική εμβυθιστική παράσταση. Δηλαδή δεν έχει εικόνα αυτή η παράσταση, γιατί αυτοί οι θρύλοι λέγονταν από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά με προφορικό τρόπο και ο καθένας φανταζόταν ότι ήθελε. Οπότε αποφάσισα ότι δεν θα βάλω εικόνα σε κάτι το οποίο εγγενώς δεν περιέχει εικόνα, γιατί θα το δολοφονούσα κατά κάποιο τρόπο. Οπότε έτσι δημιουργήθηκε αυτή η παράσταση σε συνεργασία με τον Τζεφ Βάγκερ, ο οποίος έχει γράψει πρωτότυπη μουσική για το έργο, και τα ηχοτοπία φυσικά, τα οποία είναι πρωτότυπα και έχουν ηχογραφηθεί μέσα σε σπηλιές. Ουσιαστικά γυρίσαμε μια ταινία, να το πω έτσι, η οποία είναι μόνο με ήχο. Δηλαδή αναβιώσαμε τους κυθυραϊκούς θρύλους ακριβώς όπως τους άκουγαν, με ηθοποιούς, performer μέσα στις σπηλιές, και τα ηχογραφήσαμε με μικρόφωνα binaural microphones που προσομοιώνουν την ανθρώπινη ακοή. Δηλαδή άμα περνάει ένα πουλί από αριστερά προς τα δεξιά, έτσι ακριβώς αυτά τα μικρόφωνα έχουν αυτιά πάνω, έχουν δύο αυτιά και ακούνε όπως ο άνθρωπος. Οπότε αυτή η εμπειρία, όλη αυτή η παράσταση τέλος πάντων, έχει ηχογραφηθεί με αυτά τα μικρόφωνα και μετά έχει τοποθετηθεί σε τρισδιάστατο άξονα ήχου, 360 μοίρες ήχος, ούτως ώστε να γίνει μια εμβύθυση στο κοινό, έξω και είναι με μάσκες ύπνου, μπαίνει το κοινό δηλαδή σε μια σκοτεινή σκοτεινό χώρο, με μάσκες ύπνου, καλυμμένα μάτια, και έτσι ταξιδεύει στο έργο μέσα από κλειστά μάτια και τα ακουστικά φυσικά κλειστού τύπου.
0: Δημιουργεί μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα η παράσταση, πραγματικά είναι εμβυθιστική. Εκείνο στο που θέλω να, στο οποίο θέλω να σταματήσουμε περισσότερο είναι οι θρύλοι και αυτές οι δοξασίες και οι μύθοι που υπάρχουν στα κύθυρα και τώρα με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται και πιο συγκεκριμένα. Από την έρευνά σας διαπιστώνετε ότι ανάλογοι θρύλοι υπάρχουν και σε άλλα μέρη. Τα κύθυρα είχαν αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία προς αυτή την κατεύθυνση, την πιο μυστικιστική και την πιο σκοτεινή σε εισαγωγικά.
1: Σίγουρα όλα τα μέρη, σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας υπάρχουν θρύλοι και αυτό μου ήρθε και η ευκαιρία να το γνωρίσω, γιατί πολλοί άνθρωποι που άκουσαν την παράσταση ήρθαν και μου είπαν, κυρίως από την Κρήτη αλλά και από την Ήπειρο και από άλλες περιοχές όμως, ότι έχουμε και εμείς αντίστοιχους θρύλους. Οπότε έχω σκεφτεί κιόλας μήπως το κάνω αυτό μια σειρά κατά κάποιο τρόπο για να καλύψω και άλλες περιοχές της Ελλάδας που περιέχουν τέτοιο υλικό, και είναι κρίμα γιατί χάνονται όλα αυτά. Είναι κάπως η τελευταία γενιά νομίζω που τους θυμάται και τους αναπαράγει. Οπότε ναι, υπάρχουν σίγουρα στην Κρήτη από όσο γνωρίζω, και από εκεί και πέρα σίγουρα πιστεύω και στην Πεντέλη μου είπαν επίσης ότι υπάρχουν και στη Σπηλιά του Νταβέλη και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα θα ξέρουν πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να πω, η Ελλάδα είναι γεμάτη με τέτοιες ιστορίες. Συγκεκριμένα το Τσιρίγο, επειδή το 1500 κατακτήθηκε από τον Μπαρμπαρόσα και ουσιαστικά λατήθηκε η παλιά πρωτεύουσα του νησιού που είναι η Παλαιόχωρα, έξω και το έργο λέγεται «Πρόσεξε, μην ιστοθήσεις στην Παλαιόχωρα», είναι μια ghost town, είναι μια πόλη που είναι το φαντασμάτων, επειδή εκεί ουσιαστικά πλέον αυτή η πόλη δεν κατοικείται και είναι ένα ερείπιο και είναι ένα ενθύμιο μιας πρωτεύουσας ουσιαστικά που δεν υπάρχει πια. Οπότε από εκεί έρχονται όλοι οι θρύλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων θρύλοι του νησιού. Εξού και δόθηκε αυτός ο τίτλος. Αλλά επειδή ο Μπαρμπαρόσα πήγε και σε άλλα μέρη, πιστεύω ότι υπάρχουν και σε άλλα μέρη, σε κάθε περίπτωση. Ναι.
0: Ναι. Και εσείς γιατί εκτιμάτε ότι αυτά όλα εκλείπουν σιγά σιγά και ότι είναι η τελευταία γενιά αυτή, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον? Εγώ το είδα και από τους θεατές και από τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε να δει την παράσταση, και γενικότερα οτιδήποτε έχει σχέση, οποιαδήποτε ταινία έχει σχέση θρίλερ, γιατί τα βάζουμε σε εισαγωγικά το θρίλερ έτσι, αλλά είναι αυτό το περίεργο, το ψυχολογικό περίεργο, έτσι, περίεργη ατμόσφαιρα, έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Απ' την άλλη πάλι, γιατί αυτό δεν μεταδίδεται από γενιά σε γενιά? Πού οφείλεται άραγε?
1: Νομίζω ότι πλέον κάπως λένε, ας πούμε, επειδή όταν πήγα να τους βρω το χειμώνα και τους μίλαγα για αυτά και τους έλεγα, ξέρετε, για τον ξενό λαό και για τα κούλουθρα, επειδή είναι κάποιοι συγκεκριμένοι θρύλοι που είναι πολύ γνωστοί. Οπότε έτσι με αυτή την αφορμή τους ξεκίναγα την κουβέντα και μου λένε, πού τα θυμάσαι τώρα αυτά? Αυτά μας τα λέγανε για να μας φοβίζουν. Τώρα έχουν αλλάξει καιροί. Δεν φοβίζουμε πια τα παιδιά μας, ας πούμε. Κάπως. Μια ορθολογιστική, ας πούμε, πιο πολύ προσέγγιση, ότι πλέον έχουμε μπει σε ένα πραγματιστικό, ας πούμε, κάπως σύμπαν, οπότε δεν χωράνε τέτοια πράγματα μέσα.
0: Και μπορεί ίσως και η τεχνολογία, το διαδίκτυο, είναι, επειδή δεν πια όλη αυτή η προφορική παράδοση δεν είναι τόσο δυνατή, μπορεί και αυτό να παίζει ρόλο. Δηλαδή, ξέρεις ότι μπορεί να το διαβάσεις, να το δεις μέσα στο διαδίκτυο, άμα σε ενδιαφέρει προσωπικά. Πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον η προφορική αυτή μεταφορά και το γεγονός ότι εσείς το καταγράφετε μέσα από μία performance, μία παράσταση, παραστατική. Για να μιλήσουμε τώρα και για την παράσταση από την πλευρά αυτή πάλι, την σκηνοθετική και τον τρόπο τον παραστατικό, επειδή εσείς ούτως ή άλλως είστε καλλιτέχνης των παραστατικών τεχνών, διότι μετά από τις σπουδές σας εδώ, τις πολιτισμικές, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχετε δουλέψει στο Λονδίνο και έχετε σπουδάσει στο Λονδίνο ανάλογη εκπαίδευση. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό το τομέα που εσείς υπηρετείτε και προβάλλετε με πολύ πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Πώς, τι είναι αυτό το στοιχείο που εσένα Ελίζα σε ενδιέφερε στο να αποκωδικοποιήσεις και να προβάλλεις μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο και τρόπο τα ερεθίσματα που σε ενδιέφεραν? Και πόσο αυτό αποδοτικό είναι, ας πούμε, στην ελληνική πραγματικότητα και σε σχέση με το εξωτερικό?
1: Είχα την τεράστια τύχη να βρεθώ στο Λονδίνο και να παραμείνω εκεί για 8 χρόνια μετά τις σπουδές μου. Οπότε δεν υπήρχε κάτι που να μην είχα δει. Δηλαδή είχα οργώσει πραγματικά οτιδήποτε υπήρχε από παραστάσεις χορού, θεάτρου, οτιδήποτε σε πειραματική τέχνη, εγκαταστάσεις, πολυμεσικά έργα. Οπότε κάπως έχω αφουγκραστεί, έχω πάρει αρκετή πληροφορία. Οπότε κάθε φορά που έχω, ας πούμε, μια ιδέα, Γιατί πρώτα ξεκινά η ιδέα. Δηλαδή, πρώτα ήρθε ότι θέλω να ασχοληθώ με τις δοξασίες του Τσιρίγου και μετά βρήκα τη φόρμα με την οποία θα το παρουσιάσω. Οπότε, έτσι το μυαλό μου, επειδή έχω δει πάρα πολλά πράγματα και κυρίως και λόγω του Λονδίνου που έχω εντρυφήσει και έχω συμμετάσχει κιόλα σε πολύ διαφορετικά έργα, δηλαδή από θέατρο μέχρι performance, performance στο δημόσιο χώρο, διάφορα πολυμεσικά με τεχνολογία, με αυτό το binaural που σας είπα. Mm-hmm. Πολλά διαφορετικά τέλος πάντων μέσα. Οπότε κάπως έτσι έχω, ας πούμε, να το πω έτσι, μια μεγάλη, ας πούμε, χρωματική παλέτα, ας πούμε, κάθε φορά που δημιουργώ και λέω ότι πώς θα είναι ο πιο σωστός τρόπος, ο πιο ας πούμε, αφεντικός, να το πω έτσι, να μιλήσω για το συλλογιστό Κυφύρων. Και μετά σκέφτομαι ότι μαθή οι θρύλοι λέγονταν από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά και έχουν έρθει μέσω χαλασμένου τηλεφώνου. Πώς αλλιώς θα το δείξω, μόνο με μια ηχητική παράσταση. Οπότε, επειδή είχα πάει σε παραστάσεις αντίστοιχες που χρησιμοποιούν αυτά τα ακουστικά, τα binaural που σας είπα, έτσι λέω, γιατί να μην εκμεταλλευτώ ουσιαστικά αυτή τη τεχνολογία που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι, και σε συνεργασία με το μουσικό, γιατί ουσιαστικά είναι ένα mix and match από πράγματα που έχω δει και έχω ακούσει, τα οποία κάθε φορά ταιριάζουν, ας πούμε, σαν ένα μαγικό puzzle και ενώνονται όλα τα κομμάτια και δημιουργούν αυτή τη σύνθεση που τελικά είναι το έργο, ας πούμε. Που Να πούμε και αυτό ότι η πρωταγωνίστρια του έργου είναι η Σοφία Σεϊρλή.
2: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Η οποία έφυγε πολύ ευνίδια από τη ζωή πέρυσι, λίγους μήνες μετά την ηχογράφηση του έργου. Και η φωνή της θα παραμείνει για πάντα και θα συνοδεύει την άλλη πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μας εδώ, των Κυφύρων. Ναι.
2: Μια μεγάλη απώλεια αυτή για το χώρο το δικό μας και φαντάζομαι και για εσάς, έτσι, που δουλεύατε μαζί εκείνο το διάστημα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω επίσης για τη δουλειά σου, για την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Τι σημαίνει για σένα όταν ξεκίνησες και ήσουν και ακόμη πιο νέα από ό,τι είσαι τώρα, βέβαια, πάντα σε σχέση με το βραβείο, το πρώτο βραβείο σύγχρονης τέχνης στον 11ο Διεθνή Διαγωνισμό στη Βενετία, που πήρε στην κατηγορία Performance και Video Art. Υπήρχε ένα έργο πολύ ενδιαφέρον, το Women in Agony, έγινε στο Λονδίνο αυτό.
1: Ναι, ναι, πρόκειται για ένα έργο που κάπως με έβγαλε από το καβούκι μου, ας πούμε, ήταν ένα έργο που διαβραβεύτηκε και στην Αρσενάλη της Βενετίας, που ήταν μια τεράστια διάκριση σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό. Πρόκειται για αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τους θρύλους. Πρόκειται για 16 γυναίκες που μαζεύονται στην Oxford Circus, που είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος εμπορικός δρόμος του Λονδίνου και φοράνε ακριβώς τα ίδια ρούχα, κρατάνε τσάντες που έχουν πάει μόλις για ψώνια, οπότε κρατάνε πάρα πολλές τσάντες από ψώνια και όλες μαζί ουρλιάζουν ταυτόχρονα και είναι μια κραυγή για τον καταναλωτισμό, για την ομοιομορφία, για το ότι πας για ψώνια, ας πούμε, για να ξεχωρίσεις και τελικά καταλύεις να είσαι ίδιος, για την ομοιομορφία και γενικώς για την καταστολή στις πόλεις και την κραυγή, τέλος πάντων, του να βρίσκεσαι σε ένα μέρος με πάρα πολύ κόσμο που δεν μπορείς ούτε να περπατήσεις γιατί σε πατάνε, ας πούμε. Και το έχουμε πραγματοποιήσει και την Black Friday που ήταν ακόμα πιο άγρια η κατάσταση και όπως μπορείτε να φανταστείτε.
2: Στο κέντρο του Λονδίνου πρέπει να ήταν.
1: Στο κέντρο του Λονδίνου, στην Oxford Circus, η αντίστοιχη Ερμού, ας πούμε, να το πούμε έτσι, του Λονδίνου. Και εκεί ήταν αυτή κατά κάποιο τρόπο παρέλαση των γυναικών που ούρλιαξαν όλες μαζί στο τέλος, δημιούργησαν ένα τελετουργικό κύκλο στη μέση μιας νησίδας ενός δρόμου και όλες μαζί ούρλιαξαν ταυτόχρονα και δημιουργήθηκε και μια μαγική στιγμή που όλος ο κόσμος γύρω μας σιώπησε. Δηλαδή είχαμε απόλυτη ησυχία για έστω και 2 δευτερόλεπτα σε αυτό το χώρο.
2: Είναι μια μαγεία. Βέβαια. Και επίσης, αν θέλεις να μας δώσεις και κάποια στοιχεία έτσι επιγραμματικά για το Inventing Public Spaces, το οποίο είσαι καλλιτεχνική διευθύντρια.
1: Ναι, αυτό είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια. Γενικώς με ενδιαφέρει πολύ η επανεφεύρεση των δημόσιων χώρων και το να χρησιμοποιούμε τη διευρυμένη σκηνογραφία. Δηλαδή, αντί να χρησιμοποιούμε και να δημιουργούμε σκηνικά, ας πούμε, να το πω έτσι ψεύτικα, να χρησιμοποιούμε τη σκηνογραφία που ήδη υπάρχει στο δημόσιο χώρο. Δηλαδή, ένας δρόμος, μια νησίδα, ένα σπίτι, οτιδήποτε, ή η μέθοδος συνολικά site specific, που είναι η τοποειδική προσέγγιση, που έχουμε και ένα, πλέον έχουμε και ιδρύσει μαζί με τη Δήμητρα Νικολοπούλου ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο τρέχει στη Λίμνη Καϊάφα κάθε Ιούνιο, κάθε Ιούλιο βασικά, και είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα εκπαιδευτικό, το οποίο συγκεκριμένα στοχεύει στην τοποειδική performance, τον τρόπο δηλαδή σκηνοθεσίας με βάση τα υπάρχοντα περιβάλλοντα. Δηλαδή πρώτα βρίσκεις τον τόπο, κάνεις την έρευνα σε σχέση με τον συγκεκριμένο τόπο και μετά δημιουργείς το έργο. Mm-hmm. Αντί να δημιουργήσεις ένα έργο και απλώς να το φορέσεις μετά σε ένα τόπο. Είναι μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική μέθοδος, που αυτό ονομάζεται site specific performance, και ας πούμε, να το πω έτσι, την προτιμώ σαν είδος, σαν τέχνη, σαν προσέγγιση, να το πω έτσι, κάθε φορά που δημιουργώ κάτι, γιατί μου φαίνεται πολύ πιο αυθεντική σε σχέση με τον τόπο και με το ίδιο το έργο. Και ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, πας, ξέρω εγώ, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και λες, α, τι, μ' αρέσει αυτό το κτίριο, θέλω να κάνω μια παράσταση εκεί. Και λες, ωραία, αυτό το κτίριο τι ήταν παλιά, ξέρω εγώ, ήταν μια φαρμακοβιομηχανία. Οπότε κάνεις μια έρευνα, μαθαίνεις για το τι ήταν, ποιος το έχει, ποιος το είχε, πώς το χρησιμοποιούν σήμερα. Mm-hmm. Χρησιμοποιείς τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, το φως, τη θερμοκρασία, το μέρος που ανήκει, αν είναι στα εξάρχεια, αν είναι, ξέρω εγώ, στην Παιανία, έχει μεγάλη διαφορά. Και τέλος πάντων αρχίζεις να συνθέτεις ένα έργο με βάση το χώρο. Οπότε αυτή είναι η προσέγγιση μου. Και στα κύθρα πάλι με τον ίδιο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο το σκέφτηκα, γιατί είπα πρώτα θέλω να κάνω κάτι για τα κύθρα. Οπότε ξεκίνησα με το site specific των κύθρων και έπεσα πάνω σε αυτό το θέμα. Κάπως δηλαδή και αυτό με ένα τρόπο συνδέεται με την τοποειδική προσέγγιση. Ναι.
2: Ναι, εγώ βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που κάνεις σε σχέση με το site specific και θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να έχει φαντασία, να έχει ταλέντο και να μπορεί να φανταστεί αμέσως κάτι και να προσπαθήσει να το διεκπεραιώσει. Ωστόσο, εκείνο που παρατηρώ είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός και χρειάζεται εξαιρετική εκπαίδευση και οργάνωση για να γίνει σωστά. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σταθούμε και στις σπουδές σου και στην εκπαίδευση, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι, και το θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό, ότι είσαι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Department Architecture and Design στο East London University και επίσης στο Central St. Martin's στο Λονδίνο, έτσι. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Τα λέω με ποια έννοια? Γιατί κάποιος μπορεί να φαντάζεται ότι είναι πάρα πολύ απλό, έχεις μια ιδέα και πας και βρίσκεις ένα χώρο και το κάνεις. Εκεί θέλω να σταθούμε και να δούμε ποια είναι αυτή η διαφορά που κατά τη δική σου εκτίμηση υπάρχει όταν κανείς μελετάει πολύ σοβαρά ένα τέτοιο αντικείμενο, το οποίο έχει σχέση με την διακόσμηση, με την αρχιτεκτονική, με όλα αυτά τα στοιχεία. Και ποια είναι αυτή η διαφορά, αν θέλεις να κάνουμε και μία αναφορά?
1: Είχα την τύχη να είμαι επισκέπτρια καθηγήτρια σε αυτά τα δύο departments, και τώρα βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο του Ναυπλίου πάλι ως επισκέπτρια καθηγήτρια. Ναι. Στο μεταπτυχιακό τμήμα των θεατρικών σπουδών. Mm-hmm. Στο μάθημα διευρυμένη σκηνογραφία. Μπράβο, που τρέχει η Μαριακό Οικονομή. Οπότε με καλή εκείνη δηλαδή και έχω αναλάβει, ας πούμε, κάποιες ενότητες μέσα στο μάθημα. Mm-hmm. Οπότε αντίστοιχα, όπως και σε αυτό, όπως και στο Λονδίνο αντίστοιχα, ως επισκέπτρια καθηγήτρια, ουσιαστικά δούλευα ουσιαστικά οι μαθητές δουλεύουν στην πόλη πια, βγαίνουμε στην πόλη, αφουγκραζόμαστε την πόλη, δηλαδή δημιουργούμε μικρές ομάδες, τους καλώ να κλείσουν τα μάτια, να αισθανθούν το χώρο, να ακούσουν τους ήχους, να καταγράψουν τις σκέψεις τους, να παρατηρήσουν στοιχεία του δημόσιου χώρου. Και σιγά σιγά σε ομαδοκεντρικές, ας πούμε, ομάδες, να το πω έτσι, δημιουργούν σιγά σιγά διάφορα έργα, ας πούμε, performance, τα οποία στην αρχή είναι στατικές εικόνες και μετά σιγά σιγά εντάσσουμε και την κίνηση. Οπότε είναι μια μέθοδος, αυτή η μέθοδος με οδήγησε και στην ίδρυση του Performance Architecture School, με την Ούρσουλα Δημητρίου και την Αλίκη Κυλικά, που είναι άλλη μια εκπαιδευτική δράση που τρέχουμε τα τελευταία χρόνια. Το οποίο είναι ακριβώς η σύνδεση μεταξύ αρχιτεκτονικής και performance, δηλαδή το πώς από τη μία ένας αρχιτέκτονας μπορεί να υποφεληθεί από την ενεργή, το σώμα στο χώρο ως ενέργεια, ενέργεια, ας πούμε. Οπότε
2: να τον υπολογίσει. Ναι, να το υπολογίσει. Ναι.
1: Δουλεύουμε με το σώμα πολύ και ενεργοποιούμε το σώμα πολύ μέσα στο χώρο. Και από την άλλη, ένας χορευτής ή ένας, ας πούμε, ηθοποιός μπορεί να υποφεληθεί πάλι από τις τεχνικές του design και της αρχιτεκτονικής. Οπότε έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που είναι η Αλίκη Κυλικά και η Ούλσα Δημητρίου, είναι στην αρχιτεκτονική. Είναι αρχιτεκτόνηση, δηλαδή, και στο Σεν Μάρτης είναι συγκεκριμένα η Ούλσα Δημητρίου καθηγήτρια. Και εγώ έχουμε με την performance και την πιο, ας πούμε,
2: παραστατική
1: μεθοδολογία των παραστατικών τεχνών, ας πούμε, τη performance art βασικά συγκεκριμένα. Οπότε βάζω και εγώ το λιθαράκι μου και δημιουργούμε εκεί έτσι μια μεθοδολογία που είναι πολύ υβριδική και πολύ μοναδική στο είδος της. Και υπάρχει και ένα website που λέγεται Performance Architecture School, που έχουμε όλες τις πληροφορίες εκεί.
2: Performance Architecture School, okay.
1: Ναι.
2: Το σημειώνουμε. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος πια, θα πρέπει να κλείσουμε, οπότε να δώσουμε πάλι τα στοιχεία, θα τα δώσεις εσύ, της παράστασης, γιατί έχουμε ακόμη 2-3 μέρες, πόσες είναι, για να έρθουν να σας δούμε.
1: Μέχρι την Πέμπτη, είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο ουσιαστικά, είναι οι τελευταίες παραστάσεις, είναι κάθε μέρα 8, 9 και 10 το βράδυ και είναι στα Καστρισιάνικα των Κηφίρων και μπορείτε να κλείσετε εισιτήριο στο MORE. Στο more.com, πατώντας πρόσεξε μην το αφήσει στην Παλιόχωρα και θα το βρείτε εκεί.
2: Τέλεια. Εγώ θα μεταφερθώ έτσι, θα διακτηνιστώ εκεί. Πολύ θα ήθελα να είμαι και να την ξαναδώ. Λοιπόν, σε αποχαιρετούμε, κλείνουμε με τους τίτλους μας και θα τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια.
1: Σε καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Το ΚΚΕ κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξη στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο στόμιο Λάρισα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξύρο, Λίβαδο, Βέρειας και στην περιοχή Κρύα Βρύση στο Ζαγόρι Ιωαννίνων. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων. Μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Πτήσεων Flight Radar 24. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος. Και ορνά της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Πτήσεων Flight Radar 24. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος.

0: Και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή στην πλατφόρμα ραδιοφώνων ertaeco.gr. Οι εκπομπές ανεβαίνουν, όλες οι εκπομπές όλων των προγραμμάτων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ ανεβαίνουν σχεδόν αμέσως μετά από την την εκπομπή τους. Και τώρα εμείς θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μου, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη, γιατί υποδέχομαι έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν εξαιρετικό νέο ηθοποιό, τον κύριο Γιάννη Τσουμαράκη, ο οποίος είναι διακεκριμένος και βραβευμένος με το θεατρικό βραβείο Δημήτρης Χόρν του 2025, και ο οποίος ενσαρκώνει το ρόλο του Ίωνα του Ευρυπίδη στην ομώνυμη θεατρική παράσταση σε μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θωμά Μοσχόπουλου, η οποία και θα κλείσει το φετινό φεστιβάλ Επιδαύρου με δύο παραστάσεις στις 28 και 29 Αυγούστου. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Τσουμαράκη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Κάνετε, η χαρά είναι αμοιβαία.
0: Πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε και που έτσι η πορεία αυτή είναι πολύ δημιουργική που έχετε το τελευταίο διάστημα. Θέλω να ξεκινήσουμε με την συγκεκριμένη παράσταση, γιατί ήδη έχετε παίξει. Η παράσταση έχει συγκεντρώσει πολύ διθυραμβικές κριτικές και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσάς να μιλήσουμε για το ρόλο σας. Με τον κύριο Μοσχόπουλο είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση για την παράσταση, το σύνολο. Αλλά εγώ τώρα θέλω εσείς ως ηθοποιός και ως ερμηνευτής του βασικού, αυτού του πολύ πολύ σημαντικού ήρωα, να μας δώσετε τη δική σας πλευρά και τη δική σας αίσθηση από το ρόλο.
1: Πέραν της χαράς μου που είναι πολύ μεγάλη, αφότου ολοκληρώθηκε ο κύκλος, ο πρώτος κύκλος παραστάσεων στην Κύπρο, με συγχωρείτε, κάναμε 3 μήνες πρόβες στην Κύπρο και 5 παραστάσεις εκεί, μια μικρή περιοδία. Έκλεισε εκείνος ο κύκλος παραστάσεων και τώρα 28 και 29 Αυγούστου, την Παρασκευή δηλαδή και το Σάββατο το προσεχές, κάνουμε την παράστασή μας αυτή στην Επίδαυρο. Mm-hmm. Έχω αγωνία, δεν το κρύβω, έχω ένα άγχος. Ευτυχώς η πρεμιέρα μας ήδη είχε γίνει στην Κύπρο, οπότε έχω βρει τα πατήματά μου, ας πούμε, και έχω μια εικόνα για την παράσταση, όπου δεν σας το κρύβω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την παράσταση. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας ρόλος ιδιαίτερος, θα πω, ο ρόλος του Ίωνα, καθώς είναι και το έργο πολύ ιδιαίτερο. Είναι ένα έργο το οποίο ακροβατεί μεταξύ τραγωδίας, κωμωδίας, σατυρικού δράματος, παροδίας, έχει πολύ μουσική, απογραφή, θέλω να πω, έχει μουσική. Άμα δεις το μέτρο που χρησιμοποιεί ο Ευρυπίδης, καταλαβαίνεις που είναι λυρικό και που είναι πρόζα, που είναι επικό. Είναι ένα έργο το οποίο σε κάνει να νιώθεις λίγο αμήχανα, γιατί λες τώρα τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να παίξω. Αντίστοιχα και ο θεατής θα πει τι βλέπω τώρα, δεν καταλαβαίνω, θέλω να βλέπω μια κωμωδία, βλέπω μια τραγωδία, αλλά νομίζω πως δεν χρειάζεται να απαντήσουν αυτά τα ερωτήματα. Κάπως και η φύση, ας πούμε, της ποίησης και της τέχνης είναι να αγκαλιάζει κάπως ένα νόημα και να το κρατά μετέωρο σε ένα χώρο υπαινικτικό. Και αντίστοιχα και η παράσταση νομίζω έχει βασιστεί πάνω σε μια τέτοια νοοτροπία. Mm-hmm. Είναι ένας ρόλος, για να μιλήσω τώρα και λίγο για το ρόλο, mm-hmm. που έχει ένα ιδιαίτερο βάθος. Και το βάθος του έγκει

0: στην αθωότητά του και στην αγνότητά του και το πώς μέσα στο έργο και μέσα στο πώς εκτελίζεται η πλοκή μέσα από πλεκτάνες, αν θέλετε, βλέπουμε και την τέχνη του να ανακαλύπτει, ας πούμε, κανείς τον εαυτό του μέσα σε αυτό. Είναι ένα έργο μέσα στο οποίο ο Ίωνας δεν έχει ταυτότητα, δεν γνωρίζει ούτε τις ρίζες του, ούτε την καταγωγή του, ούτε τους γονείς του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει όνομα. Τον αποκαλούν δούλο του Θεού, υπηρέτη του Θεού, θησαυροφύλακα του μαντίου των αδελφών. Δεν έχει ταυτότητα. Ναι. Οπότε μέσα στο έργο και αυτός την ανακαλύπτει μέσα από διάφορους τρόπους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντίστοιχα ανηλικιώνεται κιόλας. Αυτά ως προς το ρόλο.
1: Ναι, και ας μην ξεχνούμε την ιστορική σημασία του προσώπου, γιατί θεωρήθηκε και ο επώνυμος ήρωας και γενάρχης του Ιωνικού κλάδου των Ελλήνων, έτσι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Μπορεί να μην γνωρίζουμε πολλά, αλλά είναι μεγάλη η ιστορία η οποία τον ακολουθεί και προπορεύεται και από αυτόν. Και εκείνο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην συνομιλία μας με τον σκηνοθέτη της παράστασης, και όχι μόνο σκηνοθέτη βέβαια, το ανέφερα πριν, τον Θωμά Τομοσχόπουλο, ο οποίος μας ανέφερε σε σχέση με τη συνεργασία του, γιατί μίλησε για όλους τους συνεργάτες του πιο αναλυτικά, μίλησε για σας με πολύ έτσι, πολύ αγάπη και ενδιαφέρον, και σε αναφορά στο πώς μελετάτε τους ρόλους. Και σε αυτό ήθελα και εγώ να σταθώ περισσότερο, γιατί μας έλεγε ότι πηγαίνετε στην πρόβα με πολύ αίσθηση μελέτης, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά σε ό,τι έχει σχέση με τη τραγωδία, με το αρχαίο δράμα και με όλους τους ρόλους βέβαια του κλασικού ρεπερτορίου, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύετε ότι εσάς σας βοηθάει πολύ περισσότερο σε τι? Στο να κατανοήσετε καλύτερα τον ήρωα ή στο να τον αποδώσετε?
0: Το να κατανοήσω αρχικά το έργο και το σύμπαν. Γιατί ο ήρωας δεν είναι τίποτα από μόνος του, είναι ένα κομμάτι μέσα σε ένα παζλ μιας δραματουργίας που συνθέτει ένα ολόκληρο έργο. Τώρα ως προς εμένα, ως προς τη λειτουργία μου μέσα στην πρόβα και μέσα στη δουλειά, νομίζω ότι λίγο να αγαπάς αυτό που κάνεις, λίγο να αντιληφθείς το βάθος που έχει ένα τέτοιο έργο, θα βουτήξεις και θα χαθείς μέσα σε αυτό με πολύ ωραίο τρόπο και θα γοητευτείς. Είναι, πώς είναι η αλήξη των θαυμάτων που άνοιξε αυτή την πορτούλα και ξαφνικά μπήκε σε ένα σύμπαν. Αυτό είναι για μένα το να ανακαλύπτω και να βαθαίνω σε ένα κείμενο. Εξάλλου έτσι θα βρεις και τα υλικά με τα οποία θα χτίσεις το ρόλο. Τι να πω για τον Θωμά, τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μας φορά που δουλεύουμε μαζί. Ήταν όνειρό μου να δουλέψω μαζί του και νομίζω ότι ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος στην Επίδαυρο υπό τη μαεστρία του είναι ευλογία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τώρα ως προς τη λεπτομέρεια, όντως πρέπει τον άνθρωπο να τον είχα πρίξει, δεν ξέρω.
1: Αυτό μας είπε ότι αυτό είναι λίγο, είναι ένα θέμα, αλλά εκείνος το βλέπει πολύ θετικά. Οπότε ναι, γι' αυτό και το ρωτάω, γιατί καμιά φορά οι σκηνοθέτες, το ξέρουμε όλοι, έχουν πολύ μεγάλο φόρτο επάνω τους όταν είναι και τόσο πολυπληθής ο Θίασος, και ξέρετε, πάντα μπορεί να νιώθει άβολο όταν ένας ηθοποιός θέλει τη λεπτομέρεια, αλλά εκεί φαίνεται η συνεργασία και το κατά πόσο ανοιχτός είναι και ο σκηνοθέτης, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ ως προς τη λεπτομέρεια που αναφέρουμε, ας πούμε, πιο πολύ μπορεί να ήταν κειμενικά.
1: Ναι,
0: και ο Δημοσχόπουλος ανέλαβε με εξαιρετικά τη μετάφραση του έργου και για μένα, ας πούμε, άνθησε η πολυπρισματικότητα του κειμένου μέσα από τον τρόπο που χρησιμοποιήσε τις λέξεις. Γιατί υπάρχει τρομερή αμφισημία, υπάρχει τρομερή παρεξήγηση μέσα στο έργο και αυτά είναι πολύ ωραία να αποτυπώνονται στις λέξεις. Απλά επειδή τις λέξεις τυχαίνει να τις πω εγώ, ήθελα να καταλάβω, ας πούμε, σε βάθος και τις προθέσεις και του μεταφραστή, γιατί καλός ή κακός, δυστυχώς μάλλον, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με αυτά τα έργα στο πρωτότυπο. Και μια μετάφραση αυτομάτως κάνει το έργο να μην είναι αυτό που είναι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά ένας μεταφραστής, αν αντιληφθεί τις θεματικές του έργου, πόσο μάλλον είναι και σκηνοθέτης, οπότε αν θέλει και να αναδείξει κάποιες θεματικές και μέσα στη μετάφραση αυτό το πράγμα θα κάνει. Και εγώ για να το υπηρετήσω και με έναν υπερβάλλοντα ζήλο που με διακατέχει, καθώς ήμουν τρομελά ενθουσιασμένος, ήθελα και εγώ έτσι να εγκύψω στο, πάνω στις λέξεις και στη μετάφραση και στο πώς χτίζεται όλο αυτό το σύμπαν του έργου.
1: Ναι. Να σταθούμε τώρα και στον ιερό χώρο αυτό της Επιδαύρου και να πούμε ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό που θα, για έναν ηθοποιό να βρεθεί εκεί και η πρώτη φορά είναι πολύ σημαντική. Εσάς όμως δεν η πρώτη, γιατί συμμετείχατε στην Αντιγόνη, στο χώρο της Αντιγόνης του Σοφοκλή, έτσι, πέρυσι.
0: Ναι, πέρυσι αντίστοιχα, ενώ φέτος κλείνουμε με αυτή την παράσταση που συμμετέχω, κλείνει το Φεστιβάλ Επιδαύρου. Πέρσι άνοιξε το Φεστιβάλ Επιδαύρου με την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Ούλριχ Ράσε, ενός σημαντικότατου Γερμανού σκηνοθέτη, όπου τον προσκάλεσε να συνοδεύσει αυτή την παράσταση το Φεστιβάλ Αθηνών. Και παίξαμε λοιπόν τρεις παραστάσεις πέρσι με εκείνο το έργο.
1: Πώς νιώσατε, πώς αισθανθήκατε, γιατί έτσι είμαι περίεργη να ακούσω. Εγώ για πρώτη φορά όταν είχα βρεθεί εκεί και εγώ ως μαθήτρια της σχολής είχα πάθει δέος. Ξέρω, είτε συγκλονιστικό αυτό το συναίσθημα.
0: Έτσι είναι, σε πιάνει ένα δέος. Πραγματικά κάπως χαώθηκα μέσα σε αυτή τη σκηνή. Και ένιωσα μια τρομερή πύκνωση της ενέργειας. Δεν μιλάω για κάτι μεταφυσικό, μιλάω για κάτι απολύτως φυσικό. Όταν έρχονται 14.000 άνθρωποι, έρχονται από την Αθήνα και όχι μόνο, για έναν σκοπό, για να ακούσουν μια ιστορία, την οποία την ακούνε οι άνθρωποι οριακά από την απαρχή του χρόνου, 2.000 χρόνια, ενώ του ανθρώπινου χρόνου και πολιτισμού που έχουμε στα χέρια μας. Ένα κείμενο το οποίο έχει ξαναυποθεί εκεί. Όλα αυτά τα κομμάτια σε συνδυασμό με την τρομερή ομορφιά που έχει αυτός ο τόπος δημιουργούν μια αίσθηση πράγματι δέους. Εγώ απ' την άλλη νιώθω και τυχερός, μ' ακούτε?
1: Ναι, βέβαια, πολύ καλά.
0: Νιώθω και τυχερός που είχα την πρώτη μου εμπειρία έτσι πέρσι όντας ένα μέλος του χορού. Παρότι ο χορός ήταν και αυτός πρωταγωνιστής πέρσι σε εκείνη την παράσταση, ήταν βασισμένη δραματουργία πάνω στο χώρο πολύ. Νιώθω τυχερός που ήταν πέρσι η πρώτη μου εμπειρία στην Επίδαυρο μέσα στο χορό, γιατί μπόρεσα και απομυθοποίησα, αποκαθήλωσα, το λέω με σεβαστικό τρόπο, ότι είναι η Επίδαυρος. Θέλω να πω ότι αν πήγαινα τώρα που έχω τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ίωνα στο μόνιμο έργο και δεν είχα την περσινή εμπειρία, πιστεύω αυτή τη στιγμή δεν θα μιλάγαμε στο τηλέφωνο, θα ήμουν κάπως καρφαλωμένος στα βουνά, θα έτρεχα να γλιτώσω από το άγχος και την αγωνία.
1: Το φαντάστηκα, γι' αυτό κάνω και αυτή την επισήμανση, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία που είχατε με τέτοιο θίασο βέβαια κιόλας. Λοιπόν, και επίσης εγώ θέλω να σταθούμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, να σταθούμε και στις σπουδές και στον τρόπο που εσείς εκτιμάτε τώρα και ως νέος ηθοποιός της νέας γενιάς, κατά πόσο βοηθάνε οι σπουδές, γιατί εσείς ούτως ή άλλως έχετε αποφοιτήσει από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα και αυτό δεν το λέω τυχαία, γιατί έχετε σχέση και με τη μουσική, θα τα πούμε αυτά. Φυσικά από το Εθνικό Θέατρο, από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού, ο Αριστούχος, και με σπουδές φιλολογία στη φιλοσοφική του ΕΚΠΑ. Από όσο ξέρω, από όσο γνωρίζω, παίζετε και πιάνο, ε?
0: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω τελειώσει τη σχολή, τη φιλοσοφική. Έχω παρακολουθήσει κάποια μαθήματα τα οποία με ενδιέφεραν και αυτά. Ναι, είμαι ακόμα φοιτητής της σχολής αυτής. Και ναι, παίζω και πιάνο. Αγαπούσα πάντα τη μουσική και για μένα και το θέατρο και η ποίηση είναι ένα είδος μουσικής. Οπότε για μένα είναι ένα... Όλα αυτά ανήκουν στο ίδιο σύμπαν. Η φιλολογία και τα κείμενα, η λογοτεχνία με τη μουσική, το θέατρο και τη σπουδή πάνω στο θέατρο και το λόγο, όλα αυτά για μένα είναι ένα κοινό παζλ, ας πούμε.
1: Η σχέση με το Καλλιτεχνικό Σχολείο, και το ρωτώ αυτό γιατί πάντα με ενδιαφέρει για τα καλλιτεχνικά σχολεία, όσοι φοιτησαν έτσι, πιστεύετε ότι γίνεται ουσιαστική δουλειά?
0: Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί από 12 ετών μέχρι και 18 σε μια τέτοια ηλικία όπου όποιο ερέθισμα έχει το άτομο εκείνη την περίοδο το αφομοιώνει και μπορεί και να το καλλιεργήσει μέσα του με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο που μετά τα 20 μας κάπως εξαφανίζεται, γιατί η ζωή μας γίνεται λίγο πιο πεζή λόγω των ευθυνών και της συνθήκης στις οποίες βιώνουμε. Mm-hmm. Είναι τρομερά σημαντικό για μένα ένα παιδί σε εκείνη την ηλικία να έχει καθημερινή τριβή με τις τέχνες.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό. Mm-hmm. Δεν παίρνεις κάποιο πτυχίο, ούτε κάποιο μάστερ, ας πούμε, πάνω mm-hmm. στις τέχνες, αλλά μόνο και μόνο το πεδίο που δημιουργείται μέσα στην καθημερινότητα ενός παιδιού. Η ευαισθησία, η τρυφερότητα, η ενσυναίσθηση, οι αναφορές, η επαφή με την τέχνη, με το όμορφο, είναι κάτι τρομερά ουσιώδες για έναν έφηβο. Και θέλω να σημειώσω και σε αυτό το σημείο, επειδή η βία βρίσκεται σε μια τρομερή έξαρση,
1: ναι,
0: στην εποχή μας, δυστυχώς, mm-hmm. και στην κοινωνία μας, και το βλέπουμε δυστυχώς όλο και περισσότερο και σε αυτές τις ηλικίες στις οποίες αναφερόμαστε, mm-hmm. Αγόρια και κορίτσια, μιλάμε για συμμορίες και για τρομερό bullying, μιλάμε για μαχαίρια mm-hmm. στα σχολεία, τα γνωρίζουμε.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να σημειώσω πως σε εκείνο το σχολείο το bullying ήταν σε οριακά μηδαμινό ποσοστό.
1: Εντυπωσιακό, ε.
0: Είναι εντυπωσιακό. Mm-hmm. Και παιδιά τα οποία μπορείς να πεις ότι είχαν μια ιδιαίτερη εσωστρέφεια, mm-hmm. τα οποία είμαι σίγουρος ότι αν βρισκόντουσαν σε κάποιο σχολείο μιας άλλης νοοτροπίας, περιοχής και
1: ατμόσφαιρας,
0: δυστυχώς μπορώ να εγγυηθώ ότι θα περνούσαν πολύ δύσκολα. Mm. Αλλά αυτό το σχολείο αυτό κάνει, δημιουργεί μια αγκαλιά μέσα από την τέχνη, γιατί αυτό κάνει και η ίδια η τέχνη.
1: Πολύ χαίρομαι που το επισημαίνετε, γιατί καμιά φορά ακούω συζητήσεις για τα καλλιτεχνικά σχολεία περισσότερο σε πολιτικό, κοινωνικό επίπεδο, όχι κατηδίαν, και δεν είναι πάντα έτσι όπως θα μπορούσαν να είναι και που θα θάρμοζε σε ένα καλλιτεχνικό σχολείο.
0: Δυστυχώς τα καλλιτεχνικά σχολεία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Mm. Βασικά δεν λειτουργούν καλά, και αυτό δεν έχει να κάνει με την εκάστοτε διεύθυνση του σχολείου. Mm. Το θέμα αυτό απορρέει από την τρομερή υποτίμηση που mm. υπάρχει από το Υπουργείο mm-hmm. Παιδείας mm-hmm. και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Mm-hmm.
0: Να μιλήσω για τις τραγικές καθυστερήσεις διορισμών των δασκάλων, να μιλήσω για την καθυστέρηση των πούλμαν, γιατί είναι ένα σχολείο διαδημοτικό όπου έρχονται παιδιά από όλους τους δήμους και τα πούλμαν έπρεπε να υπάρχουν και από την πρώτη μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Αν πιάσω το νήμα, δεν θα σταματήσει κουβέντα, ναι, στα επόμενα 10 λεπτά.
1: Και είναι οπότε γενικό αυτό από όλες τις κυβερνήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε είναι μια αντίληψη περίεργη.
0: Ναι. Ναι. Πράγματι, από όλες τις κυβερνήσεις. Ναι. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια. Το βλέπουμε, ας πούμε, και στο πώς το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει τους mm-hmm. καλλιτέχνες. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του, δυστυχώς.
1: Mm-hmm. Ναι, εγώ τώρα θέλω, πλησιάζοντας πια προς το τέλος, να mm-hmm. σταθούμε και στο βραβείο Horn που mm-hmm. λάβατε τώρα το Μάιο του 2025. Και η γνώμη μου είναι ότι για να φτάσει κανείς στο βραβείο αυτό δεν φτάνει έτσι. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον αν παρακολουθείς κανείς τη δική σας πορεία είναι ότι έχετε ξεκινήσει πολύ καλά από την αρχή με τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, αυτή την πολύ ωραία παράσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους και είχατε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές και σε επίπεδο έργων αυτών καθ' αυτών, αλλά και σε επίπεδο συνεργατών. Άρα λοιπόν, ο δρόμος αυτός, αν και δεν είναι μεγάλος έτσι, γιατί είστε πολύ νέος, πώς φτάνει στο βραβείο, εσείς αυτή την πορεία, έτσι πριν κλείσουμε και πούμε πάλι για τον Ίωνα, πώς τη βιώνετε και τη βιώσατε και τι είναι αυτό το βραβείο για εσάς?
0: Εγώ να πω την αλήθεια, ίσως και λόγω του μικρού χρονικού πλαισίου του οποίου,
1: ναι,
0: πράγματι σωστά επισημάνατε, ενώ ότι και εγώ τελείωσα τη δραματική σχολή του 2021,
1: ναι,
0: και τώρα έχουμε 2026, δεν έχω αντιληφθεί αυτή την πορεία σαν μια μεγάλη διαδρομή.
1: Mm-hmm.
0: Ίσως γιατί δουλεύω πολύ. Έχω την τύχη να υπάρχει μια όμορφη ροή μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Είμαι πολύ τυχερός, γιατί πράγματι είχα πολλές, αν όχι πάρα πολλές, αξιόλογες συνεργασίες,
1: mm-hmm.
0: για τις οποίες είμαι χαρούμενος και περήφανος και έχω αποκομίσει πάρα πολύ όμορφα πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι τρομερή τύχη όμως και να συναντάς και ωραίους ανθρώπους. Και εγώ μπορώ να πω με συγκίνηση και χαρά ότι έχω συναντήσει πολύ όμορφους ανθρώπους
1: mm-hmm.
0: και έχω κάνει πολύ όμορφες φιλίες μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί τελευταίο καιρό.
1: Ωραία. Και το βραβείο αυτό δημιουργεί βέβαια ένα αίσθημα ευθύνης.
0: Το βραβείο αυτό, ναι, όχι, δεν θέλω.
1: Με την έννοια. Μπράβο, γι' αυτό το φύγω εγώ. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, α, πήρα το βραβείο και τώρα νιώθω ότι πρέπει να είμαι κάπως. Ξέρετε τι εννοώ.
0: Το δουλεύω αυτό. Πράγματι, τον πρώτο καιρό ήμουν σε μια νοοτροπία ότι τώρα πρέπει να αποδεικνύω το ότι το άξιζα αυτό το βραβείο που μου απονεμήθηκε. Αλλά αυτό το βραβείο αρχικά δίνεται σε νεαρούς ηθοποιούς. Δεν δίνεται σε έναν ηθοποιό ο οποίος έχει γρέψει ήδη δάφνες και του δίνεται ένα τέτοιο βραβείο σαν μια επικύρωση. Αυτό το βραβείο για μένα δεν είναι μια επικύρωση της αξίας του ηθοποιού, αλλά είναι ένα μπράβο και ένα συνέχισε, γιατί κάτι βλέπουμε σε σένα από κάποιους αξιόλογους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Το βραβείο αυτό ήρθε τελείως τυχαία, με την έννοια ότι έτυχε κάποιοι άνθρωποι της Επιτροπής, όπως η Αντιγόνη Κάλλη, να έχει δει όλες μου τις παραστάσεις. Οπότε είχε τα τελευταία 4 χρόνια μία σχεδόν πλήρη εικόνα από αυτά που έχω κάνει και της διαδρομής μου και της πολλαπλότητας των ρόλων που είχα αναλάβει. Οπότε κάπως αυτό, ξέρετε, εκτιμήθηκε. Και ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω αίσθημα ευθύνης ως προς αυτό. Είναι μια κίνηση που μου άνοιξε πόρτες ως προς την ορατότητά μου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και ένα όμορφο μπράβο.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, επικεντρώνοντας πια στον Ίωνα, για να δώσουμε και τα τελευταία στοιχεία πριν απολαύσουμε την παράσταση στην Επίδαυρο, να πούμε ότι μιλάμε για τον Ίωνα του Ευρυπίδη, έτσι. Σκηνοθεσία,
0: ναι.
1: Μετάφραση, θέλετε να τα πείτε εσείς?
0: Βεβαίως, μιλάμε για τον...
1: βεβαίως.
0: Μιλάμε για μια παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Είναι το αντίστοιχο Εθνικό Θέατρο της Κύπρου που έχει αναλάβει αυτή την παραγωγή. Η σκηνοθεσία, η δραματουργική επεξεργασία και η μετάφραση είναι του Θωμά Μοσχόπουλου. Στο ρόλο του Ίωνα είναι ο Μιλών Γιάννης Μαράκης. Στο ρόλο της Κρέουσας είναι η Στέλλα Φυρογέννη. Στο ρόλο του Ξούθου ο Νεοκλής Νεοκλέους. Έπειτα είναι ο Βαλεντίνος Κόκκινος, ο Δημήτρης Αντωνίου και ένας πολυπληθής θείασος που αμαρτίζει τον χορό. Τη μουσική την έχει αναλάβει μια υπέροχη μουσικός, η Νάμα Ντάμα, η οποία έχει έναν βασικότατο ρόλο στη δραματουργία της παράστασης. Την παράσταση αυτή θα την παίξουμε μόνο στην Επίδαυρο. Δυστυχώς δεν θα έρθουμε στην Αθήνα λόγω του μεγέθους αυτής της παραγωγής. Είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Στις 28 και 29 Αυγούστου, Παρασκευή και Σάββατο, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.
1: Πολύ ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και χάρηκα πολύ που τα είπαμε στον αέρα.
0: Εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Γεια χαρά.
1: Και φτάσαμε στο τέλος. Πριν την αποφώνηση, είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ο πολύ αγαπημένος τραγουδιστής, ο Δημήτρης Κόκοτας, έφυγε από τη ζωή. Πρόκειται για τον γιο του Σταμάτη Κόκοτα, σε ηλικία 57 ετών. Αυτά λοιπόν από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Από τις συναντήσεις μας σας αποχαιρετούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη είχε την υποστήριξη της επικοινωνίας της εκπομπής μας και της ροής του προγράμματος. Όλοι να Ξενοπούλου στο μικρόφωνο και στα θέματα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και θα είμαστε μαζί αύριο στις 3 η ώρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί οι πόλεις, με τον υδράργυρο να αγγίζει για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τους 40 βαθμούς. Πριν από λίγο πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Στο σημείο 62 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων με 18 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψη νερού 4 εν αέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Να σημειωθεί ότι η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου 2024, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια πρόβας. Υπέστη οξία εμφραγματού μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο γεννηματάς. Από τότε παρέμεινε νοσηλευόμενο στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Παρά τη μακρά νοσηλεία και τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social την ώρα που αναμένεται ο Καναδάς να ανακοινώσει τα αντίπεινα προς τους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, πριν από λίγο, σε ανάρτησή του γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Σε άλλη ανάρτησή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς και κάνοντας λόγο για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Η πίεση στο Ιράν αρχίζει να δημιουργεί ένα ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο. Ήδη η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει αν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ το Κατάρ χαρακτηρίζει μονομερείς τις κυρώσεις και υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Πάντως, το State Department ετοιμάζεται να στείλει ξανά διπλωμάτες στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, που είχαν εκκαινωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι εσωτερικό έγγραφο του State Department. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα πελάγη, δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ξεκινάμε από σήμερα τον μαραθώνιο με σειρά εκπομπών για το 1965. Τότε βγήκε αυτή η μουσική και αυτή η ταινία. Θα είναι το σήμα μας σε πάρα πολλές εκπομπές. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα για το αφιέρωμα που δεν ξεκινάει σήμερα. Όσοι ακούτε την εκπομπή αυτή ξέρετε ότι ξεκίνησε εδώ και 5 χρόνια. Έτσι λοιπόν, με το γενικό τίτλο 17 χρόνια που άλλαξαν τη μουσική για πάντα, στην αρχή αυτής της δεκαετίας, εδώ στο Earth News Radio, ξεκινήσαμε το αφιέρωμα που όσοι το έχουν παρακολουθήσει έχουν μία αρκετά, έτσι, πώς να το πω, παρόλο που δεν τα παίξαμε όλα, παίζουμε τα περισσότερα, μια σωστή γνώμη για τη μουσική εκείνης της εποχής. Έχουμε μεταδώσει από το 55 μέχρι το 64 κάθε χρονιά και από το 68 μέχρι το 72 και μένουν οι μεσαίες χρονιές της δεκαετίας του 60. Γι' αυτό είμαστε το 65. Επίσης, στο ΕΡΤΕΑΚΟ υπάρχουν όλες αυτές οι εκπομπές και διάφορα άλλα μικρά αφιερώματα όπως το British Invasion, τα Instrumental, η Folk και διάφορα άλλα κεφάλαια αυτής της εποχής στη μουσική και όχι μόνο. Αυτά ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2021. Μπορεί να ψάξετε και θα τα βρείτε στο ΕΡΤΕΚΟ. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο 65. Και σήμερα θέλουμε την συμμετοχή σας με τις απόψεις σας. Όσοι τα ξέρουν τα τραγούδια είναι πολύ ενδιαφέρον να μας πούν και την άποψή τους για αυτά που τα ακούσετε ή για εκείνα που δεν τα ξέρετε. Earth News Radio, τα μηνύματά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης και η χρονιά του 65.

να ξεκινήσουμε με μια γρήγορη ματιά, που δεν νομίζω ότι την ολοκληρώσουμε σήμερα, στον πρώτο μήνα του 1965. Ποια ήταν τα δημοφιλέστερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε και στη Βρετανία σε άλλη εκπομπή μέσα στο αφιέρωμα. Το δημοφιλέστερο άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο του 1965 είναι από τους Beatles και κυκλοφόρησε τον τελευταίο μήνα του 1964. Είναι μια εναλλακτική, θα λέγαμε, έκδοση του άλμπουμ Beatles for Sale. Αυτό το άλμπουμ ποτέ δεν κυκλοφόρησε με αυτό το εξώφυλλο και με αυτή την επιλογή των τραγουδιών στην Ευρώπη. Μέχρι το 1965, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, γιατί οι Beatles καθυστέρησαν να γίνουν γνωστοί στην Αμερική, κυκλοφορούσαν διαφορετικοί δίσκοι και διαφορετικές ημερομηνίες τα άλμπουμ τους. Από το 65 όμως μπαίνουμε σε μια σειρά. Beatles 65 κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Ακόμη το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ.

Ακούσαμε το I'm a Loser από το άλμπουμ Beatles 65. Ανήκει στο Lennon περισσότερο, γραμμένο από τους Lennon McCartney. Το τραγούδι αυτό το είχαν για να βγει single. Τότε δεν ήταν τα διάφορα Spotify που τα τραγούδια δεν μπορούσαν να συγκεντρωθεί ο κόσμος σε συγκεκριμένα τραγούδια και να τα κάνει επιτυχίες, αυτό που γίνεται σήμερα. Οι Beatles θα μπορούσαν να έχουν 400 επιτυχίες αν υπήρχε Spotify τότε. Το I'm a Loser όμως δεν κυκλοφόρησε single από αυτό το άλμπουμ. Κυκλοφόρησε αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ήταν το χριστουγεννιάτικο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό που θα ακούσετε, και έγινε νούμερο 1 τον Ιανουάριο του 65 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, την Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Από τα πιο πουλημένα σε βινίλιο μικρών δίσκων, τραγούδια του 65.

Τα πάντα άλλαξαν. Με κάθε τραγούδι που έβγαζαν, άλλαζαν τη μουσική κάθε μήνα. Πολύ πρωτοποριακό αυτό το 1964-65 όταν βγήκε το I Feel Fine. Ο τρόπος που ξεκινάει το κομμάτι και όπως εξελίσσεται. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε το Mr. Moonlight, που είναι διασκευή τους. Είναι ακόμα στην εποχή που διασκευάζουν παλαιότερα τραγούδια μέσα στα άλμπουμ τους. Αυτό το τραγούδι, το Mr. Moonlight, ήταν ένα από τα κομμάτια και του άλμπουμ Beatles for Sale στο Ηνωμένο Βασίλειο και Beatles 65 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζον Λένον τραγουδά η πρώτη φωνή, με δεύτερα φωνητικά Paul McCartney και George Harrison.

Η ερμηνεία των Beatles στο παλαιότερο του 62 τραγούδι Mr. Moonlight. Ο Λένον και στα δύο τραγούδια σε αυτά εδώ που ακούσαμε είναι πρώτη φωνή. Έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει χρονιά που σάρωσαν. Σάρωσαν στην κυριολεξία. Ήταν πρωτοφανές, δηλαδή αυτά που βλέπετε με την Taylor Swift, με τη Madonna ή με ποιους ακόμα, τους όλους μετά. Ο Μάικλ Τζάκσον ίσως πλησίασε τόσο. Ήταν, αλλά αυτή ήταν κάτι το πρωτοφανές για τη χρονιά εκείνη και την προηγούμενη του 64. Μόνο ο Έλβις πριν από αυτούς και μετά από αυτούς. Έτσι λοιπόν υπήρχαν τραγούδια και άλλα συγκροτήματα που εκτός του ότι δημιουργήθηκαν λόγω των Beatles στην Αμερική και θα έχουμε στη σειρά των εκπομπών τα πρώτα σπουδαία συγκροτήματα αμερικάνικα που δημιουργήθηκαν λόγω των Beatles. Ένα από αυτά είναι οι Birds. Μου το έχει πει ο ίδιος ο ένας από τους Birds αυτό. Υπήρχαν άλλα group που ηχογράφησαν τραγούδια που απευθύνονται στους Beatles. Έτσι λοιπόν ένα συγκρότημα βρετανικό, η Carifries, που δεν έκαναν άλλη επιτυχία, μόνο αυτό, πήραν ένα από τα τραγούδια ενός εξαιρετικού musical του Bye Bye Birdie. Είχε βγει το musical αυτό λίγο πριν, υπάρχει σε μια πλατφόρμα, πολύ καλό musical με την Anne Margaret είναι. Πήραν ένα τραγούδι από αυτό το musical και έβαλαν στίχους που ήταν αφιερωμένοι σε αυτή την τρέλα των Beatles και μιλάνε για τον Ρίγκο, τον Τζον, τον Πολ και τον Τζόρτζ. Επιτυχία βγήκε το τραγούδι αυτό στο τέλος του 64 και συνέχισε να ακούγεται στα ραδιόφωνα έξω και το 65 και τις επόμενες χρονιές. Αυτό είναι το τραγούδι που μπήκε και στα 40 πρώτα.

μια επιτυχία του 65, 64, 65 που για πρώτη φορά πιστεύω ακούγεται στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στους Beatles, υπάρχουν και άλλα, αλλά έχουμε τόσα πολλά τραγούδια. We Love You Beatles, μόλις το ακούσατε, και δείχνει την εποχή. Αφήνουμε τους Beatles γιατί θα τις συναντήσουμε σε δύο απίθανα άλμπουμ που έβγαναν το 65 στο μέλλον. Και πάμε στο δημοφιλέστερο επίσης συγκρότημα τότε στην Αμερική που είναι κορίτσια. Η μία επιτυχία μετά την άλλη. Αυτό αντικατέστησε τον Ιανουάριο του 64 στο νούμερο 1 το I Feel Fine των Beatles. Οι Supremes. Where Did Our Love Go? Baby Love. Και μετά αυτό εδώ. Come See About Me.

Επειδή έχουμε να πούμε αρκετά για το επόμενο τραγούδι, ακούμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ των Supremes, που είναι μέσα και το Come See About Me που ακούσαμε. Είναι στο άλμπουμ Where Did Our Love Go?

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, κοντά σε σπίτια. Ήχησαν δύο μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονήμα προς Λεωφόρο Λαυρίου. Σε ετοιμότητα και πυροσβεστικό πλοιάριο αν χρειαστεί. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά ξεκίνησε σε χαράδρα, αλλά επεκτάθηκε. Στο σημείο κάνουν ρήψεις 8 εναέρια μέσα. Σε εγκατάσταση κινητοποίησης Red Code, αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουν επανακτήσει τις άδειές τους τα πανεπιστήμια Κιλ και Γιόρκ και την επόμενη εβδομάδα το Ανατόλια, υποστήριξε σε συνέντευξή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, επισκέφθηκε 9 πρέσβεις του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη. Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ, αναφέρει η Ισραηλινή πρέσβης. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποίησε σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά. Ζεστός και αύριο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος.

Μια και παίξαμε ένα τραγούδι από το δεύτερο άλμπουμ των Supremes, να πούμε μερικά λόγια γι' αυτό. Δεν ήταν προγραμματισμένο. Το Run, Run, Run. Το άλμπουμ βγήκε στο δεύτερο εξάμεινο του 64. Έγινε νούμερο ένα στο Billboard, εκεί που ήταν και το Beatles 65 και τα άλμπουμ που είναι σήμερα στην πρώτη θέση, με διαφορετικό όμως σύστημα τότε από αυτό που κυριαρχεί σήμερα. Θα αναφερθούμε και στην αυριανή εκπομπή, ίσως και σήμερα και την Παρασκευή, ποιος είναι ο λόγος που είναι πια ελάχιστες οι επιτυχίες στον καιρό μας, ενώ τότε ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος και δεν ήξερε κανείς ποιον να πρωτακούσει. Λοιπόν, αυτό το άλμπουμ έχει πολλές από τις πρώτες επιτυχίες σε μικρούς δίσκους των Supremes. Αυτό που ακούσαμε ήταν μια προσπάθεια της Motown να φέρει τον ήχο των Supremes αρκετά κοντά στον ήχο του Phil Spector. Το πέτυχε εν μέρη. Τέτοιο είδος ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Είχε μπει στα 100 πρώτα, το Run, Run, Run. Και τώρα συνεχίζουμε με άλλες επιτυχίες και ένα άλλο νούμερο ένα από τον πρώτο μήνα του 65 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τραγουδίστρια που θα ακούσουμε είχε ξεκινήσει 5-6 χρόνια πριν στην Βρετανία και είναι η πρώτη τραγουδίστρια, είναι, ας πούμε, πώς την είχαν πει, ότι είναι η νούμερο ένα τραγουδίστρια της Βρετανικής εισβολής. Από όλες τις τραγουδίστριες που βγήκαν τότε από τη Βρετανία, αυτή έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία. Αφάνταστη, δηλαδή απίστευτη επιτυχία, που ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι, ενώ στην Ευρώπη είχε και άλλα πιο πριν. Ένα από αυτά θα τα ακούσουμε όταν μιλήσουμε για την Ιταλία, που το τραγουδάει ιταλικά. Γεννημένη το φθινόπωρο του 32, είναι 93 ετών σήμερα. Έχει παίξει στον κινηματογράφο και δίπλα στον Πίτερ Οτούλ. Έχει μια απίθανη καριέρα 80 χρόνια, ναι, γιατί έχει ξεκινήσει μικρό κοριτσάκι. Τα υπόλοιπα τα πούμε μετά. Πετούλα Κλάρκ.

Να λοιπόν ένα τραγούδι του Τόνι Χατς από το 65 που ακούγεται ακόμα στις μέρες μας. Η Πέτρουλα Κλάρκ, μία από τις δημοφιλέστερες όλων των εποχών τραγουδίστριες, είχε συνεργαστεί με τον Τόνι Χατς, σπουδαίος μουσικός από την Βρετανία αυτός, σε ένα άλλο τραγούδι που είχε γίνει νούμερο 1 στην Βρετανία πριν από αυτό, το Sailor, δεν είχε πιάσει στην Αμερική. Στα τέλη του 64, ο Τόνι Χατς, αυτός που το έγραψε, έκανε την πρώτη του επίσκεψη στην Νέα Υόρκη. Είχαν ξεκινήσει οι Beatles, γινόταν νταλαβέρι εκεί. Πέρασε λοιπόν 3 μέρες αναζητώντας υλικό για να γράψει ένα καινούργιο τραγούδι. Σε συνέντευξή του είπε πως έγραψε αυτό το τραγούδι. Έμενα σε ένα ξενοδοχείο στο Central Park και περιπλανήθηκα στο Broadway και την Times Square. Και αφελώς νόμιζα ότι ήμουν έτσι στο κέντρο της πόλης. Μου άρεσε η ατμόσφαιρα εκεί και η μουσική ήρθε πολύ γρήγορα στο μυαλό μου. Στεκόμουν στη γωνία της 48ης οδού και στο Midtown, στη μέση εκεί του Μανχάταν, και περιμένοντας να αλλάξουν τα φανάρια και κοιτάζοντας προς την Times Square, ήρθε η μελωδία για πρώτη φορά στο μυαλό μου και καθώς άναψαν οι νέων πινακίδες, είχα ολοκληρώσει το τραγούδι. Έτσι βγήκε αυτή η επιτυχία που έκανε την Πετρούλα Κλάρκ τη δημοφιλέστερη τραγουδίστρια του 60 στην Αμερική από τη Βρετανία. Παραμένουμε σε άλλες επιτυχίες στα 10 πρώτα τον πρώτο μήνα του 65.

κάποια από αυτά τα τραγούδια έχουν ακουστεί στο 64, γιατί είναι φυσιολογικό. Βγήκαν στο δεύτερο εξάμεινο του 64 και είναι τον Ιανουάριο του 65 τα δημοφιλέστερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα περάσουμε και στη Βρετανία την ίδια εποχή. Αυτό είναι το Love Potion No. 9, βέβαια. Τραγούδι των Λίμπερ και Στόλερ. Σε αυτήν την εκτέλεση, που ήταν από το βρετανικό συγκρότημα των Searchers, από τα δημοφιλέστερα βρετανικά συγκροτήματα, όπως έχουμε πει και στο 1964, το ηχογράφησαν ακόμα και οι White Stripes αργότερα. Να γυρίσουμε τον δίσκο από την άλλη πλευρά, τον μικρό δίσκο, για να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι που ήταν μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα. Παραγωγός εδώ, σε αυτά τα δύο, είναι ο Tony Hatch, ο ίδιος του Downtown.

Το Farmer John από τους Searchers. Δεύτερη πλευρά στο La Potion Number 9. Ένα άλλο από τα τραγούδια του 64 έμεινε για πάρα πολλές φορές, για πάρα πολλούς μήνες στην επικαιρότητα, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Αν αυτό το τραγούδι με το σύστημα που υπάρχει σήμερα και που οι επιτυχίες, θα τα πούμε και την Παρασκευή, διατηρούνται πολύ περισσότερο, γιατί ο κόσμος δεν ψάχνει για συναγωνισμό, αλλά δεν βοηθά σε αυτό ούτε η βιομηχανία, ούτε τα περιοδικά που δεν υπάρχουν, ούτε τα site τα διάφορα. Έτσι βλέπουμε, είναι μια στατιστική την οποία θα την παρουσιάσω σύντομα, ότι εδώ και 6-7 χρόνια μειώνονται οι επιτυχίες, γιατί ο κόσμος παραμένει σε ένα τραγούδι για καιρό, παρόλο που βγαίνουν πολύ περισσότερα τραγούδια από άλλες εποχές. Αυτό ξεκίνησε με τα streaming και με τη νέα εποχή. Δείτε τι γίνεται με τον Fender και με την Ella Langley στην Αγγλία και την Αμερική. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο. Δηλαδή τότε για να μείνει ένα τραγούδι 9 εβδομάδες ήταν γεγονός, δεν ξέρω εγώ τι, όταν έμεινε το Hey Jude ή 2-3 ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό εάν έβγαινε στην χρονιά που τρέχει θα μείνει για 2 χρόνια νούμερο 1. Μεγάλη επιτυχία και επαναστατικό τραγούδι, τα είπαμε όταν το παρουσιάσαμε στο 1964 στην παραγωγή του Phil Spector.

Δεν είχε ξανακουστεί τέτοια παραγωγή και τέτοια ηχογράφηση μέχρι τότε που βγήκε αυτό το τραγούδι από τους Righteous Brothers. Έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες και διασκευές. You've Lost That Loving Feeling, τα είπαμε το 64. Η Σίλα Μπλακ το έκανε επιτυχία στη Βρετανία, θα το ακούσουμε μάλιστα τους πρώτους μήνες όταν θα πάμε στη Βρετανία για το 65. Η Dionne Warwick το είπε το 69. Μετά η Roberta Flack. Μετά διάφοροι άλλοι και, το ντουέτο Hall & Oates, πότε, στη δεκαετία του 80. Τώρα, ο τραγουδιστής που βοήθησε κατά κάποιο τρόπο τους Beatles με τη διασκευή που έκανε σε ένα τραγούδι τους να γνωρίσουν την Αμερική και να τους γνωρίσει και εκείνη, ο Del Shannon. Είναι πια στο τέλος σχεδόν της καριέρας του, με επιτυχίες, γιατί συνέχισε η καριέρα του, όπως συνηθίζεται, με εμφανίσεις, αλλά όχι πια με μεγάλες επιτυχίες. Το Keep Searching είναι ένα τραγούδι από τα καλύτερα που ηχογράφησε ο Del Shannon το 1964, τους τελευταίους μήνες. Τον πρώτο μήνα του 65 το βρίσκουμε στα 10 πρώτα. Και μετά, καπάκι, ένα από τα καλύτερα ελληνικά συγκροτήματα που το διασκεύασε τότε ακριβώς, στην δεκαετία του 60. Del Shannon.

από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα στη χώρα μας στη δεκαετία του 60 μαζί με Olympians και 2-3 ακόμα. Οι Charms. Και η διασκευή του στο τραγούδι του Del Shannon, όπως εκείνος διασκεύασε ο Del Shannon Beatles. Ένα από τα μέρη των Charms έχει παίξει μεγάλο ρόλο να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή το 1975. Ο Mike Rozakis. Να είναι καλά εκεί που είναι. Τώρα θα τελειώσω με το Jerk. Ήταν θα λέγαμε, μία από τις πολλές χορευτικές μανίες της δεκαετίας του 60, εκεί στις αρχές. The Jerk. Το τραγούδι το βρίσκουμε στα 10 πρώτα τον Ιανουάριο του 65. Και αυτό από τα τραγούδια που ούτε καν ακούγονται και δεν έχουν ακουστεί ποτέ. Το συγκρότημα είναι η Larks. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολλά τραγούδια τέτοια δεν έφτασαν ποτέ στην Ελλάδα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Η συνέχεια αύριο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Η φωτιά καίει πολύ κοντά σε σπίτια με ανέμους 5 μποφόρ, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Η πυρκαγιά ξεκίνησε μεταξύ των περιοχών Βρωμοπούση και Τσονίμα. Λόγω των ανέμων κατευθύνεται προς τους οικισμούς Τριχατιέρα και Σπηλιαζέζα. Ήχησε από το 112 μήνυμα απομάκρυνσης. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν προς Λεωφόρο Λαυρίου. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Ταχύπλοο σκάφος της πυροσβεστικής, εάν χρειαστεί, βρίσκεται στην παραλία Τσονίμα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες. Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης, φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δάσος στη Σαλαμίνα κοντά στο παλιό πεδίο βολής. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική και επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική πίεση στο Ιράν αρχίζει να δημιουργεί ένα ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο. Ήδη η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ το Κατάρ χαρακτηρίζει μονομερείς τις κυρώσεις και υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα επιρροτικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: to answer to.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει καν περιθώριο για έναν αξιοπρεπή χαιρετισμό, για μια εισαγωγή ή για σχόλια, καθώς έχει ξεσπάσει μια ακόμα πυρκαγιά, όπως ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων. Μια φωτιά λοιπόν στη Λαβρεωτική, έχει σταλεί μήνυμα 112, απειλήθηκαν σπίτια. Άνεμοι είναι εκεί στα 5 μποφόρ, αλλά από ό,τι φαίνεται η περιοχή και γενικότερα η πυρακτωμένη στην ουσία ατμόσφαιρα, οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή οι πυρομετεωρολογικές, είναι που δυστυχώς τροφοδοτούν μια τέτοια κατάσταση. Η πυρκαγιά έχει ξεκινήσει από την περιοχή Βρωμοπούση και Τσονίμα, όπως ακούσατε και στο δελτίο. Κατευθύνθηκε προς τους οικισμούς Τριχαντιέρα και Σπηλιαζέζα. Γενικότερα υπάρχουν τουλάχιστον 70 μη οριοθετημένοι οικισμοί, όπως ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Αρτοπιό. Οι τρεις από αυτούς πήγαν να κινδυνέψουν. Είναι μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας το μεγαλύτερο μέτωπο. Εννοείται ότι τα παρακολουθούμε πολύ στενά εδώ από το Earth News Radio 105,8, στο οποίο είστε συντονισμένοι. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν προ δύο ώρες, λίγο μετά το μεσημέρι δηλαδή, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελληνικό στη Σαλαμίνα. Αυτή είναι μια δεύτερη φωτιά και σε ένα νταμάριο που υπάρχουν σκουπίδια και καίγονται λάστιχα και πλαστικά μαζί με απορρίμματα, και αυτό είναι που έχει δημιουργήσει και αυτή την αίσθηση, έτσι, την οπτική του μαύρου καπνού. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, και πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, που είναι μαζί μας. Δήμαρχε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Δύσκολη, πολύ δύσκολη φωτιά αυτή.
1: Πείτε μας, σας παρακαλώ, ναι.
2: Πολύ δύσκολη. Σε δασόδη περιοχή, με σπίτια διάσπαρτα, έγλειψαν οι φλόγες στα σπίτια. Τελικά δεν είχαμε καμία απώλεια, έτσι, από καρδικά ή κανένα σπίτι. Ήταν όμως σε πολύ μεγάλη ένταση. Ήταν η περιοχή πευκόφυτη και με ελαιόδεντρα και μεγάλα σκήνα. Και είχε και ένα αεράκι 5 με 6 μποφόρ και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Ήρθαν αμέσως οι επίγειες δυνάμεις, πυροσβεστικά και πολιτική προστασία του Δήμου. Αλλά μετά ήρθαν και τα 5 εναέρια μέσα τα ελικόπτερα. Και κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, μέχρι τώρα κάνουν ρήψεις, δεν έχουν σταματήσει λεπτό. Και διέσχισε αρκετά χιλιόμετρα, δηλαδή πριν από, δηλαδή διέσχισε 2-3 σχισμούς για να, και έφτασε βόρεια της λεωφόρου Περιγιαλίου, σχεδόν την ακούμπησε τη λεωφόρο. Αν περνούσε από την άλλη πλευρά θα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί έχει περιοχή πευκόφυτη με μεγάλα πεύκα και θα είχαμε πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, σας άκουγα και νωρίτερα στη συνάδελφό μου, λέγατε ότι είναι περίπου 70 οι οικισμοί μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας,
2: ναι,
1: οπότε αυτοί οι τρεις είναι που απειλήθηκαν.
2: Ναι. Ήταν στο ενδιάμεσο, δεν ήταν μέσα σε οικισμό, αλλά ήταν δυσκολία, γιατί ήταν σπίτια διάσπαρτα μέσα στο δάσος. Και δεν υπάρχουν και δρόμοι εκεί για να προσεγγίσεις. Άρα είναι μια μεικτή κατάσταση που εκεί είναι δυσκολία. Δεν είναι ούτε αστική φωτιά, ούτε καθαρά δασική. Καταλάβατε, ήταν δηλαδή μεικτή.
1: Μάλιστα. Εσείς πότε ειδοποιηθήκατε, από νωρίς φαντάζομαι.
2: Ναι, με το ξεκίνημα της φωτιάς έχουμε παντού διάσπαρτες δυνάμεις με αστυμάτους, προστασία του Δήμου, αλλά και από το επίσημο κανάλι της προσφυγής, και απευθείας τρέξαμε όλοι μαζί, με υδροφόρες, με πυροσβεστικά, έτρεξαν τα υπήγεια μέσα ενός κομμάτους της πυροσβεστικής, κάνανε την εγκατάσταση με το δίκτυο, το υπήγειο πυρόσβεσης, αλλά αν ερχόντουσαν τα αέρια μέσα θα έφυγε η φωτιά, δηλαδή εμείς την παρακολουθούσαμε. Και στο παραένα πριν φύγει την καταστήλανε. Και το άλλο είναι ότι η συγκυρολεξία ήταν, γλύψανε τις μάντρες των σπιτιών η φωτιά έγλειψε και τελικά δεν μπήκε κανένα σπίτι μέσα. Και ήταν κάτι το σημαντικό αυτό, να μην έχουμε απώλεια περιουσίας. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή.
1: Σίγουρα.
2: Το συζητάμε, αλλά και η περιουσία, το να χάνουν την περιουσία είναι
1: οδυνηρό. Και αυτό πολύ οδυνηρό, βέβαια. Κάτι τελευταίο. Άρα, την στιγμή αυτή που μιλάμε, είστε αισιόδοξος ότι τα πράγματα έχουν οριοθετηθεί και είναι υπό έλεγχο.
2: Τελείωσε. Mm-hmm. Υπό τα λέμε τελείωσε, είναι υπό έλεγχο, γίνονται ακόμα ρήψεις και θα γίνονται
1: φυσικά,
2: και συνέχεια.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν υπάρχει για ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση. Δηλαδή, ό,τι έκαψε, έκαψε και σβήρουν τώρα και τα επίγεια σώματα και το εναέρια τις εναπομείνουσες αιστείες.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά.
1: Έτσι να
2: καλά,
1: παραμείνουμε. Γεια σας. Ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής, ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, λοιπόν, που μας περιέγραψε την κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή ανάμεσα στο Λαύριο και την Κερατέα. Πολύ χαρακτηριστικά είπε ότι πραγματικά έγλειψε τις μάντρες σπιτιών η πυρκαγιά. Η περιοχή είναι δασώδης και πευκόφητη, έχει και ελιές. Και ευτυχώς δεν πέρασε από την άλλη πλευρά, γιατί εκεί θα μιλάγαμε για πάρα πολύ μεγάλη εξάπλωση. Πρόλαβαν λοιπόν και την έπιασαν νωρίς και με όλα τα επίγεια μέσα και με όλο το δίκτυο που διαθέτει η αυτοδιοίκηση, αλλά και τα εναέρια που ήρθαν και τελείωσαν τη δουλειά που λέμε. Εγώ τώρα από όλα αυτά κρατάω, και με συγχωρείτε κιόλας, δεν ήθελα τώρα να βάλω στο στόχαστρο το Δήμαρχο, δεν ξέρω κατά πόσο ευθύνεται ο ίδιος προσωπικά ή η αρχή η δημοτική, αλλά κρατάω αυτή τη φράση. Πολλά σπίτια, αραιά βέβαια μεταξύ τους, μέσα στο δάσος, μέσα στην δασώδη περιοχή, στον πράσινο παράδεισο δηλαδή, χωρίς μονοπάτια. Χωρίς μονοπάτια. Δηλαδή που να φτάσουνε. Αν χρειαστεί, συγγνώμη κιόλας που δεν ρωτάει η πυρκαγιά πού θα ξεσπάσει και με ποιο τρόπο και πότε. Συγγνώμη κιόλας που είναι οι συνθήκες τόσο ακραίες από άποψη θερμοκρασίας, όπως είπαμε, πυρωμένης γης, πλούσιας βλάστησης και αέριδων. Αυτό με κάνει να κρατάω πάρα πολύ μικρό καλάθι, γιατί ναι, η κατάσβεση επετεύχθη, αλλά για σκεφτείτε. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το προνόμιο να έχουν σπίτια μέσα στο δάσος και μάλιστα κατά κάποιο τρόπο χωρίς την δυνατότητα να φτάσει ή να φύγει κάποιος από εκεί. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τηλεόραση του Earth News, ο Κώστας Νούζης μεταδίδει, να τον ακούσουμε.
0: Και νέα πεύκα όσα είναι, γιατί η περιοχή εδώ πέρα έχει καεί αρκετές φορές.
3: Σε χάνουμε, Κώστα, γιατί πέρασε πολύ χαμηλά το ελικόπτερο για να κάνει την ρήψη. Ακούμε και τα πυροσβεστικά από κάτω. Εμείς βλέπουμε στο χάρτη αυτό για να καταλάβουμε.
0: Είναι η σιρήνα που έχει το ελικόπτερο.
3: Το σημείο που βρίσκεται.
0: Είναι η σιρήνα που έχει το ελικόπτερο.
3: Το ελικόπτερο. Α,
0: ναι.
3: Λοιπόν, εμείς...
1: επειδή πήραμε μια εικόνα, αλλά αφού μας έδωσε την πλήρη πλέον ενημέρωση ο Δήμαρχος, δεν χρειάζεται να ακούσουμε περαιτέρω τον Κώστα Νούση. Άλλωστε στην τηλεόραση υπάρχει και εικόνα. Ακόμα επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Τώρα στο άλλο μέτωπο, στη Σαλαμίνα αυτή τη φορά, γιατί ακούσαμε Σαλαμίνα και πάλι έτρεμε η ψυχή μας ότι τι θα ακούσουμε από εκεί. Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από τον αύσταθμο Σαλαμίνας, με πληροφορία Μαρία Σφυρόερα που επικοινώνησε με τον αρμόδιο. Τρέχει και δεν φτάνει ο άνθρωπος, αλλά ωστόσο μπόρεσε να οριοθετηθεί αυτή τη στιγμή η φωτιά εκεί και επιχειρούν, όχι συγγνώμη, δεν οριοθετήθηκε ακόμα, αλλά υπάρχει στην περιοχή αυτή μέσα από τον αύσταθμο και, και προσπαθούν, που είναι σε εξέλιξη φωτιά αυτή, να την ελέγξουν. Αυτά τα δύο λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν. Η άλλη φωτιά που ήταν στην Παλίνη αρκετά γρήγορα τέθηκε και αυτή υπό έλεγχο ή υπό μερικό έλεγχο. Ξέρετε, όλα αυτά είναι αρκετά ασαφή μέχρι να πάρουμε εμείς την πληροφορία και να τη μεταδώσουμε. Μπορεί να έχει αλλάξει κάτι στο μεταξύ. Ωστόσο, με επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτά που σας λέμε τώρα. Αυτά με τις πυρκαγιές. Προχωράμε. Σήμερα ο μήνας έχει 25, 25 Αυγούστου είμαστε. Είναι Τρίτη, απόγευμα Τρίτης, ο καιρός πάρα πολύ ζεστός, στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Τα λέγαμε και χθες, δυτική ηπειρωτική χώρα και Κρήτη πάρα πολύ δύσκολα. Και φυσικά η επικαιρότητα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει σε ό,τι αφορά το της ΗΠΑ και το Ιράν. Είναι η ιστορία αυτή που περιμέναμε από χθες να γίνει ένα διάγγελμα, μια ενημέρωση τέλος πάντων από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Όλα τα ρεπορτάζ ενισχύονται και προς την κατεύθυνση αυτή, ότι είχαν διατυπωθεί προειδοποιήσεις πριν την έναρξη του πολέμου, πριν ακόμα αποφασιστεί να προχωρήσει σε στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι θα υπήρχαν πολλοί κίνδυνοι για μια γενικευμένη επίθεση, ότι υπήρχε πιθανότητα αποσταθεροποίησης της Ιρανικής ηγεσίας και πολύ πιθανό που συνέβη τελικά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, ότι θα υπήρχαν χτυπήματα κατά των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, με δύο λόγια, επειδή ο αρχικός στόχος, καταλάβαμε όλοι, ότι ήταν η εξόντωση του Χαμενεϊ και το καθεστώς και του καθεστώτος, η διάλυση δηλαδή και κατάργηση του καθεστώτος, όλα τα άλλα τώρα ακούγονται σαν παρενέργειες. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα σπουδαίο νέο από εκεί, καμία εξέλιξη, παρά μόνο το γεγονός ότι και το Ιράν επιμένει, αλλά και η Αμερική φαίνεται να μην βρίσκει διέξοδο. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε κάποιο νέο από εκεί. Όλα αυτά που σας είπα για τις προειδοποιήσεις ήταν μυστικές. Απλά τώρα σιγά σιγά βγαίνουν σε κάποια αμερικανικά μέσα, στον αμερικανικό τύπο, ότι υπήρχαν μυστικές προειδοποιήσεις των Τραμπ πριν από τον πόλεμο στο Ιράν για το πόσο σκούρα θα τα βρει. Στα υπόλοιπα έχουμε ετοιμάσει αρκετά θέματα σήμερα που όλα έχουν να κάνουν βέβαια με την επικαιρότητα, είτε την πολύ άμεση, εν προκειμένου και για τους ψεκασμούς που έχουν αποφασιστεί και πραγματοποιούνται ήδη από χθες εκ νέου σε πολλούς δήμους εδώ, κυρίως του Λεκανοπεδίου. Μέχρι και τα συντριβάνια αδειάζουν για να μην υπάρχουν στάσιμα νερά και να μην κυκλοφορούν εκεί κουνούπια, τα οποία στη συνέχεια θα τσιμπήσουν και ενδεχομένως να φτάσουν να μεταδώσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Και επειδή θα επανέλθουμε στα του Δυτικού Νείλου και του Ιού και των κουνουπιών και των ψεκασμών, να σας πω ενδιάμεσα ότι μόλις με πληροφορεί η Μαρία Σφυρόρα ότι μίλησε με τον Δήμαρχο Τανάγρα, τον κύριο Περιάλια. Δεν μπορεί να βγει τώρα στη γραμμή, αλλά μας διαβεβαίωσε ότι το παλεύουν οι άνθρωποι και για αυτή τη νέα φωτιά που έχει ξεσπάσει στα παλιά καμένα εδάφη. Τι παλιά δηλαδή, προσφάτως καμένα εδάφη στη στεφάνη της Βιωτίας, για τη Βιωτία μιλάμε τώρα, την οποία δεν ανέφερα προηγουμένως. Αφήστε που έχουμε και μία πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου. Αυτά. Ναι, επιχειρούν και θα μας πούν από το δελτίο εάν όντως έχει τελειώσει και αυτή. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν στα του Ιού του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν δυστυχώς μέχρι το τέλος Αυγούστου. Θα έχουμε και μια εντατικοποίηση, ακόμα μεγαλύτερη εμφάνιση κρούσματων. Τώρα σκέφτομαι κι εγώ, σκέφτεστε κι εσείς φαντάζομαι, ότι καλό είναι να προφυλάσσετε κανείς με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Όχι. Προφανώς να μην βγαίνει έξω, γιατί και στο σπίτι του, στο μπαλκόνι του, στην αυλή του, στο οπουδήποτε, στο δρόμο να βγει, μπορεί να το τσιμπήσει το κουνούμπι, δεν θα ρωτήσει. Αλλά υπάρχουν τα προστατευτικά σπρέι, ψεκαστείτε εκεί πέρα, λουστείτε στα σπρέι. Μην μου λέτε, πολλοί μου λέτε πω απομυρίζουν άσχημα κτλ. Τι να κάνουμε τώρα. Νομίζω υπάρχουν και τα άοσμα. Υπάρχουν και τα άοσμα. Αλλά δεν θα κολλήσουμε εκεί. Και σίγουρα μακριά, ξαναλέω, από στάσιμα νερά, όσο μπορείτε. Σίτες. Και γενικότερα όσο μπορείτε τα μέτρα προφύλαξης που φαντάζεστε ότι κάθε φορά, ειδικά σε ό,τι αφορά τα τσιμπήματα από κουνούπια και άλλα έντομα, θα μπορούσαν να σας προφυλάξουν.

εδώ είμαστε λοιπόν. Μένουμε εδώ η εκπομπή μέχρι τις 7. Θα είμαστε παρέα και αυτό εδώ το δίωρο, το απογευματινό εκτεταμένο δίωρο για 2 εβδομάδες μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε εδώ, ευελπιστούμε και έχουμε σχεδιάσει να είμαστε με το Μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 αλλά και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που είναι τώρα μαζί μας μέχρι τις 6, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και φυσικά, όπως ακούσατε και νωρίτερα, η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

0: επειδή λοιπόν σας είπαμε πως θα συζητήσουμε ή θα ενημερωθούμε λίγο περισσότερο για τους ψεκασμούς που ήδη πραγματοποιούνται κατά κάποιο τρόπο έτσι πιο σοριδών θα έλεγα σε αρκετούς δήμους, θα πάμε να μιλήσουμε τώρα κυρίες και κύριοι με τον κύριο Νίκο Μαλαθρίτη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης. Καλησπέρα σας κύριε Μαλαθρίτη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Είχαμε κανονίσει να τα πούμε και ευτυχώς λίγο χάσαμε λίγο χρόνο λόγω των πυρκαγιών, αλλά
1: ναι,
0: θέλουμε να μας ενημερώσετε.
1: Ναι.
0: Όντως εσείς προχωρήσατε από σήμερα, από χθες, πώς το κάνατε εκεί στο Δήμο σας και σε ποιες περιοχές κάνετε τους ψεκασμούς?
1: Κοιτάτε να δείτε, εμείς όπως κάθε χρόνο κάνουμε 7 κύκλους ψεκασμών από το Μάη για τα κουνούπια σε φρεάτια και σε πλατείες της πόλης. Όταν ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ ότι υπάρχει κρούσμα στην πόλη μας, δυστυχώς έχουμε ένα κρούσμα, προβήκαμε σε έκτακτους ψεκασμούς, σε νησίδες, σε παιδικές καρές και σε υπόλοιπες πλατείες που δεν είχαμε κάνει ως έκτακτους ψεκασμούς. Επίσης προβήκαμε στο να αδειάσουμε τα συντριβάνια της πόλης, να σταματήσουμε τη λειτουργία της και να σταματήσουμε να βγάλουμε και τα νερά, γιατί κάποιες ώρες της μέρας είναι στάσιμα τα νερά στα συντριβάνια, δεν λειτουργούν, και τα αφαιρέσαμε τα νερά έτσι ώστε να μην έχουμε καθόλου στάσιμα νερά. Και επίσης ενημερώσαμε τους δημότες μέσω του site και των διάφορων διαδικτυακών μέσων που έχει ο Δήμος μας για τα μέτρα ατομικής προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.
0: Ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, τότε που έχουν περισσότερη όρεξη τα κουνουπάκια να κάνουν τη δουλειά.
1: Γιατί ξέρετε τα κουνούπια δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Πετρούπολης, έρχονται και από άλλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό πρέπει και οι ίδιοι οι δημότες να παίρνουν τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας έτσι να αποφεύγουν τα δυσάρεστα τσιμπήματα.
0: Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον που είπατε ότι έτσι κι αλλιώς είχατε προβεί και σε ψεκασμούς εδώ και 4 μήνες στις περιοχές που ενδείκνυται να ψεκάσετε.
1: Από τέλος Μαΐου κάθε χρόνο κάνουμε ψεκασμούς για τα κουνούπια σε 7 κύκλους. Ήδη βρισκόμαστε τώρα στον 5ο κύκλο των ψεκασμών ανά 20 μέρες, αλλά επειδή είχαμε το συγκεκριμένο κρούσμα που σας είπα το δυσάρεστο, προβήκαμε και σε έκτακτους ψεκασμούς.
0: Μάλιστα. Τώρα έχω λίγο απορία, κύριε Μαλαθρίτη, τι περιέχει το υλικό με το οποίο ψεκάζετε?
1: Δεν είμαι και πώς το λένε ειδικός για να σας πω τι είναι το υλικό. Παντός είναι ένα υλικό που και σκοτώνει τα κουνούπια αλλά και τις νύμφες που γεννάνε τα αυγά και τα υπόλοιπα έτσι ώστε να μην γίνονται.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αλλά βέβαια,
0: εσείς δηλαδή το προμηθεύεστε σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχει δώσει η Περιφέρεια και ο ΕΟΔΗ.
1: Έχουμε σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη, με εξειδικευμένο συνεργείο, με γεωπόνους και εταιρεία που προβαίνει σε συγκεκριμένους ψεκασμούς.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά βέβαια ξέρετε ότι τα μέτρα αυτά δεν φτάνουν, γιατί η Πετρούπολη ειδικά είναι ένας πράσινος δήμος. Οι περισσότερες αυλές έχουν μεγάλους κήπους, δέντρα, αυλές και είναι δηλαδή και οι ίδιοι οι κάτοικοι να κάνουν κάτι για τα κουνούπια.
0: Φαντάζομαι οι πολίτες μπορεί να, άμα έχουν ας πούμε πάρα πολύ πράσινο στο κήπο, αυλή και τα λοιπά στο σπίτι τους, να το κάνουν και μόνοι τους, θέλετε να πείτε?
1: Ναι.
0: Και φυσικά τα μέτρα προστασίας. Ωραία.
1: Αυτό είναι το πιο επίγον που πρέπει να λαμβάνουν τη στιγμή που υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα και ειδικά στην Αττική.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χτες μιλούσαμε για την Κηφισιά, τώρα μιλάμε για την Πετρούπολη, αλλά όπως λέτε δεν είναι ο ιός αυτός, μάλλον τα κουνουπάκια αυτά δεν είναι μόνο δικό σας προνόμιο. Μεταφέρουν, ταξιδεύουν, πετάνε παντού.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Καλά κάνατε. Εσείς πράξατε πολύ ωραία. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και για την Πετρούπολη και για όλους τους Δήμους, κύριε Μαλαθρίτη. να σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω.
1: Και εμείς να πούμε περαστικά και στο συνδημότη μας.
0: Έχετε μάθει κάτι νεότερο? Α, έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο.
1: Είναι στο νοσοκομείο, από εκεί μας ειδοποίησε και ότι δεν έχουμε μάθει κάτι περισσότερο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε ούτε σε ποιο νοσοκομείο είναι.
0: Καλά.
1: Κάποια ενημέρωση που είχαμε είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Στην αρχή.
0: Ωραία,
1: μετά
0: ωραία.
1: Δεν έχουμε μάθει κάτι.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία το νοσοκομείο. Σημασία έχει ότι έγινε η ιχνηλάτηση προφανώς του κρούσματος, γι' αυτό και ειδοποιηθήκατε εσείς ότι είναι δημότησας.
1: Ναι, και έχουμε επαφή και με την περιφέρεια που και εκείνη ψεκάζει στις γύρω περιοχές από το συγκεκριμένο κρούσμα.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, κύριε Μαλαθρίτη. Σας χαιρετώ. Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης, κυρίες και κύριοι, για τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται στο Δήμο, αλλά και σε άλλους, σε όλη την περιφέρεια. Από ό,τι καταλαβαίνω, ειδικότερα στο λεκανοπέδιο τώρα έχει επικεντρωθεί το πρόβλημα. Ενώ φαίνεται να καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας ρεκόρ επταετίας. Χωρίς να θέλω να πανικοβάλλω κανέναν. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Χρύσα Μπιλάλη, να ακούσουμε συνοπτικά την επικαιρότητα και να ξεδιπλώσουμε και εμείς και τα υπόλοιπα και αυτά που έχουμε ετοιμάσει, αλλά βεβαίως και τα έκτακτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε πριν λίγο η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας, κοντά σε σπίτια, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο δήμαρχος Λαβριωτικής Δημήτρης Λουκάς. Νωρίτερα έχησαν δύο μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Σε ετοιμότητα βρίσκεται πυροσβεστικό πλοιάριο στην παραλία Τσονίμα αν χρειαστεί. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Κάνουν ρήψεις 8 εναέρια μέσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Ήχησε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Στο σημείο κάνουν ρήψεις 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ζεστός και αύριο ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Μισή χρόνια ήταν μεταξύ ζωής και θανάτου το άτυχο αυτό παιδί. Ο Δημήτρης Κόκοτας, ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά, ένας σεμνός υπηρέτης της μουσικής.

0: Αυτά λοιπόν ένα αντίο για τον Δημήτρη Κόκοτα, που πραγματικά δεν το πιστεύαμε τότε που νέος άνθρωπος και υπέστη ένα πολύ βαρύ εγκεφαλικό, από το οποίο στην ουσία ποτέ δεν συνήλθε. Έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα έχουν μείνει στην ιστορία κυρίως από τη δεκαετία του 90 και μετά, που έκανε πολύ σημαντικούς δίσκους, επιτυχίες. Οι νέοι άνθρωποι τότε τα χόρευαν τα τραγούδια του και ειδικά τα ζεϊμπέκικα σαν αυτό, με πάρα πολύ έτσι ίστρο και πάθος, δυστυχώς. 6 παρα 25 η ώρα, πολύ καλησπέρα σας. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μένουμε εδώ. Από ό,τι βλέπω, ο Δήμαρχος Αλαμίνας, ο Γιώργος Παναγόπουλος, που μιλάει τώρα στην τηλεόραση της Earth News, λέει πως υπάρχει αρκετή ένταση από ό,τι φαίνεται στη φωτιά που ξέσπασε, που ξεκίνησε από τον ναύσταθμο Αλαμίνας. Ας πάρουμε μία γεύση για το τι λέει.
1: Επόμενες ώρες. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα.
0: Δεν τον προλάβαμε τον Δήμαρχο, δεν τον προλάβαμε γιατί έτσι κι αλλιώς είναι και πάνω στην κορύφωση των διεργασιών και δεν έχει τη δυνατότητα να έχει πιο πλήρη εικόνα, ίσως να τον πετύχουμε αργότερα. Ακούσατε για τα μέτωπα, τα περισσότερα μέτωπα, και βλέπω ότι συνηγορείται στο γεγονός ότι εγώ έτσι εξέφρασα την αντιδημοφιλία άποψη περί των σπιτιών μέσα στα δάση. Και μου λέτε, ας πούμε, μου λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, καλησπέρα, έχετε πάει λες σε αυτή την περιοχή που έπιασε φωτιά? Όλα τα βουνά γεμάτα αυθαίρετα κτίσματα, ολόκληροι οικισμοί. Ομοίως τραγική κατάσταση, μισό λεπτάκι να το ολοκληρώσω το μήνυμα. Ναι, τι έχουμε από Βιωτία? Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, για την φωτιά λοιπόν στη Στεφάνη Βιωτίας. Καλησπέρα σας και πάλι, κύριε Ντασιώτη. Φέτος έμελε να τα λέμε πολύ συχνά. Ναι,
2: ναι, έτσι.
0: Τι έχουμε?
2: Καλησπέρα. Δεν θα πούμε για τη Στεφάνη, θα πούμε για το δεύτερο μεγάλο μέρος.
0: Για την Τανάχρα.
2: Τη Λιβαδιά.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη φωτιά έξω από τη Λιβαδιά μεταξύ Αγίου Βλασίου και Σουκαλάδων. Μόλις πριν λίγο ήχησε το 112.
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι να καταλάβουμε. Είναι άλλη πυρκαγιά αυτή?
2: Είναι τελώς διαφορετική.
0: Σε ποιο σημείο είπατε?
2: Είναι έξω από τη Λιβαδιά, μεταξύ των κοινοτήτων Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων.
0: Μάλιστα.
2: Δασόδης περιοχή, μεγάλο μέτωπο από ό,τι φαίνεται. Και εγώ φτάνω τώρα.
0: Ναι, φτάνετε τώρα στο σημείο. Από ό,τι φαίνεται, Μαρία Σφυρόρα, το χάσαμε γιατί ο άνθρωπος προφανώς περνάει και το κινητό δεν μπορεί να πιάσει παντού. Μεγάλη πυρκαγιά λοιπόν έξω από τη Λιβαδιά, μας λέει ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Ντασιώτης, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή μεταξύ Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων. Εμείς τον καλέσαμε για τη φωτιά στην Τανάγρα, έξω από την Τανάγρα, για την οποία είχαμε νωρίτερα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσει καθόλου το γεγονός ότι είτε στην Στεφάνη της Βιωτίας και στα προσφάτως καμένα εδάφη έξω από την Τανάγρα, είτε στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, είτε αλλού, όχι, από ό,τι φαίνεται την άλλη περιοχή την έχουμε υπό έλεγχο. Έχουμε μέτωπα. Έχουμε μέτωπα. Σας τα ανέφερε νωρίτερα και η Χρύσα Μπιλάλη. Τα παρακολουθούμε όλα στενά και μέσω των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ανθρώπων βεβαίως της πυροσβεστικής, όλης της πυρόσβεσης, που τρέχουν και δεν φτάνουν, είτε με τα επίγεια μέσα είτε τα εναέρια, σε ένα καλοκαίρι που τελικά διεσπάρει όλο, είναι διάσπαρτο όλο από όλες αυτές τις πυρκαγιές, από τις οποίες και θρηνήσαμε θύματα και κάηκαν σπίτια και περιουσίες. Το πρόβλημα, το θρύλο

Να το πω έτσι, η ανομαλία όλη αυτή, το μεγάλο πρόβλημα συνεχίζεται και γιατί εξακολουθούμε να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και γιατί βέβαια είμαστε σε μια περίοδο καθαρά πυρική, να μην πω αντιπυρική, είναι μια περίοδος που δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε ησυχάσει, ότι έχουμε τελειώσει. Μου λέγατε λοιπόν ότι ομοίωσε η τραγική κατάσταση, λοιπόν, έλεγε ο Κωνσταντίνος, αυτό είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών εδώ και 50 χρόνια και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Εγώ το βλέπω και με διαγυμνό οφθαλμού. Όταν γίνονται δηλαδή τα ρεπορτάζ, ναι, όταν γίνονται τα ρεπορτάζ και βλέπουμε, ας πούμε, να πηγαίνει η κάμερα ή να υπάρχει ένα drone και να βλέπουμε από πάνω, τα περισσότερα σπίτια είναι όντως μέσα στο δάσος. Μέσα στο δάσος, μόνα τους. Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, τι είπε, Μαρία μου, ότι γίνονται προσπάθειες να μην φτάσει και να μην επεκταθεί στον αστικό ιστό η φωτιά που ξεκίνησε από τον ναύσταθμο, όπως είπαμε νωρίτερα.

0: άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Ο Γιάννης μας λέει καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Αγαπημένη Έλενα, αγαπημένη Γιάννη. Ο Μιχάλης, μπράβο λέει κυρία Έλενα για το τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ο τραγουδιστής της δεκαετίας του 90. Καλό ταξίδι, Δημήτρη Κόκοτα. Μπράβο, είναι το λιγότερο που οφείλουμε. Δεν έχει σημασία εάν είναι ένα είδος που υπηρετούσε λίγο πιο, αν θέλετε, ξέρω εγώ πώς να το πω, εμπορικό, χορευτικό. Δεν έχει σημασία. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλός τραγουδιστής και έκανε και επιτυχίες. Από εκεί και πέρα, ίσως είχε και, ξέρετε, λίγο τη βαριά κληρονομιά του πατέρα, του Σταμάτη Κόκοτα. Οπότε ήταν και δύσκολο για τον Δημήτρη να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Ή να βρεθεί σε κάτι άλλο. Μηνύματα πολλά. Ο Παναγιώτης μας λέει από την Πάτρα: λιώσαμε από τη ζέστη, καλό απόγευμα, μου αναφέρει. Έχει πολύ ζέστη και σήμερα, κυρίως εκεί, στα δυτικά σας έπιασε πολύ νομίζω. Και όσο παρακολουθούμε μηνύματα, πυρκαγιές, τη ζέστη, τι άλλο θα παρακολουθήσουμε, σίγουρα έχει μεγάλη σημασία και το τι θα γίνει με το λεγόμενο καλάθι της ΔΕΘ. Κόβονται και ράβονται τα μέτρα, είτε για τους συνεπείς επαγγελματίες, καθώς δεν θα καταργηθεί τελικά το τεκματό, αλλά θα διορθωθεί κάπως επί τα βελτίο, δηλαδή όσοι είναι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να έχουν κάποιες ελαφρύνσεις. Και στο τραπέζι έχει πέσει και η μείωση προκαταβολής φόρου. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Πάντως πλησιάζει η ΔΕΘ και θα τα μάθουμε και τα μέτρα και τις εξαγγελίες. Και από εκεί και πέρα θα έχει ένα ενδιαφέρον. Και στο θέμα βέβαια της, όπως έλεγα νωρίτερα, το εξωτερικό, από το εξωτερικό δελτίο το σημαντικότερο είναι αυτό. Τι θα γίνει από τον επιχειρούμενο οικονομικό στραγγαλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν, έναντι του Ιράν. Αυτό είναι το ζήτημα και δεν αφορά μόνο τις δύο χώρες. Αν ήταν δίπολο θα λέγαμε αφήστε τους εκεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Και η μία χώρα και η άλλη έχουν εκ προημίου πάρα πολύ κακές σχέσεις. Τώρα το πράγμα έχει φτάσει στο σχεδόν απροχώρητο, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω και από εκεί και πέρα το οικονομικό κομμάτι θα έχει συνέπειες ενεργειακές και άλλες και στη δική μας τσέπη. Έτσι πηγαίνουν αυτά λυσιδωτά. Βλέπω εδώ Μαρία μου Σφυρόαιρα που τρέχει και δεν φτάνει ότι έχουμε φωτιά και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη μάχη έχουν πέσει πήγες και αέριες δυνάμεις. Για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι εννοούμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, γιατί αυτό είναι πολύ γενικό. Στην περιοχή λοιπόν Άγιοι 10 στο Δήμο Γόρτινας, για την οποία ήδη η Μαρία ψάχνει για να μπορέσουμε να έχουμε και από εκεί μια ενημέρωση από την περιοχή αυτή, από το Δήμαρχο Γόρτινας. Η πυρκαγιά, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, έχει ξεσπάσει σε έκταση χαμηλής βλάστησης. Το όλο θέμα εδώ είναι να επιχειρηθεί και επιχειρείται να περιοριστεί ο κίνδυνος επέκτασης με πυροσβέστες, με πεζοπόρα, με οχήματα, με ελικόπτερα και υδροφόρες, όπως γίνεται συνήθως. Και να λοιπόν η Φανή Καλαθάκη, συνάδελφος για την πυρκαγιά στους Άγιους 10, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, να μας δώσει την εικόνα. Φανή, καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Ξεκίνησε με η πυρκαγιά λοιπόν πριν από μία ώρα ακριβώς, σε μία περιοχή ανάμεσα στους Αγίους 10 και τον Αμπελούζο. Είναι χωριά του Δήμου Γόρτινας στο Ηράκλειο, πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, πολύ μακριά δηλαδή από τα χωριά αυτά. Τα λέμε γιατί τα αναφέρουμε για τη διευκόλυνση.
0: Να καταλάβουμε το σημείο, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Το κέντρο λοιπόν επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 5 παρά 20. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύονται, καθώς είναι πολύ σημαντικό για τους πυροσβέστες να πιάσουν τη φωτιά, να την οριοθετήσουν το νωρίτερο δυνατόν. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 40 πυροσβέστες, ανάμεσα τους δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕΗ, δασοκομάντος δηλαδή, με πάνω από 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν και δύο ελικόπτερα. Τέσσερα κινητοποιήθηκαν αρχικά, δύο επιχειρούν τελικά. Βέβαια είναι και ο Δήμος Γόρτινας, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και βέβαια εθελοντές, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί το νωρίτερο δυνατόν. Όπως είπα, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή αυτή τη στιγμή, αλλά ούτε και τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Να πούμε ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι, είναι σε κατηγορία κινδύνου 3 η Κρήτη σήμερα. Είναι υψηλός ο κίνδυνος εξαιτίας των ανέμων. Και ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει και η διερεύνηση της έναρξης της φωτιάς.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Φανή, μέσα στο μυαλό μου ήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να ξέρουμε φυσικά το πόρισμα, καταλαβαίνω ότι δεν θα βγει τώρα άμεσα, αλλά ξέρεις, κουράστηκα, Φανή, και το λέω και για τους ακροατές μας, να λέμε, λέμε βέβαια, η φωτιά εκεί επιχειρούν και σχεδόν ποτέ δεν μαθαίνουμε από πού ξεκίνησε, ποιος ευθύνεται, δηλαδή αυτό πια στο τέλος του καλοκαιριού και μετά από τόση απώλεια σε δασικό πλούτο και σε ανθρώπινη ζωή, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί.
1: Είχαμε μια εξαίρεση αυτό το καλοκαίρι, βρέθηκε πως ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, είχαμε και μια σύλληψη.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μεμονωμένα υπάρχουν, αλλά σε γενικές γραμμές να είναι πάντα κάτι το οποίο μένει αδιευκρίνιστο και κάποιοι μένουν ατιμόρυτοι.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς αυτό δείχνει σιγά σιγά να αλλάζει.
0: Ναι, και όταν το είδαμε να συμβαίνει στο Ρέθυμνο, επειδή είχαμε εκεί την πρώτη, ουσιαστικά την κεντρικότερη καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού, Φανή, και με τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, το είδαμε αυτό να συμβαίνει και μας φάνηκε και περίεργο πως τόσο γρήγορα επιτέλους είχαμε μια κάποια, πώς να το πω, δίωξη, σύλληψη και γενικότερα μάθαμε πράγματα για το πώς και το τι. Όχι ότι γίναμε σοφότεροι. Τέλος πάντων.
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων να λειτουργήσει αυτό παραδειγματικά, γιατί υπάρχει δόλο σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει αμέλεια σε άλλες περιπτώσεις. Οπότε ας λειτουργήσει αυτό αποτρεπτικά για τους επόμενους.
0: Ναι, πάρα πολύ σωστά τα λες. Γενικά πάντως δεν έχεις ακούσει κάτι άλλο να χτυπήσω ξύλο σε άλλο νομό αυτή τη στιγμή. Το μόνο ενεργό μέτωπο είναι αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είναι αυτό και όλες οι δυνάμεις είναι εκεί. Πάντα κινητοποιούνται περισσότερες δυνάμεις, πρέπει να πούμε, από αυτές που τελικά επιχειρούν.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι βάση του σχεδιασμού. Έτσι κι αλλιώς τα ενέργεια μέσα νομίζω ότι σαρώνουν την Ελλάδα, γιατί και σήμερα έχει πυρκαγιές και σε πολλά άλλα σημεία. Οπότε κινητοποιήθηκαν 4, επιχειρούν όπως σου είπα 2. Mm-hmm. Όμως οι επίγειες δυνάμεις αυξάνονται, γιατί πρέπει να πιάσουν φωτιά τον όρτο δυνατό και να ευχηθούμε να είναι μόνο αυτοί.
0: Το ευχόμαστε να είναι μόνο αυτοί και να πιαστεί σύντομα και να σταματήσει εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Φανή Καλαθάκη. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, η συνάδελφός μας η Φανή Καλαθάκη από την Ηράκλειο της Κρήτης και το Δήμο Γόρτινας για την φωτιά στους Αγίους 10. Σκεφτόμουν όσο τα λέγαμε αυτά με τη Φανή και προσπαθούσαμε να πούμε περίπου λίγο πολύ το τι συμβαίνει με τον εντοπισμό των υπόπτων. Λέει η Φανή και λέμε πολλές φορές εμπρισμός από πρόθεση ή από αμέλεια. Για μένα δεν υπάρχει αμέλεια. Αμέλεια, δηλαδή αμέλεια πρέπει να είναι ένα μωρό να βάλει φωτιά, ας πούμε, που να μην ξέρει τι του γίνεται. Και πάλι έρχεται στο μυαλό μου, κυρίες και κύριοι, συγχωρέστε με, όλη αυτή η ιστορία με τους εμπριστές καθέξιν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είδαμε και ανθρώπους που ουσιαστικά ομολόγησαν όταν συνελήφθησαν ότι ήθελαν να δουν πώς είναι. Να δουν, λέει, πώς είναι να ανάβεις φωτιά και πότε και αν θα έρθουν να τη σβήσουν και τι θα γίνει παραπέρα. Και πολύ ακόμα πιο δυνηρό, νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι είχαμε, το λέγαμε και πριν να φύγουμε για την άδεια, είχαμε και αρκετές παρές ανηλίκων. Όταν λέμε ανηλίκων, βέβαια, πολύ κοντά στην ενηλικίωση, εκεί γύρω στα 15-16, τα οποία επίσης αυτά τα παιδιά πήγαιναν σε μέρη συνήθως ύποπτα, δηλαδή πεντέλη, γενικά μέρη με δάση, και προσπαθούσαν να βάλουν κάποια φωτιά είτε με πολύ ερασιτεχνικά μέσα, όμως το κακό ουσιαστικά θα γινόταν πολύ μεγαλύτερο. Τώρα, ερασιτεχνικά μέσα το λέω εντός πολλών εισαγωγικών. Για μένα όποιος δεν έχει το ακαταλόγιστο και είναι ένας άνθρωπος, τέλος πάντων με ένα μυαλό και με μια παρουσία, με μια οντότητα, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι καθέξιν και εσκεμμένα εμπριστής. Είναι εμπριστής. Ξέρω ότι η ψυχολογία, έχω διαβάσει αρκετά, δικαιολογεί, δηλαδή, όχι δικαιολογεί, εξηγεί για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους χαρακτήρες. Υπάρχει η μανία αυτή, η πυρομανία και η σχεδόν ειδονική απόλαυση του να βλέπουν μετά το αποτέλεσμα της πυρκαγιάς και πολλοί από αυτούς να τρέχουν από πίσω μαζί με τους πυροσβέστες για να τις σβήσουν και εκείνοι. Το γνωρίζω. Αλλά όλες αυτές είναι αρκετά παθολογικές καταστάσεις, δηλαδή πόσο άλλα παθολογικά πράγματα θα πρέπει να αναλύσουμε ή να αποδεχθούμε ή τέλος πάντων να τα εξηγήσουμε. Δεν νομίζω ότι έχει άλλη εξήγηση πια. Τέλος, γκώσαμε. και στον Tonic, γιατί νομίζω ότι είστε από το Ρέθυμνο, οπότε να πιάσουμε εδώ το μήνυμα το κριτικό, εκ Κρήτης. Καλησπέρα, λέει. Δεν θα έπρεπε κάθε χειμώνα να ανοίγονται δρόμοι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σε περίπτωση πυρκαγιάς να μπορούν να επεμβαίνουν. Ακούστε. Δηλαδή, να υπάρχουν τα σπίτια μες στο δάσος, κατά κανόνα αυθαίρετα, αλλά να υπάρχουν και δρόμοι, να πηγαίνουν, ας πούμε, τα μέσα με ευθύνη της πολιτείας και να πηγαίνουν έξω από το σπίτι του καθενός με μονοπάτι για να τους βίνουν την πυρκαγιά στο αυθαίρετο. Όχι, δεν συμφωνώ. Λοιπόν, αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, Νίκος Περνοβασίλης, μιλάει τώρα στην τηλεόραση του Earth News.
2: Σαλαμίνας.
3: Μέσα από τα άστρα μου ξεκίνησε και πήγε προς τα πάνω, αλλά έχει περιοριστεί φωτιά. Κάνουν ρήψεις και εναέριες.
2: Ναι.
3: Είναι σε ύφεση, είναι υπόλοιπο.
2: Ευτυχώς, ευτυχώς. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα. Δεν ήταν και σπίτια κοντά. Έφυγε από τον ναύσταθμο, από όπου ξεκίνησε, λέτε, η πυρκαγιά και ανέβαινε το λόφο. Τώρα την έχουν οριοθετήσει.
3: Ναι.
2: Ευτυχώς, ευτυχώς. Αντιδήμαρχε, κύριε Σπερνοβασίλη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, αυτά από τον αντιδήμαρχο Σαλαμίνας. Έδωσε τη δική του πληροφορία ότι όχι οριοθετηθεί η φωτιά εκεί που ξεκίνησε από τον ναύσταθμο. Καλά τα νέα, από ό,τι κατάλαβα. Ξέρετε, σήμερα παρατηρώ ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσω πάρα πολύ τις φωτιές. Για κάποιο λόγο μου φαίνονται παντού διάσπαρτες. Οπότε ευτυχώς που υπάρχουν απ' έξω οι συνάδελφοι, η Μαρία Σφυρώρα και η Βίβια Νικολοπούλου, που έχει αναλάβει τώρα του ήχου και όχι μόνο. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά, ξέρετε. Νόμιζα, εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, νόμιζα ότι έχουμε ξεμπερδέψει. Και ξαφνικά σήμερα που είναι πολλές περιοχές σε κίτρινο και πορτοκαλί, να μην πω κόκκινο συναγερμό, σε χρώμα στο χάρτη, αποδίδουν την προειδοποίηση, δηλαδή την επιβεβαιώνουν, δυστυχώς.

Λοιπόν, να και άλλο μήνυμα. Καλά, δεν έχω προλάβει καν να σας πω. Κακός βέβαια τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber υπάρχει πάντοτε εδώ άμεσο μπροστά μας. Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στη μέση. Αναζήτηση για όποιον δεν το έχει αποθηκεύσει και μας στέλνετε αμέσως το μήνυμα. Earth News Radio. Και φυσικά όλες οι άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, το mail του σταθμού. Νομίζω ότι έχετε όλους τους τρόπους για να μας βρείτε, να επισημάνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Ο Αλέξανδρος λοιπόν λέει: καλό απόγευμα, Έλενα. Κάνει ένα σχόλιο για τα κουνούπια. Λέει: θα σου φανεί απίστευτο, αλλά είναι αλήθεια. Για να δω, βρε Αλέξανδρε. Τα λίμματα από χημικές τουαλέτες τα αδειάζουν σε φρεάτια στο δρόμο. Ποσειδώνος και Θησαίος στην Καλυθέα είναι εμφανές το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα των χημικών. Όχι μόνο μου φαίνεται απίστευτο, ανατριχιάζω κιόλας. Δηλαδή, τι ξέρω τι να πω πάνω σε αυτό. Δεν το έχω ξανακούσει, δεν το έχω δει, δεν θέλω να το δω, αλλά δεν θέλω και να εθελοτυφλήσω.

Η Κατερίνα μας λέει το εξωφρενικό και άτιμο, ξέρετε ποιο είναι. Τα ίδια τα κόμματα που κυβερνούν 50 χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα και μιλάνε για διαχρονικά προβλήματα, δηλαδή ψέγουν τους ίδιους τους εαυτούς. Τι να πω, λέει, και έχει βάλει αποσιοποιητικά. Όντως έχουμε μια εναλλαγή στην εξουσία των γνωστών κομμάτων λίγο πολύ με κάποια διαλύματα, αλλά τέλος πάντων αν ψέγουν τους εαυτούς τους, να ήταν μόνο γι' αυτό, Κατερίνα. Πάντως κοίταξε τώρα, το δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν μπορώ να το πω με τόση σιγουριά, γιατί έχουν γίνει πράγματα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα μεγάλα θέματα, τη δασοπυρόσβεση. Προσέξτε, αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτό θα κριθεί και κρίνεται. Αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή αν ακολουθήθηκε μία συγκεκριμένη στρατηγική και όχι μία άλλη, ή αν υπαγορεύτηκαν όλα αυτά από συγκεκριμένες σκέψεις, συμφέροντα, δεν ξέρω τι, εσκεμμένα πράγματα και τεχνιέντος μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο και δεν έγινε, αυτό δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα πάρα πολύ να το γνωρίζω, να το καταγγείλω, να το ψάξουμε, να έχουμε τα στοιχεία, αλλά έχουν γίνει και πράγματα, βρε Κατερίνα. Τώρα μη λέμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που τρέχουν νυχθημερών με τα μέσα που έχουν, με τα χρήματα που τους έχουν δοθεί, έστω εποχικά-εποχικά, με συμβασιούχους με συμβασιούχους, με εθελοντές, με, μην τα απαξιώνουμε όλα, υπάρχουν και τα εναέρια μέσα. Εντάξει, και δεν είναι και εύκολο. Οι πυρκαγιές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, όπως είδαμε όλο το καλοκαίρι, να φεύγουν από τον έλεγχο. Έτσι και φύγουν από τον έλεγχο, και ειδικά σε περιοχές δύσβατες και δύσκολες, μας είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής, γίνονται πολύ δύσκολες και δεν μπορείς να τις ελέγξεις εύκολα. Κακά τα ψέματα.

Αυτό που προσπάθησε νωρίτερα ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κ. Ντασιώτης, να μας πει και μας διέκοψε η κινητή τηλεφωνία γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε σήμα, το ενισχύω τώρα, το συμπληρώνω με το ρεπορτάζ. Πράγματι, λοιπόν, μιλάμε για μια φωτιά που ξέσπασε στη Στεφάνη Βιωτίας. Το μέτωπο έχει μετακινηθεί ανάμεσα στους οικισμούς Τσουκαλάδες και Άγιος Βλάσιος. Η εικόνα που πρόλαβε να μας πει ο κύριος Ντάσιος ή Ντασιώτης, δεν ξέρω πώς λέγεται, τέλος πάντων, ο αντιπεριφερειάρχης, είναι ότι η φωτιά έχει φτάσει σε αυτές τις δύο κοινότητες και σε ιδιαίτερα δασόδη περιοχή με πυκνό δάσος και δύσκολες συνθήκες για την πυροσβεστική. Αυτό σημαίνει ότι πριν από περίπου μισή ώρα έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες Βιωτίας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αρκετά μέτωπα πυρκαγιών βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη χώρα. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Η φωτιά καίει μέσα στο ναύσταθμο του πολεμικού ναυτικού σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιώργο Παναγόπουλο. Επιχειρούν από αέρους 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Είχε σε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας που επεκτάθηκε και στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Κάνουν ρήψεις 9 εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας κοντά σε σπίτια. Νωρίτερα ήχησαν 2 μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη επίσης σε δασική έκταση στη θέση Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και υπεραιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο χειμώνας που ξεκινά είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του σχολείας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο True Social. Γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική και επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε σήμερα στη Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News, σε ανάρτηση στο X, επικαλούμενος μη κατανομαζόμενες πηγές. Νωρίτερα σήμερα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar 24. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξεχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακόμα το φως δεν έχει χαθεί, θα αργήσει λίγο, αλλά εμείς εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να παίξουμε ένα τραγούδι που αγαπούμε πολύ. Και το ένα μας μάτι είναι στις φωτιές και το άλλο στην κανονική ειδησιογραφία, μα πάνω απ' όλα στην παρέα, την απογευματινό βραδινή παρέα που κάνουμε εδώ μαζί. Σας εξομολογηθώ ότι σήμερα ήρθαμε λιγότερη φορά από χθες, αλλά με πολύ όρεξη να αναδυθίσουμε έτσι και να ξεδιπλώσουμε μαζί ιστορίες, φαινόμενα και τάσεις, γιατί άλλωστε αυτό είναι και ο κεντρικός έτσι στόχος, το περίγραμμα της εκπομπής, με την έννοια ότι θα το κάνουμε, αφαιρέσαμε και κάποια θέματα, αλλά θα το κάνουμε σε αυτήν εδώ την ώρα, αρκεί να μπορέσουμε να μας αφήσουν οι συνθήκες. Βλέπω λοιπόν ότι οι ρεπόρτερ μας μεταδίδουν αυτή την ώρα ότι και στην Λαβρεωτική και στη Σαλαμίνα στον Αύσταθμο η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει κάτι πολύ ανησυχητικό. Το μεσημέρι είχαμε άλλη εικόνα, δεν ξέρω τι συμβαίνει, προφανώς όταν το δούμε και μας μεταδώσουν και πάλι από την Γόρτινα της Κρήτης να έχουμε και από εκεί καλή εικόνα, αυτό εύχομαι. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Τώρα λοιπόν Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.

25 του Αυγούστου λοιπόν σήμερα, προχωράμε ακάθεκτη σε μια, σε αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Τυπικά στις 31 τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί, ημερολογιακά δηλαδή, ο Αύγουστος. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας και λέτε ότι εξαμελίας ή όχι, λέει ο Εμμανουήλ, θα πρέπει να δικάζονται κατά τη γνώμη μου σαν ενδυνάμει φωνιάδες ανθρώπων τε και ζώων, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τον εμπρισμό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μίλησα για το δασικό πλούτο, δεν αναφέρθηκα στα ζώα που και αυτά είτε κάηκαν είτε εκδιώχθηκαν από τα μέρη τους και βρίσκονται τώρα σε αδέσποτη κατάσταση ή σε κάποια, σε χώρους φυλασσόμενους, τα λεγόμενα τα πυρόπληκτα ζώα τελικά. Είναι όλα ανησυχητικά και κυρίως το γεγονός ότι είναι σαν να παγώνει μια κατάσταση και να μην μπορεί να υπάρχει ούτε, υπάρχει το έγκλημα και δεν υπάρχει τιμωρία.

0: Λοιπόν, να συναντήσουμε τώρα το Δήμαρχο Λιβαδιάς, τον κύριο Δημήτρη Καραμάνη, για να μας δώσει την εικόνα για αυτή την πυρκαγιά που είχαμε νωρίτερα έξω από τη Λιβαδιά. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι έχετε, έχετε.
1: Κοιτάξτε, είναι μια φωτιά η οποία εκδηλώνεται μετά από 2 χρόνια σε ένα σημείο ίδιο ανάμεσα στα χωριά Τσουκαλάδες και Άγιος Βλάσιος, έξω από τη Λιβαδιά, στα 10 χιλιόμετρα περίπου, 15.
0: Ναι.
1: Είναι σε δύσβατο σημείο. Έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις πυροσβεστικής, αλλά αυτή τη στιγμή καίει σε κάποιες ρούγες πολύ δύσκολα προσβάσιμες και η χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια. Και περιμένουμε πολύ μεγαλύτερη βοήθεια σε εναέρια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση.
0: Είναι δύσκολη
1: έχουν
0: η πρόσβαση.
1: Έχουν περάσει 2 πετρετέλ και ένα ελικόπτερο και περιμένουμε πολύ περισσότερα μέσα. Mm-hmm. Γιατί σε μια ενδεχόμενη αλλαγή του αέρα μπορεί να απειληθεί μία από τις 2 κοινότητες, ανάλογα πώς θα γυρίσει ο αέρας, αν γυρίσει.
0: Έχετε αέρα, υπάρχει αέρα στην περιοχή τώρα.
1: Κοιτάξτε, είναι ένας αέρας ο οποίος είναι χαμηλής έντασης, αλλά μέσα στο πεδίο που είναι μια ρούγα, έτσι, ένα σημείο που δημιουργεί μικροκλίμα.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα δημιουργεί και η ίδια η φωτιά αέρα και αυτό είναι το δύσκολο.
0: Το κατάλαβα. Ναι, ναι, γιατί, ναι. Γιατί ήδη είπατε ότι μπορεί να αλλάξει και να πάει προς το Ρένα ή τον άλλο οικισμό.
1: Σας
0: τροβιλισμό.
1: Έχουμε κάνει προληπτική εκένωση στις Τσουκαλάδες, στο ένα από τα 2 χωριά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει άμεσος κίνδυνος τώρα, να μην τρομοκρατούνται οι πόλεις. Προληπτική είναι η εκένωση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά περιμένουμε ένα αέριο για να αντιμετωπιστεί πιο δραστικά.
0: Το ευχόμαστε να γίνει σύντομα, κύριε Καραμάνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Ο Δήμαρχος Λιβαδιάς, λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καραμάνης, για αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα ανάμεσα στον Άγιο Βλάσιο και τους Τσουκαλάδες, έξω από τη Λιβαδιά. Αυτό που είναι λίγο ανησυχητικό, νομίζω όλοι το ακούσαμε, είναι το γεγονός ότι η φωτιά καίει σε ιδιαίτερα δασώδη περιοχή, πυκνού δάσους. Επομένως, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες κατάσβεσής της από την πυροσβεστική, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Γι' αυτό και παρόλο που επιχείρησαν 2-3 εναέρια, περιμένουν και άλλα για να μπορέσουν να την ελέγξουν και επομένως να έχουν ένα αποτέλεσμα, μας είπε ο Δήμαρχος. Αυτά. Συνεχίζουμε εμείς, Vivian.

0: ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη και δεν ακούω τις σκέψεις μου.
1: Αν Άγχελ τους στίχους που ακούσαμε νωρίτερα, φαντάζομαι εννοείς του Παύλου Παυλίδη, θα τους έγραφε ο Καριωτάκης αν ήταν στιχουργός σήμερα. Αυτούς εδώ ποιος θα τους έγραφε? Έχω δει όλα τα σχόλιά σου και σε ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα, μάλλον από χθες, είχαμε κανονίσει και πιστεύω πως θα τον έχουμε τώρα να μιλήσουμε, δεν θα σας το αποκαλύψω αμέσως, θα το πει εκείνος, για κάτι που συμβαίνει εδώ στην πόλη, σε ένα ιστορικό προάστιο, σε ένα τοπόσιμο, και δεν μας έχει αρέσει καθόλου.

0: και δεν ακούω τις σκέψεις μου.
1: Πριν όμως από αυτό, βλέπω τώρα ότι ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης μεταδίδει ότι έχουμε εισαγγελική παρέμβαση για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν από σύρματα του ΔΔΕ. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, μάλλον συνέχεια της παρέμβασης που έτσι κι αλλιώς είχαμε πριν από λίγο καιρό. Προφανώς δίνεται μια συνέχεια στο θέμα και καλώς δίνεται, γιατί υπάρχουν πλέον και τα φωτογραφικά και τα βιντεοληπτικά ντοκουμέντα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ούτε είναι κάτι το οποίο είναι μια εικασία. Δυστυχώς έχει συμβεί και αυτό. Η συντήρηση του δικτύου είναι ευθύνη συγκεκριμένου φορέα και από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα για κάτι που έχει βλάψει γενικότερα την περιουσία, τη δημόσια ζωή. We'll be right back.

0: 6 και 17 η ώρα και σας έλεγα ότι υπάρχει μία περιοχή ή μάλλον υπήρχε, δεν είναι πια, ποτέ δεν τα είναι ίδια, εκεί στα σύνορα Δάφνης Ημιτού, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, για όσους περνούν από εκεί ή μένουν εκεί ή πολύ περισσότερο πήγαιναν εκεί με ένα συγκεκριμένο προορισμό, δηλαδή να παρακολουθήσουν ταινίες κινηματογράφο στον ιστορικό κινηματογράφο Ατλαντής. Αυτός ο κινηματογράφος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει πια. Γκρεμίστηκε πριν από πολύ λίγες μέρες και έχουμε στη γραμμή μας το Δήμαρχο Δάφνης Ημιτού, τον κύριο Νίκο Τσιλίφη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα. Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα θέμα που επειδή δεν υπάρχει και απόλυτη εξήγηση, δηλαδή δεν ξέρουμε γιατί συνέβη, δηλαδή γιατί τελικά ελήφθη αυτή η απόφαση και εκτελέστηκε και από ποιους. Καταλαβαίνω όμως ότι είναι κάτι που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ανταποκριθήκατε. Έγινε χαμός στα social media, το μάθαμε και εμείς από εκεί, γιατί δεν έτυχε να περάσω από την περιοχή παρά μόνο όταν ήταν ακόμα στη θέση του κινηματογράφου, δηλαδή πριν από ένα μήνα. Και επειδή και εγώ πήγαινα εκεί και νομίζω πάρα πολλές γενιές ανθρώπων, έχουμε πραγματικά στενοχωρηθεί, τουλάχιστον κύριε Δήμαρχε.
1: Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στενάχωρο γεγονός για όλους εμάς που το ζήσαμε τον κινηματογράφο. Ήταν ένας κινηματογράφος που βρισκόταν περίπου για 70 χρόνια από το 1956. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγαλώσει 2 με 3 γενιές. Έχουν εμπειρίες δηλαδή άνθρωποι που από εκείνη την ηλικία, από την εφηβεία τους μέχρι και σήμερα έχουν περάσει από τους χώρους του κινηματογράφου. Όταν γκρεμίζεται ένας κινηματογράφος πάντα είναι κάτι ιδιαίτερα στενάχωρο, γιατί ο κινηματογράφος δεν είναι απλά ένας χώρος προβολής ταινιών, τουλάχιστον δεν ήταν μέχρι τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν ένας χώρος συνάθρησης, ένας χώρος ουσιαστικά κοινωνικής ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών.
0: Βεβαίως.
1: Και η Λεωφόρο, θέλετε να πείτε κάτι?
0: Όχι, σας ακούω, εγώ σας διέκοψα. Σας ακούω με ενδιαφέρον.
1: Και πραγματικά η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο τμήμα της Δάφνης, που έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος, ουσιαστικά από τον Αγιάννη που λέμε, στη στάση του μετρό Αγιάννη μέχρι και την Ατλαντίδα, ήταν μια περιοχή που είχε αρκετούς κινηματογράφους.
0: Να τις απαριθμίσουμε μαζί. Να ξεκινήσουμε. Αμπεσέ.
1: Αμπεσέ, από την πλευρά του Αγιάννη ξεκινάμε.
0: Ναι, μετά.
1: Γαρδένια,
0: Νανά, Ατλαντής και Μετροπόλιτα.
1: Πρώτα Μετροπόλιτα και μετά Ατλαντής.
0: Ναι. Όσοι λοιπόν γνωρίζουν τις περιοχές αυτές, δεν υπάρχει νομίζω εκτός από την Νανά που έχει γίνει multiplex, είναι πολυκινηματογράφος, δεν υπάρχει κανένας άλλος από αυτούς τώρα.
1: Ναι, να προσθέσουμε και τον Ερμή που ήταν λίγο μέσα από τη Βουλιαγμένη.
0: Κοντά στο
1: μέτρα,
0: Δημαρχείο λέτε.
1: Στο Δημαρχείο απέναντι, που ουσιαστικά και αυτός έχει μετατραπεί σε σούπερ μάρκετ. Οπότε εκτός από τον Ανά που λειτουργεί σαν ένα πόλη κινηματογράφος που έχει αλλάξει τελείως η μορφή, όλοι οι άλλοι πια έχουν περάσει στην ιστορία και σχεδόν δεν υπάρχει και κανένα κτίσμα ακόμα. Ήταν η συνηθισμένη διασκέδαση που είχαμε εκείνη την εποχή, όταν εγώ είμαι γεννηθής το 70, που σημαίνει τη δεκαετία του 80, συνηθίζαμε να ξεκινάμε ή από το ένα άκρο ή από το άλλο και να κάνουμε τη βόλτα μας και να καταλήγουμε σε ένα κινηματογράφο που ήταν η μεγάλη διασκέδαση, γιατί καλά-καλά ούτε έγχρωμη τηλεόραση δεν είχαμε στα σπίτια μας, οι περισσότεροι, και αν είχαμε μόνο τα κρατικά κανάλια, που ουσιαστικά το πρόγραμμα απευθυνόταν σε μικρούς και μεγάλους. Άρα οι μικρότεροι πολλές φορές νιώθαμε ότι
0: ήταν
1: ρυθμένοι
0: τότε. Παρά ήταν σοβαρό. Μέχρι που ήρθε και λίγο η εκπαιδευτική τηλεόραση και λίγο τα κινούμενα σχέδια και όλα αυτά. Τέλος πάντων, έχετε μάθει, Δήμαρχε, από ό,τι μου είπε η Μαρία Σφυρώρα, δεν έχετε κι εσείς κάποια πληροφόρηση επίσημη τουλάχιστον για το γιατί γκρεμίστηκε? Άλλωστε, να συμπληρώσω για τους ακροατές μας που δεν είναι απαραίτητα κάτοικοι λεκανοπεδίου, ότι ο συγκεκριμένος κινηματογράφος συνέχισε να λειτουργεί και με τις καινούργιες προδιαγραφές. Δηλαδή είχε 2-3 αίθουσες, είχε γίνει πιο σύγχρονος, δεν ήταν μόνο μία, που θα έλεγε κανείς ότι οικονομικά τουλάχιστον για τους ιδιοκτήτες ή τους δικαιούχους απέδιδε τα κέρδη.
1: Κοιτάξτε, πράγματι, ουσιαστικά, επειδή αρχικά ήταν ένας κινηματογράφος που, όπως ανέφερα, το 1956 ξεκίνησε ως θερινός, μετά τη δεκαετία του 60 έγινε χειμερινός θερινός και λειτουργούσε από το 2000 και μετά, λειτουργούσε σε δύο αίθουσες, ήταν 700 θέσεις περίπου και σιγά σιγά έγιναν δύο οι αίθουσες και μοιράστηκε. Mm-hmm. Είχε, να το πω έτσι, προσπαθήσει να προσαρμοστεί στην εποχή μας. Mm-hmm. Προφανώς δεν άντεξε την πίεση του ανταγωνισμού, ενδεχομένως της ζήτησης, γιατί αλλάξανε πολλά σε αυτές τις δεκαετίες, από την εποχή της βιντεοκασέτας, του DVD και όλων αυτών που βλέπουμε τώρα, τις πλατφόρμες της τηλεόρασης. Δεν ξέρουμε επίσημα τι πρόκειται να γίνει από αυτούς που θα επενδύσουν στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σημείο που είναι αρκετά κομβικό βεβαίως. Mm. Είναι ένα τοπόσημο. Όλοι μπορεί να μην είχε πάει κάποιος στον κινηματογράφο, αλλά έλεγε στην Ατλαντίδα.
0: Ναι, ραντεβού στην Ατλαντίδα. Ναι, ακριβώς. Μεταξύ Ηλιουπόλεως και Βουλιαγμένης.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Είναι βέβαια η περιοχή μας μια έντονα αναπτυσσόμενα περιοχή. Οπότε γίνονται συνεχώς, δημιουργούνται νέα κτίρια, είτε για στέγαση φοιτητών, είτε ουσιαστικά για άλλες χρήσεις. Γίνεται έντονη ανοικοδόμηση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι υπάρχει στο μυαλό αυτών που απέκτησαν ή που ενδεχομένως θα επενδύσουν στον χώρο αυτό.
0: Γενικά οι δημότες συζητάνε μαζί σας. Φαντάζομαι ότι σας ρωτάνε τι έγινε, δήμαρχε, γιατί γκρεμίσαμε την Ατλαντίδα. Εκφράζουν παράπονα όχι στο πρόσωπό σας. Δεν ευθύνεστε εσείς, ναι. Αλλά έτσι το συζητάτε πώς
1: ναι,
0: το έχετε.
1: Ναι, ναι, από το Σάββατο το πρωί που και εγώ περνούσα απ' έξω και είδα ουσιαστικά το να γίνεται το γκρέμισμα, είναι μεγάλη συναισθηματική φόρτιση για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν και υπάρχει ένας προβληματισμός και για το τι θα γίνει, κυρίως όμως ότι χάνονται αυτά τα τοπόσημα που είχαμε και μαζί τους παίρνουν και τις αναμνήσεις μας. Πιο πολύ είναι η νοσταλγία, είναι η στεναχώρια ότι σιγά σιγά από τη γειτονιά και την ανθρώπινη σχέση περνάμε σε κάτι πιο απρόσωπο και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά υπάρχει ο προβληματισμός. Mm-hmm. Βεβαίως, πάντα επειδή υπάρχει σκέψη του αν θα γίνει κάποιο μεγαθύριο, κάποιο χώρος που θα επιβαρύνει την περιοχή, πάντα υπάρχει και ο προβληματισμός για το τι ενδεχομένως έχουν στο μυαλό τους να κάνουν οι επενδυτές.
0: Ναι, μάλιστα. Και να σας εξομολογηθώ, αν και τέλος πάντων ποιος με ρώτησε, απλώς εγώ προσωπικά δεν είμαι, ξέρετε, να κραδένω έτσι ένα πανό, ένα λάβαρο και να λέω όχι στην ανάπτυξη, όχι στα σούπερ μάρκετ, όχι. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος χώρος μακάρι να δώσει τη θέση του σε κάτι ανάλογο. Δηλαδή, έστω ας είναι με πιο σύγχρονα κριτήρια, να είναι ένας πολυπολιτισμικός χώρος. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθούσε λίγο. Θα κρατούσαμε βέβαια μέσα μας τις αναμνήσεις μας για πάντα, όλοι όσοι τις έχουμε. Αλλά τουλάχιστον θα λέγαμε ότι πάει χαλάλι, έχουμε μια διάδοχη κατάσταση. Αν όμως δούμε κάτι πολύ ακραίο, πραγματικά νομίζω ότι δεν θα μας αρέσει καθόλου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά όλοι μέσα μας θέλουμε να μείνει κάτι ζωντανό ή έστω έμεσα να θυμίζει αυτό που υπήρχε παλιότερα. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει και σε κατασκευές όπως είναι τα γήπεδα, όπως είναι δηλαδή κινηματογράφοι, επειδή είναι αρχιτεκτονικά μεγάλοι χώροι, είναι πάντα σημεία αναφοράς. Δεν είναι ένα μικρό μαγαζί που αν γκρεμιστεί θα πούμε εδώ υπήρχε ένα παράδειγμα μικρό ζαχαροπλαστείο.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλοι χώροι που σηματοδοτούν κάτι στο σημείο αυτό. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει κάτι το οποίο θα θυμίζει αλλά και θα αναβαθμίζει το συγκεκριμένο σημείο που κακά τα ψέματα η αγορά όπως και η φύση όταν κάτι ξεπερνιέται το ξεπερνάει και το αντικαθιστά με κάτι καλύτερο το οποίο ενδεχομένως οι συνθήκες θα το βοηθήσουν να επιβιώσει.
0: Ακριβώς. Και θα έλεγα Δήμαρχε επειδή αναφερθήκατε στην περιοχή σας ότι όντως έχει τρομερή ανάπτυξη με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει οικιστική ας πούμε άνοδος, ζήτηση μεγάλη. Νομίζω ότι όλα αυτά σας συνέβησαν από το μετρό και μετά, από την κατασκευή του σταθμού μετρό.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, αυτό από την αρχή του 2000 που ήταν από τους πρώτους 5 σταθμούς που άνοιξε ο σταθμός Δάφνη, που ήταν και τερματικός σταθμός, άρχισε να μεταβάλλεται έντονα η περιοχή μας που από μια αγορά που ήταν η Λεωφόρος Βουλιαγμένης εκεί που ήταν οι κινηματογράφοι, σιγά σιγά άρχισε να ερημώνει. Δημιουργήθηκε και ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο λίγο πιο κάτω στον Άγιο Δημήτριο που σαφώς επηρέασε την κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι, και αυτό. Και αυτά τα δύο έχετε δίκιο. Άλλαξαν πολύ τη φυσιογνωμία. Και σας το λέω εγώ που κατοικούσα στην ευρύτερη περιοχή για μεγάλο διάστημα και έχω φύγει τώρα. Είμαι πολύ πιο νότια. Περνώντας περνώντας όμως από εκεί, αναμοχλεύονται μνήμες, νιώθω συγκίνηση, όχι μόνο για τον κινηματογράφο, αλλά και για πολλά άλλα τοπόσημα, όπως λέτε, για την πλατεία Καλογύρων, για τις τάσεις των λεωφορείων, για την λεωφόρο Βουλιαγμένης, που δεν την αναγνωρίζω. Εμείς την περπατούσαμε, θυμάμαι, και ήταν έσφυζε από ζωή πάρα πολλά καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, μεγαλύτερες. Τώρα τα περισσότερα είναι, στα περισσότερα έχει μπει λουκέτο.
1: Ναι,
0: και μένουν και ανίκιαστα από ό,τι έχω δει.
1: Μένουν ανίκιαστα, κάποια με ένα νέο νομοθέτημα που υπάρχει μετατρέπονται σε κατοικίες παλιά καταστήματα, γιατί υπάρχει δυνατότητα να γίνουν κατοικίες ακόμα και στο ισόγειο.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, να πω ότι ο Ιμητός και η Δάφνη, που είμαστε ο ενιαίος Δήμος Δάφνη Ιμητού, διατηρούν πάρα πολλά από τα χαρακτηριστικά τους μέσα από τη Βουλιαγμένης, μη μέσα από την Ηλιουπόλεως,
0: mm-hmm.
1: γιατί ο Ιμητός έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό μοντέλο που τα σπίτια είναι χαμηλά,
0: ναι.
1: υπάρχουν διόροφα κτίσματα, το
0: πολύ
1: στεριόροφα.
0: Δίκιο.
1: Ναι. Mm-hmm. ναι, και η Δάφνη έχει επίσης ένα χαρακτηριστικό που πολλές φορές οι κάτοικοι μένουν σε οικογενειακά κτίσματα. Συνήθως έρχεται το παιδί και μένει μαζί με τους γονείς, ενώ σε έναν άλλον όροφο. Δηλαδή, ακόμα mm-hmm. έχουμε το χαρακτήρα
0: ναι,
1: της γειτονιάς,
0: mm-hmm.
1: που δεν γίνεται τόσο αντιληπτό στον πολίτη που θα περάσει από τη Βουλιαγμένη ή την Λεωπόλεως.
0: Ναι.
1: Αλλά για εμείς που είμαστε λίγο πιο μέσα, ακόμα έχουμε τη ζεστασιά και την γειτονιά που λέμε από παλιά.
0: Όντως. Και για να σας ευχαριστήσω, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι το έχετε εντοπίσει κι εσείς. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, ας πούμε τα παιδιά μου, που έρχονται σε περιοχές της Δάφνης και του Ιμητού σε διάφορα στέκια. Έχουν γίνει της μόδας τα στέκια της γειτονιάς, όπως λέτε. Πώς είναι, ας πούμε, κάποιες γειτονιές, όπως είναι τα Εξάρχεια, όπως είναι, ξέρω εγώ, το Μοναστηράκι, έχουν αναβιώσει ή έχουν φτιάξει στέκια που τα προτιμούν τα πολύ νέα παιδιά.
1: Ναι, είναι και οι τιμές που είναι σχετικά
0: ναι.
1: χαμηλές με άλλα μέρη που αντίστοιχα
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν στο κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και η αίσθηση ασφάλειας που, όπως ανέφερα, επειδή έχουμε ακόμα το άρωμα της γειτονιάς, δεν είναι απρόσωπα. Νιώθουμε ότι λίγο γνωριζόμαστε μεταξύ μας και νιώθει κανείς πιο οικία. Και τα καταστήματα έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι καινούργια μαγαζιά που προσέχουν το να ξαναέρθει ο πελάτης. Όλα αυτά συντελούν στο να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα η mm-hmm, περιοχή mm-hmm. μας, και αυτό μας χαροποιεί και εμάς, γιατί δείχνουμε ότι υπάρχει αναβάθμιση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιλίφη, δήμαρχε Δάφνης
1: Ιμητού. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και
0: συνέχεια.
1: Δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται με τις φωτιές, γιατί αυτό είναι πραγματικά το στενάχωρο της ημέρας και θα έλεγα των ημερών.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Ο δήμαρχος Δάφνης Ιμητού, λοιπόν, για την Ατλαντίδα, τη χαμένη Ατλαντίδα, για να είμαι και πιο κοντά στο κινηματογραφικό κομμάτι, για το οποίο, αν προλάβω, θα σας μιλήσω μετά, δικές μου εμπειρίες δηλαδή, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Πάμε σε και μισή σε τίτλους ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη της πυροσβεστικής με αρκετά πυρήνα μέτωπα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο ελληνικό Σαλαμίνα. Σε επιχειρούν ενισχυμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα προς Ακτή Καραϊσκάκη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας. Επεκτάθηκε και στον Άγιο Βλάσιο. Εκδόθηκε 112 για ετοιμότητα. Φωτιά και σε δασική έκταση στην θέση χτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Σε εξέλιξη στους Άγιους 10 Ηρακλείου Κρήτης. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η μείωση θα αφορά κυρίως την μεσαία τάξη και τις οικογένειες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε σήμερα στην Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στην Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενες πηγές. Συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις στην Ρόδο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν ένας 32χρονος και μία 35χρονη. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Και ο καιρός γενικά έτριος αύριο με υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο τραγούδι, γιατί ανήκω εδώ, γιατί μένουμε εδώ, γιατί αυτό εδώ είναι το Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Με αυτά και με αυτά έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο αυτής της δίωρης εκτεταμένης διάρκειας της εκπομπής. Επειδή νωρίτερα μιλήσαμε για την χαμένη Ατλαντίδα, για την γκρεμισμένη Ατλαντίδα, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου από την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Παιδιά, όποιος δεν την έχει δει, να πάει να τη δει. Όπως το λέω, να πάει να τη δει. Είναι μια ταινία έπος, είναι μια ταινία καθαρά αντιπολεμική, είναι μια ταινία που σέβεται τη μυθολογία, αλλά ταυτόχρονα κάνει και τη δική της μυθοπλασία με έναν εξαιρετικά ευφυή τρόπο και ευφυή τρόπο. Είναι υπέροχο το casting, δηλαδή οι ηθοποιοί καθοδηγούνται, έχουν επιλεγεί και καθοδηγούνται τέλεια από το σκηνοθέτη. Υπάρχουν σκηνές που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία του κινηματογράφου. Ειλικρινά σας λέω, πήγα και εγώ επιφυλακτικά και όχι από τους πρώτους, γιατί δεν προλάβαινα. Τώρα στις διακοπές κατάφερα μέσα σε κάτι διαλύματα από τις δυσκολίες και τις περιπέτειες να δω την ταινία και πραγματικά έχω να σας πω, δείτε τι. Το πιο αστείο είναι, αστείο, τρόπος του λέγει, ότι σχεδόν ενοχικά και απολογητικά, ας πούμε, μιλούσα με ένα σκηνοθέτη και φίλο και του λέω, κάτι μου έλεγε για μια ταινία που θα σας πω τώρα, για δεύτερη ταινία, και του λέω, ναι, αλλά εγώ ξέρεις, εγώ είδα την Οδύσσια και μου άρεσε. Και μου λέει, και εμένα μου άρεσε, αφού ήταν ταινιάρα. Ταινιάρα λοιπόν, όπως και, ακούστε τώρα, χτες, αλλά δεν κατάφερα να τη δω, στην ΕΡΤ 1, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, παίχτηκε η ταινία «Η Επιστροφή». Είναι η ιστορία του Οδυσσέα, αλλά μόνο στο κομμάτι της επιστροφής του, του νόστου. Εμέναν Οδυσσέα υπέροχο, τον Ρέι Φάινς, και με μια Πινελόπη επίσης υπέροχη, τη Ζιλιέτ Μπινός, μια άλλη εκδοχή. Μου είχαν πει για αυτή την ταινία ότι ναι, εντάξει, λέτε για την Οδύσσια του Νόλαν, δεν ξέρω τι, αλλά για δες και την επιστροφή. Δεν μπόρεσα να τη δω όλη. Την έβλεπα με το μισό μάτι, γιατί ήμουν κάπου αλλού απασχολημένη. Αλλά και αυτή είναι εξαιρετική ταινία. Και λοιπόν, τώρα θα σας μιλήσω και το κλείνω εδώ για μια άλλη ταινία που παίζεται αυτές τις μέρες στους κινηματογράφους και είναι το Φιόρδ. Το Φιόρδ του Κρίστιαν Μουνγκίου είναι ταινία φυσικά ρουμανογαλλική. Πήρε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες, αν αυτό λέει κάτι, για μένα λέει κάτι. Αλλά πιο σημαντικό είναι ότι δεν την είδα την ταινία, θα προσπαθήσω να τη δω σήμερα ή αύριο. Όταν τη δω θα έρθω να σας πω. Αλλά άκουσα τα καλύτερα, επίσης από σκηνοθέτες και από φίλους που ξέρουν, μου είπανε μη τη χάσεις.

0: Νικολέτα, καλησπέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω, σε συναντώ πάλι. Λέει: καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Το πλοίο που χρησιμοποίησε ο Νόλαν δεν έχει σχέση με την εποχή του Ομήρου, αλλά η ταινία είναι γενικά καλή. Ναι, ναι, μπορεί το πλοίο. Μπορεί κάποιες αναντιστοιχίες ακόμα και στα ενδύματα ή στα, να γίνονται ας πούμε κάποιες υπερβάσεις, κάποιοι αναχρονισμοί. Νικολέτα, έτσι δεν το λέγαμε στο σχολείο. Αλλά σε γενικές γραμμές, επειδή η ταινία, ξαναγυρνάω τώρα στην Οδύσσια του Νόλαν, επειδή η ταινία είναι αλληγορική, είναι μια ταινία βαθιά αλληγορική και υπαρξιακή, γιατί ουσιαστικά δεν περιμένει κανείς ότι θα βγάλει το μήνυμα που βγάζει τελικά για την αξία, τη σημασία, την αποτελεσματικότητα ενός πολέμου ή μιας άλωσης ή μιας καταστροφής ενός πολιτισμού από έναν άλλο. Και τελικά πώς προχωράει η ιστορία. Αυτό για μένα είναι το μήνυμα. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολλές ώρες, αλλά νομίζω ας κάνω μήνυμα λέω και εγώ, νόημα στη Μαρία Σφυρόερα. Για να πάμε στο επόμενο και τελευταίο μας θέμα, πολύ πολύ σοβαρό, δεν ήθελα να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Και αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, σε ένα ακόμα, ναι, σε ένα ακόμα φρικτό έγκλημα. Κάποιοι το βαφτίζουν γυναικοκτονία. Αλλά νομίζω ότι όπως και να έχει, μιλάμε για ανθρωποκτονία, που έχει να κάνει με δολοφονία και αυτοχειρία ταυτόχρονα από το δράστη. Για την υπόθεση της Νέας Μύρνης, στην υπόθεση της Νέας Μύρνης αναφέρομαι και θέλω να την ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση, διότι όσο προχωράμε μέσα στο χρόνο και σε αυτό το χρόνο το συγκεκριμένο που διανύσαμε, είναι ο αριθμός και η ποσότητα και το είδος των εγκλημάτων πολύ μεγάλο, πολύ έντονο και ιδεχθές, ώστε να το αφήσουμε έτσι. Απευθυνθήκαμε στη δόκτωρα εγκληματολογίας, την κυρία Μαρία Αλβανού, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καταλαβαίνω ότι κάθε φορά που συμβαίνει ένα παρόμοιο γεγονός, και δυστυχώς μιλάμε για μια πλειάδα τέτοιων γεγονότων, κύριε Αλβανού, είστε οι πρώτοι που κάνετε σκέψεις, ή λόγω του πεδίου σας του επιστημονικού, είτε και ως άνθρωπος, ως γυναίκα.
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα, δυστυχώς είναι διτή η προσέγγιση και σαν άνθρωπος, όπως είπατε, σαν γυναίκα, αλλά και σαν επιστήμονας. Και αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι, πέρα από τις πράξεις οι οποίες πολύ σωστά είπατε είναι ιδεχθείς και έχουν και κάποια ποιοτικά αρνητικά χαρακτηριστικά, όχι απλά δηλαδή, δεν αναφερόμαστε απλά στο έγκλημα σαν έγκλημα, αλλά και στον τρόπο τέλεσής του. Ναι. Με απασχολεί επίσης πάρα πολύ ο τρόπος που σχολιάζονται τέτοια εγκλήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα έλεγε κανείς η θέση κάποιων συμπολιτών μας απέναντι στο φαινόμενο της γυναικοκτονίας, το οποίο δεν το αποδέχονται. Αρκετές φορές δείχνουν σαν να δικαιολογούν τον δράστη ή τέλος πάντων να ρίχνουν ευθύνες στο θύμα, και αυτό είναι ένα δεύτερο επίπεδο που με απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για εγκληματικά φαινόμενα δεν μιλάμε μόνο για τη μεμονωμένη πράξη η οποία λαμβάνει χώρα, αλλά μιλάμε και για ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει αυτές τις πράξεις, και τέλος πάντων είναι το πλαίσιο ακριβώς, όπως είπα, στο οποίο λαμβάνουν χώρα, και αυτό σημαίνει κάτι.
0: Πάνω σωστά. Δηλαδή, ακριβώς μέσα στο μυαλό μου είστε. Είναι η συζήτηση, η κατεύθυνση της συζήτησης, όπως ακριβώς τη σκεφτόμουν όταν σας καλέσαμε. Και αυτό που λέτε, ότι βεβαίως, όχι ακριβώς σε δεύτερη ανάγνωση, αλλά παράλληλα, όλη αυτή η φρικτή διατύπωση και η αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, που δεν είναι καθόλου αμεληταία, σχεδόν, κυρία Αλβανού, προηγείται σε, πώς να το πω τώρα, σε ένταση και σε φρίκη του ίδιου του εγκλήματος.
1: Αρχικά να πούμε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα φαινόμενο μισογενισμού, το οποίο είναι αρκετά και καλυμμένο. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ευθέως θα βγουν και θα πούν με έναν τρόπο μισούμε τις γυναίκες, αλλά μέσα από το αφήγημά τους είτε τις θεωρούν πολίτες και ανθρώπους δεύτερης κατηγορίας, και τέλος πάντων θέλουν τη θέση της να είναι αρκετά διαφορετική από αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει στη Δύση, και ήταν και χαρακτηριστικό, αν θέλετε, της δημοκρατίας και του φιλελευθερισμού που είχαμε.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και θέλω να πιστεύω που εξακολουθούμε να έχουμε, αλλά γίνονται βήματα προς τα πίσω.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι και εμένα που με προβληματίζει. Σαν να γίνονται βήματα προς τα πίσω μετά από τόση συζήτηση, εκπαίδευση, κριτική, αρνητική και τέλος πάντων τι άλλο να γίνει, αναρωτιέμαι.
1: Θεσμικά βήματα, να το πούμε και αυτό, ότι οι περισσότερες πολιτείες συμπεριλαμβανομένες και της δικής μας χώρας έχουν κάνει σημαντικά βήματα.
0: Βέβαια,
1: για
0: στον τομέα εννοείται.
1: Για την προστασία της γυναίκας.
0: Ναι, και στον τομέα των ποινικών ευθυνών, της αυστηροποίησης κάποιων ποινών και όπως είπατε, στην εμπέδωση αξιών που αφορούν την ισότητα και το σεβασμό του φύλου, ό,τι κι αν είναι.
1: Την ασφάλεια του μισού πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι ότι και πάρα πολύ σωστά η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έθεσε την ασφάλεια των γυναικών ως ζήτημα γενικότερης ασφάλειας στην ίδια βαθμίδα με την τρομοκρατία και μίλησε ουσιαστικά για την ασφάλεια που πρέπει να έχει ο μισός πληθυσμός. Γι' αυτό μιλάμε, για τον μισό πληθυσμό μιας κοινωνίας. Αν δείτε δηλαδή το ρίσκο και το επίπεδο ρίσκου για ποιον πληθυσμό αφορά, μιλάμε για το μισό πληθυσμό. Και όμως υπάρχουν συμπολίτες μας που το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι απλά είναι μονομένη πράξη, είναι μία ακόμα, είναι το τελευταίο αν θέλετε βήμα ενός μοτίβου το οποίο ξεκινάει από την περιφρόνηση της γυναίκας, τον εξευτελισμό της γυναίκας, την προσπάθεια χειραγώγησή της, την προσπάθεια αφαίρεσης της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας της, διάφορες βίαιες πράξεις, όλο αυτό είτε σε μια συγκεκριμένη σχέση που μπορεί να είναι οικογενειακή σχέση, μπορεί να είναι συντροφική σχέση, είτε και γενικότερα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κρατώ από τη συζήτησή μας και τις τοποθετήσεις σας αυτό που λέτε ότι είναι σαν να γίνονται βήματα πίσω. Το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγα ότι μπορεί και να δείχνει το δρόμο, άρα πρέπει να γίνουν πράγματα ακόμα, τουλάχιστον στο ελληνικό περιβάλλον. Έτσι δεν είναι, κυρία Αλβανού? Μάλλον χρειαζόμαστε, δηλαδή εκ του αποτελέσματος κρίνουμε ότι μάλλον έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας.
1: Όχι απλά έχουμε αρκετό δρόμο, δυστυχώς έχουμε να διανύσουμε απόσταση που θεωρούσαμε ότι είχαμε διανύσει. Δηλαδή πρέπει να γυρίσουμε πάλι σε σημεία του δρόμου πίσω και να ξανακάνουμε το δρόμο. Και αυτό είναι εμένα που ιδιαίτερα με απασχολεί. Γιατί έχουμε μια νέα γενιά που θα θεωρούσαμε ότι με βάση όσα έχουν λάβει η χώρα σε προηγούμενες δεκαετίες, αγώνες και κεκτημένα δεδομένα, θα είχαμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και όμως θα δείτε ότι σήμερα, και πάλι θα χρησιμοποιήσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι ένα βαρόμετρο. Είναι ένας τρόπος πώς σκέφτεται η κοινωνία. Για δείτε ιστοσελίδες οι οποίες συστηματικά βάλουν κατά των γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και στη χώρα μας.
0: Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα εγκλήματα πάθους, εγώ το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, γιατί ποια είμαι εγώ που θα το χαρακτηρίσω, είτε το συγκεκριμένο αυτό το έγκλημα και την αυτοχειρία. Θα λέγατε ότι εκεί κάπου βρίσκεται το κέντρο βάρους, δηλαδή επειδή αφορά θύματα κατά κύριο λόγο γυναίκες, συζύγους, συντρόφους. Είναι το έγκλημα του πάθους που πυροδοτεί αυτή την εκτέλεση στην ουσία της συντρόφου.
1: Εγκληματολογικά δεν δεχόμαστε αυτόν τον όρο και ευτυχώς και τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε αυτή τη φράση να λείπει.
0: Να λείπει.
1: Από
0: και εγώ γι' αυτό την είπαμε επιφύλαξη.
1: Δηλαδή εγώ θυμάμαι ακόμα και την έκφραση
0: εμβρασμό ψυχής.
1: Ψυχικής ορμής είναι κάτι άλλο και είναι μια νομική αξιολόγηση που έχει να κάνει με την κατάσταση του δράστη εκείνη τη στιγμή, αλλά εκφράσεις του τύπου εγκλήματα πάθους, αποζήλια, έρωτα και όλο αυτό το πλέγμα διάφορων αξιολογικών κρίσεων που ουσιαστικά τι μας λένε, ότι είναι χαρακτηριστικό πάθος, χαρακτηριστικό έρωτα, χαρακτηριστικό ουσιαστικά δηλαδή της ερωτικής σχέσης η βία, και κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ένας άνθρωπος ο οποίος εγκληματεί, δεν είναι εγκληματεί για τις περιπτώσεις οποίες αναφέρατε και έχουμε τα περιστατικά, δεν είναι εγκληματεί επειδή είναι παθιασμένος και ερωτευμένος, εγκληματεί γιατί θεωρεί τη γυναίκα κτήμα του, εντάσσεται ακριβώς όλη αυτή η νοοτροπία στην πατριαρχική που λέμε νοοτροπία, και σε κάποιους δεν αρέσει ο όρος, όμως είναι ένας όρος ο οποίος πραγματικά αποδίδει ένα φαινόμενο, μια νοοτροπία, έναν τρόπο σκέψης που θεωρεί τη γυναίκα κτήμα του άντρα, κάτι κατώτερο, κάτι λιγότερο, ένα πλάσμα το οποίο πρέπει να εξαρτάται από τον άντρα οικονομικά, προσωπικά, οικογενειακά, και όταν χάσει τον έλεγχο ο δράστης, προβαίνει σε αυτές τις πράξεις βίας, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο. Είναι μια αντίδρασή του όταν χάνει τον έλεγχο το θύμα. Και θα δείτε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα έχουμε προηγούμενα βήματα, ακριβώς που έχουν αυτή την προσπάθεια να ελέγξει τη γυναίκα η οποία στο τέλος θυματοποιείται. Ακόμα και όταν η γυναίκα παίρνει διαδίκιο.
0: Ναι, όχι ακόμα. Κυρίως αυτό είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Δηλαδή,
1: είναι το τελευταίο βήμα ότι κόβεται αυτή η σχέση εξάρτησης που επιβάλλει ο δράστης και πλέον αντιδράει με αυτόν τον τρόπο. Όπως και στις περιπτώσεις που έχουμε αυτοκτονία μετά. Επιστημονικά, τουλάχιστον από την άποψη της εγκληματολογίας, δεν τις εξετάζουμε σαν περιπτώσεις, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας δείχνουν κάποιο ψυχιατρικό υπόβαθρο, αλλά δεν τις αντιμετωπίζουμε σαν πράξεις που εντάσσονται στα πλαίσια πλέον της ψυχικής υγείας, αλλά σαν ένα ακόμα βήμα ακριβώς στην αντίδραση απώλειας του ελέγχου. Επαναλαμβάνω, εξαιρούνται πιθανόν να υπάρχουν περιπτώσεις που εκεί θα πρέπει να έρθει πλέον η ψυχιατρική επιστήμη και άλλοι χώροι επιστημονικοί να μας πούμε ότι ναι, εδώ έχουμε διαγνωσμένη μια άλλη κατάσταση. Αλλά σαν μοτίβο έχουμε αυτές τις πράξεις αυτοκτονίας να είναι απλά το βήμα, το τελικό της αντίδρασης στην απώλεια ελέγχου.
0: Μάλιστα. Μας τα εξηγήσατε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα κενό. Καμία αμφισβήτηση. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς και το τι, επειδή συνεχίζεται μια κατάσταση, ένα γαϊτανάκι, αν μου επιτρέπετε, τέτοιων ενεργειών. Ελπίζω
1: πώς να μην συνεχίζεται, όταν η ασφάλεια της γυναίκας προβάλλεται από κάποιους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ζήτημα woke agenda. Δηλαδή είναι να γελάς και να κλαις. Είναι να γελάς από την έλλειψη γνώσης, αλλά και να κλαις από την κατάντια συνανθρώπων μας που δεν βλέπουν τη θυματοποίηση, επαναλαμβάνω, το ρίσκο θυματοποίησης του μισού πληθυσμού. Το γεγονός ότι θύμα αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι η κόρη τους, η αδερφή τους και πραγματικά η γυναίκα τους, για την οποία δεν ξέρω και κατά πόσο ενδιαφέρονται όταν έχουν συγκεκριμένες τέτοιες αντιλήψεις, είναι να γελάς και να κλαις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν διαφωτιστική, όσο και αν είναι επώδυνη, αλλά πρέπει να την κάνουμε πάλι και πάλι και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αλβανού.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Λέει, έχετε αναρωτηθεί μήπως αυτό το πίσω γύρισμα οφείλεται στην προβολή των γυναικών ως το αδύναμο φύλο. Ο χαρακτηρισμός μιας ανθρωποκτονίας ως γυναικοκτονίας προβάλλει τις γυναίκες ως αδύναμες, στερώντας τους την ισότητα που με τόσο κόπο είχαν αποκτήσει. Είναι ενδιαφέρον το επιχείρημά σας στο πρώτο του σκέλος, αλλά ο ορισμός γυναικοκτονία έχει επισημοποιηθεί, πώς να το πω, έχει οριστεί και από τον ΟΗΕ, οπότε είναι κάτι διαφορετικό, χωρίς να αναιρεί όλο αυτό που λέτε, Πολ. Ο Άγχελ αναρωτιέται ποιος και ποιοι όρισαν την αποτυχία ως μη αποδεκτή. Ναι, γνωρίζουμε από πού προέρχεται αυτή η ιδέα. Δεν το πιάνω, Άγχελ, το συλλογισμό σου, από πού σου γεννήθηκε αυτή η σκέψη. Γιατί λέει νωρίτερα, το μετρό φέρνει μπετό, κανένα έγκλημα, κανένα κακό και άδικο δεν θα γινόταν αν ήταν αποδεκτή αποτυχία σε προσωπικό και κοινωνικό. Α, μάλιστα. Δολοφόνοι και αυτόχειρες και κοινωνία που δεν δέχτηκαν ποτέ το αυτονόητο της αποτυχίας. Τώρα το κατάλαβα, συγγνώμη, δεν το είχα διαβάσει όλο, γιατί δεν ανοίγει αρκετά γρήγορα η ταμπλέτα εδώ.

Πέτρος λέει καλησπέρα. Δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου να ευχηθώ να τελειώσει ο Αύγουστος όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ποτέ δεν περίμενα. Όχι άλλο καλοκαίρι, έλεος και λυπάμαι τόσο πολύ. Αναφέρεσαι στις φωτιές, φαντάζομαι. Και η Κατερίνα, η οποία λέει, είναι δυνατόν να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες εν μέσω φωτιάς. Εμένα ο Πρωθυπουργός, όταν λήξαν στην αντιπολίτευση, με εκπαίδευσε ότι για το μάτι έφταιγε η τότε Περιφερειάρχης και ο τότε Πρωθυπουργός. Τώρα γιατί ο Πρωθυπουργός και ο Περιφερειάρχης δεν φταίνε. Ναι, έχει πολλές φορές επαναληφθεί αυτός ο προβληματισμός και δεν έχω απάντηση να σου δώσω, Κατερίνα. Σίγουρα πάντως για τις αντιπυρικές δεν είναι τώρα η ώρα τους, παρά μόνο την ώρα που συμβαίνει η πυρκαγιά και από αυτούς που το γνωρίζουν το πώς να το κάνουν.

Νικολέτα επανέρχεται για να μας δώσει μια ωραία ιδέα για το κέντρο Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης, στο οποίο υπάρχει το πειραματικό κεντρικό τμήμα της Μυκηναϊκής Οικοσόρου, του πλοίου δηλαδή που κυβέρνησε ο Τηλέμαχος και ο Οδυσσέας στα ομηρικά έπη. Αξίζει να κάνουμε, λέει, ένα αφιέρωμα. Και γενικότερα, πόσα ωραία πράγματα ιστορικά, αρχαιολογικά, πολιτιστικά υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αν κανείς σταθεί και τα ψάξει ένα προς ένα. Φωτιά Σαλαμίνα δεν τα πολύ βλέπω καλά τα πράγματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην περιοχή σπέβδει και πλωτό μέσο.

Και υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι ακούγονται εκρήξεις στην περιοχή. Θα ακούσετε περισσότερα τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 7, σε πολύ λίγο, οπότε θα έχετε την εικόνα. Εγώ νομίζω ότι θα σας αποχαιρετήσω. Η Vivian θα αναλάβει να αποτελειώσει μουσικά την ώρα, όπως τόση ώρα κάνουμε με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει, για να σας αποχαιρετήσουμε. Πέτρο, Μιχάλη και Σταύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τους χαιρετισμούς.

Δίκη Χάντζιου βλέπω ότι είναι για την παρουσίαση και την αρχισυνταξία του μαγαζίνο και ο Βαγγέλης Αρής, όλοι οι συνάδελφοι που έχουν εργαστεί. 7 με 8 λοιπόν για να μάθετε τα νέα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά σε όλους.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 25 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μελτέμι και Κάψονα σφούντωσαν τα πυρηνά μέτωπα. Ανάμεσα σε σπίτια έφτασαν οι φλόγες στο Λαύριο, χωρίς ενεργό μέτωπο τώρα. Νέα πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και μήνυμα εκένωσης οικισμών. Φωτιές στη Στεφάνη Βιωτίας και τους Αγίους 10 Ηρακλείου. Στο κόκκινο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου έδειξε το θερμόμετρο σε περιοχές της Πελοποννήσου. Μέχρι την Κυριακή προειδοποιούν μετεωρολόγοι ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Αναλυτική πρόγνωση από την Αναστασία Τυράσκη. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση ενόψη ΔΕΘ, τα μέτρα που θα ανακοινώσει στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και οι κοινωνικές ομάδες που θα ευνοηθούν. Πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που επίσης προετοιμάζονται πυρετοδός για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα. Μένεται αντιπαράθεση και για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Νέα απάντηση στην αντιπολίτευση από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μειώσει τιμών από τη Δευτέρα σε πάνω από 1.500 προϊόντα. Ανάμεσα τους τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και σχολικά είδη που αναμένεται να ενταχθούν στην Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Στα ύψη διεθνής τιμή του φυσικού αερίου, ανησυχία ότι θα συμπαρασύρει τους λογαριασμούς ρεύματος, τα σενάρια για τη στήριξη των καταναλωτών και οι σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, επιβεβαιώθηκαν περιστατικά στους δήμους Φιλοθέης, Ψυχικού και Κηφισιάς. Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα και στην Κρήτη, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί. Διευρυμένη με 1.300 κωδικούς που μπορούν να φτάσουν και τους 1.500 αναμένεται να είναι η λίστα των προϊόντων στα οποία θα αποτυπωθούν μειωμένες τιμές από την προσοχή Δευτέρα. Οι μειώσεις ξεκινούν από το 5% φτάνουν έως το 20%. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην πρωτοβουλία με ειδική σήμανση, ενώ οι χαμηλότερες τιμές θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον στο τέλος του χρόνου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γκογός Κατσέλιου.
1: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα αποτυπωθούν από τις 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.300 κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι στιγμής, στη λίστα που επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, περιλαμβάνονται 800 επώνυμοι κωδικοί από 69 προμηθευτές, 130 ιδιωτικής ετικέτας και 300 σχολικών ειδών. Οι μειώσεις τιμών που έχουν δώσει οι προμηθευτές δεν έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά είδη διατροφής, όπως γάλα, γιαούρτι, τυριά, δημητριακά, ζυμαρικά και κατεψυγμένα λαχανικά, οι μειώσεις διαμορφώνονται στο 5% χωρίς να υπολογίζεται η επιπλέον έκπτωση από τα σούπερ μάρκετ. Στα αλλαντικά κυμαίνονται από 5 έως 7%, ενώ στο ψωμί του τόστ και στα κρέατα φτάνουν το 10%. Μεγαλύτερο είναι το εύρος στα είδη προσωπικής υγιεινής και στα απορρυπαντικά, όπου οι μειώσεις αγγίζουν ακόμα και το 20%. Οι καταναλωτές θα αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ οι μειωμένες τιμές θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του έτους.
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 τα προϊόντα μειωμένες τιμής, ωστόσο προειδοποιεί για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων.
2: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
0: Τώρα με τις τιμές στην αμολύβδη βενζίνη και του πετρελαίου κίνησης να κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, εντός της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση παράτασης της κρατικής επιδότησης στα καύσιμα και για το Σεπτέμβριο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της τόνισε με έμφαση μιλώντας στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη, ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
3: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα δηλαδή από τα δημιστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά, κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέση τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα, πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το κάψιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1,000 λίτρα θα πληρώνετε 1,070 ευρώ. Και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1,000 λίτρα θα δίνατε 1,830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
0: Παρεμβάσεις που θα στοχεύσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους νοικοκυριών και επιχειρησιών αναμένεται να εξειδικεύσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η συγκυρία είναι αρνητική, καθώς η διεθνής τιμή του αερίου κινείται έντονα ανωδικά, με κίνδυνο να επηρεαστούν και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάς θα ακούσουμε και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου.
1: Οι επενδύσεις που έγιναν για την πράσινη μετάβαση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου μείωσαν το κόστος της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης κατά 12%, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και τα μέτρα που θα εμπίπτουν στη ρήτρα διαφυγής.
4: Η χώρα μας ενεργοποίησε τη ρήτρα διαφυγής, έκανε το σχετικό αίτημα. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup. Ένα ποσό του 1 δις για το μέχρι το 28. Οπότε το περιεχόμενο αυτής της ρήτρας θα είναι από το κομμάτι των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
1: Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ήδη στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, προτεραιότητα θα έχουν επενδύσεις κυρίως για συστήματα αποθήκευσης, όχι μόνο στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά και για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενώ ενίσχυση αναμένεται και για την αγορά των αντλιών θερμότητας. Με τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη να υπολειτουργούν λόγω ξηρασίας, την κατανάλωση ρεύματος να αυξάνεται λόγω καύσωνα και την τιμή του φυσικού αερίου στα ύψη, η χονδρική τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνει. Στην Ελλάδα έφτασε τα 187 ευρώ, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί φέτος. Η μηνιαία τιμή διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, 19% ακριβότερα από τον Ιούλιο και 78% από πέρσι. Την ίδια στιγμή, πάνω από το 65% των καταναλωτών παραμένουν σε κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Αν και μέχρι στιγμής το κόστος της χονδρικής ρεύματος παραμένει σε επίπεδα που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους, η μεγάλη ανησυχία είναι το τι θα γίνει το χειμώνα αν ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή του φυσικού αερίου. Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs είναι δυσίωνες, καθώς κάνουν λόγο για φυσικό αέριο στα 100 ευρώ, εάν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και δεν αποκατασταθεί η διέλευση του ορμούς. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου πάντως παραμένουν μισογεμάτες, με στάθμη 17% χαμηλότερη από πέρσι.
0: Πυρκαγιές ξέσπασαν αργά το μεσημέρι και κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολλαπλές εστίες φωτιάς λοιπόν είχαμε σήμερα. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Γιατί, Νίκο, καλησπέρα. Έχουμε και την πυρκαγιά στη Στεφάνη Ιδιωτίας. Με 2 μέτωπα, αν δεν κάνω λάθος.
5: Για την ακρίβεια, ναι. Ευρυντίκη, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Στο νομό Ιδιωτίας έχουμε 2 ξεχωριστά μέτωπα. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό που ανέφερες. Ναι. Το πρώτο. Στην Στεφάνη της Βιωτίας που εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά στις 4:20 το απόγευμα σε μια χαράδρα με πέφκα, μιλάμε για δασική έκταση, εκεί είναι δύσκολη.
0: Άρα είναι πευκόδασος εκεί, στην Στεφάνη.
5: Ναι, αμυγός δασική, δεν απειλεί κάτι, απλά είναι δύσκολη η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουν κατέβει τα πεζοπόρα, έχει γίνει ας πούμε μια ζώνη, περιμένουν την φωτιά να ανέβει, να το πω έτσι απλά. Επιχειρούσαν και 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Και η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Άγιος Βλάσιος του Δήμου Λεβαδέων. Εκδηλώθηκε στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα αυτή η πυρκαγιά και στις 6 και 4 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς τη Λιβαδιά. Νωρίτερα είχε εκδοθεί στις 5.30 ένα μήνυμα ενημερωτικό σε όσους βρίσκονταν στον Άγιο Βλάσιο και τους Τσουκαλάδες. Ρεπορταζιακά να σας αναφέρω ότι έχουν ενισχυθεί την τελευταία ώρα οι δυνάμεις που επιχειρούν εκεί, δηλαδή είναι πάνω από 45 οι πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Καίγεται αγροτοδασική έκταση, ελιές και πουρνάρια. Έχει ανοίξει το μέτωπο, δεν φυσάει πολύ. Θεωρούν ότι θα την πιάσουν την κοτιά αυτή και γι' αυτό έγινε και αυτή η μεγάλη κινητοποίηση και πολλά εναέρια μέσα παίρνουν μέρος για να ρίξουν, να κάνουν πολλές ρήψεις μέχρι να πέσει το σκοτάδι. Άρα δεν υπάρχει οικισμός σε άμεσο κίνδυνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θεωρούν ότι η εξέλιξη θα είναι καλή. Φυσικά εκεί επιχειρούν και υδροφόρες από το Δήμο Λεβαδέων και θα έχει καλή εξέλιξη όπως εκτιμούν τουλάχιστον στην πυροσβεστική. Να κάνουμε αναφορά και στις υπόλοιπες φωτιές. Να αρχίσω, δεν ξέρω, θέλεις από τη Σαλαμίνα.
0: Ναι, τη Σαλαμίνα, γιατί ήταν σε εξέλιξη η φωτιά αυτή που ξέφτασε βέβαια σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Ελληνικό.
5: Παραμένει σε εξέλιξη. Ναι. Εκδηλώθηκε στις 5 παρά 20, σωστά, στην περιοχή Ελληνικό, όπως ανέφερες, σε μια περιοχή, σε ένα σημείο που βρίσκεται ένα νταμάρι στα όρια του ναύσταθμου της Σαλαμίνας. Εκεί υπήρχαν πολλά απορρίμματα και υλικά, γι' αυτό ήταν ορατή από την ευρύτερη περιοχή, από το Πέραμα, από τον Πειραιά και όχι μόνο, μία μεγάλη έτσι στήλη μαύρου καπνού.
0: Γι' αυτό ήταν και τόσο πολύ μεγάλος ο καπνός προφανώς, γιατί ξεκίνησε από το σημείο συγκέντρωση των απορριμμάτων, όπως μας λες.
5: Ναι, και ήταν τέτοια η φύση των καιόμενων υλικών που τροφοδοτούσαν συνεχώς τις φλόγες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε, χρειάζεται πάρα πολύ νερό για να σβήσουν τέτοιες φωτιές. Πριν από λίγη ώρα, πηγές από το πυροσβεστικό σώμα τόνιζαν ότι ανάμεσα στα σκουπίδια που καίγονταν ήταν μπαταρίες, φιαλίδια με έφλεκτα υλικά και δεν ανταποκρίνονται, αναφέρουν αυτές οι πηγές ενημέρωσης στην πραγματικότητα, δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχουν ακουστεί εκρήξεις που προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Διαψεύδεται λοιπόν από την πυροσβεστική, διαψεύδονται αυτές οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν. Εκεί να δούμε λίγο τις εκδόθηκε ένα μήνυμα από τα 112, να αρχίσω από αυτό, τις 5 και 10, για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στους οικισμούς Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα Μπιτζάνη, με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη, και επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, πάνω από 80 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δυνάμεις αυτές έκαναν ένα κλειό γύρω από τον ναύσταθμο, να το πω έτσι, όπως μου έλεγαν από την πυροσβεστική. Δεν κινδύνασαν την ανάπτυξη τους εγκαταστάσεις του ναύσταθμου Σαλαμίνας και συνεχίζεται η κατάσβεση. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στην περιοχή της Κρήτης, όπου είναι καλή εξέλιξη, γιατί πριν λίγο ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική.
0: Για το Ηράκλειο, λες.
5: Ναι, την περιοχή των Αγίων 10, σωστά. Αγίων 10 Ηρακλείου, μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 παρά 20 και αυτή, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Φυσικά παραμένουν εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και να σου πω κλείνοντας ότι το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 39 δασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, 24 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο και 15 συνεχίζουν να απασχολούν δυνάμεις πυρόσβεσης. Αύριο, κλείνοντας, να πω ότι υπάρχει red code για τα νησιά του Ιωνίου, πολύ υψηλή επικινδυνότητα, πορτοκαλί χρώμα, και σε πολλές, γιατί ενισχύονται οι άνεμοι και εκεί, και σε πολλές άλλες περιοχές υπάρχει υψηλός κινδύνος, δηλαδή ο χάρτης της Ελλάδας, αν τον δεις, είναι σε πολλές περιπτώσεις, σε πολύ μεγάλο, πολλές περιοχές, στο κίτρινο.
0: Απλά κλείνοντας να πούμε ότι χωρίς συνεργό μέτωπο είναι και αυτό μεταξύ Κερατέας και Λαβρεωτικής. Όταν η φωτιά νωρίτερα έχει απειλήσει σπίτια, ευτυχώς είπαμε ότι η εικόνα είναι καλύτερη από εκεί. Λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το συνολικό ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε λοιπόν στην ΕΔΕΘ. Σε ρυθμούς ανάλογους κινείται η πολιτική επικαιρότητα, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη θα είναι μόνιμα και στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και στη μείωση των φορολογικών βαρών. Με στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης όσο γίνεται περισσότερων κοινωνικών ομάδων, που θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ περισσότερα στοιχεία ο Μίλτος Σακελάρης. Μίλτο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Στην κυβέρνηση προετοιμάζονται, πήρε το ΔΟΣ και ενώπιση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και για τις εκλογές του 2027. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, ο βασικός στόχος είναι, μέσω του πακέτου που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης, να ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και οι οικογένειες με παιδιά. Κάτι το οποίο είχε γίνει και πέρσι. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου είναι το μέρημα της ανάπτυξης που έχει προκύψει από την ορθή διαχείριση της ελληνικής οικονομίας και από την πάταξη φοροδιαφυγής και ούτω καθεξής, να επιστρέψει το μέρημα της ανάπτυξης αυτό στους πολίτες με δυναμικό τρόπο, δηλαδή να δουν χειροπιαστά το αποτέλεσμα στην καθημερινότητά τους.
0: Μεσαία τάξη, οικογένειες και συνταξιούχοι.
6: Οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι. Και μένει να δούμε και τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου, γιατί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι στο επίπεδο των κοινωνικών παρεμβάσεων. Θα δούμε τι μέτρο θα ληφθεί για την προκαταβολή φόρου. Λένε από την κυβέρνηση πως πρέπει να ασκήσει να μειώσει αυτό το μέτρο. Ήδη το έχει μειώσει η κυβέρνηση, έχει ήδη μειώσει την προκαταβολή φόρου. Θέλει να προχωρήσει σε ένα νέο μέτρο, θα το δούμε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τη λέξη, το επίθετο συνεπής. Γιατί το λένε αυτό την κυβέρνηση? Γιατί θα δούμε κάτι σχετικά με τη συνέπεια των ελεύθερων επαγγελματιών και το πώς μπορεί αυτό να δρομολογηθεί σε επίπεδο κυβερνητικού μέτρου ή παρέμβασης.
0: Συνεπείς θα αμυφθούν επομένως με έναν τρόπο. Μας αφήνει να καταλάβουμε.
6: Αυτό προκύπτει από όλες τις πληροφορίες. Δεν μπορούμε να πούμε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, αν δεν το δούμε χειροπιαστά, γιατί και τα μέτρα κλειδώνουν.
0: Πληροφορίες τώρα είναι, το ρεπορτάζ.
6: Ναι, πληροφορίες. Τα μέτρα κλειδώνουν σταδιακά. Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει όλες τις αποφάσεις και θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Στην κυβέρνηση φυσικά θα είναι και στο επίκεντρο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι λένε? Λένε πως επί της ουσίας παρουσιάζουν ή ακοστολόγητες προτάσεις ή προτάσεις οι οποίες επί της ουσίας δεν έχουν κοστολογηθεί σωστά. Παραδείγματος χάρη, όταν ακόμα τις αντιπολίτευσες επαναφέρουν το αίτημα για 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, από την ηρωδοτικού 19 απαντούν πως για τους μισθούς του δημοσίου μηνιαίως χρειάζεται 1,5 δις ευρώ, ενώ για τις συντάξεις 2,5 δις. Πρακτικά λοιπόν, όπως λένε από την κυβέρνηση, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Άρα, όπως είπε και σήμερα ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας το πρωί στον Sky, επί της ουσίας όσοι λένε τέτοια πράγματα κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Λοιπόν, Μίλτος Σακελάρη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
6: Όχι. Και να πούμε πως ο κ. Μητσοτάκης, μέχρι να οδηγηθούμε στις εκλογές, θα ξεκινήσει έναν κύκλο περιοδιών. Ναι. Θα βρεθεί αυτήν την εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Την Πέμπτη θα γίνει αυτό?
6: Ναι, όπως έχει προγραμματιστεί. Και να δούμε αν θα πάει και αλλού. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει τη σταθερή επαφή του με τους πολίτες, όπως λένε από την κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο έκανε διαπραγμάτευτα από την πρώτη στιγμή που εξελέγει η πρόεδρος της, όπως λένε από την κυβέρνηση, το συνεχίζει σταθερά από το 2019 και μετά. Απλά τώρα, από εδώ και στο εξής, όλες λοιπόν, έχουν αμιγώς προεκλογικό χαρακτήρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, δεν μας βοηθάει και ο ήχος. Λοιπόν, βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση λοιπόν του κόστου ζωής των πολιτών και η περαιτέρω μειώση στους φορολογικούς συντελεστές για το 27, όπως δηλώσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
7: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
8: Άρα να
7: και έτσι
8: εισόδημα,
7: η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
8: θα
7: μόνιμο
8: το κάνει
7: τα εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώση φορολογικού συντελεστές με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
8: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
7: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Η Θεσσαλονίκη, οι προοπτικές και η αναπτυξιακή πορεία της πόλης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Άλφα Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία παραμένει δραστήρια πολιτικά μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, από την οποία χάσε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ η ίδια τραυματίστηκε. Η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία για το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη. Από τρεις δεξαμενές αναμένεται να αντληθούν οι πόροι για την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν εντός του 27 με στόχο τη στήριξη των εισοδημάτων. Να πάμε και στον Θάνο Τσίρο, ο οποίος έχει περισσότερα στοιχεία. Θάνο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Mm-hmm. Είμαστε βεβαίως στην τελική ευθεία. Mm-hmm. Έχει οριστικοποιηθεί ουσιαστικά το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίες λεπτομέρειες προσδιορίζονται και οριστικοποιούνται, καθώς πλέον πλησιάζουμε κιόλας προς την μέρα που θα αναγνωστεί η ομιλία από τον Πρωθυπουργό. Οι τρεις δεξαμενές στις οποίες αναφέρθηκες ουσιαστικά έχουν προκύψει ύστερα από επεξεργασία των δεδομένων του προϋπολογισμού αλλά και διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να είναι απόλυτα κοστολογημένα τα μέτρα αλλά και να υπακούν στους δημοσιονομικούς κανόνες που οφείλει να τηρεί η χώρα. Το πρώτο πακέτο, η πρώτη δεξαμενή, έχει να κάνει με τον νέο δημοσιονομικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στον προϋπολογισμό του 2027 και ουσιαστικά με αυτόν τον χώρο, περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν καινούρια μέτρα τα οποία δεν έχουν ακουστεί ακόμη. Εκεί τώρα αναμένεται να δούμε την μείωση της προκαταβολής του φόρου για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους επαγγελματίες, τα φυσικά πρόσωπα δηλαδή. Παρεμβάσεις και σίγουρα όχι κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, ένα μέτρο το οποίο αναμένεται ότι θα επηρεάσει θετικά τουλάχιστον 300.000 επαγγελματίες. Περιμένουμε ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα στήριξης, περαιτέρω στήριξης για τις οικογένειες με παιδιά, για τους αγρότες, ενώ φαίνεται ότι η φετινή ομιλία θα έχει μέσα αρκετά στοιχεία έκπληξης, δηλαδή μέτρα, παύλα, μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν βγει ακόμη στον δημόσιο διάλογο. Τώρα, ούτως ή άλλως, ο προϋπολογισμός του 2027 ενσωματώνει ένα πακέτο μέτρων σημαντικού ύψους, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι μέτρα που είτε έχουν νομοθετηθεί είτε έχουν εξαγγελθεί, αλλά ακόμη δεν έχουν φανεί στις τσέπες των ενδιαφερόμενων. Ενδεικτικά θα σου πω την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους. Αυτό είναι μέτρο που ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι για πρώτη φορά θα πάρουν ένα ποσοστό αύξηση των συντάξεών τους, το οποίο θα πλησιάζει προς το 3%. Τα προηγούμενα χρόνια είτε δεν είχαν πάρει καθόλου αύξηση, είτε αυτό που συνέβη από αρχές του 2026 είχαν περιοριστεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 1,2-1,3%. Έχουμε την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας για τους επαγγελματίες για πρώτη φορά. Θα φανεί με τα εκαθαριστικά του 27, ευνοεί περισσότερο αυτούς που δηλώνουν τα περισσότερα αλλά και έχουν παιδιά. Mm-hmm. Μετά έχουμε το μηδενισμό του έμφυα για την κυρία κατοικία σε εκατοντάδες περιοχές με πληθυσμό έως και 1.500 άτομα. Φέτος το ποσοστό έκπτωσης ήταν της τάξης του 50%. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κάτι που θα επηρεάσει το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, των μισθωτών δηλαδή. Και από εκεί και πέρα βεβαίως την δρομολογημένη αύξηση του κατώτατου μισθού, πιθανότατα στα 950 ευρώ, αλλά και τη μείωση των φόρων στα εισοδήματα από ενίκεια, έχει ήδη ψηφιστεί και δρομολογηθεί η νέα φορολογική κλίμακα. Υπάρχει και ένα τρίτο πακέτο, μια τρίτη δεξαμενή, είναι τα λεγόμενα προγράμματα στήριξης, πόροι που εξασφαλίζονται είτε από την λεγόμενη επέκταση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες και όχι μόνο για τις αμυντικές. Εκεί λοιπόν θα δούμε να χρηματοδοτούνται νέα προγράμματα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με έμφαση στην επιδότηση για την εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή ακόμη και αντλιών θερμότητας. Υπάρχει επίσης το θέμα της επιδότησης για τη μόνιμη αντιμετώπιση του μεταφορικού κόστους. Θα δούμε πώς θα εξειδικευθεί αυτό. Αλλά και νέες πρωτοβουλίες για το στεγαστικό. Το στεγαστικό αναμένεται να καταλάβει κεντρική θέση και στην φετινή Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα, σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
0: Μετά το θέμα της ακρίβειας, βέβαια, που είναι το πιο σημαντικό και πολύ ψηλά στην ατζέντα σε κάθε περίπτωση, αλλά και ακούμε ότι τα μέτρα θα είναι κυρίως μόνιμου χαρακτήρα, Θάνο.
9: Θα είναι αποκλειστικά μόνιμου χαρακτήρα αυτά τα οποία θα ακουστούν από τον Πρωθυπουργό. Ακριβώς γι' αυτό θα είναι κοστολογημένα για να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 2027. Μερικές μέρες αργότερα, στις αρχές Οκτωβρίου, θα έχουμε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού να κατατίθεται στη Βουλή.
0: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Πειραιά Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
10: Η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το κλογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις, ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε ότι η υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
0: Να ακούσουμε τώρα τι λένε οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, μίλησε στο Έρνιος Ρέντιο 105,8 και τις Πρωινές Διαδρομές.
11: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη,
12: ναι.
11: Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΜΦ.
12: Ναι.
11: Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες. Δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια, φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
0: Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Κυριάκος Περακάκης μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξηγεί πώς μειώνονται οι τόκοι και τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Να τον ακούσουμε.
13: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Τσάβαλο. Καλησπέρα, Κώστα.
14: Καλησπέρα, Βερνίκη. Σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα. Για να δούμε μαζί με σένα τι μας είπε ο κ. Πυρακάκης. Τι κερδίζει λοιπόν η χώρα και οι πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
14: Ο κύριος Πιερακάκης Ευρυδίκη επανήλθε σήμερα στο θέμα του χρέους και λόγω των αντιδράσεων που υπάρχουν από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και με ανάρτησή του στα social media εξήγησε γιατί γίνονται οι πρόωρες αποπληρωμές. Mm-hmm. Ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από τόκους. Όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, όπως εξήγησε, η κυβέρνηση επιλέγει να κατευθύνει διαθέσιμους πόρους στη ταχύτερη αποπληρωμή δανείων. Πώς γίνεται αυτό? Απορρίπτει αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Λέει ότι τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, το ακούσαμε άλλωστε, Euribor συν μισή μονάδα, δηλαδή συν 0,5%, κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόωρες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δάνεια από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, την ώρα που οι κανονικές αποπληρωμές χρέους ανέρχονται σε 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών, θυμίζω με την ευκαιρία στους ακροατές μας ότι τα μισά ήδη έχουν αποπληρωθεί τέλος Ιουνίου, προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα και το πλεόνασμα που έχει ήδη δημιουργηθεί. Εξηγεί ακόμα ο Υπουργός Ευρυδίκη ότι τα συγκεκριμένα χρήματα, λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Και πράγματι, από το πρωτογενές πλεόνασμα, το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος, το 60% πηγαίνει για την αποπληρωμή χρέους. Αποκλειστικά για την αποπληρωμή χρέους. Παράλληλα, η απόδοσή τους, λέει ο Υπουργός, είναι χαμηλότερη από το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και κατά συνέπεια, όπως αναφέρει, είναι οικονομικά συμφερότερο να χρησιμοποιηθούν για τη μείωσή του. Και δίνει βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στο 2032. Είναι η χρονιά Ευρυδίκη, κατά την οποία η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση. Είναι αυτό που είχε πει και ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής Τράπεζης Ελλάδος, ότι ο ελέφαντας θα είναι στο δωμάτιο το 2032. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης, οι οποίοι θα άρχιζαν να προστίθενται στο δημόσιο χρέος. Άρα κάθε χρόνο η Ελλάδα από το 32 και μετά θα είχε να αποπληρώσει ένα μεγάλο όγκο χρέους. Και ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20 ετίας σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και λέει ότι με τις πρόωρες αποπληρωμές εξοδοτερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα.
0: Και δημιουργείται λοιπόν περισσότερος δημοσιονομικός χώρος επομένως.
14: Δημοσιονομικός χώρος ως ένα βαθμό, γιατί δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο σύνολό του για παρεμβάσεις και λόγω των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν. Κυρίαρχο ρόλο παίζουν πλέον οι δαπάνες, οι πρωτογενείς δαπάνες Ευρυδίκη, στο τι χώρος δημοσιονομικός δημιουργείται για να γίνουν παροχές. Μάλιστα. Αυτό είναι και το μεγάλο θέμα, το οποίο πολλοί το αγνοούν. Γιατί ακριβώς αλλάξαν οι κανόνες. Εδώ και 1-2 χρόνια οι δαπάνες παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. Δηλαδή δεν μπορείς να αυξήσεις τις πρωτογενείς σου δαπάνες πέρα από ένα όριο που είναι το 3%. Και καταλήγει ο κύριος Πιερακάκης ότι η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον και δεν θα κάνουμε, λέει, το ίδιο, δεν θα στείλουμε δηλαδή ξανά το λογαριασμό στα
0: στην επόμενη γενιά. Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το βλέπουμε θετικά, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνιακή διαχείριση στην οποία αναλώνεται η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή ατζέντας, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και τον Νότι Ανανιάδη.
12: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόεδρες αποπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κ. Ανανιάδη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, το χρέος, κ. Ανανιάδη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον,

0: Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και τον Νότι Ανανιάδη.
1: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει η ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο. Και πάει και το σβήνει αυτό.
0: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα να απαντούν στον πληθωρισμό και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στην κοινωνία. Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις καταλογίζουν προεκλογικά τρίκ. Στο Πασόκ, ο Νίκος Σταυρουλάκης έχει θέσει τις μηχανές στο φουλ για τη συμπροτεύουσα, όπου θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου. Θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρεδίκη. Όπως είπες και εσύ, ανεβάζουν στροφές τα επιτελεία στη Χαριλάου Τρικού εν ώψη της ΕΔΕΣ, ενώ στόχος των κομματικών στελεχών είναι να φέρουν μέχρι τις επικείμενες εκλογές την ανατροπή των σημερινών συσχετισμών. Με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα, Ευρεδίκη, μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης, το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Σταυρουλάκης, θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα το διήμερο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, Ευρυδίκη, να σου πω ότι σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί, ίσως η λίγη ώρα, η πρώτη σύσκεψη εργασίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Και να σου συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά πάντα με την πολιτική εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη που προανέφερες, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά, αν θες, χαρακτηριστικά, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Να αναφέρω, Ευρυδίκη, ακόμη ότι η αντεπίθεση των θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αθήνα. Είναι μια κρίσιμη περιφέρεια αυτή για το ΠΑΣΟΚ, συγκεκριμένα στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων στις 6 το απόγευμα, με μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος. Κατά τα λοιπά, να σου πω και κλείνω με αυτό, Ευρυδίκη, ότι στο πλαίσιο της τηλεοπτικής σου συνέντευξης σήμερα, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς έκανε αναφορά στις κυβερνητικές διαρροές για τις παροχές που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σχολιάζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά.
3: Στη ΔΕΘ, το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παραγωγική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να παράγει. Και αυτό που έχει ανάγκη η χώρα, λοιπόν, δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, είναι η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Το κρίσιμο είναι, αν έχουμε δύο κάλπες, ποιο κόμμα, αν είναι δεύτερο, μπορεί να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις.
0: Τώρα, να πάμε και στον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μιλήσε στο σταθμό μας και την εκπομπή επικαιρότητας με τον Νότι Ανανιάδη, αναφερόμενος στον κύριο Τσίπρα, είπε ότι δεν τα πάει καλά με τους θεσμούς. Να τον ακούσουμε.
4: Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει, τι να πω.
5: Δηλαδή, το καταδικάζετε, έτσι.
4: Κοιτάξτε, γενικά δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά λέω ότι ο κύριο Τσίπρα με του θεσμού δεν τα πολύ πήγε καλά, γιατί είναι το άλλο που είπε. Είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για τους Δήμους. Άντε λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή, τι προσέγγιση είναι αυτή.
0: Να πάμε και στις αντιδράσεις.

0: των άλλων κομμάτων, ξεκινώντας από το ΚΚΕ που κατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Να πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυβίγη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, είχαμε μία τοποθέτηση από την πλευρά του Κοινοβουλευτικού Κόμματος Ελλάδος και από τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο Νίκο Καραπανασόπουλο, ο οποίος μιλώντας νωρίτερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του ΜΕΓΑ, τόνισε ότι εμείς ως κόμμα, ως ΚΚΕ, λέμε ότι δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δείξουν μια αναμονή ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, τις οποίες προδιέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός χθες για την Ελλάδα του 2030, που είναι μια Ελλάδα των δεσμεύσεων που υποφυκεύουν το μέλλον της νέας γενιάς και του λαϊκών στρωμάτων στο όνομα της υλοποίησης των σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αλλά
0: Ανδρέα μου, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Θα πάμε να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Απλά σου επισημαίνω ότι δεν έχουμε καλό ήχο από σένα. Μήπως το διορθώσουμε και να επανέλθουμε.
2: Δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δείξουν καμία αναμονή ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να μην τζιμπήσει σε αυτό το εμπόριο ελπίδας.
3: Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση.
0: Να πάμε τώρα πάλι στον Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει το ρεπορτάζ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στην Κομοδόρου και το ρεπορτάζ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν, κάνει λόγο για φωνές που ζητούν νέες σωκοματικές κάλπες ή θέτουν σενάρια συνεργασιών, Ανδρέα Μαραθιά.
1: Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη από τις 5:30 το απόγευμα η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κομοδόρου, με θέματα συζήτησης στον απολογισμό της προηγούμενης συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας και την προετοιμασία του κόμματος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τον προγραμματισμό δράσεων για την επόμενη περίοδο. Η Κομοδόρου και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την θερινή ραστόνη, θα έλεγα, με την χθεσινή απάντηση που έδωσαν στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, έβωσαν το στίγμα των προθέσεών τους, καθώς μίλησαν για κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και η οποία προσέγγισε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα και κάνοντας λόγο παράλληλα για μια επικοινωνιακή απλώς καταιγίδα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, σε σωκοματικό επίπεδο, Ευρυβίκη, θα πρέπει να πούμε ότι πληθαίνουν οι φήμες και οι πληροφορίες ότι είναι πάρα πολύ πιθανό μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε σωκοματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του κόμματος, θέμα το οποίο έθεσε ο Βασίλης Μπόκος, ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε χαρακτηριστικά: «Πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ». Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να τεθεί αυτό το ζήτημα πλέον στα όργανα του κόμματος προκειμένου να αποφασίσουν την εκλογική διαδικασία και την εκλογή φυσικά προέδρου του κόμματος από τη βάση όπως ορίζει το καταστατικό. Και βέβαια με ενδιαφέρον να αναμένουμε την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Δούρου, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, αλλά και του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια επίσκεψη η οποία θα γίνει το διήμερο 10-11 Σεπτεμβρίου, μία μέρα δηλαδή, μία μέρα μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Αμβρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα μου. Ο γραμματέας τώρα της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και τον Νότιν Ανιάδη, τόνισε ότι παρατηρεί μία μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα. Ρωτήθηκε για την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να πάει στη Θεσσαλονίκη πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερ.
5: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας. Άγραφου νόμου.
4: Δεν μας αφορά αυτή η κόντρα. Εμάς μας αφορά το.
5: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν?
4: Καθόλου έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους.

0: Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Και να πάμε τώρα στην πρώτη δημοσκόπηση της ίντερβιου μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Politik. Βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάς στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%, ακολουθεί η Ελλάς, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Στην ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ αισθητή πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, ΜΕΡΑ 25 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από το 1%. Και να περάσουμε τώρα και στο διεθνή χώρο, να μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης εργαλείο ευρύτερης πίεσης επιχειρεί ο Ουάσιγκτον με στόχο την πλήρη απομόνωση του Ιράν. Στο στόχαστο 60 εταιρείες, πλοία και φυσικά πρόσωπα, με την Αμερικανική κυβέρνηση να απειλεί και χώρες που θα συνεχίσουν να συνελάσσονται με την Τεχεράνη. Η Κίνα έστειλε αυστηρό μήνυμα. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλησπέρα.
2: Σύμφωνα, Ευερδίκη, με τους Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις έχουν ήδη στοχεύσει εταιρείες σε Χονγκ Κονγκ και Ηπειρωτική Κίνα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να πλήττουν μεγάλους κινέζικους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Παράλληλα, να πούμε, το Κατάρ χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κυρώσεις μονομερείς, στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης, ενώ την ίδια ώρα ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν βρίσκεται σε βαθιά ανθρωπιστική και οικονομική κρίση και καλεί σε άμεση δράση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Truth Social ότι το αποτυχημένο Ισλαμικό κράτος του Ιράν δεν καταβάλει μισθούς σε μεγάλα τμήματα των ενόπλων δυναμεών του, ενώ παράλληλα, όπως υποστήριξε, σκοτώνει διαδηλωτές ακόμη και όταν δεν συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες, σε πρωτοφανή επίπεδα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων, δηλώνοντας ότι αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα.
1: Τώρα, σχετικά με την οικονομική ασφυξία, η αμερικανική στρατηγική και μέγιστη πίεση προειδοποίησε προς τρίτες χώρες και δευτερογενείς κυρώσεις. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
2: Ναι, η Ουάσιγκτον περνά σε νέα φάση έντονη οικονομική πίεση κατά του Ιράν. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε μια ευρύ εκστρατεία εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Οι κυρώσεις επεκτείνονται ακόμη σε δραστηριότητες που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία, ναυτιλία, ενώ έχουν ανασταλεί ορισμένες γενικές άδειες για μεταφορές χρημάτων προς το Ιράν. Δήλωσε επίσης ο Μπέσεντ ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει χαρτογραφήσει κάθε κόμβο, κάθε διαμεσολαβητή και κάθε δίκτυο που χρησιμοποιεί το Ιράν για να διακινεί πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Όσον αφορά την προειδοποίηση προς τρίτες χώρες, και κλείνουμε με αυτό, η αμερικανική πίεση δεν περιορίζεται στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη ότι μπορούν και αυτές να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις, αλλά και αποκλεισμό από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Και να δούμε τι γίνεται με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ρεκόρ επταετίας καταγράφουν λοιπόν αυτά τα κρούσματα στη χώρα, με την τάση να είναι αυξητική. Η πρώτη νόσηση σε ελληνικό νησί καταγράφηκε στην Κρήτη, ενώ στην Αττική ο χάρτης εξάπλωσης διευρύνθηκε στους δήμους Κηφισιάς και Βηλοθέης Ψυχικού, όπου άρχισαν έκτακτοι ψεκασμοί. Η Σμαράγδα Γορογιάννη έχει φυσικά το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου μαζί με αυτούς τους δύο ακόμα δήμους που ανέφερε, στο Δήμο Κηφισιάς και το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, πλέον οι Δήμοι της Αττικής, οι οποίοι έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανέρχονται πλέον σε 33 και δεν είναι μόνο στην Ανατολική Αττική, φυσικά είναι και σε όλη την Αττική. Ο ιός κυκλοφορεί σε όλη την Αττική και στο δυτικό τομέα και στο κεντρικό και στο νότιο. Είναι στο κόκκινο λοιπόν η Αττική. Αύριο αναμένουμε και την νέα έξεση του ΕΟΔΗ, την επιδημιολογική έξεση, την εβδομαδιαία έξεση, όπου θα δούμε με ξεκάθαρα πια αυτή την αυξητική τάση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, και να δούμε αν έχει εμφανιστεί ο ιός και σε άλλες περιφέρειες. Όπως είπες και εσύ, έγιναν παρεμβάσεις, γίνονται παρεμβάσεις στους δήμους όπου εντοπίζονται κρούσματα, σε ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες και κοντά στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα, αλλά και περιμετρικά στους δρόμους. Είχαμε και ένα ακόμα κρούσμα στην Κρήτη, έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά φέτος ο ιός, αλλά πρόκειται για εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική. Ήταν ένας άνδρας 75 ετών που ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιερά Πέτρα, είχε ιατρικό ιστορικό άνθρωπος και νοσηλεύεται στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Φέτος λοιπόν καταγράφουμε, όπως είπες και εσύ, ρεκόρ 7 ετίας. Το 2018 ήταν η χρονιά με τα περισσότερα κρούσματα και θανάτους στη χώρα μας, 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Φέτος, με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεση τους επιστήμονες, φαίνεται πως θα ξεπεράσουμε τον αριθμό αυτών των κρούσματων. Ίσως να είναι και φέτος μια χρονιά ρεκόρ για την Ελλάδα από το 2010 που πρώτα εμφανίστηκε ο ιός. Να θυμίσουμε όμως εδώ ότι μόνο στο 1% είναι σοβαρή η νόσης.
1: Εδώ να μείνουμε λίγο, γιατί για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, αφορούν κυρίως περιστατικά για τις σοβαρές περιπτώσεις, σε αυτές αναφέρομαι, που οι άνθρωποι αυτοί έχουν και κάποια άλλη συνοσηρότητα και επομένως έχουν χαμηλό νοσοποιητικό και είναι και μεγαλύτερων ηλικιών. Αυτά δεν έχουμε δει ως εικόνα μέχρι στιγμή στη Σμαράγδα?
3: Ναι, συνήθως είναι άτομα άνω των 50 ετών, αλλά κυρίως είναι άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Αυτοί πρέπει να είναι πιο συνειδητοποιημένοι και να παίρνουν τα ατομικά μέτρα προστασίας, και αμέσως μόλις αισθανθούν ένα έτσι πιο ύποπτο εντός αγωγικών σύμπτωμα, όπως ένας πιο μεγάλος πυρετός, ένας δυνατός πονοκέφαλος, θα πρέπει αμέσως να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια και να προβούν στον εργαστηριακό έλεγχο που απαιτείται για να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για ιό του δυτικού Νείλου.
1: Μάλιστα. Και να παίρνουμε τα μέτρα που παίρνουμε αυτή την εποχή σε σχέση με όλα τα κουνούπια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι τα ζητήματα που ανέδειξε το ΣΤΕ για τη λειτουργία των τριών μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν λάβει από πέρυσι άδεια αντιμετωπίζονται. Πάμε στην Έλληνα Κολύβα. Έλληνα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, και να πούμε, Βρυδίκη, ότι σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια Κιλ και Γιόρκ, οι διαδικασίες για το κτηριακό σκέλος προχωρούν μετά και τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ενώ στην περίπτωση του Ανατόλια έχει ήδη αλλάξει η σύνθεση της αρμόδιας επιτροπής, καθώς το κομμάτι που ανέδειξε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν ότι ένα μέλος της επιτροπής ήταν απόφυτος, ενώ από τα πανεπιστήμια έχει αλλάξει λοιπόν την Επιτροπή. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, οι άδειες αναμένονται να δοθούν εκ νέου μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε για το Κιλ και Γιόρ, και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για το Ανατόλια. Παράλληλα, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης προχωρά σε νέα κανονιστική πράξη για τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης για τα προγράμματα σπουδών, όπου στη συνέχεια θα επαναξιολογηθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απόφαση του ΣΤΕ. Τα παιδιά θα μπορέσουν να κάνουν τις εγγραφές τους. Μόλις ανακοινωθεί ότι έχουν επαναξιολογηθεί τα προγράμματα και στα τρία πανεπιστήμια, ενώ σε ό,τι αφορά τα έξι νέα μη κρατικά πανεπιστήμια που έλαβαν πριν από λίγους μήνες άδεια για να λειτουργήσουν τη φετινή χρονιά, θα προηγηθεί η προβλεπόμενη πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών πριν από την έναρξη των εγγραφών, για να μην αντιμετωπίσουν τα παιδιά, οι φοιτητές δηλαδή, κάποιο πρόβλημα στο μέλλον. Βασικός στόχος του Υπουργείου είναι να μην χαθεί η ακαδημαϊκή χρονιά για τους φοιτητές που παρακολούθησαν πέρυσι τα μαθήματα, και να μην χαθεί να διασφαλιστεί ο ακαδημαϊκός χρόνος που έχουν ήδη διανύσει οι φοιτητές των τριών ξένων παρακτημάτων, ο κόπος αλλά και η οικονομική επιβάρυνση ευρυδίκη των οικογενειών, και να διασφαλιστεί και η συνέχεια της μεταρρύθμισης.
1: Λοιπόν, Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. πάλι στο διεθνή χώρο και στον Καναδά, καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα το εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής και νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου για δασμούς 50% αντίπεινα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοινώνει ο Καναδάς Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Ακριβώς, ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί να μετονομήσει τη λίμνη Οντάριο στα σύνορα με τον Καναδά σε λίμνη Αμερικής, μία από τις πέντε μεγάλες λίμνες της Βόρειας Αμερικής, η λίμνη συγκεκριμένη, που συνορεύει τόσο με την καναδική επαρχία του Οντάριο και με την Αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης. Να θυμίσουμε, Ευρυδίκη, ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 22ης Αυγούστου. Οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 του Ιούλη και αρχικά είχε προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ στις 19. Αλλά ο Τραμπ διέταξε τρίμερη καθυστέρηση λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά σε επίτευξη συμφωνίας. Ερωτηθείς για το σχόλιο του Τραμπ, ο Υπουργός Εμπορίου του Καναδά δήλωσε ότι ο Καναδάς δεν θα απαντά σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αποφασίσαμε ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση πριν από μήνες να μην απαντάμε σε καθημερινές αναρτήσεις, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC. Η απειλή Τραμπ να ονομάσει τη λίμνη Οντάριο έρχεται τώρα μετά την αλλαγή του ονόματος του κόλπου του Μεξικού στον κόλπο της Αμερικής πέρσι. Πάντως, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τα κυβερνητικά σχέδια και μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο πάντα της ανωνυμίας, ο Καναδάς αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει ευρυδίκη αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, γιου του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν τα τελευταία δύο χρόνια στο νοσοκομείο μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Παρά τη γενναία μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Να ακούσουμε την Ειρήνη Κυρίτση.
5: Περίπου 2,5 χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας έδινε τη δική του μάχη. Με τους δικούς του ανθρώπους να ελπίζουν σε μία ανατροπή. Όμως δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή. Η περιπέτεια του γνωστού τραγουδιστή γιου του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα είχε αρχίσει στις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας σε τηλεοπτικό σόου στο οποίο συμμετείχε και μεταφέρθηκε εσπευσμένο στο νοσοκομείο.

0: Δημήτρης Κόκοτας ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως η Μαρινέλα και τη Χαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας ο Βασίλης Καράς, η Κωνσταντίνα η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα. Στα 57 του χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε μετά από μια μακρά και γενναία μάχη, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Έγινε η κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος πριν από λίγο. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει 1η Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Παρσεραϊκός Ατρόμητος Αθηνών, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟ Κόφη, Μαρκό Κηφισιά, Νέσος Χρυσούπολης, ΑΕΚ είναι η πρώτη αγωνιστική. Στους Μεσαγειακούς 3 χρυσά μετάλλια, 1 στη Ξυβασκία και 2 στην Πάλι, 2 ασημένια στην Κολύμβηση και 1 χάλκινο στην Πάλι για την τρίτη μέρα της ελληνικής αποστολής στους Μεσαγειακούς αγώνες. Επίσης, χθες η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Χρυσό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων επιβλήθηκε της Κύπρου σε φιλικό παιχνίδι 82-75. Δείχνει έτοιμη για τις αναμετρήσεις με Ουκρανία και με Ισπανία την Παρασκευή και την ερχόμενη Δευτέρα για την εν ώψη τόλης της προκριματικής φάσης του κυπέλου το Μουντού Μπάσκετ. Εθνική Βόλεϊ Γυναικών έκανε περίπατο, νίκησε και την Αυστρία, τρίτη συνεχόμενη νίκη, 3-1 σετ αυτή τη φορά και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωβόλεϊ. Σήμερα έχουμε και Champions League και με αυτό θα κλείσω. Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά, πριν από λίγο ξεκίνησε αυτή η αναμέτρηση. Λάσκ Λίντς Σέλτικ και Μπότο Κλιμπ Νάιμέκετ στις 10 η ώρα. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι τα play-offs Μάλιστα. του Champions League.
2: Ευχαριστούμε πολύ Τάσο Επιτρόπου για την ενημέρωση.
1: Ο καιρός.
2: Για να δούμε λοιπόν τι θα μας πει τώρα η κυρία Αναστασία Τυράσκη για τον αυριανό καιρό.
4: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πιθανές τοπικές μπόρες το μεσημέρι απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα φτάσει έως 39 με 40 βαθμούς, τοπικά στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιη 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
2: Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυντάξη Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου. Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου και αμέσως μετά ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού. Από εμάς καλό σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Χωρίς ενεργό μέτωπο και με πυκνούς μαύρους καπνούς η φωτιά που ξέσπασε μετά το μεσημέρι στην περιοχή Ελληνικά Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο χώρο που εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, η πυροσβεστική διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Σε εξέλιξη επιχείρηση για κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή παράνυμφη Αρχανών Αστερουσιών Κρήτης. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δις ευρώ. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο Καναδάς ανακοίνωσε την επιβολή δασμών ανταπόδοσης που φτάνουν έως και το 50% σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου μετά την αποτυχία των εμπορικών διαπραγματεύσεων, η οποία οδήγησε στην επιβολή τιμωρητικών δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe ταξίδεψε σήμερα στη Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του SBS News σε ανάρτηση στο X, επικαλούμενος σε κατονομαζόμενες πηγές. Νωρίτερα σήμερα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar 24. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος. Πριν από λίγο το αεροσκάφος αναχώρησε από τη Μόσχα σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικτών πτήσεων. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. 243 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.
1: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι στα πελάγι, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Εφέλη Λιγέρου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φέλη Λιγερού, σήμερα Τρίτη, 25 Αυγούστου. Η ώρα είναι 8 και 9. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, εκτάκτως, έτσι. Η Μαρία Σπυρόερα θα είναι στην παρέα μας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως και κάθε μέρα, και ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ηχό.

σήμερα ότι είμαστε κάποιοι τουλάχιστον από εμάς ψιλοέτοιμοι να έτσι αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι, να προσαρμοστούμε σε μια πιο φθινοπορεινή διάθεση. Και δεν μιλάω φυσικά για τον καιρό, αλλά μιλάω για την καθημερινότητά μας. Η φωτιά επιμένει. Έχουμε 6 πύρινα μέτωπα αυτή την ώρα ενεργά στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Ελληνικό, στην Κερατέα, στην περιοχή Άγιοι 10, στο χωριό Παράνυμφη στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Βιωτία, Στεφάνη Βιωτίας, στη θέση Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας και στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Οπότε θα τα παρακολουθούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας και φυσικά θα σας ενημερώνουμε.

Και είχαμε και μια απώλεια. Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας. Δεν ήταν μυστικό ότι είχε περάσει 2 χρόνια εφιαλτικά. Και είναι πολύ έτσι στενάχωρο να βλέπει κανείς την τελευταία του συνέντευξη. Ήταν μόλις 24 ώρα πριν υποστεί αυτό το μοιραίο έφραγμα το Μάρτιο του 2024. Και σε αυτή τη συνέντευξη λοιπόν, 24 ώρα πριν αρχίσει το τέλος, η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος, έλεγε ότι νιώθει ότι όλα ξεκινάνε, όλα είναι ανοιχτά μπροστά του. Από το Μάρτιο του 24 μέχρι τώρα ήταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, η οικογένεια ήταν στο πλευρό του. Και σήμερα φεύγει και τον αποχαιρετάει και η οικογένεια αλλά και όσοι τον αγαπούσαν. Ακούστε τώρα τι τραβάει το Βέλγιο, τι γίνεται στο Βέλγιο. Υπάρχει μία περίεργη και πρωτοφανής έξαρση σαλμονέλας. 306 κρούσματα, έως και 2 εκατομμύρια αυγά μολυσμένα, ενδεχομένως με το βακτήριο, πουλήθηκαν στο Βέλγιο και το γειτονικό Λουξεμβούργο και η τοπική υγειονομική υπηρεσία φυσικά εξέδωσε εντολή ανάκλησης, αλλά έχει γίνει ζημιά και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, αφού κατανάλωσαν τα αυγά, όπου έχουν εμφανίσει τις συμπτώματα σαλμονέλας. Και όσοι λοιπόν εκδήλωσαν αυτά τα συμπτώματα μολύνθηκαν από ένα στέλεχος που εντοπίστηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο αγρόκτημα. Πολύ περισσότεροι νόσησαν και τα πράγματα είναι λίγο, ξέρετε, υπάρχει ένας πανικός. Δεν έχει υπάρξει κανένας θάνατος, οπότε αυτό είναι ευτυχές. Παιδιά, τι γίνεται στο Κάπρι. Είδατε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media και σε διάφορους ιστότοπους. Έγινε ένα beef, ένα επεισόδιο καυγάς μεταξύ διαφόρων, όπου αυτός ο καυγάς ξεκίνησε από ένταση, λεκτική αναμέτρηση και έφτασαν όχι να πλακώνονται, γροθιές, κλωτσιές, να πετάνε καρέκλες, να παίρνουν σβάρνα διάφορους άσχετους που εκείνη τη στιγμή περνούσαν και απλά βρίσκονταν στο σημείο. Όλη αυτή η συμπλοκή κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδημοσιεύτηκε από έναν βουλευτή και γενικά δεν είναι καθόλου τιμητικό για κανέναν από τους εμπλεκόμενους. Στο Κάπρι, που στο μυαλό μας όλα είναι πανέμορφα και ιδανικά φτιαγμένα, να σας πω ότι είναι πάρα πολλές καταγγελίες, ότι δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση κατά τις νυχτερινές ώρες, ότι γίνονται πάρα πολλά, ότι υπάρχει μόνο μία περιπόλωση για ολόκληρο το νησί και ότι υπάρχουν πολλών ειδών τέτοιοι διαπληκτισμοί. Θα μου πείτε, ας κοιτάξουμε τα δικά μας και ας μην ανησυχούμε για το Κάπρι. Δεν διαφωνώ.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Σαλαμίνα με τη φωτιά. Να μιλήσουμε με τη Σοφία Ορφανού που είναι η απεσταλμένη μας. Καλησπέρα Σοφία.
1: Καλησπέρα φίλοι, και η πυρκαγιά μένεται εδώ στην Σαλαμίνα και συγκεκριμένα στην περιοχή Ελληνικό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή φλόγα, ωστόσο επειδή η φωτιά έκαιγε μέχρι και πριν από λίγη ώρα σε απορρίμματα, δυστυχώς είναι ακόμη πυκνοί οι καπνοί οι οποίοι βγαίνουν από το σημείο. Είναι στο σημείο φυσικά και διασκορπισμένοι οι πυροσβεστικές δυνάμεις και παίζουν πολλά τμήματα της πυροσβεστικής δασοκομάντος. Προσπαθούν και θα συνεχίσουν να επιχειρούν μέχρι να μπορέσουν να σβήσουν και το τελευταίο ίχνος φωτιάς και καπνού που λιμένεται εδώ πέρα στην περιοχή. Έχει δημιουργηθεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους πυκνούς τοξικούς καπνούς, καθώς στο σημείο εκείνο δεν καίγονται μόνο απορρίμματα, καίγονται και κάποιες μπαταρίες, κάποια άλλα έφλεκτα αντικείμενα, τα οποία μάλιστα δημιουργούν και εκρήξεις από την φωτιά και από το θερμικό φορτίο το οποίο υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο. Οι κάτοικοι εδώ είναι έξω από τα σπίτια τους, κάποιοι έχουν κλειστεί και οι κάτοικοι που είναι ακριβώς δίπλα από το σημείο της φωτιάς και βλέπουν από το απόγευμα, από τις 5 παρά 20 που ξέσπασε η φωτιά, να μένεται αυτό το μέτωπο δίπλα ακριβώς από τη στέγη τους, από την περιουσία τους, ενώ κάποιοι έχουν επιλέξει να κλειστούν στα σπίτια τους από νωρίς και να κλείσουν το παράθυρο, γιατί είναι πραγματικά αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή και οι αρχές μάλιστα δίνουν τις οδηγίες ώστε κανείς μας να μην αναπνέει αυτή την ατμόσφαιρα. Μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο μέτωπο φωτιάς, το οποίο μέχρι και αυτή την ώρα προσπαθούν να διαχειριστούν, καθώς υπάρχει και χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Είναι μάλιστα, έγινε και μία ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι οι εκρήξεις που ακούμε δεν έχουν καμία σχέση με στρατητικό υλικό, αλλά είναι από τα συγκεκριμένα απορρίμματα που από το θερμικό φορτίο σκάνε και δημιουργούν αυτό τον γκρότο. Ενημερώθηκαν εδώ και οι κάτοικοι για αυτή τη διαδικασία, καθώς όπως μας είπαν χαρακτηριστικά κάποιοι από αυτούς χρειάστηκαν τους μεταφέρουν οι αστυνομικοί σε ένα εκκλησάκι που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από εδώ, από το σημείο ακριβώς όπου παρακολουθούσαν τη φωτιά όλες αυτές τις ώρες. Είναι τώρα, έχουν σταματήσει τα ενέργεια μέσα να επιχειρούν, καθώς ήταν πολύ δύσκολο λόγω της ορατότητας που δεν υπάρχει στο σημείο από όλο αυτό το σύννεφο μαύρου καπνού που έχει δημιουργηθεί, αλλά και γιατί σιγά σιγά δεν υπάρχει ορατότητα, πέφτει το φως της νύχτας και υπάρχουν φυσικά και τα υπόλοιπα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει, όπως στη Βιωτία, εκεί που είχε γίνει νωρίτερα και εκτροπή των ενέργειων μέσων.
0: Σοφία, να σε ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και έρευνα για το πώς ξεκίνησε η φωτιά σε αυτό το χώρο που υπήρχε αυτός ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων,
1: Σωστά. Και συγκεκριμένα η ΔΑΕ αναμένεται να φτάσει εδώ, τα κλιμάκια της ΔΑΕ, η ανακριτική υπάλληλη, δηλαδή του πυροσβεστικού σώματος, όπου θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στο σημείο. Έχουν συλλέξει ήδη καταθέσεις, όπως και οι αστυνομικές αρχές. Προσπαθούν να εντοπίσουν και τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο, προκειμένου να γίνει, δεν είναι μόνο το έργο της κατάσβεσης, είναι και το έργο να εντοπίσουν ό,τι απαραίτητο στοιχείο υπάρχει για το πώς ακριβώς έχει προκληθεί αυτή η πυρκαγιά. Είδαμε νωρίτερα και κάποιες γυναίκες εδώ που ήταν από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, όπου έδιναν λεπτομερή κατάθεση στους πυροσβέστες για όσα είδαν και όσα άκουσαν.
0: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Η Σοφία Ορφανού, συνάδελφος από τη Σαλαμίνα. Κρατάμε τα θετικά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι, κανένας κίνδυνος, βρίσκεται υπό έλεγχο, δεν υπάρχει φωτιά στην πραγματικότητα. Είναι η καπνή, είναι αυτή η πολύ επιβαρυντική μυρωδιά που έχει ταλαιπωρήσει όσους βρίσκονται εκεί. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες, τα κρατάμε όλα αυτά.

0: Πάμε στον δήμαρχο της Λιβαδιάς, τον Δημήτρη Καραμάνη, να δούμε τι γίνεται εκεί. Καλησπέρα, δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς αρχίζει και νυχτώνει, δεν έχουμε ένα αέριο μέσα πλέον. Έχουμε ένα μέτωπο το οποίο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα από το χωριό Τσουκαλάδες και Άγιο Βλάση προς την περιοχή του Διστόμου και προς τον Ελικόνα. Γίνεται μάχη αυτή τη στιγμή στην περιοχή ανάμεσα στο δρόμο που οδηγεί στην Αράχοβα και στον Ελικόνα για να κρατήσουμε εκεί τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά μεγάλη η αιστεία και μεγάλο το μέτωπο. Το κακό είναι ότι έχουν σταματήσει οι ρήψεις. Έχουμε αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις και προσπαθούμε τώρα να συντονιστούμε, γιατί είναι σε δύσβατο σημείο και σε πολύ μεγάλη έκταση το μέτωπο.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό πότε ξεκίνησε? Γιατί ξέρουμε ότι είχε το απόγευμα το 112.
1: Τρεις ώρες περίπου πριν.
0: Άρα αμέσως ενεργοποιήθηκε.
1: Ναι, αμέσως ενεργοποιήθηκε. Και έχει γίνει προληπτική εκένωση του χωριού Τσουκαλάδες. Προληπτική όμως, δεν κινδυνεύει κανένα σεισμό αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όμως το άγχος μας είναι να μην περάσει τον υλικό αυτό.
0: Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε, δήμαρχε, καλή δύναμη. Γιατί είναι δύσκολο βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από τη φωτιά στη Λιβαδιά, στους οικισμούς Άγιος Βλάσης και Τσουκαλάδες. Σηκώθηκαν ένα αεροσκάφη. Τώρα, όπως μας ενημέρωσε και ο δήμαρχος, μα βλέπουμε και την ώρα, είναι 8 και 21. Εντάξει, δεν υπάρχουν δυστυχώς ένα αέρια μέσα, άρα τα πράγματα δυσκολεύουν, το καταλαβαίνουμε.

Ακούστε τώρα για να γελέσετε. Η πρωθυπουργός της Δανίας είναι η Μέτε Φρεντέριξεν, η οποία τι έκανε. Δημοσίευσε στο Instagram της μια συνομιλία που είχε με έναν άγνωστο σε αυτήν γιατρό. Αυτή λοιπόν επέστρεψε στη Δανία μετά από μια διπλωματική επίσκεψη στην Ουκρανία, είχε βρεθεί στο Κίεβο και ένας πλαστικός χειρουργός της έστειλε μήνυμα προσφέροντας τις υπηρεσίες του, λέγοντας ότι κοιτά, χωρίς καμία φυσικά δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα, θα σου διορθώσω εκείνο το μικρό σημείο στη μύτη σου. Εντάξει, δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του γιατρού, δημοσιοποίησε όμως την ανταλλαγή μηνυμάτων, απάντησε ξεκάθαρα λέγοντας ότι ευχαριστώ, είμαι ευχαριστημένη με το σώμα μου, δεν χρειάζομαι έναν άνδρα πλαστικό χειρουργό να έχει άποψη γι' αυτό, για να περάσει το μήνυμά της, λέγοντας ότι τα ανεπιθύμητα σχόλια για την εξωτερική της εμφάνιση δεν είναι κάτι καινούριο και αυτό ισχύει για κάθε γυναίκα. Όχι μόνο αυτές που βρίσκονται στην εξουσία, αυτές έχουν και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.

θέλετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της πρώτης μας ώρας. Σήμερα το ότι μας ξημερώνει και όλη αυτή τη βδομάδα είναι εκτάκτος για δύο ώρες μαζί σας μέχρι και τις 10. Άρα παραμένετε News Radio 105,8. Μαρία Σφυρόερα επίσης παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλη Τικολόπουλο στον ήχο, Νεφέλη Λεγερού στο μικρόφωνο. Και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και νέες δυνάμεις. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο και με πυκνούς μαύρους καπνούς η φωτιά στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Έως και 50% οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς. Συμμετέχει σειρά ακτοπλοϊκών εταιριών και ισχύουν στις περισσότερες περιπτώσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Ερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα εις βάρος του. Ο διευθυντής της ΣΥΑ, John Ratcliffe, ταξίδεψε σήμερα στη Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News, επικαλούμενος μη κατανομαζόμενες πηγές. Καιρός γενικά έθριος, ο αυριανός καιρός με υψηλές θερμοκρασίες. Έως 39 βαθμοί στην Αττική, έως 36 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ επιστρέψαμε 8 και 37 Air News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Να πούμε ότι έχουμε μια εξαφάνιση ενός ανήλικου κοριτσιού στο Βόλο. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, φυσικά κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Μπορεί να συντρέχουν και λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Μελίνα, 14 ετών, δείτε και τη φωτογραφία της, κυκλοφορεί. Μακάρι να βρεθεί το κορίτσι και πάρα πολύ σύντομα.

πάμε σε έναν τύπο. Τρομερό τύπο. Ακούτε τη φωνή μου, Μυρονική. Έναν οδηγό ταξί. Ο οποίος τι έκανε. Απέσπασε από μια οικογένεια τουριστών 600 ευρώ. Με απειλή χρήσης βίας. Φυσικά σε βάρος του 38χρονου νέου ανθρώπου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία. Έχει εκδοθεί έντελμα σύλληψης από τον ανακριτή. Αυτό έγινε 13 Αυγούστου. Πήρε αυτή την οικογένεια από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμένο ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Τους απείλησε επανειλημμένα, τους τρομοκράτησε, του έδωσαν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να ξεκλειδώσουν το αυτοκίνητο, να μπορέσουν να πάρουν τις αποσκευές τους. Σκεφτείτε ότι αυτή ήταν η πρώτη τους επαφή με τη χώρα μας. Γι' αυτόν υπήρχε και δεύτερη καταγγελία.

έχουμε και φεστιβάλ Βενετίας και υπάρχουν πάρα πολλοί γκρινιά γι' αυτό. Σχεδόν κάθε χρόνο βέβαια υπάρχουν γκρινιές, τόσο για ταινίες που θεωρούν ότι τέλος πάντων θα έπρεπε να είναι και δεν συγκαταλέγονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, όσο και για καλλιτέχνες που έχουν παρουσία στο φεστιβάλ, κατά τη γνώμη κάποιων δεν θα έπρεπε. Πάντως και φέτος είναι διάφορα αυτά που έχουν κάνει κακή εντύπωση σε κάποιους, τέλος πάντων. Είναι και πάρα πολλές εκείνες ταινίες που τις περιμένουμε πώς και πώς, όπως και να έχει. Α, εγώ περιμένω μια βιογραφία που παίζει ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ενσαρκώνει έναν τηλεοπτικό παρουσιαστή, τον Κρις Χάνσεν. Αυτός, ίσως έχετε δει τρέιλερ, κυκλοφορεί πολύ στα social media και φαίνεται να έχει κάνει τρομερή δουλειά ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Ψάρευε παιδεραστές μπροστά στις κάμερες. Φυσικά υπερέβαλε, μίλησαν για τραγικά λάθη για χάρη της τηλεθέασης. Prime Time είναι ο τίτλος αυτής της ταινίας. Ο σκηνοθέτης είναι ο Λανς Όπενχάιμερ. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλές οι ταινίες και θα παρακολουθούμε αυτό το φεστιβάλ.

Όσοι αγαπάνε το Σάσα Μπάρον Κοέν, ανήκει σε αυτή την κατηγορία, επιστρέφει με τον ένα χαρακτήρα που έχει δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, Ali G. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μοκιουμένταρι από αυτά που κάνει και κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες 23 Οκτωβρίου. Ψευδοδοκιμαντέρ, δηλαδή. Ποιος είναι τώρα αυτός ο χαρακτήρας που έχει δημιουργήσει? Ο Ali G είναι ένας υποτίθεται κεντρικός Λονδρέζος, ο οποίος τέλος πάντων σε αυτή την καινούργια ταινία, μετά από πάρτι, ανέμελη ζωή, χαμός, ανακαλύπτει ότι επί χρόνια σύζυγός του είναι ήδη οκτώμηνον έγκυος. Αυτό είναι το θέμα. Μιλάμε για τον ηθοποιό που δημιούργησε τον Μποράτ, Μπρούνο, Who is America. Είναι αυτός ο τύπος που μεταμορφώνεται σε ακραίους χαρακτήρες, προκαλούν αυθόρμητες αντιδράσεις από πραγματικούς ανθρώπους. Εκεί είναι το γέλιο.

Λοιπόν, η χρήση των περίφημων γνωστών smart glasses στα γυαλιά έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις τους τελευταίους μήνες και ανακοίνωσαν στην Νορβηγία ότι εξαιτίας των ανησυχιών που υπάρχουν για την προστασία της ιδιωτικότητας κτλ. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα επιδιώξει ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και κάλεσε το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα να επανεξετάσουν τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας. Και νομίζω ότι η Νορβηγία δεν θα είναι μοναδική χώρα που ανακοινώνει κάτι τέτοιο.

σκεφτείτε ένας νόμος πολλών χρόνων, δεκαετιών, εκατοντεσσάρων, πώς λέγεται, τεσσάρων αιώνων, να εμποδίζει πολύ σημαντικές αγωγές που θέλουν να κάνουν πολίτες κατά μεγάλων τεχνολογικών εταιριών. Αυτό συμβαίνει στην Ιρλανδία. Μιλάμε για ένα νόμο του 1634. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί, πάρα πολλές από τις εταιρείες τεχνολογίας έχουν την έδρα τους στην Ιρλανδία. Μιλάω για την ευρωπαϊκή τους έδρα. Και αυτός ο νόμος που ισχύει εδώ και σχεδόν 4 αιώνες δυσκολεύει. Γιατί τι λέει? Ότι απαγορεύει τη χρηματοδότηση μιας δικαστικής υπόθεσης από τρίτους. Δηλαδή, είσαι τρίτος, δεν έχεις άμεσο συμφέρον γιατί από την έκβαση μιας υπόθεσης. Δεν μπορείς να τη χρηματοδοτήσεις. Εδώ είναι το πρόβλημα όμως. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα σύστημα συλλογικών αγωγών που επιτρέπει σε καταναλωτές από διαφορετικές χώρες να διεκδικούν μαζί αποζημιώσεις. Όμως, τέτοιες υποθέσεις, σκεφτείτε τεράστιες τώρα, να είσαι απέναντι τη Meta, την Google, τη Microsoft, κοστίζουν εκατομμύρια, άρα χρειάζονται χρηματοδότηση από εξωτερικές πηγές. Και δεν μπορεί αυτό να συμβεί.

Το βρίσκω τόσο υποκριτικό που τώρα ανακάλυψαν τα διάφορα brands, διάφορες εταιρείες, ειδικά μόδας και ομορφιάς. Τι κάνουν τώρα αυτοί, σου λέει η πολυτέλεια είναι να αφήνεις κάτω το κινητό σου. Μέχρι τώρα μας είχαν πρίξει να έχουμε το κινητό για να φωτογραφίσουμε το ένα, να φωτογραφίσουμε το άλλο. Ό,τι σκηνοθετούσαν και οργάνωναν προϋπέθεται το κινητό και την καταγραφή της δραστηριότητας. Τώρα σου λένε όχι, αναζητάμε τρόπους να αποσυνδεθούμε από τις οθόνες και οργανώνουν διάφορες εμπειρίες χωρίς κινητά, διάφορες δραστηριότητες που υποτίθεται ότι ενεργοποιούν τις αισθήσεις σε πιο αναλογικές μορφές διασκέδασης. Να διαβάζω τώρα κάτι που έκανε η εταιρεία της Ελένα Γκόμες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι λέτε, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, μουσικά και ευχάριστα, σε δελτίο ειδήσεων, σωστά το είπα, ναι, και να επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Air News Radio 105,8. Λοιπόν, το τι μας ξημερώνει επιστρέφει για τη δεύτερη ώρα του 9 με 10, η Μαρία Σφυρόερα επιστρέφει μαζί του, Βασίλης Νικολόπουλος τον ήχο τον ευχαριστούμε, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, κάτι λίγο υπομονή, ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη η αγροτοδασική πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας διατέθηκαν 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Στο μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 28 οχήματα. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της φωτιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, η πυροσβεστική διευκρινίζει ότι δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως την μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο χειμώνας που ξεκινά είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο Καναδάς ανακοίνωσε την επιβολή δασμών ανταπόδοσης που φτάνουν έως και το 50% σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου μετά την αποτυχία των εμπορικών διαπραγματεύσεων, η οποία οδήγησε στην επιβολή τιμωρητικών δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε σήμερα στη Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στην Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News σε ανάρτηση στο X, επικαλούμενος μη κατανομαζόμενες πηγές. Νωρίτερα σήμερα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar 24. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος. Πριν από λίγο το αεροσκάφος αναχώρησε από τη Μόσχα σύμφωνα με τα στοιχεία του Flight Radar 24. Εξαρθρώθηκε συμμορία στην Ρόδο που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 2 ατόμων, ενός άντρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. 243 μετανάστες διασώθηκαν στην Κρήτη, εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιερά Πετράς και των Καλών Λιμένων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, το μικρόφωνο και πάλι στην Αφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Father, tell me.

Εδώ επιστρέψαμε 9 και 8 Air News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Είναι Φελή Γερού στο μικρόφωνο. Πέθανε η Ντόλι Πάρτον. Λοιπόν, σε ηλικία 80 ετών. Ξέρετε, δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε εμείς πόσο σημαντική ήταν η Ντόλι Πάρτον για τους Αμερικανούς, πόσο αγαπημένη, μια από τις εμβληματικότερες μορφές στην ιστορία της country music, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της αμερικανικής ψυχαγωγίας. Τη λατρεύουν. Σκεφτείτε ότι υπήρχε. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα θεματικό πάρκο, Ντόλι Πάρκ, κάπως έτσι. Τη λατρεύουνε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της.

Η Ντόλι Πάρτον λοιπόν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Είχαμε καταλάβει ότι υπάρχουν προβλήματα. Είχε ακυρώσει διάφορες εμφανίσεις της, συναυλίες. Έβγαζε ανακοινώσεις λέγοντας ότι μην ανησυχείτε, θα είμαι κοντά σας. Απλά εντάξει, γίνομαι όλο και καλύτερα. Αναρρώνω, αλλά χρειάζομαι το χρόνο μου. Η Ντόλι Πάρτον που μετράει, ξεπέρασε, όχι μετράει, 6 δεκαετίες τρομερά επιτυχημένης πορείας, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στη μουσική. Σκεφτείτε ότι θεωρείται εμπορικά η πιο επιτυχημένη γυναίκα καλλιτέχνητα της country μουσικής. Έχει πουλήσει περισσότερους από 160 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίους. Έκανε τον ντεμπούτο της στη μουσική το 1967 με το άλμπουμ Hello I'm Dolly. Και τώρα αυτό το τραγούδι που ακούμε, το Jolene, αυτό που ακούσαμε πριν, το 9 to 5, το I Will Always Love You. Εντάξει, όλα αυτά είναι που την καθιέρωσαν ως παγκόσμιο μουσικό σύμβολο. Ναι, καλά ακούσατε, το I Will Always Love You το έχει γράψει αυτή. Μιλάω για το τραγούδι της Whitney Houston από την ταινία Σωματοφύλακας το 1992. Η Dolly Parton που γεννήθηκε στο Tennessee, η βαθιά Αμερική, έτσι, όχι αστεία, μεγάλωσε σε πολυτεκνή, φτωχή οικογένεια. Άρχισε να τραγουδάει στην εκκλησία του παππού της και άρχισε να γράφει τραγούδια πριν

0: τον Κωνστανούση να μας πει για το τι γίνεται στη Βιωτία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη, και από τον Άγιο Βασίλειο εδώ στην Βιωτία, που από το απόγευμα και έχει μια ενεργή πυρκαγιά, ένα ενεργό. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μέχρι και λίγο νωρίτερα που πετούσαν τα ενέργεια μέσα είχαν ενισχυθεί. Είχαμε τουλάχιστον 18 ενέργεια μέσα τα οποία πετούσαν στην περιοχή. Και ξεκινάω από αυτά γιατί δεν φαίνεται να απειλείται κάποιος από τους οικισμούς που υπάρχουν. Είναι σε ορεινό όγκο το πύρινο μέτωπο. Βέβαια τώρα δεν πετούν ενέργεια μέσα. Ήταν μέχρι και λίγο πριν τις 9, 4 ελικόπτερα και 14 αεροσκάφη. Έχει δοθεί μήνυμα 112 για απομάκρυνση από τις τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Είναι ένα προληπτικό μήνυμα σε περίπτωση που κάτι πήγαινε διαφορετικά από αυτό το οποίο είναι διαμορφωμένο εικόνα αυτή τη στιγμή. Το πύρινο μέτωπο ως περίμετρος έχει ανοίξει, να δείτε να ανοιχτούν και άλλο οι φύγες δυνάμεις για να διατηρήσουν σε αυτό το σημείο που είναι ουσιαστικά η φωτιά και να μην απομακρυνθούν όσοι άνεμοι είναι αυτοί που βοηθάνε, καθώς δεν φαίνεται να δεν νέουν οι άνεμοι. Είναι χαμηλής έντασης.
0: Δυστυχώς, ναι, είναι θέμα σήματος. Δεν ακούμε καλά τον Κώστα. Θα τον χάσαμε. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε ξανά να συνδεθούμε μαζί του.

0: τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευθύμη Μαρκεζίνης. Είναι ψυχιατρός, είναι το πρόεδρος του Ινστιτούτου Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών και πάμε να μας μιλήσει. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα. Πάμε να μιλήσουμε για την Διεθνή Οργάνωση για την Ομαδική Ανάλυση με έδρα το Λονδίνο, που διοργανώνει εδώ στην Αθήνα και μάλιστα στην Τεχνόπολη 26 με 30 Αυγούστου ένα πολύ ενδιαφέρον συμπόσιο.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον όχι για, για τους γνώστες αλλά και γενικότερα, ευρύτερα για το κοινό. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή εκπροσωπώντας και την Ελλάδα, το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών και το Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, με χρόνο ζωής περίπου μισού αιώνα, σαν παλιότεροι οργανισμοί στον χώρο της ομαδικής ψυχοθεραπείας, να φιλοξενούμε και να συνδιοργανώνουμε από κοινού με τη Διεθνή Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της Ομαδικής Ανάλυσης, το οποίο πραγματοποιείται από αύριο το πρωί μέχρι και την Κυριακή, 30 Αυγούστου, στους χώρους Τεχνόπολης Αθήνας.
0: Ναι. Περί τίνος πρόκειται, θέλουμε να μας το εξηγήσετε.
1: Βεβαίως. Το θέμα του συμποσίου είναι κάπως πολύ ειδικό, θα ακούσει βέβαια, αλλά είναι μια έννοια αρχαιοελληνική, θα λέγαμε. Είναι η έννοια του φαρμακού και ψάχνοντας οι ειδικοί να δώσουν καινούργια νοηματοδότηση σε αυτή την έννοια, λένε πώς η ομάδα μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε να λειτουργήσει ως φαρμακός. Φαρμακός, για να σας βοηθήσω και εσάς και τους ακροατές σας, ήταν μια πολύ σημαντική έννοια στην αρχαία Ελλάδα, ιδίως ο λεγόμενος μήνας του Θαργυλιώνος, περιλάμβανε τον Μάιο και τον Ιούνιο, ήταν μια γιορτή, λεγόταν γιορτή του φαρμακού, που περιλάμβανε μια σειρά από καθαρτήριες τελετές για να προστατεύσει τους πολίτες από κακουχίες και ένα σωρό δεινά. Βέβαια, με τη διάρκεια των χρόνων και την ιδεοχριστιανική παράδοση, προσέλαβε το χαρακτήρα του αποδιοπομπαίου τράγου. Δηλαδή, να διώξουμε το κακό από την πόλη για να συνέλθει η πόλη. Βέβαια, τα καινούργια δεδομένα λένε ότι η έννοια αυτή μπορεί να προσλάβει και άλλους, και άλλο χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να διώξουμε κανέναν άνθρωπο, αλλά ιδίως η συλλογικότητα, η έννοια της ομάδας, η έννοια της αλληλεγγύης μπορεί να δώσει και άλλες μορφές φαρμακού, η οποία έχει ένα ρόλο λυτρωτικό για τις δυσκολίες κάθε φορά της ομάδας ή των ανθρώπων που συγκροτούν μια ομάδα. Και εδώ ερχόμαστε στο κεντρικό σημείο του συνεδρίου, πόσο η ομάδα, η χρήση της ομάδας, η χρήση της συλλογικότητας, η χρήση των εμπρόσωπων σχέσεων μπορούν να συμβάλλουν στο πολλές φορές να απαλλαγεί είτε το άτομο είτε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες από ένα σωρό δυσλειτουργίες. Αυτό που πρέπει να σας πω ότι
0: άρα τη συμβολή, τη σημασία, την αξία της ομάδας.
1: Ακριβώς. Αυτό που πρέπει λίγο να τονίσω λίγο και για το συγκεκριμένο γεγονός είναι το ότι πρόκειται για ένα συμπόσιο το οποίο γίνεται κάθε 3 χρόνια. Είναι το σημαντικότερο στον ευρωπαϊκό τουλάχιστον χώρο αλλά και διεθνώς, και το οποίο θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον 450 σύνεδροι μέχρι στιγμής. Έλληνες αλλά κυρίως ξένοι συνάδελφοι. Και μάλιστα
0: άρα κυρίως μπορεί ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές και όχι μόνο.
1: Ψυχολόγοι. Και άνθρωποι που ασχολούνται με το χώρο το χώρο της ψυχικής υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτό. Αυτό που μας κάνει πολύ εντύπωση, βέβαια, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση και πλέον και από καινούργιες γεωγραφικές περιφέρειες.
0: Δηλαδή.
1: Την Κίνα, από την Ινδία έχουμε πολύ μεγάλη αντιπροσώπευση, από την Νότια Αφρική, από την Λατινική Αμερική, εκτός βέβαια τις παραδοσιακές, από τους συναδέλφους σας, παραδοσιακές χώρες της Ευρώπης. Τα θέματα του συνεδρίου, αν θέλετε να σας πω και δύο λόγια γι' αυτό,
0: βεβαίως,
1: θα καλύψουν ευρύ φάσμα θεωρητικών, κλινικών αλλά και ερευνητικών εργασιών, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, και αυτό αξίζει να σημειώσουμε, βιωματική συμμετοχή σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες ομάδες, όπως λέμε, από πλευράς μεγέθους.
0: Άρα και στην πράξη να φανεί η αξία της ομάδας.
1: Άρα και ακριβώς. Να έχει και ένα βιωματικό χαρακτήρα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο συνοδεύει τις εργασίες αυτές και το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα ήταν οι προσυνεδριακές δραστηριότητες. Να φανταστείτε, υπήρξε ένα σημαντικός αριθμός συναδέλφων του εξωτερικού που ήθελαν να δει πώς οργανώνουμε εδώ στην Ελλάδα τις θεραπευτικές κοινότητες. Εδώ στο κέντρο συγκεκριμένα. Και από την Κυριακή μέχρι και σήμερα υπάρχουν στα πλαίσια των προσυνεδριακών δραστηριοτήτων οργανώθηκε ένα βιωματικό εμπειρικό σεμινάριο, ας το πούμε έτσι, μια προσομοίωση θεραπευτικών κοινοτήτων, όπου πραγματικά λίγο σήμερα οι δραστηριότητες αυτές προσέθεσαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το περιεχόμενο του συνεδρίου.
0: Του
1: συμποσίου, ναι.
0: Άρα, να τα πάρουμε από την αρχή. Κύριε Μαρκεζίνη, ναι. Είναι 26 με 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη.
1: Μάλιστα.
0: Θα συμμετέχουν συνεδροί από όλο τον κόσμο,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Έλληνες. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Η αξία της ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, στην ψυχική υγεία.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί άνθρωποι που δεν έχουν κάποιο, δηλαδή απλά τους ενδιαφέρει αυτό ως θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Μπορεί να συμμετέχουν, πρέπει να επικοινωνήσουν πώς. Αυτό με, τώρα, να δώσουμε λίγο πρακτικές πληροφορίες.
1: Με τη γραμματεία του συνεδρίου υπάρχει στο site, αν μπουν στο πρόγραμμα της Group Analytics Society.
0: Ναι.
1: Μέσω link θα δουν το υπάρχει ειδικό.
0: Ωραία.
1: Πρόγραμμα για το συνέδριο συγκεκριμένο.
0: Group Analytics Society, λοιπόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Group Analytics Society. Πάρα πολύ ωραία.
1: Συμπόσιο,
0: να πούμε.
1: Συμπόσιο
0: 2026.
1: Okay.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι αυτό γίνεται από τη Διεθνή Οργάνωση για την Ομαδική Ανάλυση, η οποία δεν έχει έδρα εδώ, αλλά το Λονδίνο. Σωστά,
1: ναι.
0: Εκείνη η έδρα της. Ωραία.
1: Διοργανώνεται παραλίγο με τον αντίστοιχο οργανισμό στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαρκεζίνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την
0: ευκαιρία. Όλη ωραία να τελειώνει έτσι το καλοκαίρι. Γεια σας. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ο κύριος Ευθύμης Μαρκεζίνης, ψυχίατρος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Τι λέτε να πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Καιρού και ερχόμαστε πάρα πολύ γρήγορα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά σε κορυφογραμμή στην Στεφάνη Βιωτίας. Δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού από τη φωτιά στην Σαλαμίνα, ούτε υπήρξε τραυματισμός, αναφέρουν πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Έως και 50% η εκπτώση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς. Συμμετέχει σειρά ακτοπλοϊκών εταιριών και ισχύουν στις περισσότερες περιπτώσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Ερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα εις βάρος του. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους έως ότου επιτευχθεί ο στόχος της αποστρατιωτικοποίησης της λωρίδας της Γάζας και του αφοπλισμού της Χαμάς, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Καιρός γενικά έθριος αύριο με υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: for dinner at 8.
1: I'm starving.
0: She loves the theater, but she never comes late.
1: I never bother.
2: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, 9:36, 9:37 σε λίγο, μέχρι τις 10 παρεούλα.

0: That's why the lady is a tramp.
1: Sometimes I go to Coney Island.
0: Oh, the beach is divine.
2: Θέλω να σας πω, έτσι είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ότι το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ είναι το πιο κοντινό σημείο ξηράς στο Βόρειο Πόλο. Το βορειότερο σημείο της Ευρώπης βιώνει στην ολότητά του το φαινόμενο της πολικής νύχτας, τον χειμώνα και του ήλιου, του μεσονυχτίου το καλοκαίρι. Ο ήλιος έδυσε πρώτη φορά χθες μετά από πολλούς μήνες. Και αυτό που εμείς το ζούμε κάθε μέρα, όπως και ο υπόλοιπος πλανήτης, αποτελεί προφανώς μια πολύ σημαντική στιγμή για τους κατοίκους εκεί. Το σκεφτείτε, όλους τους προηγούμενους μήνες ο ήλιος δεν έβγαινε. Ανέτειλε στις 20 Απριλίου και φώτιζε το αρχιπέλαγο σε κατάπαυστα μέχρι χθες. Άρα οι μέρες δεν είναι απλά μακριές, είναι ατελείωτες. Χθες ήρθε η στιγμή ο ήλιος να δύσει έστω και για λίγο. Η πρώτη δύση του ήλιου μετά από 28 μέρες στο Σβάλμπαρντ.

θυμίσω ότι έχουμε πολύ πολιτισμό και τώρα, διότι έχουμε από 31 Αυγούστου μέχρι και 6 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων του Βύρωνα επιστρέφει με θέατρο, συναυλίες. Στο θέατρο Βράχων θα εμφανιστεί ο Μάριος Φραγκούλης. Θα έχουμε την παράσταση Ειρήνη του Νίκου Καραθάνου. Ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα και τα τραγούδια του. Είναι πάρα πολύ, το πλούσιο, πολύ πλούσιο το πρόγραμμα εκδηλώσεων. Μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε το για όλα τα γούστα 31 Αυγούστου μέχρι 6 Σεπτεμβρίου.

είναι τρομερό ότι ακούω πάρα πολλά σχόλια. Μας την αποθέωσε και ο κριτικός κινηματογράφου που είχαμε βγάλει την προηγούμενη Πέμπτη. Τρομερά σχόλια για την ταινία Fjord. Θέλω οπωσδήποτε να πάω το Σαββατοκυριακό. Μια ταινία για τις πολιτιστικές διαφορές Ευρωπαϊκού Βορρά και Ευρωπαϊκού Νότου. Αυτή η σύγκρουση ενδοευρωπαϊκών κουλτουρών. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παίζουν καταπληκτικοί ηθοποίοι και είναι διαφωτιστική ταινία. Ως τέτοια μου την περιέγραψαν, οπότε σας τη βάζω και σας λίγο στο μυαλό.

Επειδή πλησιάζει ο Σεπτέμβρη, στην πραγματικότητα έχουμε αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση, να σας πω ότι είναι και πολλές οι θεατρικές πρεμιέρες μέσα στο Σεπτέμβρη, παραστάσεις που συνεχίζονται από τις προηγούμενες σεζόν, νέες παραστάσεις, τέλος πάντων ωραίες παραστάσεις που θα δούμε στα κλειστά πια αθηναϊκά θέατρα. Να ας πούμε, τα παιδιά ενός κατώτερου θεού είναι στο θέατρο Α, Λινναίος Φωτίου, μιλάμε για το πολύ βραβευμένο θεατρικό έργο του Μαρκ Μέντοχ. Μπέικον στο θέατρο Άνεσης, πάντα μου αρέσει να επισκέπτομαι το συγκεκριμένο θέατρο. Είναι μια φιλία ανάμεσα σαν δύο αγόρια που ξεπερνά τα όρια με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Συνεχίζεται για μια ακόμα χρονιά το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Είναι συγκλονιστική σκηνική μεταφορά του βιβλίου του Χρόνη Μίσιου από την ομάδα Γκαφ, το σκηνοθετεί Σοφία Καραγιάννη και παίζει ο Ιωσήφιδης, ο αρχιτέκτον στο θέατρο 104. Ένα ζευγάρι παραλαμβάνει το καινούργιο του σπίτι από τον αρχιτέκτονα που το σχεδίασε. Θα καταλάβει όμως πολύ γρήγορα ότι δεν είναι ένας χώρος κατοίκησης, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Στον κεντρικό ρόλο του αρχιτέκτονα Γιώργος Παπαπαύλου, το Κλίνστ στο Ίδρυμα Καγκογιάννης, δεύτερη σεζόν επιστρέφει, είναι το καθαρή πια τη Σάρα Κέιν, σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Είναι πολλοί αυτοί που τον λατρεύουν πια τον Καρατζά, δεν χάνουν παράστασή του. Η φωνή της Λουντμίλα στο θέατρο Τζένι Καρέζη για δύο μόνο παραστάσεις. Δικό σου, Φρανς, είναι η σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διαμαντής, μεταφέρει για πρώτη φορά επί σκηνής τα γράμματα του Φρανς Κάφκα. Τι άλλο να σας πω, πολλά, πάρα πολλές παραστάσεις πρέπει να δείτε. Τζένι Τζένι, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μιλάμε τώρα για τη θεατρική μεταφορά της πιο αγαπημένης εμβληματικής ταινίας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου.

άρεσε, αλλά όχι ευχάριστα. Από το θέατρο πάμε στα δυσάρεστα, γιατί φαίνεται ότι ζούμε τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, βάσει αριθμών τώρα, έτσι. Σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου, η διασπορά είναι ευρεία. Κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμα δύο δήμους Αττικής και στην Κρήτη. Είναι μια χρονιά αρνητικού ρεκόρ. Και θα ξεπεραστεί το 2018. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι.

Πρέπει να πούμε και μια κουβέντα για τον Χρήστο Μαρκίδη, τον ζωγράφο και ποιητή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια. Και να τον αποχαιρετήσουμε. Έφυγε σε ηλικία λοιπόν 72 ετών. Είχε γεννηθεί στη Δράμα το 1954. Είχε σπουδάσει ζωγραφική, ιστορία τέχνης, παιδική ψυχολογία. Έζησε για ένα μεγάλο διάστημα και εργάστηκε στο Παρίσι. Παρουσίασε τη δουλειά του σε πάρα πολλές ατομικές εκθέσεις. Συμμετείχε σε περισσότερες από, δεν ξέρω, 70 ομαδικές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και από τη δεκαετία του 90 και μετά κυκλοφόρησε κείμενα, ποίηματα, δημοσιεύτηκαν σε λογοτεχνικά περιοδικά, και το 2023 κυκλοφόρησε ένα συγκεντρωτικός τόμος, ποίηματα 1999-2020. Και ένα χρόνο πριν, το 25, κυκλοφόρησε το Λεύκομα Χρήστος Μαρκίδης από τις εκδόσεις Αρμός. Λοιπόν, καλό του ταξίδι.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να σας πούμε ότι αύριο είναι η μέρα των ζώων και η Μαρία Σφυρόερα εδώ ετοιμάζει διάφορα. Να συμμετέχουμε κι εμείς από την πλευρά μας, να συμμετάσχουμε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 με 10, εκτάκτως είπαμε το ότι μας ξημερώνει, είναι 8 με 10 το βράδυ. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε πολύ. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, επίσης την ευχαριστούμε. Air News Radio 105,8. Δεν πάτε πουθενά. Δεν θέλει λίγο στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: θα την βέλωση.
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λεβαδέων. Μήνυμα από το 112 καλούσε προληπτικά όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς τη Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί ωστόσο οικισμούς. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στην Στεφάνη, στην Βιωτία. Η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 28 οχήματα. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Σαλαμίνα, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της φωτιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Όπως αναφέρουν πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, σημειώνεται ότι ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς αλλά και το σημείο έναρξής της θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη έρευνα από αρμόδια υπηρεσία του πυροσβεστικού σώματος σε συνεργασία με τις ενόπλες δυνάμεις. Στην σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου υπηκόων Βουλγαρίας προχώρησε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας το ανακριτικό Καβάλας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγκαίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις. Συνελήφθη δύναμη εντάλματος σύλληψης από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων συντάγματος ένας 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του 38χρονου είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου όταν ο κατηγορούμενος παρέλαβε την οικογένεια των τουριστών από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξή τους φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένα και να τους τρομοκράτησε προκειμένου να του παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, διερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του, καθώς φέρεται να επιχείρησε να του αποσπάσει 800 ευρώ. 243 μετανάστες διασώθηκαν στην Κρήτη, εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων. Ο Καναδάς ανακοίνωσε την επιβολή δασμών ανταπόδοσης που φτάνουν έως και το 50% σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου μετά την αποτυχία των εμπορικών διαπραγματεύσεων, η οποία οδήγησε στην επιβολή τιμωρητικών δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ. Η Κούβα καταδίκασε σήμερα την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, εκτίμησε με ανάρτησή του στο X πως παρατείνοντας το εμπορικό εμπάργκο, η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Την περασμένη Τετάρτη, η διάσημη καλλιτέχνηδα είχε τιμηθεί για την συνολική προσφορά της στην country μουσική στην 19η τελετή των βραβείων ACM Honors. Δεν είχε παραστεί στην εκδήλωση λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι στα πελάγια δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 26 έως 39 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Το μικρόφωνο τώρα στον Βαγγέλη Σαρή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Man in the Mirror, Michael Jackson. Έτσι ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Αρής. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλα τα νέα της επικαιρότητας που τρέχει, κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση της επικαιρότητας της ημέρας που μας αφήνει, αλλά και με όλα τα νεότερα βέβαια από την ημέρα που έρχεται. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, ο αντιπεριφερειάρχης της Βιωτίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας δώσει τα νεότερα από την πυρκαγιά. Είχαμε διπλό μέτωπο στην Βιωτία. Είχαμε 39 συνολικά πυρκαγιές που ξέσπασαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο συνολικά στη χώρα. Σημαντικότερες αυτές που εκδηλώθηκαν στη Βιωτία, την Παλίνη, το Λαύριο και την Σαλαμίνα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ακόμη την μάχη. Ο κύριος Γιώργος λοιπόν Ντασιώτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο αντιπεριφερειάρχης της Βιωτίας, για να μας δώσει τη δική του εικόνα από τις πυρκαγιές, από τα μέτωπα που αντιμετώπισε η περιοχή σας. Καλησπέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ναι, πράγματι είχαμε σήμερα δύο μέτωπα στη Βιωτία. Το ένα σε εξέλιξη ακόμα εδώ στην περιοχή του Αγίου Βλασίου. Μόλις ολοκληρώσαμε ένα συντονιστικό, έκτακτο συντονιστικό με τους επικεφαλείς των πυροσβεστικών δυνάμεων και τους άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η φωτιά αυτή τη στιγμή έχει εγκλωβιστεί σε μια ρεματιά προς την περιοχή της Δάβλιας, δεν απειλείται το κατοικημένη περιοχή αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά φαντάζομαι λόγω ρεματιάς ότι θα είναι δύσκολη και η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων,
1: έτσι. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν στηθεί σε κάποια σημεία πιο κάτω και περιμένουν εκεί. Δεν πνέουν άνεμοι, υπάρχει πλήρη σάπινη αυτή τη στιγμή και αυτό η υγρασία βοηθάει στην καθήλωση του μετώπου. Έχει πέσει, η αλήθεια είναι, η ένταση της φωτιάς έχει πέσει, ωστόσο το μέτωπο είναι ενεργό και πάντα ένα ενεργό μέτωπο μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο. Αισιοδοξούμε ότι θα μείνει έτσι όλη τη νύχτα, προκειμένου το πρωί να επιχειρήσουν και οι επίγειες δυνάμεις και φυσικά οι ΕΝΑΕΣ.
0: Θυμίζω ότι ξέσπασε γύρω στις 5 παρατέταρτο η φωτιά ανάμεσα ώρα σε Άγιο Βλάσιο και Τσουκαλάδες, κοντά στη Λιβαδιά.
1: Κοντά στη Λιβαδιά, Δήμος Λιβαδαίων είναι. Εκδόθηκε και
0: 112.
1: Υπήρξε απειλητική στην αρχή η φωτιά, ήταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο υπήρξαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Η αλήθεια είναι ότι οι ενέργειες δυνάμεις καθυστέρησαν λίγο, από ό,τι μας είπαν, υπήρχαν πάρα πολλά μέτωπα μέχρι να μπορέσουν να φτάσουν και στο σημείο εδώ. Καθυστέρησαν περίπου μια ώρα από την έναρξη της πυρκαγιάς. Ωστόσο εξελίχθηκε έτσι με τον τρόπο που σας είπα. Έκαψε χαμηλή βλάστηση, πουρνάρι σε πλαγιές δυσπρόσιτες. Δεν υπήρχε εύκολη πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων, όπως και αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο σημείο που βρίσκεται η πυρκαγιά. Και υπάρχουν όμως πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις και πάρα πολύ ισχυρή συνδρομή από το περιφέρεια, το Δήμο, σε υδροφόρες, σκαπτικά μηχανήματα που επιχειρούν αυτή την ώρα. Τα σκαπτικά μηχανήματα επιχειρούν κοντά στο μέτωπο, περιχαρακώνοντας τη φωτιά. Πιστεύουμε ότι θα την κρατήσουμε εκεί μέχρι το πρωί.
0: Κύριε Ντασιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, ο αντιπεριφερειάρχης της Βιωτίας. 39 λοιπόν συνολικά ήταν οι φωτιές σήμερα που απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και κάποιες από αυτές, όπως είπαμε, ακόμη απασχολούν. Κατάφεραν τις περισσότερες να τις ελέγξουν χωρίς να κινδυνεύσουν κατοικημένες περιοχές. Τα μέτωπα σε Σαλαμίνα και Άγιο Βλάσιο στην Βιωτία παραμένουν ενεργά, όπως και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βέβαια που βρίσκονται και επιχειρούν στα σημεία ακριβώς για τον έλεγχό τους. Μας μετέφερε ο κύριος Ντασιώτης την εικόνα από την περιοχή εκεί της Βιωτίας, όπου στις 6 και 22 πρώτα λεπτά να πούμε ότι εστάλει 112, έλαβαν 112 οι κάτοικοι των περιοχών Τσουκαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας να απομακρυνθούν προς την Λιβαδιά. Εντολή εκένωσης λοιπόν από το 112. 12 και μένουμε στην ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη της Βιωτίας και με το θετικό που μας μετέφερε ότι από νωρίς το βράδυ δεν πνέουν πλέον άνεμοι οι οποίοι να προβληματίζουν ως προς την κίνηση της πυρκαγιάς με τρόπο τέτοιο που θα μπορούσε να απειλήσει κάποιον οικισμό. Ωστόσο, παραμένουν, όπως μας είπε και ο κύριος Ντασιώτης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε επιφυλακή προκειμένου να καταφέρουν να ελέγξουν την συγκεκριμένη φωτιά. Μεγάλη κινητοποίηση μέχρι να βραδιάσει και από τα εναέρια μέσα. Ακούσαμε τον κύριο Ντασιώτη να μιλά για μαρτυρίες ότι υπήρξε καθυστέρηση στο να πάνε τα μέσα εκεί τα εναέρια, με δεδομένο ότι επιχειρούσαν σε άλλα σημεία, σε άλλες πυρκαγιές. Έτσι λοιπόν 14 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα βρέθηκαν εκεί. Να πάμε τώρα στην ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος από την Σαλαμίνα, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει και την εικόνα από το νησί εκεί και την φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Δώστε μας την εικόνα σας παρακαλώ.
2: Όχι, για το... είναι εντάξει, είναι σε ύφεση φωτιά, είναι υπό πλήρη έλεγχο της πυροσβεστικής. Η φωτιά ξέσπασε μέσα στην περιοχή του ναυστάθμου, δεν επεκτάθηκε εκτός του ναυστάθμου, δεν κινδύνευσαν πολίτες ή σπίτια, δεν πέρασε δηλαδή στον αστικό ιστό του νησιού. Παρενέβη άμεσα η πυροσβεστική και όλες οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού, του Δήμου, της περιφέρειας, και μπόρεσε η φωτιά και ελέγχθηκε.
0: Στάλη, και στην περίπτωση τη δική σας, κύριε Παναγόπουλε, μήνυμα από το 112,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, για προληπτικούς λόγους.
0: Για τους κατοίκους στα Άνω Βασιλικά και τη Νέα Σαλαμίνα.
2: Ναι, αλλά δεν επεκτάθηκε, σας παραλαμβάνω.
0: Αυτό είναι το σημαντικό και χαιρόμαστε που έχετε να μας μεταφέρετε θετικά νέα, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την, και για την δική σας ενημέρωση. Ήταν ο Δήμαρχος της Σαλαμίνας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παναγόπουλος, ο οποίος μας μετέφερε και τα θετικά νέα από την πυρκαγιά εκεί, η οποία απασχόλησε σήμερα, πήρε γρήγορα διαστάσεις, ξέσπασε γύρω στις 5 παρά 20 σε χαμηλή βλάστηση και χώρο με απορρίμματα στο ελληνικό της Σαλαμίνας, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων. 80 πυροσβέστες έσπευσαν εκεί με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 25 οχήματα από αέρος 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα επιχείρησαν, ενώ παράλληλα υπήρξαν και ενισχύσεις από την πολιτική προστασία που μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκά από το Πέραμα προς το νησί. Πήρε γρήγορες διαστάσεις, τυλίχθηκε με έναν πυκνό μαύρο καπνό η Σαλαμίνα, ένας πυκνός καπνός μαύρος ο οποίος ήταν ορατός και από την απέναντι πλευρά του Περάματος. Παρόλα αυτά, με την σκληρή μάχη που έδωσαν, κατάφεραν, όπως ακούσαμε και τον Δήμαρχο της Σαλαμίνας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν το μέτωπο και πλέον να το έχουν θέσει υπό έλεγχο. Στάλει και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα να απομακρυνθούν προς την ακτή Καραϊσκάκη και όπως μας είπε και ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, πλέον όλα βαίνουν στο τέλος τους, με δεδομένο βέβαια ότι ελέγχεται η συγκεκριμένη πυρκαγιά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες σαφώς και θα παραμείνουν όλη τη νύχτα στο σημείο για την αντιμετώπιση και του παραμικρού καντιλιού, όπως λέμε, έτσι που μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Ήταν 39 και πάλι σήμερα οι πυρκαγιές. Είναι άλλη μια δύσκολη μέρα, η οποία έχει να κάνει βέβαια και με τις μετεωρολογικές συνθήκες που είναι τέτοιες. Όλοι το ζούμε, όλοι το βιώνουμε. Τα τελευταία 24 ώρα ο συνδυασμός του καύσωνα αλλά και το μελτέμι ανεβάζει τον κίνδυνο για πυρκαγιές. Μας το έλεγε και εδώ στο Earth News η μετεωρολόγος μας η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Η Αττική είναι σχετικά τυχερή, αφού μέχρι πρότινος είχε βοριά στα 5 μποφόρ παρόλα αυτά θα υπάρξει σαφής εξασθένιση των ανέμων. Αυτό που μας είχε προειδεάσει για την εξασθένιση των ανέμων εδώ στην Αττική, κάτι βέβαια που δεν κάνει τόσο ευχάριστα τα πράγματα αναφορικά με την αίσθηση της θερμοκρασίας, με την αισθητή για το ανθρώπινο σώμα θερμοκρασία. Δεν είναι όμως τόσο αισιόδοξη για τις συνθήκες ξηρασίας, όπως μας είπε η μετεωρολόγος μας, που είναι σορευτικές μέσα σε έναν τέτοιο καύσωνα, αλλά ούτε και για τις θερμοκρασίες που μέχρι και την Κυριακή κατά διαστήματα θα φτάνουν και τους 40 βαθμούς. Σε κάποιες περιοχές δεν θα ισχύουν οι ίδιες αυτές ήρεμες από θέμα ανέμων συνθήκες, όπως στην Αττική. Θα έχουμε και αύριο 6 μποφόρ και μαΐστρο βορειοδυτικό, στα δυτικά κυρίως της χώρας, και γύρω στα 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Δυσκολότερες ημέρες αναμένεται να είναι η Παρασκευή και το Σάββατο, οπότε και θα έχουμε ανέμους εντάσεων ακόμη και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, οι οποίοι θα συνδυάζονται και με σαραντάρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε το τι σημαίνει μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, αν είμαστε προσεκτικοί όπως οφείλουμε όλοι, μπορούμε να περάσουμε και αυτές τις δυσκολίες των επόμενων ημερών. Είχαμε και από τις αρμόδιες αρχές, είχαμε και έρευνα αναφορικά με τα αίτια πυρκαγιών, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, όπου φαίνεται ότι ξεκίνησαν αρκετές για αυτό το καλοκαίρι πυρκαγιές από τα καλώδια ηλεκτροδότησης, και διετάχθη προκατακτική έρευνα από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών της Θεσσαλονίκης, έπειτα και από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πάρα πολλές από τις πυρκαγιές ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ. Ο Κώστας Καντούρης έχει τις λεπτομέρειες.
3: Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος παρήγγειλε την προκαταρκτική εξέταση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να διερευνηθεί για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η αύξηση στις πυρκαγιές που ξεκινούν από καλώδια και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ, σύμφωνα τουλάχιστον με στοιχεία της πυροσβεστικής. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές μέσα στο 2026 ερευνάται από την πυροσβεστική αν όντως ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις και τέτοια δίκτυα ρεύματος. Ο εισαγγελέας ζήτησε να κληθούν να καταθέσουν στοιχεία οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, όπως να κληθούν να καταθέσουν να δώσουν στοιχεία και οι τεχνικοί εκπρόσωποι του ΔΔΕ.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη και αναφερθήκαμε στα μέτωπα των πυρκαγιών και την κατάσταση την οποία βρίσκονται αυτήν την ώρα. Θα ήθελα να περάσουμε λίγο τα σύνορα, καθώς τι έγινε, λύθηκε τελικώς το μυστήριο που απασχόλησε επί αρκετές ώρες τα διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω από την άφιξη ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Μόσχας. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, με δεδομένη την πολιτικο-διπλωματική και γεωστρατηγική κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη μας αυτήν την περίοδο, από μόνη της η παρουσία ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Μόσχας αποτελεί είδηση. Και το καταχωρημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες αεροσκάφος συνελήφθη λοιπόν από τον φακό την ώρα που ετοιμάζονταν για προσγείωση στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας. Σύμφωνα με τα δεδομένα πτήσης από τον ιστότοπο παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων Flyradar 24, είχε αναχωρήσει από αεροπορική βάση της Ουάσιγκτον, βρίσκονταν στη Ρήγα της Λετωνίας από τις 23 Αυγούστου και έφτασε εκεί στο Βνούκοβο γύρω στις 10 το πρωί σήμερα. Λίγο αργότερα, ρωσικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι στους δρόμους της ρωσικής πρωτεύουσας υπάρχει και το σχετικό οπτικό υλικό. Εντοπίστηκε μια αυτοκινητοπομπή με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες, ενώ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωνε ότι σε δημοσιογράφους που το ρωτούσαν δεν υπάρχει καμία πληροφορία για άφιξη κάποιου Αμερικανού αξιωματούχου. Τελικώς στη Μόσχα για μυστικές συνομιλίες μετέβη ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, σε ένα ταξίδι αστραπή. Η άφιξη του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφου, σε αεροδρόμιο βέβαια εκεί, απασχόλησε τόσο έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν. Να ακούσουμε την ανταποκρίτριά μας στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
1: Και επιχειρήθηκε να κρατηθεί μυστική. Ωστόσο, το στρατιωτικό μεταγικό αεροσκάφος που μετέφερε τον επικεφαλή CIA δεν πέρασε απαρατήρητο. Λογικό είναι, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, ξεκίνησε από την βάση Άντρους, έκανε στάση στη Λετωνία και έφτασε το πρωί στη Μόσχα. Ρωσικά μέσα ενημέρωση, μάλιστα, κατέγραψαν αυτοκινητοποπή με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες να κινείται στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας. Το ενδιαφέρον φυσικά στρέφεται στο λόγο για τον οποίο ένας τόσο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος βρίσκεται εκεί, ποια θέματα θα συζητήσει, ποιους θα συναντήσει. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου νωρίτερα είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις με αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης στο Κρεμλίνο. Και σύμφωνα με ουκρανικές πληροφορίες, η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Κίεβο να αποφύγει τα πλήγματα στη Μόσχα κατά τις ημέρες της επίσκεψης αυτής. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από το Λευκό Οίκο, ούτε βεβαίως η ίδια η επίσκεψη.
0: Ο επικεφαλής CIA, να πούμε, στο παρελθόν είχε μεσολαβήσει για την απελευθέρωση Αμερικανών πολιτών που κρατούσε η Μόσχα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει από τους Ουκρανούς να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη από Δευτέρα μέχρι και Τετάρτη. Αυτό σίγουρα κάτι λέει. Και εμείς τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ με το υπόλοιπο μέρος της επικαιρότητας η οποία τρέχει εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά σε κορυφογραμμή στην Στεφάνη Βιωτίας. Δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία πολεμικού ναυτικού από τη φωτιά στην Σαλαμίνα, ούτε υπήρξε τραυματισμός, αναφέρουν πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Έως και 50% η εκπτώση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς. Συμμετέχει σειρά ακτοπλοϊκών εταιριών και ισχύουν στις περισσότερες περιπτώσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών η βασίλισσα της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον. Καιρός γενικά αίθριος αύριο με υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Put on my jeans, my favorite shirt. Pull up my boots and hit the dirt. Finally doing something I've dreamed of for years. Don't know quite what to expect, a little scared.

Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε στην συντροφιά σας. Ακούμε Dolly Parton και δεν είναι τυχαίο. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της country μουσικής. Το ανακοίνωσε η οικογένειά της. Έφυγε ειρηνικά στο Νάνσβιλ του Τένεσί. Η οικογένεια δεν ανακοίνωσε την αιτία του θανάτου, ωστόσο η ίδια η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, η οποία ήταν και ηθοποιός, φιλάνθρωπος, εξαιρετικά επιτυχημένη και ως επιχειρηματίας, είχε μιλήσει για τα πρόσφατα προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετώπιζε. Ο σύζυγός της, ο Καρλ Ντίν, απεβίωσε πέρυσι τον Μάιο. Η Πάρτον είχε ανακοινώσει την ακύρωση μιας σειράς συναυλιών της στο Las Vegas, επικαλούμενη συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας, και δημοσίευσε και βίντεο στους λογαριασμούς της στα social media, αναφέροντας ότι αν και η θεραπεία για μια ασθένεια που δεν προσδιορίσε εξελισσόταν καλά, δεν ήταν έτοιμη να εμφανιστεί στην σκηνή. Έγραψε εκατοντάδες τραγούδια τα οποία έγιναν παγκοσμίως γνωστά, σημείωσαν τεράστιες επιτυχίες, πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στον διαδίκτυο. Την ανακοίνωση της θρυλικής τραγουδίστριας έκανε γνωστή ο ανιψιός της με ένα βίντεο το οποίο Την ανακοίνωση της θρυλικής τραγουδίστριας έκανε γνωστή ο ανιψιός της με ένα βίντεο το οποίο

0: Την άμεση απελευθέρωση του Τούρκου επιχειρηματία και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Οσμάν Καβαλά από τις τουρκικές φυλακές ζήτησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που επέκρινε τα δικαστήρια της Τουρκίας για την φυλάκισή του με την κατηγορία της απόπειρας ανατροπής της κυβέρνησης Ερντογάν. Ο Καβαλά, 68 ετών, πλέον κρατείται στις τουρκικές φυλακές από τον Νοέμβριο του 2017, ενώ το 2022 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκησης με βάση κατηγορίες που σχετίζονται με τις διαδηλώσεις του 2013 και την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βλέπει συστημικό πρόβλημα με τις φυλακίσεις πολιτικών αντιπάλων. Στην απόφασή του μιλά για ένα συστημικό πρόβλημα που αφορά στη σύλληψη και την δίωξη πολιτικών αντιπάλων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για την απελευθέρωση του Καβαλά, το οποίο είχε διατυπώσει για πρώτη φορά το 2019 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλώνει τώρα ότι η καταδίκη του πρέπει να θεωρηθεί άκυρη και σε δήλωσή του αναφέρει ότι η Τουρκία είχε παραβιάσει πολλά από τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Παραβιάσεις αποκάλυψαν επίσης διαρθρωτικές ελλείψεις που έπληξαν τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του δικαστικού σώματος και οι οποίες ενδέχεται να διευκόλυναν την άσκηση άμεσης ή έμεσης επιρροής από την εκτελεστική εξουσία. Το κρατάμε αυτό σε ορισμένες δικαστικές αποφάσεις, ιδίως σε υποθέσεις με ευαίσθητη πολιτική διάστατη, προσθέτει το δικαστήριο, το οποίο θυμίζουμε ότι έχει έδρα την Γαλλία. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Αθηνά Κοροβέση.
1: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ζητά από την Άγκυρα την διέταξε σήμερα να απελευθερώσει άμεσα τον καταδικασμένο σε ισόβια κάθειρξη φιλάνθρωπο και ηγετική μορφή της κοινωνίας των πολιτών, Οσμάν Καβαλά, καθώς κρίνει άκυρη την ποινική του καταδίκη. Το σκεπτικό του δικαστηρίου έγκυται στο ότι η Τουρκία παραβίασε την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεστε και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη του Οσμάν Καβαλά, ενώ παράλληλα την καλεί να του καταβάλει ποσό αποζημίωσης πάνω από 113.000 ευρώ. Να πούμε πως σήμερα είναι 68 ετών, συνελήφθη και φυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2017 και το κατηγορητήριο κειμενόταν μεταξύ άλλων και για συμμετοχή στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 αλλά και συμμετοχή στις διαδηλώσεις του 2013 κατά του Ερντογάν.
0: Να επιστρέψουμε στα αμιγώς δικά μας και στην οικονομική επικαιρότητα, διευρυμένη με 1.300 κωδικούς που μπορούν να φτάσουν και τους 1.500, αναμένεται να είναι η λίστα των προϊόντων στα οποία θα αποτυπωθούν μειωμένες τιμές από την Δευτέρα που μας έρχεται. Οι μειώσεις θα ξεκινούν από το 5% και θα φτάνουν μέχρι και το 20%. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην πρωτοβουλία με ειδική σήμανση, ενώ οι χαμηλότερες τιμές θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του χρόνου κατόπιν της συμφωνίας αυτής της κυβέρνησης με την αγορά. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Γογό Κατσέλη.
2: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα αποτυπωθούν από τις 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.300 κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι στιγμής, στη λίστα που επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, περιλαμβάνονται 800 επώνυμοι κωδικοί από 69 προμηθευτές, 130 ιδιωτικής ετικέτας και 300 σχολικών ειδών. Οι μειώσεις τιμών που έχουν δώσει οι προμηθευτές δεν έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά είδη διατροφής, όπως γάλα, γιαούρτι, τυριά, δημητριακά, ζυμαρικά και κατεψυγμένα λαχανικά, οι μειώσεις διαμορφώνονται στο 5% χωρίς να υπολογίζεται η επιπλέον έκπτωση από τα σούπερ μάρκετ. Στα αλλαντικά κυμαίνονται από 5 έως 7%, ενώ στο ψωμί του τόστ και στα κρέατα φτάνουν το 10%. Μεγαλύτερο είναι το εύρος στα είδη προσωπικής υγιεινής και στα απορρυπαντικά, όπου οι μειώσεις αγγίζουν ακόμα και το 20%. Οι καταναλωτές θα αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ οι μειωμένες τιμές θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του έτους.
0: Το θέμα σχολίασε μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Earth News ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 τα προϊόντα αυτά μειωμένη τιμή, ωστόσο προειδοποίησε

0: Είσαι για έναν δύσκολο χειμώνα, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων.
1: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία, εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
0: Τώρα τα διεθνείς εξελίξεις στην Μέση Ανατολή δεν μας αφήνουν να αισιοδοξούμε πολύ για αλλαγές αναφορικά με το χρηματιστήριο της ενέργειας. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Οι τιμές σε αμόλυβδη, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, κατά μέσο όρο βέβαια πάντοτε. Στα αστικά κέντρα μπορεί να βρούμε και κάτω από τα 2 ευρώ οριακά, αλλά και στην περιφέρεια και κυρίως στα νησιά μας οι τιμές μπορεί να ξεπερνούν και τα 2,25-2,30 σε κάποιες περιπτώσεις. Εντός της εβδομάδας αναμένεται και η ανακοίνωση παράτασης της κρατικής επιδότησης και για τον επόμενο μήνα. Θυμίζουμε ότι ισχύει μέχρι και τις 31 του τρέχοντος. Και τώρα σε μια είδηση που έρχεται από τις εξελίξεις, έχει να κάνει με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε ότι ελπίζει η χώρα του και το Ιράν να ανακοινώσουν σύντομα τη δημιουργία ενός προσωρινού ναυτιλιακού διαδρόμου στα στενά του Ορμούς. Έπειτα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων συζήτησαν την αποναρκοθέτηση της περιοχής και τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, κάτι που είναι σημαντικό και κάτι που σίγουρα θα επηρεάσει και τις τιμές στην ενέργεια, τις τιμές στα καύσιμα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών λοιπόν Ιράν και Ομάν συζήτησαν το πρόγραμμα αποναρκοθέτησης στην θαλάσσια οδό όπου και συνορεύουν οι δύο χώρες. Ανέφεραν ότι είναι σημαντικό να διεξαχθούν κοινές συζητήσεις με τα κράτη τα οποία συνορεύουν με τα ύδατα του κόλπου, και βέβαια η ανακοίνωση αυτή ήρθε ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε μέσω του Truth Social τους ισχυρισμούς του ότι σύμφωνα με το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών όλες οι νάρκες έχουν αφαιρεθεί ή και ανατιναχθεί εντός των διεθνών υδάτων του στενού του Ορμούς. Το Ιράν έχει ενημερωθεί ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστρέφεται άμεσα και συστηματικά. Ήταν το μήνυμά του. Οι Ιρανικές αρχές ωστόσο επιμένουν ότι το στενό δεν θα ανοίξει πλήρως έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τα αιτήματα της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένης βέβαια της άρσης του ναυτικού αποκλεισμού, της κατάργησης των κυρώσεων επί του πετρελαίου και της αποδέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Οι τιμές όμως εδώ τώρα, για να έρθουμε στα κάθε μας, παραμένουν τσουχτερές και ούτε υπάρχει και αισιοδοξία αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωσή τους μέσα στο προσεχές διάστημα. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της κρατικής επιδότησης και τον επόμενο μήνα, το Σεπτέμβρη, τόνισε με έμφαση μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερ. Ο κύριος Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
2: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δημιστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέσα στιγμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβδη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα, πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνατε 1070 ευρώ. Και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Θα παραμείνουμε σε ειδήσεις από την οικονομική επικαιρότητα. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η ανωδική πορεία στην τιμή του φυσικού αερίου, αλλά και οι υψηλές τιμές στην χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη. Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι με τις γεωπολιτικές εξελίξεις έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται, δεν διαφαίνεται και κάτι θετικό άμεσα μπροστά μας στον χρόνο. Παρεμβάσεις που θα στοχεύσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους τόσο σε αναφορά στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις αναμένεται να εξειδικεύσει και ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σημειώθηκε πολύ μεγάλη αύξηση στην χονδρική τιμή του ρεύματος τις τελευταίες ημέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα έφτασε τα 173 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι πολύ μεγάλο ποσό αν θεωρήσουμε και ότι αυτό που γίνεται η χονδρική του ρεύματος αυτή τη στιγμή είναι 17,3 χωρίς τους φόρους. Και να ακούσουμε, η συγκυρία όπως είπαμε είναι αρνητική, η διεθνή τιμή κινείται έντονα ανωδικά στο αέριο με κίνδυνο να επηρεαστούν περαιτέρω και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μαρίνα Δεμερτζιάν, όπου εκεί μέσα θα ακούσουμε να μιλά και ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
1: Οι επενδύσεις που έγιναν για την πράσινη μετάβαση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου μείωσαν το κόστος της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης κατά 12% σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και τα μέτρα που θα εμπίπτουν στη ρήτρα διαφυγής.
2: Η χώρα μας ενεργοποίησε τη ρήτρα διαφυγής, έκανε το σχετικό αίτημα. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, ένα ποσό του 1 δις για το μέχρι το 28. Οπότε το περιεχόμενο αυτής της ρήτρας θα είναι από το κομμάτι των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
1: Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ήδη στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, προτεραιότητα θα έχουν επενδύσεις κυρίως για συστήματα αποθήκευσης, όχι μόνο στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά και για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενώ ενίσχυση αναμένεται και για την αγορά των αντλιών θερμότητας. Με τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη να υπολειτουργούν λόγω ξηρασίας, την κατανάλωση ρεύματος να αυξάνεται λόγω καύσωνα και την τιμή του φυσικού αερίου στα ύψη, η χονδρική τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνει. Στην Ελλάδα έφτασε τα 187 ευρώ, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί φέτος. Η μηνιαία τιμή διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, 19% ακριβότερα από τον Ιούλιο και 78% από πέρσι. Την ίδια στιγμή, πάνω από το 65% των καταναλωτών παραμένουν σε κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Αν και μέχρι στιγμής το κόστος της χονδρικής ρεύματος παραμένει σε επίπεδα που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους, η μεγάλη ανησυχία είναι το τι θα γίνει το χειμώνα αν ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή του φυσικού αερίου. Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs είναι δυσίωνες, καθώς κάνουν λόγο για φυσικό αέριο στα 100 ευρώ, εάν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και δεν αποκατασταθεί η διέλευση του Ορμούζ. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου πάντως παραμένουν μισογεμάτες, με στάθμη 17% χαμηλότερη από πέρσι.
0: Τώρα, κινούμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ και αυτό φαίνεται από την έντονη πολιτική αντιπαράθεση την οποία βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες εν ώψη και της ανόδου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Η οικονομία κυρίως, η καθημερινότητα, η ακρίβεια πρωταγωνιστούν στην πολιτική κόντρα. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και λίγο πριν από την ΔΕΘ προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα αυτά τα οποία θα αποφασιστούν εν τέλει, καθώς οι συσκέψεις είναι συνεχείς, γράφονται, σβήνονται. Αυτό το μείγμα των μέτρων που θα αποφασιστεί να απαντά στον πληθωρισμό αλλά και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει και πάλι στην κοινωνία είναι κάτι το οποίο τόνισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης σήμερα μιλώντας στον Sky. και μάλιστα κατέκρινε την αντιπολίτευση λέγοντας τους πολίτες να είναι πολύ φιδωλοί όταν ακούνε να τους τάζουν μεγάλα πράγματα, έτσι ελαφρά τη καρδία, να γνωρίζουν ότι τους κοροϊδεύουν όσοι τους τάζουν πράγματα έτσι εύκολα και απλά. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
3: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί.
4: Μάλιστα.
3: Για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
4: Άρα πρέπει να αυξήσει
3: και έτσι
4: εισόδημα.
3: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
4: θα το κάνει
3: έτσι. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού τελεστές με έμφαση, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
4: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
3: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Μπαίνει στην τελική ευθεία λοιπόν η λίστα των μέτρων. Από τρεις δεξαμενές αναμένεται να αντληθούν οι πόροι για χρηματοδότηση των παρεμβάσεων. Να ακούσουμε τον Θάνο Τσίρο στο ρεπορτάζ.
5: Περιμένουμε το Σάββατο της ομιλίας του Πρωθυπουργού να ακούσουμε ουσιαστικά από τα χείλη του και το πόσα λεφτά θα πέσουν στην οικονομία κατά τη διάρκεια του 2027. Έχουν προσδιοριστεί επακριβώς αυτές οι τρεις δεξαμενές από τις οποίες θα χρηματοδοτηθούν οι παρεμβάσεις. Είναι τα καινούρια μέτρα, είναι ένα πακέτο το οποίο εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός του θα φτάσει περίπου στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις οι οποίες δεν τις έχουμε ξανακούσει, δεν έχουν εφαρμοστεί, δεν είναι ακόμα γνωστές. Υπάρχουν τα σενάρια, υπάρχουν οι πληροφορίες, υπάρχει η εκτίμηση ότι μέσα εκεί θα δούμε τη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τις επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα. Υπάρχουν οι πληροφορίες για διορθωτικές κινήσεις, όχι όμως κατάργηση για το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων. Ένα μέτρο το οποίο μας έχει απασχολήσει έντονα από τότε που επιβλήθηκε πίσω το 2023. Θα υπάρξουν μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας. Φαίνεται ότι οι οικογένειες με παιδιά θα καταλάβουν θέση και στο φετινό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες επίσης αναμένεται ότι θα ακούσουν από τον Πρωθυπουργό παρεμβάσεις που σχετίζονται με αυτούς και πιθανότατα με άμεση εισοδηματική ενίσχυσή τους. Μην ξεχνάμε ότι γίνεται και όλη η προσπάθεια οι επιδοτήσεις να φτάνουν στα χέρια των πραγματικών δικαιούχων. Και εδώ υπάρχει μια γενική λέξη μεταρρυθμίσεις. Φαίνεται όμως ότι είναι αυτή πίσω από την οποία θα κρύβονται οι εκπλήξεις της φετινής έκθεσης στην Θεσσαλονίκη. Mm. Και είναι πολλά, γι' αυτό αναμένεται ότι θα συμπεριληφθούν και στην ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και στον συνολικό λογαριασμό των παρεμβάσεων που θα δούμε να υλοποιούνται το 2027 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μέτρα τα οποία δεν τα έχουν δει ακόμα οι δικαιούχοι στην τσέπη τους. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι που πέρσι μπορεί να πήραν μια αύξηση της τάξης του 1,2-1,3%, φέτος θα πάνε ακόμα και στο 2,8%. Νέα κλίμακα φορολόγησης των επαγγελματιών, αυτά είναι 400 εκατομμύρια ευρώ από μόνα τους. Ο μηδενικός έμφυα για τις κύριες κατοικίες σε περιοχές με κάτω από 1.500 κατοίκους είναι πολλές, είναι 2.700. Έχουμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, είναι δεδομένη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια έκπληξη εντός εισαγωγικών να πάμε και σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχει δρομολογηθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία έτσι όπως θα φτάσει στους ιδιωτικούς υπαλλήλους που τον δικαιούνται, θα περάσει και στους δημοσίους υπαλλήλους. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε και την ενεργοποίηση της νέας κλίμακας για τη φορολόγηση στα ενίκια. Θα δούμε αν θα γίνουν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Άλλη μία δεξαμενή, και με αυτήν θα κλείσουμε, είναι τα προγράμματα της ενίσχυσης. Εδώ έχει μπει και η πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της λεγόμενης ρήτρας διαφυγής. Θα υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες για το στεγαστικό, κορυφαίο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Η ρήτρα διαφυγής θα χρηματοδοτήσει προγράμματα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, αναμένεται να αναφερθεί λεπτομερώς ο Πρωθυπουργός, και βεβαίως περιμένουμε και επιδοτήσεις για μέτρα μόνιμης αντιμετώπισης του μεταφορικού κόστους. Θα είμαστε εδώ για τις επόμενες μέρες να συγκεντρώνουμε τις σχετικές πληροφορίες.
6: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λεβαδέων. Εκδόθηκε προληπτικά μήνυμα 112 για απομάκρυνση από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στην Στεφάνη της Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Σαλαμίνα, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Όπως αναφέρουν πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Απόφαση καταπέλτης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας. Ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης στην Τουρκία να καταβάλει ποσόν μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Ο Οσμάν Καβαλά, που έγινε σύμβολο της καταδίωξης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017 και φυλακίστηκε στην φυλακή υψής της ασφαλείας του Σίλιβρη στην Κωνσταντινούπολη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν σήμερα για μια συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει έναν προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας εντός των στενών του Ορμούζ και προβλέπει μια επιχείρηση αποναρκοθέτησης σε αυτό το στρατηγική σημασία πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι δύο χώρες που βρέχονται από τα στενά προσπαθούν να ρυθμίσουν την ναυσιπλοεία εκεί, ενώ η θαλάσσια αυτή οδός, που παραμένει αποκλεισμένη από την Τεχεράνη, βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Συνελήφθη δύναμη εντάλματος σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή, 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του 38χρονου είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου, όταν ο κατηγορούμενος παρέλαβε την οικογένεια των τουριστών από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξή τους φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένα και να τους τρομοκράτησε προκειμένου να του παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά και δεύτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του, καθώς φέρεται να επιχείρησε να του αποσπάσει 800 ευρώ. Η Κούβα καταδίκασε σήμερα την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, εκτίμησε με ανάρτησή του στο X πως παρατείνοντας το εμπορικό εμπάργκο, η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Την περασμένη Τετάρτη, η διάσημη καλλιτέχνητα είχε τιμηθεί για την συνολική προσφορά της στην country μουσική στην 19η τελετή των βραβείων ACM Honors. Δεν δεν είχε παραστεί στην εκδήλωση λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την τιμητική διάκριση, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η δημιουργία τραγουδιών ήταν η μεγάλη της αγάπη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα ως ένδειξη πένθους.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι στα πελάγια δυτική, βόρειο-δυτική, τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Airbus Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής, η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λέγαμε για το πακέτο της ΔΕΘ και τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν, το ποιους αφορούν και ποια η δεξαμενή και των χρημάτων τα οποία θα στηρίξουν αυτό το πακέτο των μέτρων. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Όπως είπαμε, πραγματοποιεί και το Air News Radio 105,8 και οι Πρωινές Διαδρομές μια έρευνα, καλώντας όλους τους φορείς και παράγοντες της αγοράς, τους ανθρώπους που γνωρίζουν την καθημερινότητα, να προτείνουν από τη δική τους πλευρά, να μας πούν το τι περιμένουν να ακούσουν από τον Πρωθυπουργό, αλλά και να προτείνουν και οι ίδιοι επισημένοντας το τι θεωρούν, κάνοντας μια προτεραιοποίηση και επισημένοντας το τι θεωρούν ως πιο σημαντικό για να γίνει την επομένη. Οπότε ο κύριος Κορκίδης, λοιπόν, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης προετοιμάζει.
1: Η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις, ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1/3 του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε τι υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
0: Ακούσαμε λοιπόν τους εργαζόμενους, τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και θα ακούσουμε τώρα το τι λένε οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα τους ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνουν στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Λάρισας, μίλησε στις πρωινές διαδρομές στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
2: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, ναι, μαζικά, αποφασιστικά, τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5,5 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΜΦ, ναι, ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις σύνταξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια, φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
0: Παραμένουμε σε ρυθμούς ΔΕΘ, να δούμε και τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού ακούσαμε την κυβερνητική πλευρά, ακούσαμε τους ανθρώπους της αγοράς, είτε έχει να κάνει με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε με τους ίδιους τους εργαζόμενους, για το τι είναι αυτό το οποίο ζητούν από τον Πρωθυπουργό και θέλουν να εντάξει στις εξαγγελίες του. Τώρα το ΠΑΣΟΚ στην αξιωματική αντιπολίτευση αντιπολίτευση θα πάμε, θα παρουσιάσει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης και στρέφει τα βέλη του προς την κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News για το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της Χαριλάου Τρικούπη.
3: Στη ΔΕΘ, το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παραγωγική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να παράγει. Και αυτό που έχει ανάγκη η χώρα, λοιπόν, δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, είναι η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Το κρίσιμο είναι, αν έχουμε δύο κάλπες, ποιο κόμμα, αν είναι δεύτερο, μπορεί να συσπηρώσει ευρύτερες δυνάμεις.
0: Να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Επίθεση στην κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος, μίλησε στο ΜΕΓΑ.
4: Δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δείξουν καμία αναμονή. Ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να μην τσιμπήσει σε αυτό το εμπόριο ελπίδας.
0: Για αντιλαϊκή πολιτική από την κυβέρνηση έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος.
5: Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ το βλέμμα στρέφεται στην προετοιμασία της ΔΕΘ με διαδοχικές συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων κατά τη διάρκεια των οποίων ουσιαστικά κλειδώνει και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Κουμουνδούρου. Όσοι επένδυσαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι παρόν απέτυχαν νυχτρά, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, είναι ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News. Από τη νίκη τώρα επισημαίνεται με αφορμή τη ΔΕΘ ότι η μείωση του τζίρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 71,3% σε σχέση με την περσινή χρονιά δεν αποτελεί μονάχα ένδειξη αλλά και απόδειξη ότι η ακρίβεια καταβροχθίζει τα οικογενειακά εισοδήματα. Ενώ επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κατέθεσε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τόνισε ότι η εικόνα της εύρωστης της οικονομίας που επιχειρεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει προσκρούει ευθέως στα βιώματα και τις εμπειρίες της ίδιας της κοινωνίας.

0: Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Τώρα σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους απάντησε ο Κυριάκος Πιερακάκης μέσω ενός νέου βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξηγεί πως μειώνονται οι τόκοι, τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, τι κερδίζει η ίδια η χώρα αλλά και οι πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή, και όλο αυτό βέβαια με αφορμή την έντονη κριτική που άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την επιλογή αυτή της κυβέρνησης να αποπληρώσει πρόωρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι δανείων της περίοδου της κρίσης. Να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
1: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
0: Με την πολιτική αντιπαράθεση εντωμεταξύ στα ύψη, είχαμε μια νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για το politik.gr που καταγράφει τις τάσεις των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, αν γίνονταν την ερχόμενη Κυριακή εκλογές, ποιο κόμμα θα ψήφιζαν οι ερωτώμενοι, απαντούν Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 26,5%, Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%, το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10%, η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελπίδα με 3,6%, η Φωνή Λογικής 3,1% και πλέον εκτός, κάτω από το 3%, από το όριο εισόδου στη Βουλή του 3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%, το Μέρα 25 με 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, άλλο κόμμα επιλέγει το 6%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 10,6%. Και φεύγοντας από την πολιτική επικαιρότητα, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον, η είδηση της θρυλικής τραγουδίστριας της country μουσικής έχει βυθίσει στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τα εκατομμύρια των θαυμαστών της παγκοσμίως. Ανάμεσα στις αμέτρητες αντιδράσεις από τον καλλιτεχνικό αλλά και τον πολιτικό χώρο, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επίσημη τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τίμησε τη μνήμη της με μια ιδιαίτερα θερμή ανάρτηση, την οποία έκανε, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απώλειά της, μίλησε για μια θρυλική ερμηνεύτρια, τη χαρακτήρισε ως μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της country, υπογραμμίζοντας το τεράστιο πολιτιστικό της αποτύπωμα. Ανέφερε χαρακτηριστικά: δεν υπήρξε ποτέ κανείς σαν κι αυτήν και ποτέ δεν θα υπάρξει. Αυτή είναι μια αληθινή απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Ο κόσμος σε αγαπά. Ως ένδειξη ύψιστου σεβασμού προς το πρόσωπο και την προσφορά της, μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών θα κυματίζουν με σύστια σε ολόκληρη τη χώρα για διάστημα μιας εβδομάδας, ξεκινώντας από σήμερα στις 6 το απόγευμα. Καταλαβαίνουμε με τον τρόπο αυτό και με την τοποθέτησή του αυτή πόσο πραγματικά αγαπούσε τη Ντόλι Πάρτον ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, όπως να γυρίσουμε λίγο στα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και στα επεισόδια τα οποία έχουν προκληθεί εν αναμονή της. Έχει ανέβει το πολιτικό θερμόμετρο με αφορμή την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί χρονικά του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση καταλογίζει στον πρώην Πρωθυπουργό αλαζονία, έλλειψη σεβασμού στους άτυπους κανόνες που μέχρι σήμερα ίσχυαν. Από την πλευρά του, το κόμμα Ελλάς απαντά ότι αποτελεί υποχρέωση να παρουσιάσει δημόσια τις θέσεις πολίτης του. Στη σύγκρουση μπαίνει και το Πασό, κάνοντας λόγο για ένα κατεψυγμένο δίπολο, ενώ επιτίθεται από την πλευρά της και η Χαριλάου Τρικούπη στον Αλέξη Τσίπρα για την επιλογή του αυτή να αγνοήσει τους άτυπους κανόνες της ΔΕΘ. Τώρα να ακούσουμε καταρχάς τον Παύλο Μαρινάκη τι είπε για το συγκεκριμένο θέμα μιλώντας στο Sky.
2: Έρχεται αλαζονικά, γιατί ο χαρακτήρας μετράει σε ένα πολιτικό και θέλει πέραν της παρουσίας που θα έχει μετά τον Πρωθυπουργό να προηγηθεί. Και λένε
3: και
2: φοβάστε,
3: να ακολουθήσει.
2: Ούτε φοβόμαστε ούτε υποτιμούμε όμως κανέναν, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε έναν άνθρωπο που άγεται και φέρεται όσο έχουν το μονοπόλιο στην ηθική και στα καθαρά χέρια, να μην εντοπίζουμε κάθε φορά κινήσεις οι οποίες δείχνουν και αλαζονία και έλλειψη σεβασμού στους κανόνες.
0: Και η απάντηση προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ήρθε από το στέλεχος της Ελλάδας, τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, ο οποίος επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
4: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στην Νέα Δημοκρατία, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
0: Χαριλάου Τρικούπη τώρα από την πλευρά της μιλά για μονομέτωπο αγώνα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς κατά του Πασόκ και επισημαίνει ότι αναβιώνει ένας κατεψυγμένος διπολισμός. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, μίλησε στο Open και δέχθηκε ουσιαστικά την απάντηση από την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος του κόμματος Ελλάς.
5: Είναι πολιτική απρέπεια. Πάει να μιλήσει την κεντρική ομιλία μία μέρα πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη και δύο μέρες πριν τον Πρωθυπουργό και πάει να δώσει συνέντευξη τύπου μία εβδομάδα μετά. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης χωρίς Τσίπρα και Τσίπρας χωρίς Μητσοτάκη. Σερβίρω έναν κατεψυγμένο διπολισμό από την μνημονιακή περίοδο, μόνο έτσι μπορώ να συσπυρώσω ένα ακροατήριο.
6: Δεν θέλω να εμπλακώ σε μια συζήτηση που από την πλευρά του ενός συνομιλητή και της Νέας Δημοκρατίας έχει ως προμετωπίδα, ας πούμε, τις προσωπικές προσβολές και από την άλλη κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, αν μου επιτρέπετε. Όχι, δεν είναι απρέπεια, είναι υποχρέωση του πολιτικού αυτού φορέα να μιλήσει ανοιχτά και ξεκάθαρα.
0: Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στον συνάδελφο Νότι Ανανιάδη, τονίζοντας ότι παρατηρεί μια μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα και αναρωτήθηκε τι γίνεται, ότι θα πρέπει να καταστήσει σαφές το ποιες από τις θέσεις στις οποίες πορεύονταν μαζί και συναποφάσιζαν δεν υφίστανται πλέον για το κόμμα του κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ρωτήθηκε παράλληλα και για την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να πάει στην Θεσσαλονίκη πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπά.
7: Κοιτάξτε, για τις επιλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερους.
8: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφου νόμου.
7: Δεν μας αφορά αυτή η κόντρα. Εμάς μας αφορά το
8: όχι, να αναλύξουμε. Σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν?
7: Δεν καθόλου. Έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
0: Yeah. για την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τη ΔΕΘ ρωτήθηκε εδώ, μιλώντας στην τηλεόραση του Art News, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γιάννης Σμυρλής, κάνοντας λόγο για μια μορφή απρέπειας.
3: Προφανώς θεωρεί τον εαυτό του κάτι διαφορετικό από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και ότι μπορεί ο ίδιος να φέρεται όπως θέλει. Είναι μια μορφή απρέπειας απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Και εμείς θα περάσουμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στην Βιωτία. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά σε κορυφογραμμή στην Στεφάνη Βιωτίας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Έως και 50% η εκπτώση στα ακτοπλοϊκά εισιτηρία για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς. Συμμετέχει σειρά ακτοπλοϊκών εταιριών και ισχύουν στις περισσότερες περιπτώσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η βασίλισσα της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον. Καιρός γενικά έθριος αύριο με υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, μέσα από τη συχνότητα του Air News Radio 105,8. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε μια είδηση που γίνεται γνωστή πριν από λίγο, έγινε γνωστή από τον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, στην Λευκωσία. Στα κατεχόμενα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέη Σόκπα, ο οποίος καταζητείται από τις ελληνικές αρχές για την δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο Γενάρη του 2024. Ήταν μια εκτέλεση η οποία απασχόλησε ιδιαίτερα όλα τα μέσα ενημέρωσης και τις αστυνομικές αρχές, βέβαια, στις αρχές του 2024. Ο Σόκπα, γνωστός και ως Κινέζος, συνελήφθη στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο στην επαρχία της Κερίνιας. Η παρουσία του στην Κύπρο αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου του ψευδοκράτους, παραδέχθηκε ότι πέρασε κρυφά στις ελεύθερες περιοχές. Η διέλευση φέρεται να πραγματοποιήθηκε μέσω στρατιωτικής ζώνης στην περιοχή της κατεχόμενης Τύμπου. Ο 43χρονος ανέφερε επίσης ότι επέστρεψε στα κατεχόμενα από το ίδιο σημείο τον Ιούλιο του 2026. Παραμένει άγνωστο πότε εισήλθε στις ελεύθερες περιοχές, πόσο διάστημα παρέμεινε, πού κινήθηκε και με ποιους, βέβαια, είχε επαφές. Οι κατοχικές αρχές διαπίστωσαν ότι η παράνομη άδεια παραμονής του είχε λήξει την 31η Ιουλίου του 2025. Την 31η Ιουλίου του 2025.

0: Ο 44χρονος Ζαμπούνης είχε δεχθεί καταιγισμό πυρών έξω από πρατήριο καυσίμων στην Λεωφόρο Φρατζή. Στο σημείο είχαν εντοπιστεί 97 συνολικά κάλικες. Μπορούμε να σκεφτούμε το τι προηγήθηκε. Η παράδοση του σοκ πατώρα στην χώρα μας δεν θεωρείται απλή διαδικασία, καθώς κρατείται σε έδαφος όπου δεν λειτουργούν διεθνώς αναγνωρισμένες αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την μεταφορά του στις ελεύθερες περιοχές ή για την παράδοσή του στις ελληνικές αρχές. Αυτή ήταν η ανταπόκριση από τον ανταποκριτή μας στην Λευκωσία, τον Κωστή Κωνσταντίνου, αναφορικά με την σύλληψη του λεγόμενου Κινέζου, του εκτελεστή του Ζαμπούνη. Τώρα να έρθουμε, αφού πήγαμε από την πλευρά εκείνη του χάρτη, να δούμε και τα σαφή μηνύματα προς την Άγκυρα που εκπέμπει σε όλους τους τόνους η Αθήνα και παράλληλα ενημερώνει σε θεσμικό επίπεδο την διεθνή κοινότητα για την τουρκική προκλητικότητα που έχουμε στο Αιγαίο, σε συνέχεια και της ανακήρυξης του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ανεβάσει τους τόνους της αντιπαράθεσης στα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, τη στάση της χώρας μας στις προκλήσεις της Τουρκίας αλλά και τις πρωτοβουλίες που προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας για το επόμενο διάστημα. Ανέπτυξε μεταξύ άλλων, μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, τον οποίο και μπορούμε να ακούσουμε.
1: Η χώρα μας διαχρονικά προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τον πιο πρόσφορο μέσο. Υπάρχει διάλογος, αλλά υπάρχει και προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και σε αυτό δεν υπάρχει καμία έκπτωση.
0: Παπασταύρου είπε ότι η χώρα μας, αναφορικά με τις αντιδράσεις της Τουρκίας για το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, είπε ότι η χώρα μας διαχρονικά προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με το πιο πρόσφορο μέσο. Και αυτό είπε, το ξέρουν νομίζω όλοι, λειτουργούμε στο πεδίο, υπάρχει διάλογος αλλά και προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και σε αυτό δεν υπάρχει καμία έκπτωση. Προχωρήσαμε, είπε ο κ. Παπασταύρου, στο θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό και στα δύο θαλάσσια πάρκα, στο Νότιο Αιγαίο, Νότιες Κυκλάδες και στο Ιόνιο. Προχωρούμε στις σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν μισό αιώνα και ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην πράξη με αυτοπεποίθηση, με συνέπεια, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
2: Η Ελλάδα θα έχει κάθε αντίδραση και κάθε απάντηση που πρέπει να έχει, όπως έχει αποδείξει μέχρι τώρα, σε κάθε κρίση. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς, που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
0: Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της Αθήνας στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται και διπλωματικές ενέργειες τόσο προς την Τουρκία όσο και προς τους διεθνείς φορείς. Ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός των Εξωτερικών, μίλησε για το θέμα στο Open.
3: Η Ελλάδα δεν απειλεί καμία χώρα, όμως δεν δέχεται και απειλές σε βάρος της από κανέναν. Η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδείξει περίτρανα ότι σέβεται απολύτως και το διεθνές δίκαιο αλλά και τις αρχές καλής γειτονίας, αλλά ταυτόχρονα δεν δέχεται παιχνίδια σε βάρος των εθνικών συμφερόντων.
0: Απέναντι λοιπόν στην αναζωπήρωση αυτή της τουρκικής προκλητικότητας, η Αθήνα λαμβάνει τα μέτρα της, δίνοντας προτεραιότητα στην επανέναρξη των ερευνών βυθού για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, η είσοδος της γαλλικής εταιρείας

0: έργο. Συνιστά, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές υποδομές, ενώ για την έναρξη των ερευνών εκκρεμεί και η έκδοση της απαραίτητης ναύτεξ. Θέλω τώρα να πάμε σε ένα τροχαίο το οποίο συγκλώνησε σε τραγωδία. Μετετράπη η νυχτερινή έξοδος μιας παρέας 5 νεαρών στα Ανολιώσια. Μια 17χρονη έχασε την ζωή της και 4 ακόμη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αφότου το κόκκινο τζιπ στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού στην Λεωφόρο Φυλής. Η βόλτα λοιπόν κατέληξε δυστυχώς τραγωδία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κώστα Στάμου και την Στέλλα Χριστοδουλίδου που επιμελήθηκε η Σοφία Ορφανού.
1: Η πρόσκρουση στην κολόνα ηλεκτροφωτισμού ήταν σφοδρή. Το σίδερο λύγησε, παραμορφώθηκε και ξεριζώθηκε από τη θέση που ήταν τοποθετημένο. Μέσα στο τζιπ ήταν μία παρέα νεαρών. Δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ο οδηγός 19 ετών. Η μία 17χρονη ανασύρθηκε νεκρή.
2: Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 19χρονος οδηγός του κόκκινου τζιπ, κινούμενος επί της Λεωφόρου Φυλής με κατεύθυνση από το χωριό της Χασιάς προς τα Άνω Λιώσια, έχασε κατά από αδιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί, να καβαλήσει το πεζοδρόμιο προκαλώντας ρογμή στο κράσπεδο και στη συνέχεια, ακολουθώντας μια τρελή και ανεξέλεγκτη πορεία, να καρφωθεί στην κολόνα ηλεκτροφωτισμού την οποία ξερίζωσε.
1: Η θεία της 17χρονης μιλάει αποκλειστικά στο ΕΡΤ News και τον Κώστα Στάμο.
3: Ήταν μοναχοπέδι και το είχαν στα ύψη αυτοί οι γονείς. Ήταν όλος τους ο κόσμος. Ήταν μια χαρά κορίτσι. Όλα καλά. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί τρελάθηκαν με αυτό που τους συνέβη.
1: Η σύγκρουση ήταν σφοδρή που τμήματα του αυτοκινήτου εκτοξεύτηκαν περίπου 20 μέτρα μακριά, ενώ στο οδόστρωμα έχουν μείνει σημάδια από τα λάστιγα του αυτοκινήτου.
4: 4 άτομα από το τροχαίο δυστύχημα στα Άνω Λιώσια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής κάτω που και βρισκόμαστε. Ειδικότερα η 17χρονη διακομίστηκε εδώ νεκρή. Ακόμα μία κοπέλα ίδιας ηλικίας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, καθότι πέστη κατάγματα στα πλευρά και στη λεκάνη, ενώ στη Γενική Χειρουργική Κλινική παραμένουν 2 άτομα για 24-ωρη προληπτική παρακολούθηση.
1: Το δυστύχημα επαναφέρει το ζήτημα της επικινδυνότητας της Λεωφόρου Φυλής, όπου έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία. Η τροχαία διερευνά τα αίτια της εκτροπής του οχήματος για να διαπιστωθεί τι συνέβη τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.
0: Και είχαμε κι άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το απόγευμα στις 7.30 περίπου στην παραλιακή Αθηνών Σουνίου στην περιοχή της Αλθέας Κοροπίου. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση από το Λαγονίσι προς την Αγία Μαρίνα και μια μοτοσυκλέτα που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση με προορισμό το Λαγονίσι. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά, η μοτοσυκλέτα διαλύθηκε, οι δύο αναβάτες εκτινάχθηκαν και σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο και κατά πληροφορίες νεκρός είναι ο νεαρής ηλικίας οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ η συνεπιβάτης του τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας και να δούμε τις εξελίξεις γύρω από τον ιό του Δυτικού Νείλου που προβληματίζει τα τελευταία 24 ώρα. Είχαμε τα περισσότερα κρούσματα των τελευταίων ετών, με εκτιμήσεις ότι μπορεί να ξεπεράσει και τα επίπεδα του 2018. Είναι ευρεία η διασπορά του ιού, με κρούσματα να επιβεβαιώνονται σε δύο ακόμη δήμους εδώ στην Αττική αλλά και στην Κρήτη. Στην Κηφισιά, αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα, ο Δήμος προχώρησε σε έκτακτους ψεκασμούς σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο που καταγράφηκε το κρούσμα. Παράλληλα έγιναν παρεμβάσεις σε φρεάτια ομβρίων και άλλες πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Κρούσμα καταγράφηκε για πρώτη φορά και στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. Στην Κρήτη έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά φέτος. Ο ιός εμφανίστηκε σε άνδρα 75 ετών με ιατρικό ιστορικό, ο οποίος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιεράπετρα και νοσηλεύεται σε σταθερή ευτυχώς κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Λιγότερο από 1% του πληθυσμού που θα μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα νοσήσει σοβαρά. Για τα άτομα αυτά ο κίνδυνος απώλειας ζωής είναι 10-15%. Ένας φυσιολογικός οργανισμός μπορεί να ανταπεξέρχεται στη λίμωξη, να την ξεπερνά ή ασυμπτωματικά τελείως ή με ελαφρό πυρετό. Όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη λίμωξη, τότε προσβάλλεται και το κεντρικό νευρικό σύστημα και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις και στις παρενέργειες της λίμωξης, που είναι αναπνευστική ανεπάρκεια, αιμοδυναμική αστάθεια και καταστάσεις που είναι δύσκολες για ένα ηλικιωμένο κυρίως άτομο να τις ξεπεράσει, σύμφωνα με τον Αθανάσιο Τσακρή, τον καθηγητή μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ που μίλησε εδώ στο Earth News. Η επιδημική έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί εντός του Αυγούστου, αλλά θα συνεχιστεί μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν και χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί επιστήμονες, ενδεχομένως φέτος να ξεπεράσουμε τον αριθμό αυτό. Η Αττική είναι στο κόκκινο. 33 δήμοι της έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, αλλά υπάρχουν υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε όλη την Αττική. Η πιο επιβαρημένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, κυκλοφορεί και στον κεντρικό τομέα και στον νότιο και στον δυτικό. Εκτός λοιπόν από την Αττική, κρούσματα έχουν καταγραφεί, ακολουθεί ουσιαστικά η Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Κρήτη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ το 80% των ατόμων που μολύνονται παραμένουν ασυμπτωματικοί. Οι 8 στους 10. Το 20%, οι 2 στους 10 εμφανίζουν ήπια νόσο. Λιγότεροι από 1 στους 100 ασθενείς εμφανίζει σοβαρή κλινική νόσο. Ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο για σοβαρή τουλάχιστον νόσηση? Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, μπορεί να συμβεί σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, ωστόσο η μεγαλύτερη ηλικία από 50 έτη και πάνω είναι πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για σοβαρή νόσο και θανατηφόρο κατάληξη. Επίσης, οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις εμφανίζονται συνήθως σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και γενικά σε άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό το οποίο προτείνουν οι ειδικοί, αυτός είναι και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, η αποφυγή των τσιμπημάτων των κουνουπιών. Και πώς γίνεται αυτό? Με ατομικά μέτρα προστασίας, με αντικουνουπικά και με κάθε τρόπο που μπορεί να μας κρατήσει μακριά από τσιμπήματα κουνουπιών. Να φύγουμε τώρα από αυτό και να δούμε το τι γίνεται με αυτή την υπόθεση των καρεκλών, ομπρελών, ξαπλωστρών και λοιπού εξοπλισμού μόνιμα τοποθετημένου που απομάκρυνε ο Δήμος Πολυγύρου από την παραλία Καλύβες στην Χαλκιδική. Δεν είναι η πρώτη μάλιστα επιχείρηση η οποία στείνεται για αυτόν τον σκοπό στην Χαλκιδική. Ο Δήμος επιστράτευσε σκαπτικό μηχάνημα και τροχούς για να μαζέψει τις μόνιμες κατασκευές ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη προσέλευση των λουόμενων αντέδρασαν κάποιοι, έτσι, αντέδρασαν κάποιοι και για την ύπαρξη των ομπρελών και εξαπλωστρών, αλλά και για την απομάκρυνσή τους. Κάποιοι είπαν ότι τις έχουν πληρώσει μάλιστα και ακριβά. Το ρεπορτάζ, στο οποίο εμπεριέχονται και οι δηλώσεις αυτών που σας προανέφερα, το ρεπορτάζ είναι της Λίας Χριστάρα.
1: Ομπρέλες ψάθινες που βάζουν τα beach bar, ξύλινα τραπέζια και ξαπλώστρες είχαν στήσει οι ιδιοκτήτες δωματίων στην παραλία Καλύβες στη Χαλκιδική.
2: Είναι κατάληψη, σίγουρα δεν είναι να μην βάλουν για αυτό το πράγμα. Και τώρα κατεβάζω την καρέκλα μου κάθε μέρα και το ανεβάζω.
3: Ότι είναι δύσκολο, λέτε.
2: Ναι.
1: Οι ιδιοκτήτες που τοποθέτησαν τις συγκεκριμένες ομπρέλες πρόλαβαν τελευταία στιγμή, βλέποντας τους υπαλλήλους του Δήμου να κατέβουν στην παραλία και να τις μαζέψουν πριν καταστραφούν. Σκαπτικό μηχάνημα, τροχούς και φορτηγό επιστράτευσε ο Δήμος Πολυγύρου για να μπορέσει να μαζέψει όλες τις μόνιμες κατασκευές των παραθεριστών.
2: Την είχα μπαστομένη, ναι, μέσα σε ένα σίδερο βαλμένα, αλλά εντάξει. Ήρθαμε για τρεις μέρες για να μην την παίρνουμε τρεις κάθε εκτός. Ήταν οι ομπρέλες που κάνουν 60-70 ευρώ.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, οι ιδιοκτήτες δωματίων και Airbnb χρεώνουν και τον εξοπλισμό παραλίας που τον τοποθετούν μόνιμα και παράνομα.
4: Πρόθεση και του Δημάρχου και του Δήμου είναι να είναι ανοιχτή η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στην παραλία. Μαζί με το κλειδί του δωματίου που παραδίδουν στον ενοικιαστή, παραδίδουν και ένα κλειδί το οποίο αντιστοιχεί σε μία ομπρέλα εδώ στην παραλία.
5: Αυτά δεν δένονται τίποτα. Έρχεται ο κόσμος, ο οποίος είναι όχι σε εμάς, και κάθονται από κάτω. Ρωτήσαμε αν μπορούμε να βάρουμε και άδεια για αυτό το πράγμα.
1: Οι δεκάδες ομπρέλες και ξαπλώστρες που συγκεντρώθηκαν θα ανακυκλωθούν.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Συγκίνηση, κυρίες και κύριοι, προκάλεσε ο θάνατος του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, γιου του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλεύονταν τα τελευταία 2 χρόνια στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που αντιμετώπισε, παρά τη γενναία μάχη την οποία έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ειρήνη Κυρίτση.
1: Για περίπου 2,5 χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας έδινε τη δική του μάχη με τους δικούς του ανθρώπους να ελπίζουν σε μία ανατροπή. Όμως δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή. Η περιπέτεια του γνωστού τραγουδιστή γιου του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα είχε αρχίσει στις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας σε τηλεοπτικό σόου, στο οποίο συμμετείχε και μεταφέρθηκε εσπευσμένο στο νοσοκομείο.

0: Ο Δημήτρης Κόκοτας ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως η Μαρινέλε και τη Χαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας ο Βασίλης Καράς, η Κωνσταντίνα Ηλίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα. Στα 57 του χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε μετά από μια μακρά και γενναία μάχη, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.
1: Και όπως είναι λογικό, σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Μιλήσαμε και στην αρχή της εκπομπής μας για τον καιρό και το πώς εξελίσσεται. Να ακούσουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού από την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πιθανές τοπικές μπόρες το μεσημέρι απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα φτάσει έως 39 με 40 βαθμούς τοπικά στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιη 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Η ώρα πλησιάζει 12 σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ήσασταν συντονισμένοι στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές επιλογές. Ο λόγος τώρα στο Γιώργο Καριωτάκη με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Από εμένα, από όλους εμάς εδώ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στην Βιωτία. Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο της αγροτοδασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στην στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά καίει σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού αναμένεται σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train κατόπιν της αποκατάστασης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Ιώσια και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Ιώσια. Σημειώνεται πως υπήρξε διακοπή εξαιτίας πυρκαγιάς πλησίων της γραμμής στην περιοχή του Οσπροπύργου. Απόφαση καταπέλτης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσόν μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Οσμάν Καβαλά, που έγινε σύμβολο της καταδίωξης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017 και φυλακίστηκε στην φυλακή υψής της ασφαλείας του Σίλιβρη στην Κωνσταντινούπολη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν για μια συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει έναν προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας εντός των στενών του Ορμούζ και προβλέπει μια επιχείρηση αποναρκοθέτησης σε αυτό το στρατηγική σημασίας πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, εκτίμησε με ανάρτησή του στο X πως παρατείνοντας το εμπορικό εμπάργκο, η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της country και ηθοποιός Dolly Parton, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Oscar για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα ως ένδειξη πένθους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, οι άνεμοι στα πελάγη, δυτική, βόρειο-δυτική, τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 26 έως 39 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη της πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, που δεν τα λες και ευχάριστα, γίνονται και ευχάριστα βέβαια, εντάξει. Η παγκόσμια μουσική σκηνή θρυνεί την απώλεια της αδιαφυσβήτητης βασίλισσας της country, Dolly Parton, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη στα 80 της. Μέσω βίντεο που ανήρτησε ο ανιψιός της και επικεφαλής ασφαλειάς της, έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. Είχε προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα μετά το θάνατο του συζύγου της, στο Μάρτιο του 25, 58 χρόνια ήταν μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Και όταν έφυγε λοιπόν ο Carl Dean από τη ζωή, εκείνη φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να το αντέξει, επιβαρύνθηκε πολύ η υγεία της, έφυγε. Dolly Rebecca Parton, 1946, σε μια ξύλινη καλύβα στα βουνά του Ανατολικού Τενεσί γεννήθηκε. Μεγάλωσε σε μια εξαιρετικά φτωχή οικογένεια, 12 παιδιά είχαν οι γονείς της. Αλλά παρά τις δυσκολίες και τις αντικσοότητες, το ταλέντο της έλαμψε νωρίς. Έγραψε τα πρώτα της τραγούδια σε ηλικία, το πρώτο της τραγούδι στα 6 ετών. Απέκτησε την πρώτη της κιθάρα στα 8, στα 13 εμφανίστηκε στο ιστορικό Grand Oleopoly του Νάσβιλ. Τελείωσε το σχολείο, μετακόμισε στο Νάσβιλ να κυνηγήσει το όνειρό της. 6 δεκαετίες παρακαλώ. Καριέρα 60 ετών. Ήταν μια από τις πιο παραγωγικές τραγουδοποιούς στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής. Έγραψε περίπου 3.000 τραγούδια. Μεταξύ των μεγαλύτερων επιτυχιών, αυτό που ακούσαμε τώρα, το Τζολίν. Ένα άλλο τραγούδι που θα σας πω και την ιστορία του αργότερα όμως. Γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και το 9 to 5, ο ύμνος της εργαζόμενης τάξης, που συνόδευσε την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του 80. 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 11 βραβεία Grammy, το 2022 εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Είχε ανακοινώσει το Μάιο την ακύρωση μια σειρά συναυλιών στο Las Vegas, επικαλούμενη συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας. Και σε ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι αν και η θεραπεία για μια ασθένεια που δεν προσδιορίσε εξελισσόταν καλά, δεν ήταν έτοιμη να εμφανιστεί στη σκηνή. Η βασίλισσα της country μουσικής κυκλοφόρησε 49 studio album, περισσότερα από 100 album συλλογών και συνεργασιών, και κατέκτησε την κορυφή των charts περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλη γυναίκα στο είδος. Η Dolly Parton δημιούργησε μια μοναδική υπερβολική εικόνα που έγινε το σήμα κατά τεθέν της, με τεράστια ξανθά μαλλιά, εντυπωσιακά κοστούμια, στρας, ψηλά τακούνια κτλ. Εκτός από τη μουσική, κατέκτησε το Hollywood με ταινίες όπως το Στυλ Μανόλιας και ίδρυσε, τη θυμόμαστε, Ανθισμένες Μανόλιες. Το είδαμε εδώ, την είδαμε εδώ την ταινία. Ίδρυσε το Dollywood, ένα εξαιρετικά επιτυχημένο θεματικό πάρκο στο Τενεσί. Δεν προσέφερε μόνο στην βιομηχανία του θεάματος. Με το πρόγραμμα Imagination Library προσέφερε δωρεάν βιβλία σε εκατομμύρια παιδιά προσχολικής ηλικίας παγκοσμίως. Το 2020 δόρισε $1 εκατομμύριο για την έρευνα που οδήγησε στην ανάπτυξη του εμβολίου της Moderna κατά της πανδημίας. Και σύμφωνα με τον ανιψιό της, η ίδια είχε ζητήσει να αναπαυθεί σε ένα κρεβάτι από απαλό βαμβάκι, γιατί μετά από μια ζωή γεμάτη βαριά στρας της άξιζε επιτέλους να ξεκουραστεί με άνεση. Η Dolly Parton αφήνει πίσω της μια ανεκτήμητη πολιτιστική κληρονομιά, μια δυσαναπλήρωτη απώλεια. Οι σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών θα κυματίζουν με σύστιες για μια εβδομάδα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης, 26 του Αυγούστου, εν μέσω καύσωνα, εν μέσω πολλών και διαφόρων θεμάτων. Θα τα δούμε. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μπορούμε να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, ασφαλείς, ήρεμοι και δροσεροί, παρακαλώ, και δροσεροί. Λοιπόν, Είχαμε τις φωτιές αυτές εχθές. Άγιο Βλάσιο, Στεφάνη Διωτίας, στο Ελληνικό κοντά στον Άσταθμο του Σαλαμίνα, στο Δήμο Αλμοπίας Πέλλας, στην Κερατέα, στην περιοχή 10, Άγιοι 10 και στο χωριό Παράνυμφη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι πρώτες φωτιές στον Άγιο Βλάσιο, στο Στεφάνη Διωτίας, στο Ελληνικό κοντά στον Άσταθμο και στο Δήμο Αλμοπίας είναι σε εξέλιξη οι φωτιές. Στην Κερατέα και στο Ηράκλειο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Σχεδόν ταυτόχρονα ξέσπασαν πολλές φωτιές το μεσημέρι και το απόγευμα στις περιοχές αυτές που είπαμε. Εστάλησαν χθες και μηνύματα από το 112 για εκένωση στους κατοίκους των περιοχών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα, επίσης στους κατοίκους των περιοχών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα στην Κερατέα. Έχισε και το 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Αγίου 10 στο Ηρακλείο. Η φωτιά στη Σαλαμίνα δεν απείλησε εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, λένε, ανακοίνωσαν οι πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Δεν υπάρχουν στην περιοχή αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων. Δεν υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις. Και για να βρουν τώρα πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά και τα λοιπά και το σημείο έναρξής της, θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη έρευνα από αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις. Το καλό είναι ότι δεν φυσάει πολύ, δεν έχουμε δυνατούς ανέμους, οπότε είναι η κατάσταση, φαίνεται να είναι πιο βατή. Και το άλλο είναι αυτό που τέλος πάντων δεν θέλουμε όταν έχουμε φωτιές να ανοιχτώνει νωρίς, αλλά ανοιχτώνει και σταματάνε τα ενέργεια μέσα της ρήψης τους. Οπότε σε όλες αυτές τις περιοχές δυνάμεις πυροσβεστικής ισχυρές δίνουν τη μάχη και θα τη δίνουν όλο το βράδυ για να αποτραπεί περαιτέρω επέκταση αναζωπήρωση. Στη Σαλαμίνα, επειδή ακούστηκαν εχθές εκρήξεις, δεν ήταν στρατιωτικός εξοπλισμός, ήταν απορρίμματα, μπαταρίες, διάφορα που σκάγανε. Ανέβηκε η θερμοκρασία, βιβαρέθηκε το θερμικό φορτίο, άρχισαν και έσκαγαν όλα αυτά. Επίσης είχαμε και στη Σαλαμίνα ειδικά αυτό το μαύρο τον καπνό, τον πυκνό, που εμπόδισε τα ενέργεια μέσα. Δεν υπήρχε ορατότητα. Έτσι, δεν υπήρχε ορατότητα. Όμως, επειδή οι πιλότοι μας είναι διαμάντια, έτσι, με κάποιους ρυψοκίνδυνους ελιγμούς, τα ενέργεια μέσα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, βεβαίως μαζί με τα ψωπόρα τμήματα και τους εθελοντές. Λοιπόν, στη Σαλαμίνα 80 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα και βεβαίως στάθηκε το 112 για απομάκρυνση, αλλά σε όσους επέστρεψαν δόθηκε εντολή να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των τοξικών καπνών. Το είχαν πει, είχαν προειδοποιήσει και η πυροσβεστική και η μετεωρολόγοι ότι αυτός ο παρατεταμένος, αυτός ο καύσωνος, τέλος πάντων, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, έτσι, και το αεράκι δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που σημαίνει προσέχουμε πάρα πολύ και σήμερα. Και σήμερα. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή, προσοχή, μάτια και αυτιά 104. Ό,τι ακούμε, ό,τι βλέπουμε, παίρνουμε τηλέφωνο, πυροσβεστική, για να σπεύσει. Χθες συνελήφθησαν 2 Βούλγαροι για πυρκαγιά από όχημα που επεκτάθηκε σε δάσος στη Γαβάλα χθες το πρωί και έλαβε και διαστάσεις γρήγορα. Και η πυροσβεστική λέει και επαναλαμβάνει και καλά κάνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, παιδιά. και η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών. Για να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είδαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Καλύτερη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτία, στο Ελληνικό, στον Άφσταθμο, κοντά στον Άφσταθμο και στο Δήμο Αλμοπίας Πέλλας. Έτσι. Στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας είναι σε εξέλιξη η φωτιά. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε και να τα μαθαίνετε κι εσείς και τα λοιπά, για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σήμερα υποτίθεται ότι είναι η τελευταία μέρα του καύσωνος για αυτή την εβδομάδα. Έτσι. Θα αρχίσει, λέει, δηλαδή θα αρχίσει, μην φανταστείτε ότι θα δροσίσει, αλλά τέλος πάντων θα φτάσει 36-38 βαθμούς στα υπηρετικά, 39 στα νότια. Αυτή είναι η αποκλιμάκωση. Από την Πέμπτη όμως η κατάσταση θα είναι ελαφρώς καλύτερη. Το διατάφτα είναι, παιδιά, η άνεμη. Γιατί τη ζέστη, λες ζέστη είναι, υποτίθεται ότι κάπως καλύτερη κατάσταση θα είναι την Παρασκευή, υποτίθεται κάπως καλύτερη, 34, φανταστείτε ότι θα έχει, έτσι. Από Κυριακή πάλι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τέλος πάντων το ζήτημα είναι η άνεμη, διότι σήμερα είναι Τετάρτη. Από αύριο θα γυρίσουν σε βορειαδάκι. Αυτό το βορειαδάκι θα είναι μέχρι 6 μποφόρ. Στα Παϊλάκη μέχρι 7. Την Παρασκευή δεν θα έχουμε βοριαδάκι, θα έχουμε βοριά, και που θα αγγίξει κατά τόπους στα 8 και στα νοτιοανατολικά μποφόρ, και θα παραμείνουν και το Σάββατο οι άνεμοι. Τέλος πάντων θα έχουμε μία πτωτική πορεία στα βόρεια και ανατολικά, ιδιαίτερα από την Παρασκευή. Θα μου πεις, γιατί μου λες η τελευταία μέρα του καύσωνα, για να πάρουμε κουράγιο και να πούμε σήμερα καλύτερα, 39 κάπου. Την Παρασκευή, την Πέμπτη κάπως, τέλος πάντων Σάββατο, καταλαβαίνετε. Ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση έθριος, αλλά θα έχουμε περιορισμένη αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά, που σημαίνει τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία και στα βόρειο-δυτικά. Αλλά, επειδή πάντα υπάρχει ένα αλλά, από την Κυριακή αναμένεται νέα σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Θα φύγει ο Αύγουστος, πρέπει πρώτα να μας ψήσει και μετά να φύγει, οπότε περιμένουμε να δούμε την αποκλιμάκωση και όλα τα σχετικά, έτσι, του καύσωνος αυτού που μας ταλαιπωρεί. Αλλά όχι όλους, γιατί κάποιοι λένε δεν κάνει πολύ ζέστη. Δεν κάνει πολύ ζέστη, θα μπορούσε να κάνει και 65, ξέρω εγώ. Αλλά εν τω μεταξύ, περιπτώσει να λέμε, να το δούμε τώρα ρεαλιστικά το πράγμα, επειδή οι περισσότεροι έχετε γυρίσει κιόλας από τις διακοπές σας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυτές που έχουμε δυσκολεύουν την καθημερινότητα στα αστικά κέντρα, διότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις αυτών των θερμοκρασιών. Γιατί καλά να δουλεύει σε εσωτερικό χώρο και να έχει και κλιματισμό. Κάτι γίνεται. Όσοι δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους βιώνουν μια διαφορετική κατάσταση. Να είσαι πολλές ώρες στο δρόμο, να έχεις την άσφαλτο που καίει, να έχεις τη θερμότητα από τα αυτοκίνητα που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, γιατί στις προηγούμενες, λέει, υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε, επειδή δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, κυκλοφορούσαν, αλλά δεν είχαμε αυτό που έχουμε συνήθως, το θερμικό φορτίο δεν ήταν τόσο επιβαρημένο. Τώρα όμως είναι. Και τι μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε στο δρόμο, εκτός από τεράστια υπομονή? Νερό πολύ, λέει, εννοείται, συχνά διαλύματα, να σκιά όπου έχει, ένα δέντρο, κάτι, με ένα υπόστογο, ένα κάτι της, πηγαίνουμε, διότι αλλιώς δεν βγαίνει, παιδιά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Γιατί νοιάζουμε εμείς που είμαστε στο air condition. Για σκέψου να είσαι τώρα από τις 9 ή από τις 8 ή από τις 7 το πρωί και να είσαι όλη, ξέρω εγώ, 10 ώρες μες στον δρόμο. Γιατί δεν είναι υποσκιάν και σε συνθήκες, τέλος πάντων, πώς να το πω, ιδανικές. Όχι, όχι, όχι. Γιατί τις θυμόμαστε τις θερμοκρασίες, τις έχουμε ζήσει, τις έχουμε βιώσει, έτσι. Τι δείχνουν οι θερμικές κάμερες, τι γίνεται με τα τσιμέντα στις μεγάλες πόλεις. Το τσιμέντο σου λέει, τι τα θέλω τόσα δέντρα και τα λοιπά, κόφτα, κάνε το τσιμέντο. Και διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, θα μου πεις, εντάξει, ωραίο, εξαιρετικά ενδιαφέρον θα έλεγα, άντε να το πω έτσι. Θα μπορούσαν, λέει, τα καλοκαίρια του μέλλοντος να θυμίζουν τον ιστορικό καύσωνα του 58, το φωνικότερο του 89, το καταστροφικό του 21 ή το παρατεταμένο του 24, ευχάριστα. Τώρα η απάντηση δεν είναι σαφής, διότι πώς μπορείς να είσαι βέβαιος τι θα γίνει στο μέλλον? Εάν μπορούσε να είσαι βέβαιος στο τι θα γίνει στο μέλλον, να προβλέψεις και να προλάβεις, δεν θα είχαμε την κατάσταση που ζούμε στην Ευρώπη, ας πούμε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι πρώιμες και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και τα επαναλαμβανόμενα θερμικά κύματα αποτελούν τον κανόνα για τα καλοκαίρια στη Μεσόγειο. Το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, 21-25, είμαστε, με εξαίρεση του 22 μόνο, σημειώθηκαν καύσωνες με διάρκεια πάνω από 10 μέρες. Πρόπερση, το 24, ο καύσωνας κράτησε 16 μέρες. Είναι, λέει, αλλεπάλληλες χρονιές και αυτό το γεγονός προβληματίζει τους ειδικούς. Τώρα έχει νόημα να κάνουμε, γιατί οι παλιότεροι θυμούνται, οι νεότεροι, θα πω τώρα εγώ τι έγινε τον Ιούλιο του 87. Τον Ιούλιο λοιπόν του 87, για να μάθουν και οι νεότεροι, καλό είναι να μαθαίνουμε, άγγιξαν οι θερμοκρασίες στους 44 βαθμούς σε 11 μέρες. Και ήταν ο φωνικότερος καύσωνας στην ιστορία, παιδιά. 1.400 νεκρούς είχαμε, διότι δεν υπήρχαν κλιματιστικοί. Δεν υπήρχαν. Ποιος είχε κλιματιστικό το 87? Κάτι ανεμιστήρες είχαμε τη συμφορά που για να κάνουν την περιστροφή και να ξαναδροσίσει πέραγε ένα τέταρτο. Έτσι. Λοιπόν, τον Αύγουστο του 21 είχαμε τον καταστροφικότερο καύσωνα για τη φύση. Δύο εβδομάδες κράτησε, 47,1, παιδιά, έδειξε το θερμόμετρο, με τις βιβλικές πυρκαγιές σε Βόρεια Εύβοια, Αττική και Ηλία. 1.000.000 στρέμματα δάσους είχαν καεί. Βέβαια. Ξηρασία περιβάλλοντος, έφλεκτα δάση, κατεστραμμένες αγροτικές περιοχές, οικονομική ζημιά τεράστια για παραγωγούς. Σοκ στην υγεία, λέει, με σοβαρό θερμικό στρες που ολοένα και μεγαλώνει. Αυτές είναι οι σημαντικές συνέπειες των αλλεπάλληλων κυμάτων. Φέτος, τον Ιούνιο, μας πέρασε, καταγράφηκε ακραία ζέστη στην Ευρώπη. Με πάνω από 40 βαθμούς στη Γαλλία, μέρες ατελείωτες με νεκρούς. Και είχε ξεκινήσει το κύμα αυτό των υψηλών θερμοκρασιών από το Μάιο. Και λένε οι ειδικοί ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί σε όλο και πιο ισχυρούς και επικίνδυνους καύσωνες. Και οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί κατά περίπου 1,3 βαθμούς Κελσίου από την προβιομηχανική εποχή. Σιωπηλός δολοφόνος, λέει. Σιωπηλός δολοφόνος. Σκοτώνει περίπου 500.000 ανθρώπους κάθε χρόνο. Σας λέω άγρια πράγματα. Είναι η πραγματικότητα. Η αφόρητη ζέστη καταπονεί τον ανθρώπινο οργανισμό, διότι καρδιά και νεφρά καταβάλουν υπερπροσπάθεια για να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματος στα φυσιολογικά επίπεδα. Να προσέχουμε, ηλικιωμένοι, παιδιά με άτομα με χρόνιες παθήσεις, εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, ομάδες πληθυσμού που δεν έχουν πρόσβαση σε κλιματισμό και κινδυνεύουν περισσότερο. Και τι άλλο έχει συμβεί, τι έχει αλλάξει στους καύσωνες των τελευταίων χρόνων, ότι και το βράδυ η ατμόσφαιρα περιμένει αποπνικτική, δεν δροσίζει πριν. Αυτό είναι το θέμα. Χαρακτηριστικές, λέει, είναι οι λεγόμενες τροπικές νύχτες στο Παρίσι τον Ιούνιο. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες ήταν στους 20 βαθμούς Κελσίου. Τώρα εδώ που μιλάμε έχουμε 27. Έτσι, θα μου πεις, ανάλογα τη χώρα και ανάλογα τις συνθήκες και ανάλογα τη συνήθεια και ανάλογα όσο έχει μάθει ο καθένας. Έτσι. Οι μετεωρολόγοι, λέει, στην Ευρώπη εισήγαγαν τον όρο εφιαλτικές νύχτες. για εκείνες με τον υδράργυρο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ποιο είναι το μέγιστο βήμα ώστε ο πλανήτης να μην βιώσει μελλοντικά ακόμη πιο δυνατούς και φωνικούς καύσων? Η σημείωση της ρύπανσης από τα ορυκτά καύσιμα. Είναι όμως, λέει, και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Με την πράσινη μετάβαση να αποτελεί εξίσωση για δυνατούς λύτες. Έδωσε θέλω. Το τι πρέπει να γίνει, το λένε οι ειδικοί. Το πώς θα γίνει, πότε θα γίνει, αν θα συμφωνήσουν όλοι και τα λοιπά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μεγάλη. Μεγάλη όμως. Έχω να ακούσω διάφορα. Έχω, η αλήθεια είναι, και πρέπει να τα ακούσω άμεσα από ό,τι καταλαβαίνω. Παρακαλώ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

12 και 35 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στον Άγιο Βλάσιο οι επίγειες. Εχθές είχαμε 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Εχθές. Καταλάβατε τι γίνεται. Η φωτιά καίει σε περιοχή στον Άγιο Βλάσιο με χαμηλή βλάστηση. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Όμως, επειδή φωτιά είναι αυτή και είναι και νύχτα και τα λοιπά, έχουμε τις ισχυρές δυνάμεις της επίγειας στο σημείο. Έτσι. Θα ήθελα να είμαστε μια... Καλώς την υγεία σου, Σοφία, καλά είμαστε εσύ. Υποέλεγχο, Σαλαμίνα, υποέλεγχο, μάλιστα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στο Λαύριο. Σήμερα που λέμε για τις φωτιές και τα λοιπά, και επειδή η κατάσταση θέλει ετοιμότητα επιχειρησιακή, να πω ότι προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στα νησιά του Ιωνίου. Έτσι, ήταν να πάει να κάνετε τώρα ότι δεν πρέπει. Λοιπόν, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Έτσι, μάλιστα. Αυξημένη ετοιμότητα. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Έτσι, μάλιστα.

Τώρα τι θα γίνει με το με τον ιό του, του Δυτικού Νείλου, τι θα γίνει? Είναι ευρία λέει η διασπορά, διότι κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε άλλους δύο δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Στη Κηφισιά επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα. Έκτακτη ακμεοκτονία και προνυμφοκτονία πραγματοποιήθηκε από το Δήμο σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο που καταγράφηκε το κρούσμα. Και παρεμβάσει γνωστά στα φρεάτια και άλλες πιθανές αιστείες αναπαραγωγής κουνουπιών. Και επίσης έχουμε κρούσμα για πρώτη φορά και στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. Στην Κρήτη που εμφανίστηκε ο ιός για πρώτη φορά φέτος σε άνδρα 75 ετών με ιατρικό ιστορικό, ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην εντατική του Βενιζέλιου. Τι λένε οι ειδικοί? Γιατί ακούμε πολλά και λιγότερο λέει από το 1% του πληθυσμού που θα μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου θα νοσήσει σοβαρά. Για αυτά όμως τα άτομα ο κίνδυνος απώλειας ζωής είναι 10-15%. Η επιδημική έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι το τέλος του μηνός. Αλλά, μα το αλλά είναι, θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Και φέτος λέει, οι αριθμοί το λένε δηλαδή, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 18. Ήταν η χρονιά ρεκόρ το 18 για τη χώρα μας. Είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα, 51 θάνατοι. Ναι. Και τώρα λένε τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες ότι ενδεχομένως φέτος να ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός. Στο κόκκινο η Αττική 33 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, αλλά υπάρχουν λέει υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε όλη την Αττική. Ωραία, χαρούμενα. Η πιο επιβαρημένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, αλλά κυκλοφορεί και στο κεντρικό τομέα και στο νότιο και στο δυτικό. Παντού. Παντού. Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη και τα λοιπά. Τα λέγαμε και χθες. Ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο? Μπορεί να συμβεί λέει σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, ωστόσο η μεγαλύτερη ηλικία άνω των 50, θα διαφωνήσω εδώ, 50 είναι νεότατος ο άνθρωπος, δεν θα ήθελα να το προχωρήσω παραπάνω γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Η μεγάλη ηλικία λέει είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για να έχουμε επιχείρηστη εξέλιξη. Επίσης οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις εμφανίζονται συνήθως σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και γενικά σε άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Χαρούμενα, δυστυχώς έτσι έχει η κατάσταση. Υποθέτω ότι μας το λένε για να προσέχουμε και να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας. Και αφού οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πράττουν αυτό που πρέπει, να είμαστε σε μια κατάσταση τέλος πάντων ετοιμότητος. Αυτό. Λοιπόν, είναι και 41. Πω, πέρασε η ώρα, παιδιά. Πολύ γρήγορα. Τι γίνεται. Γίνεται παντού. Υπάρχει, θα έλεγα, ένας αναβρασμός, θα το έλεγα. Και η κατάσταση, όσο περνάνε οι μέρες και τελειώνει και το καλοκαίρι και επιστρέφουμε, θα μου πεις, άμα το καλοκαίρι δεν γίνονταν διάφορα, απόλυτα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα μπαίνουμε πια στην ιστορία του να παρακολουθούμε εκτενώς όλες τις τις εξελίξεις και όλες τις καταστάσεις και όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα γίνονται. Συμβαίνουν διάφορα. Ας πούμε, αυτό θα το πω μετά γιατί δεν θέλω, θέλω να κουβεντιάσουμε και εκτός της έτσι, για γεγονότα και καταστάσεις και εκτός της τρέχουσας επικαιρότητας. Διότι μέσα σε όλα να τα θυμάσαι, θυμάσαι περιοχές και στον πλανήτη και τι γίνεται. Όχι, μας ενδιαφέρει εδώ, το διατάφτα. Εδώ εννοώ στη γειτονιά μας. Στη γειτονιά μας, αυτό εννοώ. Οπότε θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Τι έχω μία κατάσταση στην οποία

Έξω τώρα. Θα σου το πω έτσι σε τίτλους για να μπούμε σε μια διαδικασία. Έχουμε τα στενά του Ορμούς, τι γίνεται, γιατί είναι πετρέλαια και ενέργεια και τα λοιπά. Έχουμε Μέση Ανατολή με την έννοια της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς. Έχουμε τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε το εμπάργο, την παράταση του Αμερικανικού εμπάργου στην Κούβα. Έχουμε, τι άλλο έχουμε, τις συμμορίες που σκοτώνουν κόσμο στην Αϊτή. Θα μου πεις, με νοιάζει εμένα τι γίνεται στην Αϊτή. Έλαντε, είναι και αυτό. Τι άλλο έχουμε, πώς να το πω τώρα, έτσι, μία αναστάτωση, θα έλεγα, γενική, με το τι θα γίνει εντός και εκτός. Δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες, το καταλαβαίνετε. Τι άλλο έχω, μισό λεπτό, έχουμε και το, ναι, είναι και το άλλο. Μέσα στα πολεμικά και στα σχετικά και τα τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει, έχουμε και ανάκληση, είναι έτοιμη η Ουάσιγκτον, το λέει, να ανακαλέσει τις θεωρήσεις εισόδου χιλιάδων ετούτων άσυλο. Χαμός. Γιατί βγαίνουν οι αμερικανικά μέσα και λένε, κάνουν λόγο έως και 200.000 ανακλήσεις βίζας. Ρεκόρ θα είναι, λέει, αυτό. Ναι, τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει. Λέει σταδιακά. Δεν είπε όχι, θα είναι, ξέρω εγώ, 30.000, 50, όχι. Σταδιακά. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτό λέγεται, λέγεται αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λέγεται αυτό, να το ξέρουμε. Τι άλλο έχουμε που πρέπει να το γνωρίζουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Με εκείνα τα μέτρα και με τις κυρώσεις τι θα γίνει δεν ξέρουμε, στο Ιράν, πολλά και διάφορα. Μην νομίζετε. Είναι παρατέταρτο. Για πάμε, αυτό δεν το ξέρω που λες, για Σπολίνα μου. Αυτό νομίζω δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητος. Αν το ξέρεις με τα βεβαίω, παρακαλώ, όταν στέλνετε ειδήσεις διάφορες που είναι, πώς να το πω, που δεν έχουν κυκλοφορήσει, δεν θα πω αποκλειστικές, όχι, που δεν έχουν κυκλοφορήσει ευρέως. Θα ήθελα, παρακαλώ, και την πηγή, ή δυνατόν. Την πηγή, για να ξέρω ποιος το είπε. Δηλαδή εγώ να βγω από εδώ και να πω κάτι ότι γίνεται το τάδε, ναι, ως τι. Και βασιζόμενοι σε τι πράγμα, σε μία δήλωση του κάποιου κυρίου ο οποίος εμφανίστηκε και είπε τη γνώμη του. Οι γνώμες, λέει, είναι σαν τις μύτες, ο καθένας έχει από μία, έλεγε ο επιθεωρητής Κάλαχαν, όχι ακριβώς, αλλά σε δημόσιο βήμα είμαστε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επανερχόμαστε, παρακαλώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εκεί που πρέπει είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνουν ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στα πυρηναμέτωπα που, μάλλον αλλιώς, τις φωτιές που ξέσπασαν εχθές, χωρίς να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές και στη Σαλαμίνα και στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Εκεί είναι το πιο δύσκολο μέτωπο. Έτσι, και παραμένουν για επιτόπου ισχυρές δυνάμεις επίγειες και εθελοντές, πυροσβεστικής και εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ κτλ. Για να αποφύγουν επέκταση της φωτιάς και βεβαίως να μπορέσουν να παλέψουν εκεί με τις αναζωπυρώσεις. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Έχουμε διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει και έχουν προκύψει. Μεγάλη κουβέντα. Τέλος πάντων, που έχουν να κάνουν με την με τα ενεργειακά. Γιατί αυτό είναι, παιδιά, τώρα το ζητούμενο. Τα ενεργειακά είναι. Τι είναι άλλο? Άλλο πράγμα. Πετρέλαιο. Τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, συναντήθηκαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν, που συζήτησαν, λέει, για ένα πλαίσιο κατά στάδια που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ και μια συμφωνία για την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης των στενών. Τώρα, αυτή την ανακοίνωση την εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν και λέει ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο για να βρεθεί μόνιμη λύση. Μόνιμη λύση. Τώρα, το Reuters λέει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε αυτό το προτινόμενο πλαίσιο για να επαναξεκινήσουν η ασφαλής ναυσιπλοεία μέσω των στενών τορμούς που είναι το 20% της παγκόσμιας, του παγκόσμιου πετρελαίου. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Τέλος πάντων, τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, διότι επίσης περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, πώς θα φτάσει στο Brent. Γιατί έρχεται και χειμώνας. Αργεί λίγο από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλά θα έρθει όπως και να έχει. Πετρέλαιο θα χρειαστούμε και θα χρειαστούμε και βενζίνες, θα χρειαστούμε και ντίζελ, θα χρειαστούμε όλα τα πάντα. Έτσι. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Και επίσης έχει ένα ενδιαφέρον να μάθουμε τι θα γίνει τέλος πάντων. Μα τι θα γίνει όμως με τις οικονομικές κυρώσεις. Γιατί βγήκε, θυμάστε χθες που τα λέγαμε, που βγήκε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών και είπε κυρώσεις και θα στραγγαλίσουμε κτλ. Και οι χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν θα υποστούν τις συνέπειες. Οι ειδικοί λένε ότι αφορά μια συγκεκριμένη χώρα, την Κίνα. Τα λέγαμε και χθες. Ο Μπέστιν δεν είπε Κίνα τη Δευτέρα, αλλά δεν άφησε και πολλά περιθώρια να αμφισβητηθεί ότι αυτό εννοούσε. Όχι. Είχε πει: διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να συνεργαστούμε με τις χώρες είναι μέσω της σιωπηρής διπλωματίας και καθορίζουμε τα επίπεδα με κάθε χώρα για να τους πούμε τις προσδοκίες μας. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε πώς έχει κατάσταση. Διότι οι επιπτώσεις, λέει, θα μπορούσαν να επηρεάσουν ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και τους Αμερικανούς καταναλωτές. Έχουν εκλογές ενδιάμεση στον Νοέμβριο. Οι οποίοι μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι, λέει, με την αύξηση και του δικού τους ενεργειακού κόστους. Εμείς δεν κοιτάζουμε τα δικά μας, κοιτάζουμε των Αμερικανών. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Οι κινέζικες αγορές, λέει, αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του εξαγόμενου πετρελαίου του Ιράν. Δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα που υποστηρίζουν τον κρατικό προϋπολογισμό και τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Τεχεράνης. Αυτό το δήλωσε η Επιτροπή Οικονομικής Ασφάλειας ΗΠΑ Κίνας νωρίτερα φέτος. Και ο Πέστετ είπε ότι η ανακοίνωση που έκανε τη Δευτέρα ήταν μια προειδοποιητική βολή. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει δεν ανακοίνωσε ευρεία μέτρα. Καταλαβαίνετε. Δεν ακόμη. Αλλά βγήκε ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν τον κατονόμασε τον ίδιο, τη χώρα του, ο Μπέσεν, και είπε: οι κυρώσεις και οι τακτικές πιέσεις δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων. Θα οδηγήσουν μόνο σε κλιμάκωση που δεν εξυπηρετεί το συμφέρον κανενός. Και άφησε να εννοηθεί ότι η Κίνα, λέει, θα μπορούσε να λάβει τα δικά της μέτρα.
Παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει σταθερά τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα. Είπε. Λέει το Πεκίνο. Και 56 πήγε, μα δεν μιλάς όμως πραγματικά. Να ξέρω ότι να δώσει σήμα πάνω στα βρούλια ότι πρέπει να πάμε σε δελτίο. Λοιπόν, μουσική δελτίο και εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ενισχυμένες όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας για την κατάσβεση της αγροτοδασικής πυρκαγιάς επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αναχαιτήσουν την εξαπλωσή του. Επιπλέον συνδρομή στο έργο της πυροσβεστικής από το Δήμο Λεβαδέων με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στη Στεφάνη Βιωτίας. Εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Απόφαση καταπέλτης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας. Ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον φιλάνθρωπο και εκδότη Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Το δικαστήριο διέταξε επίσης στην Τουρκία να του καταβάλει ποσόν μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ. Ο Οσμάν Καβαλά, που έγινε σύμβολο της καταδίωξης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017. Και φυλακίστηκε στη φυλακή υψής της ασφαλείας του Σύλληβρη στην Κωνσταντινούπολη. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας εντός των στενών του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση από ναρκοθέτηση, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργου που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα βασίλισσα της Κάντρι και η ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Γκράμι, 3 βραβεία Έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Με σύστησε σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα ως ένδειξη πένθους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, άνεμη βόρειο-δυτική τοπικά εξυμποφόρα από 26 έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Earth News Radio 105,8.

Βλέπω εδώ που μου στέλνετε βιντεάκια με τη, με τη Dolly Parton. Ναι, το έλεγε και η ίδια. Έλεγε ότι αυτό είναι, είμαι λέει εγώ η εμφάνιση, αλλά δεν είμαι και εγώ. Όταν ακούς το όνομα, έχεις μια εικόνα στο μυαλό, αλλά δεν είμαι εγώ, έλεγε η ίδια, έτσι. Τώρα τέτοιες, πώς το πω, τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι καλλιτέχνες, με τέτοια παγκόσμια εμβέλεια, τι συζητάμε για τώρα, τι κουβεντιάζουμε ακριβώς, για να ξέρω. Άνθρωποι οι οποίοι έχω αυτό που λέει, αφήνω το στίγμα μου, αυτό. Καταρχάς, ξέρεις, όταν ξεκινάει το τραγούδι και ξεκινάνε οι πρώτες νότες, ξέρεις ότι ακούς country και ξέρεις ότι ακούς Dolly Parton. Το ξέρεις, παιδί μου, πώς θα γίνει. Τι συζητάμε τώρα, τι κουβεντιάζουμε. Τι έχουμε τώρα εδώ. Α, μάλιστα, ωραία. Μέσα σε όλα, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές λες αποκλείεται, αλλά και πάλι γιατί όχι, γιατί όχι. Γίνεται παντού, ναι, υπάρχει μια, τέλος πάντων, μια τάση ανάμειξης στα εσωτερικά των άλλων χωρών, θα έλεγα, θα το έλεγα αυτό. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά λέει, το κέντρο λέει παραστατικών τεχνών John Fitzgerald Kennedy δέχεται να κατεδαφιστεί αν δεν πραγματοποιηθούν επισκευές. Έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο τη Δευτέρα η κυβέρνηση Τραμπ. Πρέπει να γίνει ανακαίνιση, λέει, 250 εκατομμύρια δολάρια θα στοιχήσει αυτό. Διαφορετικά κινδυνεύει, θα υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο. Θα μετατραπεί σε ένα επικίνδυνο ερυπωμένο κτίριο που θα πρέπει να κατεδαφιστεί. Και στη συνέχεια τι θα χτιστεί στη θέση του, ένα υπαίθριο αμφιθέατρο με θέα στο ποταμό Ποτόμακ, το οποίο έχει προταθεί από ορισμένους εδώ και πολλά χρόνια. Σου λέει ακραία εναλλακτική λύση έναντι του κλεισίματός του για 2 χρόνια λόγω εργασιών ανακαίνησης. Και μια τέτοια, λέει, επιθετική κίνηση, να τον κρεμίσουν δηλαδή, θα αντιμετώπιζε σίγουρα νομικά κολλήματα, διαμαρτυρίες, έντονη αντίδραση από ομάδες διατήρησης ιστορικών μνημείων. Πώς προκύπτει τώρα αυτό? Προέκυψε διότι η κυβέρνηση, λέει, προέτρεψε ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει μια νέα νομική αμφισβήτηση των προσπαθειών του Τραμπ να αποδώσει το όνομά του στο κέντρο Kennedy. Καταλαβαίνετε. Σου λέει, θα το βάλεις, τον κρεμίζω. Δεν θέλεις, θα κρεμιστεί. Και αυτό τώρα είναι μια διαμάχη που διαρκεί μήνες. Εντάξει. Τι να πω τώρα. Τι θα γίνει το. Α, ωραία. Λέει ο Guardian το λέει. Όχι, εμείς ο Guardian. Ο Τραμπ, λέει, αφήνει πίσω του ένα ίχνος καταστροφής στην Ουάσιγκτον, κατεδαφίζοντας την ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οικού για να κατασκευαστεί μια αίθουσα χορού αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ζήτημα είναι το καταφύγιο από κάτω, δεν είναι το από πάνω. Τέλος πάντων, διέταξε ακόμη, λέει, την ανακαίνιση της λίμνης του μνημείου του Λίνκολν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μούχλας και την αποκόλληση της επέμβησης. Αυτά είναι τα ζητήματα, παιδιά. Αλήθεια. Ξέρετε τι σοβαρά θέματα είναι αυτά. Να τι κουβεντιάζουμε. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που προκύπτουν. Που έχουν προκύψει. Γιατί έχουμε πει, δεν το λέμε εμείς, το έχει πει άλλος. Γίνονται πράγματα που λέγονται και λέγονται πράγματα που δεν γίνονται. Αυτό είναι το πρώτο. Ένα από τα πρώτα. Δηλαδή, είναι στην πρώτη κατηγορία. Διότι, λέει, ο διευθυντής της CIA πραγματοποίησε ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα την Τρίτη. Αυτό το λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Στο πρώτο του, λέει, δημόσια γνωστό ταξίδι στη Ρωσική πρωτεύουσα. Πραγματοποιήθηκε αυτή η επίσκεψη διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αγωνίζονται να τερματίσουν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον πόλεμο στο Ιράν. Τώρα βέβαια λέει η Wall Street Journal ότι ο λόγος επίσκεψης δεν ήταν άμεσα σαφής. Δηλαδή λέει τους 2 στόχους, αλλά δεν λέει γιατί πήγε ως εξ επιτούτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες που δείχνουν τις πρώτες προετοιμασίες της Ρωσίας για μια πιθανή στρατιωτική κινητοποίηση στην Ουκρανία, λέει η Wall Street Journal, και σχέδια για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Λένε αναλυτές ότι ο Ράτκλιφ, που είναι ο διευθυντής CIA, θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Πούτιν για να απευθύνει μια προειδοποίηση. Θα μπορούσε, λέει, να πει: ξέρουμε τι σκέφτεστε να κάνετε και καλύτερα να μην το κάνετε.
Ναι, τόσο απολυτικό θα είναι. Θα μπορούσε επίσης, λέει, να αφορά την εκεχηρία στο Ιράν και την ένταξη κάποιου άλλου μέρους στη συζήτηση. Θα μπορούσε, λέει, ο Ράτκλιφ, ο βιφτής της CIA, να αναφερθεί στην υποστήριξη του Κρεμλίνου προς το Ιράν μετά από μια νέα εκστρατεία ακυρώσεων των ΗΠΑ κατά του καθεστώτος. Και γιατί τώρα, πώς βγαίνει ότι επισκέφθηκε τη Μόσχα? Διαδικτυακά συστήματα, λέει, παρακολούθησης πτήσεων. Εντόπισαν ένα Boeing C-17 Globemaster να πετάει από τη Ρίγα της Λετωνίας προς το διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, το οποίο αυτό χρησιμοποιείται εδώ και καιρό από κορυφαίους αξιωματούχους λόγω της σχετικής εγκύτητάς του με το κέντρο της πρωτεύουσας. Βγαίνει ο Πεσκόφ, είναι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είχε δηλώσει δημοσιογράφους ότι δεν είχε καμία πληροφορία σχετικά με το αεροπλάνο που προσγειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί ώρα Μόσχας. Δεν το ξέρε, είπε. Και επίσης, λέει, είπε ο Πεσκόφ, ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις μεταξύ του Κρεμλίνου και οποιοδήποτε εκπροσώπου της κυβέρνησης Τραμπ αυτή την εβδομάδα. 4 ώρες έκανε στη Μόσχα, αλλά κλειφ μετά έφυγε. CIA δεσβολίασε. CBS News ήταν το πρώτο αμερικανικό μέσο που αποκάλυψε τον επιβάτη του μεταγωγικού αεροσκάφους. Τώρα, τι διημήφθη? Πού? Μεταξύ ποιον? Για ποιο πράγμα? Ποιος να ξέρει? Να πούμε όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία διατηρούν μια τυπική σχέση, λέει, στη διάρκεια των πολέμων στην Ουκρανία και στο Ιράν. Θυμάστε που είχε γίνει η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα με επίκεντρο την Ουκρανία? Το θυμάστε? Πέρσι τον Αύγουστο. Η κυβέρνηση Τραμπ, λέει, εξασφάλισε την απελευθέρωση 3 ομήρων που κρατούνταν από τη Ρωσία. Εντάξει. Επίσης, η Wall Street Journal υπενθυμίζει ότι στη διάρκεια της κυβέρνησης Biden, ο τότε διευθυντής της CIA, ο οποίος είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως πρέσβης στη Ρωσία, πραγματοποίησε τουλάχιστον ένα ταξίδι στη Μόσχα τον Νοέμβριο του 2021. Είχε προειδοποιήσει τον Πούτιν να μην εισβάλλει στην Ουκρανία. Τον άκουσε πάρα πολύ. Επικαλούμενος πληροφορίες που συνέλεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα σχέδιά του για μια ολοκληρωτική επίθεση. Το προειδοποίησε και μετά από την μπήκε εισέβαλε στην Ουκρανία. Το Φεβρουάριο του 2022, θυμίζω. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή των δύο υπηρεσιών, ποιων υπηρεσιών? Του CIA και του επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας. Ας πούμε, είχαν υποσχεθεί ο διευθυντής της CIA και ο Ναρίσκιν, λέγεται ο άλλος, ο Ρώσος, να διατηρούν τακτική επαφή για να διατηρήσουν τη σταθερότητα στις δύο χώρες και να μειώσουν την αντιπαράθεση μεταξύ τους. Τώρα, τι να σας πω. Δεν ξέρω τι θα γίνει, τι είπανε, τι θα συμβεί. Ξέρω τι συμβαίνει. Το θα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Δεν είμαστε στο μυαλό του Πούτιν. Μπορούμε να καταλάβουμε στο περίπου, αλλά εν διάρκει περιπτώσει δεν είμαστε, ναι. Αλλά συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ας πούμε, χθες είχαμε πυρκαγιά σε βιομηχανικό εργοτάξιο στην περιφέρεια Αμούρ, στη ρωσική από Ανατολή. Νεκροί δύο Κινέζοι, λέει, και ένας Ρώσος. Τρεις νέοι και 100 τραυματίες. Αυτή η πυρκαγιά που ήταν σε βιομηχανικό εργοτάξιο. Θα μπει στη Μέση Ανατολή, την ΑΠΟ και όλα. Κοιτάξτε, δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί προχθές, δεν τα είπαμε αναλυτικά τα προχθεσινά, υποσχέθηκε η Βρετανία να δώσει στην τεχνογνωσία απόρριτη στο Κίεβο για να μπορέσει να φτιάξει βρετανικής γαλλικής κατασκευής στη χώρα, στην Ουκρανία, πυράβλους κουρούς για να μπορεί να χτυπάει πιο βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας. Έτσι. Θα τη δώσει.
μέχρι να τη δώσει, τώρα αυτό δεν ξέρω από τι είναι. Και επίσης να μην ξεχνιόμαστε, γιατί μιλάμε για εκατέρωθεν επιθέσεις και τα λοιπά, και ευτυχώς και υπάρχει και το διαδίκτυο και παρακολουθούμε τις καταστάσεις πώς εξελίσσονται σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο από τότε που συμβαίνουν. Χτυπάνε κανονικότατα οι Ρώσοι αμαχοπληθυσμό. Κανονικότατα όμως. 2-1 λέει είναι οι τρομοκράτες της Χαμάς, χτυπάω, σκοτώνω στις σκηνές τα μωρά. Ο άλλος λέει είναι, πώς το λένε, χτυπάω ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές και τα λοιπά, χτυπάει αμαχοπληθυσμό. Αυτός είναι ο πόλεμος, για να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά θα ήθελα να έχουμε το νου μας πάρα πολύ στο πετρέλαιο ότι θα γίνει. Αυτό είναι το διατάφτο. Θα σκοτωθούν και 200 παραπάνω, 300, 1.000, 5.000, δεν χάλασε ο κόσμος. Τόσοι σκοτώνονται κάθε μέρα. Τόσοι πεθαίνουν. Πεθάνουν και άλλοι 5.000 και έτσι. Αλλά πολύ θα ήθελα να μάθω τι έγινε στη Μόσχα, που ο Πεσκόφ δεν το ξέρει. Αλλά εντάξει. Και άλλα πράγματα γίνονται κατά καιρούς. Μην ξεκινήσω όταν να λέω από παλιά, που τα μαθαίνουμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, ναι. Μην το κάνετε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε. Α, γιατί λέμε για τα εσωτερικά των άλλων χωρών. Άκου τώρα. Η Κούβα λέει καταδίκασε την παράταση του επάρκου που οι ΗΠΑ επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Καταγγέλλοντας ότι στοχεύουν να στρακαλίσουν οικονομικά το νησί. Το 62, η κυβέρνηση Κένεντι επικαλέστηκε τον νόμο περί εμπορίου, τον εχθρό, τον οποίο η Ουάσιγκτον είχε παρατείνει ως το Σεπτέμβριο του 27, προκειμένου να θέσει λύση σε ισχύ ένα εμπορικό εμπάργκο σε βάρος του νησιού. Και η παράταση των αμενόταν, έτσι να... μέχρι το 27, όμως λαμβάνει χώρα σε χρονική στιγμή που η Κούβα διανύει μια βαθιά κρίση, την οποία επιδεινώνει από τον Ιανουάριο ο πετρελαϊκός αποκλεισμός τον οποίο επέβαλε η Ουάσιγκτον. Και είπε ο Ροντρίγκες, είναι ο υπουργός εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, είπε η Ουάσιγκτον εμένει στην υπόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. 9.300.000 κατοίκους έχει η Κούβα και κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ασκούν μια γενοκτονική πολιτική. Δηλαδή, διακοπές ρεύματος, ό,τι έλλειψη μπορείτε να φανταστείτε την έχουν, ό,τι έλλειψη υπάρχει, κνηφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Ο κουτουρισμός καταραίει, η βασική πηγή εσόδων είναι το τουρισμός. Να πας στην Κούβα, ο άλλος να πάει να κάνει τι. Υποκατάρρευση είναι. Ό,τι υποκατάρρευση, έχει καταρρεύσει. Και επίσης, δεν είναι θέμα Τραμπ. Τώρα να λέμε και την αλήθεια, από το 1978 όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι, Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί, ανανεώνουν κάθε χρόνο τον νόμο για το εμπόριο με τον εχθρό. Και ο Τραμπ εκτιμά ότι το νησί είναι σε απόσταση 150 χιλιόμετρων από τις ακτές της Φλόριντα, αντιπροσωπεύει τεράστια απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και λέει θα την πάρει από τον έλεγχό του. Καλά, και για τα στενά του νομούζε έτσι έλεγε, αλλά δεν ξέρω. Επίσης, η κυβέρνηση η Αμερικανική επέβαλε φέτος μία σειρά κυρώσεων εναντίον της επιχειρηματικής κοινοπραξίας που ελέγχεται από τις ένοπλες δυνάμεις και ιδρύθηκε το 1995 από τον Ραούλ Κάστρο, τον αδερφό του Φιντέλ, που ήταν και πρόεδρος. Ο Φιντέλ μόνο και ο Ραούλ. Οπότε εμείς κρίνουμε και λέμε ότι τι γίνεται με τους πολίτες, έτσι. Αυτό είναι το διατάφτα. Το διατάφτα είναι τι γίνεται με τους πολίτες, με τον κόσμο που δεν έχει ρεύμα, που δεν έχει φάρμακα, που δεν έχει νερό, που δεν έχει αυτά. Τα υπόλοιπα, εντάξει, θα τα βρούμε τώρα. Ποιανού είναι το νησί και ποιανού δεν είναι. Είναι και 23, έχω διάφορα. Η αλήθεια είναι, μάλιστα. Για να τα ακούσω.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω
3: και εγώ.
2: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο, αντιζώνω, έναξη, πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Εδώ είμαστε συντονισμένοι σε αυτό που ακριβώς που ακούσατε. Earth News Radio 105,8. Εγώ αυτό αν το μάθω θα σας το πω άμεσα, πιστέψτε με. Δεν θα σας κρατήσω κανένα μυστικό. Διότι τι μυστικό, γιατί δεν θέλω εγώ να κρατήσω μυστικά. Για πράγματα, τα πράγματα, πώς το λένε, κάποια στιγμή φανερώνονται. Όπως και να το κάνουμε, θα υποθεί, κάποια διαρροή θα υπάρξει, κάποιο ρεπορτάζ επίσης θα υπάρξει σοβαρό για να πει το λόγο και όλα τα σχετικά. Οπότε και να θέλω να πω, α, θα το κρύψω, να μην το μάθουν εδώ οι συνακροατές, γιατί έτσι θέλω, θα το μάθετε όπως και να έχει. Έτσι. Γιατί ρωτάτε εδώ διάφορα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Δεν έχω πληροφόρηση εκ των έσω. Μπορεί να έχουν άλλοι. Εγώ δεν έχω. Τι να κάνω τώρα. Εσείς που την έχετε την πληροφόρηση, παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε και την πηγή για να στείλετε και το ρεπορτάζ και θα το δούμε τι έχω πάθει πραγματικά. Λοιπόν, για τις φωτιές είπαμε, εκείνο το μέτωπο που απασχολεί πιο πολύ είναι στον Άγιο Βλάσιο, στη Βιωτία. Με ποια έννοια? Ότι και σε δύσβατη περιοχή, μακριά από κατοικημένες περιοχές είναι η φωτιά, έτσι, κτλ. Και όλο το βράδυ επιχειρούν εκεί οι δυνάμεις ενισχυμένες οι πυροσβεστικές για να περιορίσουν το μέτωπο και να μην υπάρξουν, και όπου υπάρχουν αναζωπυρώσεις, να προλαμβάνουν όλη την κατάσταση, έτσι. 39 χορταδανσικές πυρκαγιές είχαμε χθες. 39. Και επειδή θα είναι σήμερα στο Ιόνιο η κατάσταση σε Red Code, έτσι, και κατηγορίας κινδύνου 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα, παρακαλούμε πάρα πολύ όλοι όμως να κάνουμε αυτά που πρέπει για να προστατεύσουμε περιβάλλον, να προστατεύσουμε περιουσίες. Για την ανθρώπινη ζωή δεν το συζητώ, αυτό είναι δεδομένο ότι αυτό είναι το πρωτεύον. Μετά όμως τα υπόλοιπα, έτσι, για να μην έχουμε ζητήματα. Λοιπόν... Κάτι σας έλεγα για το... μάλιστα, okay. Τι είπε ο Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι το Κίεβο υπολογίζει στην περαιτέρω συνεργασία με το Πεκίνο, αλλά και στην ανάληψη ενός ισχυρού διπλωματικού ρόλου από την κινέζικη πλευρά με στόχο την επίτευξη ειρήνης. Μπορεί να είναι, λέει, το κοινό μας επίτευγμα. Και ευχαρίστησε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ για τα συγχαρητήρια που του απίθυνε με αφορμή την ημέρα ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Ανεξαρτήτως προσώπου, ανεξαρτήτως προέδρου, τι τραβάνε, τι ζούνε και αυτοί. Λοιπόν, σας έλεγα με το... Συγγνώμη. Για τις θεωρήσεις, ανάκληση των θεωρήσεων χιλιάδων ετούτων άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, Το να λαμβάνει κανείς, λέει, μια θεώρηση εισόδου, στοχεύοντας να ζητήσει άσυλο, συνιστά απάτη, γεγονός που δικαιολογεί την ανάκληση της βίζας. Μάλιστα. Η Αμερικανική διοίκηση ανακάλεσε πρόσφατα τις βίζες μεξικανών πολιτικών αξιωματούχων. Μεταξύ των άλλων, του γιου του πρώην Προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραντόρ, με την τωρινή Πρόεδρο του Μεξικού, τη Σέιμπαουμ, να κατηγορεί την Ουάσιγκτον για ανάμειξη. Ο Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, προχωρώντας σε μαζικές απελάσεις μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα, αλλά και περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό ορισμένες φορές δραστικά τη νόμιμη είσοδο αλλοδαπών υπηκών και επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις σε αλλοδαπούς που υπερβαίνουν τη διάρκεια της παραμονής τους στις ΗΠΑ. Βέβαια, αρκετά από τα βασικά μέτρα του, λέει, έχουν απορριφθεί από τη δικαιοσύνη. Παράνομο. Την περασμένη Παρασκευή, ομοσπονδιακή δικαστής κήρυξε παράνομο το πάγωμα των διαδικασιών έκδοσης βίζας που επιτρέπουν τη μόνιμη διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε αποφασιστεί το Γενάρη για 75 χώρες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες αυστηροποιούν όλο ένα και περισσότερο τη διαδικασία έκδοσης βίζας, ελέγχοντας, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των αλλοδαπών ετούτων. Ψάχνουν τα πάντα. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε: το να έχει κανείς μία βίζα είναι ένα προνόμιο και όχι ένα δικαίωμα. Κουβανικής καταγωγής δεν είναι ο Ρούμπιο. Όχι, δεν το συγκρίνω, απλώς λέω. Ο Ρούμπιο. Λοιπόν, είναι και 35. Είναι και 35. Θέλω. Γιατί είπαμε, γίνονται πολλά που τα μαθαίνουμε γιατί είναι τριγύρω μας. Και λογικό είναι να τα μαθαίνουμε γρήγορα και να βλέπουμε και τις επιπτώσεις που έχουν και σε εμάς και όχι μόνο και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και τα λοιπά. Τα βλέπουμε όλα αυτά και τα μαθαίνουμε και τα λοιπά. Υπάρχουν όμως και άλλα που τα καν το θυμόμαστε. Και γιατί να το θυμηθούμε δηλαδή, έχουμε κανένα λόγο, μας επηρεάζει. Έχει πετρέλαιο, επηρεάζει την τιμή. Όχι, γιατί σε νοιάζει. Άμα δεν επηρεάζει τη τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, δεν. Μας θα το δούμε, αν υπάρξει ένα ρεπορτάζ, το παρακολουθήσεις για να πεις καημένοι άνθρωποι, αλλά γενικά δεν θα ασχοληθείς πολύ. Βέβαια. Όπως δεν ασχολείται και κανένας. Έγινε αυτό που έγινε, δημιουργήθηκε όλο αυτό που δημιουργήθηκε και τώρα έχουν αφαιθεί στο έλεος του Αλλάχ, πείτε του Θεού, πείτε ό,τι θέλει ο καθένας που πιστεύει. Στο έλεος. Εσωτερικά και εξωτερικά αυτών που δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό είναι το διατάφτο. Λοιπόν, είπα, είναι και 36. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι πρώτα. Πρώτα θα το ακούσω αυτό και μετά θα πάω να σας πω για το Αφγανιστάν θα σας πω. Μακριά έγινε, αν και ζέστη. Μην πειράζει. Πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, γιατί κουβεντιάζουμε εδώ τόσα δισεκατομμύρια εκεί, τόσα εκατομμύρια εκεί, να φτιάξουμε διάφορα, να μορφύνουμε τον τόπο, να τον χαλάσουμε περισσότερο, δεν ξέρω, ο καθένας πώς το έχει στο νου του και την αισθητική του, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πολλά εκατομμύρια, πολύ εκατομμύριο, πολύ. Εγώ τώρα θα σας πω για ένα άλλο εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν και κινδυνεύουν, λέει, με θάνατο αυτά τα 1 εκατομμύριο παιδιά αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν. Η UNICEF το λέει αυτό. Η UNICEF είναι το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά. Έτσι. Συνολικά λέει 3.700.000 παιδιά είναι αποστεωμένα. Αυτό σημαίνει κατάσταση οξέως υποσιτισμού. Και μεταξύ αυτών 1 εκατομμύριο που κινδυνεύουν να πεθάνουν. Και χωρίς θεραπεία λέει, και αν δεν μπορέσουμε να παρέμβουμε γρήγορα, θα πεθάνουν όπως και να έχει αυτά τα μωρά, τα παιδιά αυτά. Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του περασμένου έτους, αρκετές κλιματικές καταστροφές φέτος και την επιστροφή εκατομμυρίων Αφγανών από το Ιράν και το Πακιστάν από το 23, σχεδόν 14 εκατομμύρια Αφγανοί αντιμετωπίζουν οξία πείνα. 45 εκατομμύρια είναι οι Αφγανοί. Λέει το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων. Στις αρχές του Αυγούστου, ο οργανισμός ανακοίνωσε το Παγκόσμιο Πρόγραμμα

γραμματροφήμων, ότι ο οξύς υποσιτισμός στα παιδιά έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα και από την αρχή του χρόνου περισσότερα από 500.000 παιδιά έχουν εισαχθεί σε κέντρα υγείας λόγω αποστέωσης. Τα παιδιά λέει κάτω των 2 ετών αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των περιπτώσεων σοβαρού οξέως υποσιτισμού που βλέπουμε σε όλη τη χώρα. Και τα περιστατικά αυτά των παιδιών, των αποστεωμένων, που συνοδεύονται από ιατρικές επιπλοκές και έχουν αυξηθεί, λέει, κατά περισσότερο από το 1 τρίτο φέτος. Επίσης, οι μαμάδες που πάσχουν από σοβαρό υποσιτισμό γεννούν λιποβαρή μωρά. Μία μαμά, τι μωρό θα γεννήσει σε αυτή την κατάσταση? Και αυτά τα μωρά που γεννιούνται έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό επιβίωσης, διότι δεν υπάρχει εντατική θεραπεία σε μονάδες νεογνών. Το πρόγραμμα, λέει, διατροφής της UNICEF στο Αφγανιστάν απαιτεί περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια φέτος, αλλά μέχρι σήμερα χρηματοδοτείται μόνο κατά 22%. Η σύγκρουση με το Πακιστάν, η οποία έχει οδηγήσει στο σχεδόν πλήρες κλείσιμο των χερσαίων συνόρων μεταξύ δύο χωρών από τον Οκτώβριο πέρσι, έχει επίσης διαταράξει σοβαρά τις υλικοτεχνικές οδούς για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν περνάει Είδατε, άμα θες να το πεις κόμψα. Εφόσον κλειστά τα σύνορα, δεν υπάρχουν δρόμοι να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια από πού? Επίσης, ο ΙΕ ανακοίνωσε στα μέσα Αυγούστου την άφιξη περισσότερων από 700 φορτηγών που μετέφεραν τρόφιμα και απαραίτητα ανθρωπιστικά εφόδια στο Αφγανιστάν μέσω Πακιστάν. 700 φορτηγά.

από 700 φορτηγών που μετέφεραν τρόφιμα και απαραίτητα ανθρωπιστικά εφόδια στο Αφγανιστάν μέσω Πακιστάν. 700 φορτηγά. Στους ανθρώπους που πεινάνε, που χτίσαμε και Instagram, δεν το συζητώ, τις δηλώσεις, δηλαδή γιατί να τις επαναλάβω, για ποιο λόγο. Γιατί κάνετε και κάτι σχόλια μερικές φορές και για το Ιράν και τα λοιπά. Έχω πει επανειλημμένως και όσο είμαι εδώ θα το επαναλαμβάνω. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε με ανθρώπους, δεν υποστηρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μισάνθρωποι. Το να μη συμπαθώ ένα άτομο, 2, 5, 10, 20, λογικό, δεν μπορούμε να συμπαθούμε όλοι, όλους δεν γίνεται. Αλλιώς θα ήμασταν παιδική χαρά η ολόκληρη. Εντάξει. Ένα απέναντο λιβάδι με παπαρούνες και μαργαρίτες και θα τρέχαμε ανέμελοι. Αν αγαπούσαμε ένας τον άλλον και έτσι είχαμε αισθήματα τρυφερά. Δεν έχουμε όμως. Λογικό. Άλλους συμπαθούμε, άλλους όχι. Εδώ δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα στο Αφγανιστάν, ότι είναι μια χώρα η οποία έχει αφαιθεί στο έλεος των Ταλιμπάν, έχει αφαιθεί στο έλεος των κυρώσεων, έχει αφαιθεί να τιμωρήσουμε τους Ταλιμπάν. Τους Ταλιμπάν θα λυπηθώ. Μεγάλη σκασίλα που έχω. Τα μωρά, τις μαμάδες τους, τα κορίτσια, που είναι χειρότερα από... συμπεριφέρονται από, γιατί το ζωάκι σου το αγαπάς και λέει το καημένο. Εκεί δεν έχει καημένο. Εκεί βγαίνει μια ανακοίνωση, θα το πω, που λέει ότι οι γυναίκες είναι τάδε. Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Ακούει ο δυτικός, σου λέει τι είπε τώρα. Όχι, θα τον τιμωρήσουμε. Αυτόν τιμωρείς. Σοβαρά. Όχι, τιμωρείς τον κόσμο. Αυτούς τιμωρείς. Μα μπεις πια είμαι εγώ που θα καθίσω και θα πω πώς πρέπει να έρθουν οι κυρώσεις και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούμε. Είδα πώς συμπεριφερθήκαμε στο Αφγανιστάν. Είδα. Που γυρίσαμε πάλι σε καθεστώτα που είναι πίσω από τον ήλιο. Απλώς υπάρχει και ο ΙΕ. Βγάζει κάτι κάθε τρεις και λίγο τέτοιες ανακοινώσεις. Τι να κάνω. Βγάζει κι άλλες βέβαια, είναι υπέρ των φτωχών και υπέρ των ταλαιπωρημένων και υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι διώκονται, εννοείται, δεν το συζητούμε. Αλλά μην βγάζει και μια ευχάριστη να πει όλα είναι τέλεια, μην ασχολείστε. Παρά 10 πήγε. Πω, πήγε παρά 10. Πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, τώρα που λέγαμε για τον ΟΗΕ, που έβγαλε τις ανακοινώσεις αυτές, καταδίκασε έντονα την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Την καταδίκη την εξέφρασε ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Πραγματοποιήθηκε, λέει, η καταγγελόμενη επιδρομή στο κέντρο εκπαίδευσης Καλάτια, όπου σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας εισήλθαν και παρέμειναν σε εγκαταστάσεις πραγματοποιώντας εργασίες χωρίς εξουσιοδότηση. Έλα. Ναι. Στη διάρκεια, λέει, της επιδρομής βρίσκονταν στο κέντρο μέλη του προσωπικού. Ιδιαίτερη ανησυχία για τις συνέπειες της εξέλιξης. Διότι, λέει, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να στερήσει από νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επαγγελματική εκπαίδευση που λάβαναν στις εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Και ζητάει να αποχωρήσουν εκένωση των εγκαταστάσεων από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω, να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, που έφυγε χθες, πάλεψε 2 χρόνια, έφυγε χθες στα 57 του. Νεότατος και ταλαιπωρημένος πολύ. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Και δεν από τώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ εκνευρίζομαι. Κουράγιο, τι κουράγιο να πει. Τα παιδιά του, τη γυναίκα του. Τι κουράγιο να πει. Κουράγιο. Αυτοί μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Λοιπόν, ξέρετε, μόλις έρθει η ώρα, Πανούλη, βάλτε το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, που έγινε παγκοσμίως γνωστό από τη Whitney Houston, το έχει γράψει Dolly Parton. Ναι. Το τραγούδισε εκείνη πρώτα και μετά η Whitney Houston έγραψε τη δική της ιστορία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με ένα λευκό μανδύα να τους περιβάλλει. Έτσι. Άβρα, φοβερή. Νομίζω ότι και η Dolly Parton και η Whitney Houston πάλεψε με τις δαιμονές της και τα λοιπά. Αυτά είναι πλέον ιστορία. Έχουν αφήσει αποτύπωμα. Και τι αποτύπωμα παγκόσμιο. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, μετά τις 12. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ενισχυμένες παραμένουν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι, επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 25 οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αναχαιτήσουν την εξάπλωσή του. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος παρέχει ο Δήμος Λεβαδέων με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, που έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Ομαλοποιείται η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον προαστιακό στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια μετά από φωτιά χθες βράδυ στον Ασπρόπυργο. Σταδιακή απόφαση καταπέλτης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας, ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν το φιλάνθρωπο και εκδότη Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Το δικαστήριο διέταξε επίσης στην Τουρκία να του καταβάλει ποσόν μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ. Ο Οσμάν Καβαλά, που έγινε σύμβολο της καταδίωξης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017, φυλακίστηκε στη φυλακή υψής ασφαλείας του Σίλβηρη στη Κωνσταντινούπολη. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας εντός των στενών του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που οι ΗΠΑ επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, τονίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες. Στις ΗΠΑ, άνδρας φέρεται να σκότωσε 8 συγγενείς του, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά, στη διάρκεια οικογενειακού δείπνου την Κυριακή, προτού βάλει τέλος στη ζωή του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της Δόξα στο Χόλιγουτ. Με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα ως ένδειξη πένθους. Συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, γιου του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν τα τελευταία 2 χρόνια σε νοσοκομείο μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα, πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική τοπικά 6 μποφόρ, από 26 ως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εσύ η ραδιοπαρέα.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 26 του μηνός. Βεβαίως, ο κύριος Ηλίας Διαμάντης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως οι περισσότεροι θα καταλάβατε γιατί ξεκινάω με την ανεμόνα. Καλό κατεβόδιο, καλό ταξίδι στο φως, Δημήτρη, ή αλλιώς Ντίμη για τους φίλους.

Την καλημέρα μου στον καλό φίλο τον Αλέκο από τα Σπάτα. Αφιέρωσε, μου λέει, ένα τραγούδι για όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε εργαζόμενοι. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στην Παρασκευή, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής. Ο Θανάσης λέει, αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την ραδιοπαρέα, ευχαριστώ πολύ. Καθώς επίσης, τι άλλο έχουμε, καλημέρα κύριε Γιάννη, είμαι η Αλεξία από του Ζωγράφου, αφιέρωσε σε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους εσάς. Ευχαριστώ πολύ, η Ρούλα, η οποία μας ακούει που μας ακούει στον Καναδά. Για πάμε με το επόμενο.

Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη. Καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή, λέει και η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Και τι έχουμε, Γιάννη Καλατζή για τη συνέχεια.

0: Για πάμε στον Ηλία του Διαμάντικα. Τι έγινε μας, έλα Ηλία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
1: Earth News Radio 105,8.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα. Αφιερώνει στους δικούς του και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Ζευγολατιό. Για πάμε με το επόμενο.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

ξεκινούμε την ώρα με Σπύρο Ζαγοραίο και τον Ερωτιάρη. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Διαμάντης είναι στα πλήθρα μαζί μας. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σου.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιπεδός όλη τη νύχτα οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Φθιώτιδας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Στεφάνη Βιωτίας που εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, που έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει επίσης υψηλό κίνδυνο. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διαδίδονται από τη Δευτέρα έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν στους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίσουν από 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Διάβημα θα καταθέσει η Αθήνα στην Άγκυρα για τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοινώθηκαν από την Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα. Τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα φέρει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, με την Ουάσιγκτον να επικεντρώνεται σε άλλες μορφές πίεσης. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Ευνηδιαστική επίσκεψη, στη Μόσχα πραγματοποίησε χθες ο διευθυντής της CIA. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πληροφορίες που δείχνουν τις προετοιμασίες της Ρωσίας για μια πιθανή στρατιωτική κινητοποίηση στην Ουκρανία, καθώς και σχέδια για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών για περισσότερα από 60 χρόνια, επισημένοντας ότι ο Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Τις θεωρήσεις εισόδου χιλιάδων ετούντων άσυλων ετοιμάζεται να καταθέσει ο Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε χθες το State Department, στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής του Προέδρου Τραμπ. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αναμένεται να στερήσει από νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επαγγελματική εκπαίδευση που λάμβαναν στις εγκαταστάσεις. 1.000.000 παιδιά που υποφέρουν από οξύ σοβαρό υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της Country, ηθοποιός και φιλάνθρωπος Dolly Parton. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Oscar για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστησε σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα. Συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν τα τελευταία 2 χρόνια μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.
1: Καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 έως 39 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 23 έως 31.